μου παιδιά, ιδιαίτερον όμως πόνον έχει η ψυχή μου, δια τα μακράν εμού υπάρχοντα, και δεν υπάρχει ημέρα που να μην τα περιφέρω εις τη μνήμη μου. Η μόνη μου δε παρηγορία και ανακούφισης είναι όταν πληροφορούμε ότι στηρίζονται δυνατά εις την πίστη, ελπίδα και αγάπη και προοδεύουν πνευματικώς. Εις την καβάλα που θα υπάγεις είναι ως νομίζω και ο αρχιμανδρίτης πατήρ Κωνστάντιος Χρόνης, εκ των κληρικών της ζωής, πολύ φίλος μου και πατριώτης. Εις κάθε σου περίσταση, είτε δια τον εαυτόν σου, είτε δια άλλο πρόσωπον, να του ζητείς την βοήθεια και ενίσχυση. Είναι εκ των καλυτέρων κληρικών της Αγίας μας Εκκλησίας. Να τον ζητήσεις εκ μέρους μου και να του προσφέρεις τους αδελφικούς ασπασμούς μου. Επίσης ο πατήρ Γεώργιος Δημόπουλος εν Ξάνθη είναι συμμοναστής μου και πατριώτης μου. Έτερον δεν έχω να συγγράψω επί του παρόντος. Εταπεινέ μου προσευχέ και ευχέ παρακολουθούν πάντοτε την ευλάβειά σου, ή της δέον να έχει πάντοτε ως έρισμα σταθερών την πίστη εις τον Κύριον, ως και αγάπην και ελπίδα, σύντροφο δε και ασφάλειαν την προσευχήν, βάθρον την ταπείνωση και βοηθών την μελέτη, των ζήλων την εγρήγορσιν και σπουδήν, συμπάσιν δε τούτης την προς τους αδελφούς αγάπην, ήτης ως πρωτότοκος κόρη του ουρανίου βασιλέως, θα μας οδηγήσει ενώπιον του ουρανίου πατρός της, εν ώρα της δικαιοκρισίας.

Επιστολή 8η Αμαρούσιον, τη 14η Δευτέρου 1949. Πνευματικών μου τέκνων, χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Με ευχαρίστηση και χαράν έλαβον το γράμμα σου και επανειλημμένος τούτο ανέγνωσα και εδόξασα και ευχαρίστησα τον Κύριόν μας δια το θάρρος των χριστιανικών που σου έδωκε και σου δίδει δια να ανταπεξέρχεσαι σε κάθε δύσκολη περίσταση που σου παρουσιάζεται. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας έχεις έβρει τον στόχον προς τον οποίον έχεις στραμμένα τα μάτια της ψυχής σου και κατευθύνεις όλα σου τα σκηνήσεις της ψυχής και της καρδίας με πλήρη εμπιστοσύνη και πεποίθηση εις Αυτόν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πίστεώς μας και προς τον οποίον μας παραγγέλει ο Απόστολος να έχουμε ανακοίμητον το όμα της ψυχής μας, έχοντες υπόψη και τον έφος των μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα, τους εγωισμούς κλπ. Διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Εβραίους 12:1-4. Ιδιαιτέρως με ευχαριστεί που ευρέθης κοντά στον Άγιον αυτόν άνθρωπο, τον πατέρα Κωνσταντιον, προσόν να έχεις το θάρρος να του ζητείς σε κάθε δύσκολο θέση την βοήθειά του, την πνευματική. Έχει με πολλά χαρίσματα πρικιστεί. Πάντοτε να προσεύχησε να γίνεται το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν και τέλειον. Ολονέν να ταπεινώνεσαι περισσότερον και να αυξάνει η εις Θεόν αγάπη σου και προς τον πλησίον. Κάθε φιλοδοξία η οποία τυχόν θα περνά από το μυαλό σου, να την καταπατείς αμέσως. Μία θα είναι η έννοια σου, πάντοτε η δόξα του Θεού. Το οποίο σημαίνει την γνωστοποίηση και επικράτηση του Αγίου ονόματός του εις τον σύμπαντα κόσμων, δια την οποίαν και μόνον οφείλομεν να αγωνιζόμεθα και εις Αυτόν και μόνον να αποδίδομεν τα πάντα. Έλαβον και το δέμα εκ μέρους της κυρίας Μη και ευχαριστώ Αμφωτέρας. Σχετικώς με την πνευματική της πρόοδο, εις τελευταίαν μου επιστολήν τη συνέστησα όπως συνεννοηθεί μαζί σου και οδηγηθεί εις πνευματικών δια να λάβει την άφεση των αμαρτιών της και προσέλθει στο μυστήριον της Θείας Κοινωνίας. Πρέπει να πιστεί ότι δεν είναι δυνατόν άνευ προφορικής εξομολογήσεως και αναγνώσεως επί της κεφαλής αυτής της συγχωρητικής ευχής δια να της δοθεί η άφεση των αμαρτιών της. Πάντοτε επιθυμώ να προσεύχεσαι και δια τον πνευματικό σου πατέρα, όχι μόνον δια την σωματική του υγεία, αλλά προπαντός δια την ψυχική του σωτηρίαν.

Επιστολή 9η. Αμαρούσιον, 9 Πέμπτου 1949. Πνευματικών μου τέκνων. Εν πρώτη σε ευχαριστώ, δια τα σευχά σου, επ' ευκαιρία των Αγίων ημερών του Πάσχα, ευχόμενος και εγώ, ως και πάντοτε, είναι εν κενότητη ζωής περιπατής κατά των Απόστολων Παύλων. Τα περιστατικά που σου συμβαίνουν δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε τυχαία. Ο Κύριος θέλει να τον πλησιάζουμε ημέρα τη ημέρα περισσότερον και επειδή οι πειρασμοί γίνονται αφορμή διε εντατικοτέραν προσευχήν και προσπάθειαν, παραχωρούνται υπό του Κυρίου. Το ευχάριστον είναι ότι δεν επιτρέπει ο Κύριος πειρασμούς πέραν των δυνάμεών μας. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, ως πολλάκις ο Κύριος δια των λόγων αυτών και εν τη Παλαιά και εν τη Καινή Διαθήκη ενίσχυε τους πιστούς δούλους του.

Επιστολή δεκάτη. Αμαρούσιον, 6 Τρίτου 1950. Πνευματικών μου τέκνων. Με την χάρη του Κυρίου μας και προσευχών των πνευματικών μου παιδιών, υγιένω. Του Θόπερ και δια την ευλάβειά σου πάντοτε εύχομαι και επιθυμώ να υγιένεις δηλαδή κατά πάντα. Έλαβον αμφωτέρας τας επιστολάς σου και είδον τα εναυτές. Πάρα πολύ εχάρηκα διόλα όσα μου γράφεις και προπαντός δια την πνευματική εργασία την οποία προσφέρεις αυτόθη υπό την ευλογία του καλού ποιμενάρχου εδέσεις Παντελεήμονος, εις τον οποίον και υποβάλλεις τα βαθύτατα σέβη μου και ευχαριστίας μου δια την προτίμηση ίν μου κάμνη δια σου και η εκτέλεση της οποίας είναι τόσον δύσκολος. Εφόσον έβρες θύραν ανεωγμένην κατά Παύλον, αγωνίζου τον καλόν αγώνα, διδάσκουσα και διδασκομένη εις τον τόπον αυτόν, ο οποίος έχει τόσην δίψαν δια διδασκαλίαν, δια καθοδήγησιν, δια φώτιση. Είναι δε πολύ ευτυχής η συγκυρία, διότι ευρίσκεσαι υπό την αγαστήν ηγεσίαν του καλού ποιμενάρχου αυτόθη, καθότι εμπνεωμένη και από την επιθυμίαν και εμπιστοσύνην αυτού, θα προσθέτεις ζήλον εις τον ζήλον σου και προσπάθειαν εις τας προσπαθίας σου και ούτω πως θα δοξάζεται ο Θεός δια της σιωπηλής εργασίας σου. Εκείνο όμως το οποίο προσέχει από όλη την άλλη εργασία περισσότερον είναι η εργασία δια των εαυτών μας. Και προς κατόρθωσιν της προαγωγής μας αυτής χρειάζεται θερμή, ολόθερμη προσευχή ή δυνατόν μεταδακρύων και κατανήξεως μεγάλης, προσευχή εκ βάθους της καρδίας μας, εκ βαθέων εγκέκραξάση. Και ύστερα από την ολοκάρδιον προσευχήν, την καταμόνας και ώραν απολύτου ησυχίας, καθήν οφείλομεν να εισερχόμεθα εις το ταμείον της ψυχής μας και να βιάζουμε τον εαυτόν μας όπως ξεκολλήσει από τα σάλας βιωτικάς μερίμνας δια να επικοινωνήσει με το θείον έστω για λίγα λεπτά. Χρειάζεται ύστερα από αυτήν την προσευχή και επιμονή εις την μελέτη του Θείου Λόγου καθεκάστην έστω και δύο λίγων. Επίσης και αναφορά των πεπραγμένων ενώπιον του Κυρίου καθεκάστην και εξομολόγησης ως άκης παρατηρηθεί τραυματισμός της έστω και ελαφρός, αλλά και άμα τη εμφανίσει του εχθρού και πριν ακόμη τραυματιστόμεν να εξομολογούμεθα και αυτάς τας αποπείρας του σατανά είτε απευθείας γενομένας είτε διαμέσου ανθρώπων είτε και ενισχυωμένας και υπ' αυτού του εαυτού μας, του κακού δηλαδή εαυτού μας. Ιδιαιτέρως δε εις όλες σου τας εργασίας και κινήσεις, να βάλεις εμπρός σου τον φόβον του Θεού, ο οποίος θα σε κάμνει να μην αμαρτάνεις. Τον Θεόν φοβού και τα εντολάς φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος. Έχε την τακτική σου εις την Θείαν Κοινωνίαν. Μη συγχωρείς ποτέ τον εαυτόν σου. Συγχώρει δε ευκόλως όλους τους άλλους. Το παράδειγμά σου να βαδίζει εμπρός από την διδασκαλία και τα λόγια σου γενικώς. Μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τι πως γίνου των πιστών εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Γύμναζε σε αυτήν προσευσέβιαν ή της κατά πάντα εστί ωφέλιμος.
επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Α. Τιμοθέου, Δέλτα. Ταύτα συγγράφω, επί του παρόντος, αναπαυόμενος πάντοτε επί την πρόοδο σου και ευχαριστούμενος, ευχαριστώ και δοξάζω πάντοτε τον Θεόν.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην ένα γρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν Συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
8: Η ελπίς μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
8: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων

0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, ύπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

202 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου» του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια του πατρός Σταύρου, πλην του κειμένου προφανώς, το οποίο κείμενο διαβάζεται, όπως σας έχω ξαναπεί, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά υπάρχει και πολύ ωραία μετάφραση του πατρός Σταύρου. Ένα βιβλίο πραγματικά σημαντικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, φίλου και ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ο οποίος έχει κάνει και συνεντεύξεις στο παρελθόντος στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης» είναι ο τίτλος του νέου του βιβλίου, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο. «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», λοιπόν, εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2024, γράφει στον πρόλογο ο Μάκης Προβατάς, με τον Δημήτρη Καραγιάννη αποφασίσαμε να κάνουμε τρεις συζητήσεις στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα. Ο γενικός τίτλος συμφωνήσαμε να είναι «Σώμα, καρδιά, πνεύμα». Προσωπικά δεν έχω επισκεφτεί ποτέ ψυχοθεραπευτή, όμως με ενδιέφερε πολύ να συζητήσω με έναν από τους κατά γενική αποδοχή καλύτερους και πιο επιδραστικούς ψυχοθεραπευτές. Οι συζητήσεις μας γρήγορα έγιναν βαθιές, υπαρξιακές, φιλοσοφικές και κάποιες στιγμές πολύ προσωπικές και ψυχαγωγικές με την πραγματική έννοια της λέξης. Αυτά τα συναισθήματα αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν διάχυτα και στο κοινό που μας παρακολουθούσε. Έτσι, ήταν αναπόφευκτο να προκύψει η ιδέα για τη δημιουργία ενός βιβλίου με βάση αυτές τις συζητήσεις. Όμως και οι δύο νιώθαμε ότι είχαμε αρκετά περισσότερα που έπρεπε να συζητήσουμε για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο όσο πιο πλήρες γίνεται για ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως σώμα, καρδιά, πνεύμα. Συναντηθήκαμε οι δυο μας αρκετές φορές ακόμα. Μάλιστα, ξεχνιόμασταν και οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ωραίες. Ο ενθουσιασμός ήταν ακριβώς ο ίδιος, απλά τώρα δεν υπήρχε κοινό. Τελικά ο Δημήτρης Καραγιάννης σκέφτηκε ότι το περιεχόμενο όλων των συζητήσεών μας θα το περιέγραφε με μεγαλύτερη ακρίβεια ο τίτλος «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Σε εκείνες τις τρεις πρώτες συζητήσεις μας, οι άνθρωποι που κυριολεκτικά γέμισαν κάθε γωνία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αισθανόμασταν ολοφάνερα ότι είχαν έρθει για να ακούσουν με καθαρή την καρδιά και το μυαλό, να σκεφτούν, να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να επιβεβαιώσουν. Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, αλλά αυτό που τον κάνει σπουδαίο συνομιλητή είναι η διάθεσή του να σταθεί μπροστά στα πολύ κρίσιμα ερωτήματα χωρίς να βιαστεί και να τα κλείσει. Το βιβλίο αυτό δεν είναι εγχειρίδιο αυτοβοήθειας, δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις. Προσφέρει κάτι, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύτιμο. Ερωτήματα που αξίζει να βάζει κανείς. Ο άνθρωπος δεν είναι όμως τα πιόνια στο σκάκι που έχουν καθορισμένες κινήσεις. Στο σκάκι, αν ο ύπος, για παράδειγμα, κάνει την κίνηση του αξιωματικού ή οποιοδήποτε πιόνι επιχειρήσει μια κίνηση άλλη από αυτήν που του επιτρέπεται, η παρτίδα ακυρώνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όποια κίνηση επιλέξει και η παρτίδα της ζωής θα συνεχίζεται αιώνια. Εμείς τελικά αρκεί να αντιληφθούμε αυτή την ελευθερία. Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις με τον Δημήτρη Καραγιάννη υπήρξαν δύο βασικές σκέψεις οι οποίες επανέρχονταν διαρκώς στο μυαλό μου. Η πρώτη σκέψη, ότι δεν είναι αρκετό μόνο το να αναζητάμε τις απαντήσεις. Μάλιστα, ίσως ακόμα πιο βασικό είναι να ζει κανείς τα ερωτήματα. Η δεύτερη σκέψη, στο ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πρέπει και οι χριστιανοί να θέτουμε ερωτήματα, να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα, φίλοι ακροτές, και όσον αφορά την πίστη μας. Να μην διστάζουμε δηλαδή όταν μας έρχεται κάποια αμφιβολία να τη συζητάμε και μέσα μας και με τον πνευματικό μας, με άλλους ανθρώπους. Δεν απαγορεύεται αυτό, κάθε άλλο ενδείκνυται για να γίνει πιο βαθιά η πίστη μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν τα ερωτήματα και να νομίζουμε ότι έχουμε στο τσεπάκι όλες τις απαντήσεις. Τώρα στο ένιγμα λέει της ανθρώπινης ύπαρξης η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Για εμάς τους χριστιανούς προφανώς είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι και ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, και αν μας ενδιαφέρει, τότε το ένιγμα του τι είμαστε εμείς δίδεται με αυτό που έγινε ο Θεός, ενανθρώπισε δηλαδή. Να δούμε και τον πρόλογο του Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι και χριστιανός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως ψυχοθεραπευτής βλέπει μόνο χριστιανούς, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις που δεσμεύουν
την ψυχοθεραπευτική του και ψυχιατρική του ιδιότητα. Απλά το λέω ότι ως χριστιανός βλέπει τα πράγματα και έτσι. Ευρίσκομαι στο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και ο κόσμος έχει γεμίσει όχι μόνο τα αμφιθέατρα και τις διαθέσιμες αίθουσες, αλλά και τον όποιο διαθέσιμο χώρο. Η πρόσκληση για την τριλογία «Σώμα, καρδιά, πνεύμα» αγωνιώδη ερωτήματα σε έναν συναρπαστικό καινούριο κόσμο έχει βρει μια εκπληκτική απήχηση. Ο Μάκης Προβατάς, ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος αλλά κυρίως ένας ενδιαφέρον συζητητής που το αναδεικνύει σε όλη τη συνεργασία μας, έχει αναλάβει να θέτει τα ερωτήματα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Η έγνοια μου δεν είναι το τι θα πούμε, αλλά για το πώς θα μπορέσω να αγγίξω τους ανθρώπους που επέλεξαν να αφήσουν την ανέξοδη χαλάρωση της οθόνης για να μετάσχουν στη συζήτηση. Είναι αυτή η δέσμευση που με προτρέπει και σήμερα να μοιραστώ τα σημαντικά ερωτήματα με όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά συναντώ και μου προσφέρουν τη βεβαιότητα ότι ο τόπος μας εξακολουθεί να γεννά ανθρώπους που αναζητούν όχι μόνο τα αναγκαία για την επιβίωση, αλλά και τα αναγκαία για μια ζωή με νόημα. Μια ζωή που δεν επιμερίζεται στη διάκριση του υλικού με το πνευματικό, που δεν κλείνει ασφυκτικά την καρδιά σε επιμέρους συναισθηματικές εκδηλώσεις με την εμπορική εκμετάλλευσή της, που δεν θεωρεί ότι το πνεύμα αφορά μόνο κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες, που δεν αποδέχεται ότι το σώμα είναι μόνο το πεδίο για ασθένειες ή για αισθητικές επεμβάσεις. Μια ζωή που επιλέγει να μην κινείται μόνο στην επιφανειακότητα της κατανάλωσης, που επιμένει στην αναζήτηση της πνευματικότητας μέσα στην καθημερινότητα, που αγωνίζεται να έχει νόημα ακόμη και σε βασανιστικές στιγμές αποτυχίας. Μέσα σε ψηφιακούς καιρούς που δεν αμφισβητούνται μόνο οι ανθρώπινες συμπεριφορές αλλά και η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μια πρόσκληση για περαιτέρω συζήτηση για το ποιοι είμαστε ή πιο σωστά για το ποιοι δικαιούμαστε να γίνουμε. Ελπίζω να αποτελέσει έμπνευση ώστε τα εσωτερικά βασανιστικά ερωτήματα να ελευθερωθούν είτε με τη μορφή μιας ανεμοθύελας που σε συνεπέρνει και σε εξακοντίζει, είτε ως μια πολύ λεπτή πνοή ανέμου που σου επιτρέπει να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Μια πρόσκληση για υπέρβαση, καθώς αυτό σημαίνει την προτεραιότητα του προσώπου απέναντι στο δοσμένο, στο ατομικό, το φθαρτό και προβολή προς το μέλλον. Ο Κίρκεγκορ είχε πει πως θα διαβάζει βιβλία γραμμένα μόνο από ανθρώπους που πήγαιναν για να τους κρεμάσουν. Το βιβλίο αυτό δεν είναι γραμμένο από κάποιον που οδεύει προς την αγχώνη, αλλά από έναν άνθρωπο που εκτός από τη δική του πορεία ζωής έχει συντροφεύσει τις πορείες χιλιάδων ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν. Ανθρώπων που αρνήθηκαν την παράδοση στο δοσμένο των τραυμάτων της παιδικής τους ηλικίας, που αρνήθηκαν την αποδοχή του δοσμένου από το βιολογικό υπόστρωμα ή του μοιραίου από κάποια υπερκόσμια δύναμη. Ανθρώπων που επιμένουν η ζωή τους, η κάθε στιγμή της ζωής τους να έχει νόημα. Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέτουν ερωτήματα για το τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και που επιμένουν να τα συζητούν όχι με τα ψηφιακά προγράμματα που απαντούν σωστά συμφωνώντας δουλικά μαζί τους, αλλά με ανθρώπους που δεν συμφωνούν αναγκαστικά μαζί τους, αλλά τους κοιτάζουν τίμια στα μάτια. Εδώ αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να είναι χρήσιμη, ασφαλώς, αλλά είναι η πρώτη φορά, φίλοι ακροατές, αν το σκεφτείτε, που συζητάμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, στο κινητό μας, στο λάπτοπ ή οπουδήποτε αλλού, όχι με άνθρωπο, αλλά με ένα μηχάνημα, με την τεχνολογία δηλαδή. Το ρωτάμε και μας απαντάει. Είναι ευγενικό, είναι υποτεταγμένο στις επιθυμίες μας, δεν μας φέρνει αντίρρηση και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
ανοίγει μια καινούργια εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα χρειάζεται ενδεχομένως σε μερικά χρόνια να έχουμε έναν πραγματικό φίλο, αλλά έναν φίλο εντός εισαγωγικών που θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη από ό,τι έχει σήμερα. Προτιμήστε λοιπόν τους ανθρώπους που ευτυχώς είναι και ελαττωματικοί, που μπορούν να διαφωνούν μαζί μας, που μπορούν να μας εκνευρίζουν, αλλά είναι πραγματικοί άνθρωποι.

Η πρώτη ενότητα στη συζήτηση αφορά το σώμα. Μάκης Προβατάς. Τώρα που ερχόμουν για την πρώτη μας συνάντηση, σκεφτόμουν κάτι που συνέβη το 1939. Ο Αϊνστάιν διδάσκει τότε στο Πρίνστον και βάζει ένα διαγώνισμα στους τελειόφοιτους. Φεύγοντας από το κτίριο, του λέει ο βοηθός του: «Κύριε καθηγητά, σε αυτή την ίδια τάξη, πέρυσι τους δώσατε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις». Και του απαντά ο Αϊνστάιν: «Το ξέρω, όμως έχουν αλλάξει οι απαντήσεις». Με βάση αυτό, σκέφτομαι ότι στους ανθρώπους τα εσωτερικά, τα υπαρξιακά τους ερωτήματα έχουν παραμείνει διαχρονικά πολύ παρόμοια. Άραγε εδώ έχουν αλλάξει οι απαντήσεις. Δημήτρης Καραγιάννης. Ωραία ξεκινήσαμε. Να πούμε, πριν μιλήσουμε για αυτές τις απαντήσεις, ότι ήδη υπάρχει μια ηχηρή απάντηση από τους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Σε εποχές που λέμε ότι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται, ότι νοιάζονται κυρίως για την επιβίωση και ενδιαφέρονται μόνο για να περνάνε καλά επιφανειακά, σήμερα εδώ, μέσα στο κρύο, αφήνοντας δουλειές ή ξεκούραση, έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος. Μια ολόκληρη κοινότητα που με την παρουσία της λέει: «Θέλω να στοχαστώ, να σκεφτώ, να μοιραστώ την αγωνία μου για το ποιος είμαι, πού πάω, πώς σχετίζομαι με τους άλλους και πού πάει η ανθρωπότητα». Ήδη αυτό αποτελεί μια καινούργια απάντηση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είχαμε την ίδια ανταπόκριση αν θέταμε το ίδιο θέμα λίγα χρόνια πριν. Η αγωνία για την πορεία της ανθρωπότητας είναι ένα αναδυόμενο και ισχυρό στοιχείο που δεν περιορίζεται πια στο ατομικό επίπεδο. Σχηματοποιείται λοιπόν ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τους ανθρώπους και απαιτεί προσωπικές διεργασίες. Νέες προσωπικές απαντήσεις που ο καθένας μας καλείται να δώσει. Χαιρόμαστε γιατί δεν έχουμε απλώς ακροατές ή αναγνώστες, αλλά αναζητητές. Αυτό θα θέλαμε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ανθρώπους που επιθυμούν να στοχαστούν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να τους εξελίξουν, ώστε να επιστρέψουν με καινούργια ερωτήματα. Αν επιθυμούμε, φίλοι ακροατές, να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, μετά συμβιβάζεται και τελικά υιοθετεί εκείνο που προηγουμένως είχε απορρίψει. «Συχνά σκέφτομαι», λέει ο κύριος Προβατάς, «ότι πλέον μιλάμε για την εποχή των δύο εαυτών, ενός κανονικού και ενός ψηφιακού, και μάλλον η σειρά είναι αντίστροφη, ενός ψηφιακού και ενός κανονικού. Εαυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, καμιά φορά ούτε καν ως εικόνα. Ρετουσάρουμε ακόμη και τη φωτογραφία μας. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο πραγματικός μας εαυτός πληγώνεται βαθιά όταν ο ψηφιακός δεν έχει αποδοχή. Μια μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων σχεδόν ζει για ένα like και θλίβεται βαθιά με ένα κακό σχόλιο».

Όντως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το νέο στοιχείο, ο ψηφιακός εαυτός. Αν βιαστούμε να τον καταγγείλουμε, να πούμε ότι οι άνθρωποι κακώς ασχολούνται με την ψηφιακή τους παρουσία, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε καθημερινά τα ψηφιακά μέσα. Αν επιθυμούμε να σκεφτόμαστε επεξεργασμένα, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος της συμβατικής ηθικής. Πρώτα καταδικάζει, όπως είπαμε, μετά συμβιβάζεται και τελικά υιοθετεί εκείνο που προηγουμένως είχε απορρίψει. Σήμερα παρατηρούμε το φαινόμενο του ψηφιακού εαυτού. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εμπλουτίζει τον πραγματικό εαυτό ή λειτουργεί αποκομμένος από αυτόν. Συνήθως δεν αξιοποιούμε την ψηφιακότητα για να διευρύνουμε τον εαυτό μας, αλλά φτιάχνουμε μια εικόνα, μια περσόνα που δεν είμαστε. Ωρεοποιούμε την εικόνα μας, εγκαταλείποντας τον εαυτό μας. Πολύ σημαντικό αυτό, φίλοι ακρότες. Μόνο οι φωτογραφίες που βάζουμε με ένα σωρό φίλτρα. Αν το δούμε ιστορικά, το ερώτημα δεν είναι καινούριο. Το έχει θέσει ο Όσκαρ Ουάιλντ στο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, όπου ο ήρωας διατηρεί αναλύωτη τη δημόσια εικόνα του, ενώ ο πραγματικός του εαυτός κρύβεται και φθείρεται μέσα στο πορτρέτο. Στοχαζόμενοι εντύμως, πρέπει να αναρωτηθούμε, αν ξεφύγουμε από τα φίλτρα της εικόνας, από τους ψεύτικους εαυτούς, από όλα αυτά τα ναρκισσιστικά στοιχεία που μας παγιδεύουν, τι απομένει? Και τότε θα θρηνήσουμε για τον χαμένο εαυτό που μας έκρυβε η ναρκισσιστική εικόνα. Αλλά μήπως παράδοξα υπάρχει περίπτωση ο ψηφιακός εαυτός να είναι καλύτερος και πιο γνήσιος από τον πραγματικό? Το βλέπω συχνά σε εφήβους και νέους που είναι βυθισμένοι στα δωμάτια τους, απομονωμένοι από φιλίες, σχέσεις, ακόμη και από βασικές ανάγκες όπως φαγητό ή καθαριότητα. Και όμως, μέσα στο παιχνίδι, στην εξάρτηση, δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους συμπαίκτες τους. Δημιουργούν ήρωες. Όταν τους ρωτάω γιατί είναι σημαντικός ο ήρωάς σου, του κάνεις update, τον φροντίζεις, ξαφνικά, από εκεί που είναι βαριεστημένοι, λάμπουν. Μου περιγράφουν πόσο ο ήρωάς τους είναι ικανός, δυνατός, συνεργατικός, φροντίζει, αγωνίζεται, πολεμάει, την ίδια ώρα που οι ίδιοι είναι παρετημένοι. Τότε το ζήτημα δεν είναι πλέον να τους επαναλάβω αυτό που έχουν ακούσει πολλές φορές. Βγάλε την πρίζα, κλείσε το παιχνίδι. Γιατί αν το κλείσουν και βρεθούν σε μια πραγματικότητα που δεν τους περιέχει, τότε τι θα τους έχει μείνει? Μήπως τελικά ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή? Σημαντικό το ερώτημα αυτό, γιατί θεωρούμε οι γονείς ειδικά ότι για όλα όσον αφορά το παιδί μας, τα παιδιά μας, φταίει το κινητό ή τα παιχνίδια που παίζει στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι η εύκολη απάντηση που μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Εδώ λέει ο Δημήτρης Καραγιάννης, μήπως ο ψηφιακός εαυτός τους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν να είναι και δεν τολμούν να το υπερασπιστούν στην πραγματική του ζωή. Προβατάς, αυτό όμως δεν ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο να δημιουργείται ήδη ένας καινούριος άνθρωπος με αμβλημένες κάποιες από τις αισθήσεις του? Με την επαφή μέσα από το διαδίκτυο, οι άνθρωποι δεν βλέπονται κανονικά, δεν αγγίζονται, δεν μυρίζονται. Αυτό δεν δημιουργεί ανεπαίσθητα έναν άλλου τύπου άνθρωπο? Βέβαια, λέει ο κύριος Καραγιάννης, σε μια ακοινωνία που ζητάει η εικόνα, το σώμα γίνεται συχνά αντικείμενο που εκτίθεται, που ζητά την επιβεβαίωση
και γι' αυτό προσφέρεται προς κατανάλωση. Είναι τότε που το σώμα αποκόπτεται από τη βιωμένη του αλήθεια και γίνεται εργαλείο του ψευδούς εαυτού. Αν γίνεις η προέκταση του κινητού σου ή του υπολογιστή σου, χάνεις την ανθρώπινη υπόστασή σου. Αν μένεις ακίνητο σε μια καρέκλα, ασυλοποιείσαι. Επομένως, ναι, ισχύει αυτό που είπατε. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να καταγράφουμε το αρνητικό στοιχείο χωρίς να εγκλωβιζόμαστε μόνο σε αυτό. Να μπορούμε να πούμε καθαρά: αυτή τη στιγμή είσαι πεθαμένος, ενώ νομίζεις ότι ζεις. Αλλά πείτε μου, πώς να το ξεστομίσω αυτό σε ένα παιδί, του οποίου οι γονείς έχουν συνταξιοδοτηθεί από τα 50 τους, έχουν παραιτηθεί από τη ζωή, αλλά δίνουν παρενέσεις στα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ζωντανοί στην καθημερινότητά τους. Η γνήσια σχέση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια συμβουλή. Απαιτεί κατανόηση. Να κατανοήσω την απόγνωση και την οργή του εφήβου που πολεμάει στην εικονική πραγματικότητα, εγκλωβισμένο σε μια καρέκλα. Να κατανοήσω την παραίτηση του νεαρού που δεν έχει την ψυχική δύναμη να δημιουργήσει μια αυθεντική ερωτική σχέση. Σύμφωνα με μια έρευνα, ενάντια στην κοινή αντίληψη, οι νέοι από 25 έως 35 ετών δεν κάνουν σεξ, έχουν παραιτηθεί. Ισχύει αυτό που είπατε, δεν σχετίζονται, δεν έρχονται σε επαφή με όλες τους τις αισθήσεις. Έχουν παραιτηθεί από τις ίδιες τους τις αισθήσεις. Είναι φοβερό αυτό, φίλοι ακρότες, είναι επιβεβαιωμένο. Σε μια εποχή άκρας, θα λέγαμε, ελευθεριότητας στον σεξουαλικό-ερωτικό τομέα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή κοινωνία και τις αυστηρές απαγορεύσεις του χριστιανισμού ή των θρησκειών γενικότερα, στο δυτικό κόσμο λοιπόν οι νέοι, ενώ μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα, δεν τους απαγορεύεται σχεδόν τίποτα, επιλέγουν να είναι μόνοι τους, να μην κάνουν σχέσεις. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Γιατί για να βρεθείς ερωτικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, πρέπει να δώσεις ενέργεια. Απαιτεί να φύγεις από τον εαυτό σου, να έχεις επιθυμία, να έχεις διάθεση να μοιραστείς, να λαχταρίσεις και να ετοιμαστείς, να νοιαστείς τόσο ώστε να μπορείς να συναντήσεις τον άλλο. Και αυτό είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Διαφορετικά, ελοχεύει ο πραγματικός κίνδυνος, που είναι η αυτονομημένη ευχαρίστηση, η δίχως επεξεργασία, δίχως την άσκηση που απαιτείται για να υπάρξει η χαρά. Πρόβατας, λέτε να ετοιμαστείς. Όμως, δεν μπορεί να ετοιμαστεί κανείς και να βγει χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή, δεν πρέπει κάποιες φορές το απροσδόκητο να είναι και το προσδοκόμενο? Το one night stand μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά? Δηλαδή η στιγμιαία σεξουαλική συνέβρεση με κάποιον ή κάποια με την οποία ή τον οποίο δεν θα ξαναβρεθείς. Λειτουργεί για έναν βρικόλακα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, για αυτόν που είναι τόσο απελπισμένος, τόσο κενός, που βγαίνει να πιει λίγο φρέσκο αίμα, να συναντήσει οποιαδήποτε ύπαρξη, απλώς για να ξεφύγει λίγο από το θάνατό του. Το one night stand σημαίνει: είμαι τόσο κενός μέσα μου που το οτιδήποτε μπορεί να μου προσφέρει μια στιγμιαία ευχαρίστηση. Ναι, ανακουφίζει προσωρινά, αλλά την ίδια στιγμή φέρνει ψυχική κόπωση, απουσία και την απελπισία ότι ο έρωτας δεν μπορεί τελικά να είναι ελκυστικό, το σεξ, γιατί στο επαναλαμβανόμενο one night stand δεν χρειάζεται να προετοιμαστείς για να βγεις. Πώς να είναι ο έρωτας κάτι δυνατό, αν αυτό που πας να συναντήσεις δεν σε τρελαίνει? Πώς να είναι, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ερωτικός, ώστε να θέλει ο άλλος να σε συναντήσει? Τι σημαίνει η σεξουαλική αναζήτηση του να βρω κάτι να τη βγάλω και απόψε? Καταντάει πιο βαρετό και από το πιο βουλιαγμένο ξενέρωτο σεξ.
Στον Γκάζι, Παρασκευή βράδυ, βλέπεις νέα παιδιά να πηγαίνουν σε παρέες. Είναι ζωντανά και φάτα και μετά στις 3-4 το πρωί τα βλέπεις να γυρνάνε αδειασμένα, όχι από την κούραση, αλλά γιατί πήγαν περιμένοντας να του συμβεί κάτι, όχι να δημιουργήσουν κάτι. Γυρνάνε βουλιαγμένα. Έχουμε ζήσει συναρπαστικές νύχτες με φίλους, με αγαπημένους, με παρέες, που το ξημέρωμα σε βρίσκει με αίσθηση πληρότητας. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει το πανηγύρι της συνάντησης με τον άλλο. Όταν μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου και να μοιραστείς. Ενώ όταν απλώς πας κάπου να ακουμπήσεις το κενό σου, να αρπάξεις κάτι, τότε οι προσδοκίες γίνονται ματαιώσεις.

πρόβατας. Συμβαίνει όμως πολύ συχνά και το εξής. Κάποιος, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ένας άντρας, μια γυναίκα βγαίνει ανοιχτός και δεν συναντά έναν αντίστοιχα ανοιχτό άνθρωπο. Αυτό δεν προκαλεί μια απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστεί? Μα αν βγαίνεις για να σου τύχει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσεις πρόσωπο, λέει ο Καραγιάννης. Εννοείται ότι πρέπει να βγαίνεις με μια σαλότητα εντός εισαγωγικών, χωρίς κάποια αγωνία. Βγαίνεις γιατί είσαι η ανθρώπινη οντότητα που δεν μπορεί να υφίσταται στην απομόνωση, αλλά στο σχετίζεστε. Όταν μετά από ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο οι άνθρωποι βγαίνουν για να βρουν κάποιον ή κάποια, τότε είναι που λένε τα γνωστά: άντρες δεν υπάρχουν, γυναίκες δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Και ενώ πολλές φορές μου τα λένε αυτά στο γραφείο ως παράπονο, αυτοί οι δύο δεν έχουν καν κοιταχτεί ούτε στην αίθουσα αναμονής, γιατί περιμένουν να τους συναντήσουν μαγικά, όχι να σχετιστούν, όπως το προξένιο παλιότερα. Όταν πας για να βρεις κάποιον για να γεμίσεις το κενό σου, ήδη το ύφος σου, η επιτηδευμένη στάση σου, έχει ένα αποτύπωμα μιζέριας. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Εκεί που μπορείς γνήσια να συναντήσεις έναν άνθρωπο, είναι εκεί όπου εκφράζεται η αυθεντικότητά του. Μπορεί να είναι στη δουλειά του. Α, χθες το βράδυ ήμασταν με τη γυναίκα μου σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Βγήκα για λίγο έξω για να τηλεφωνηθούμε εσύ και εγώ για τη σημερινή κουβέντα. Την ίδια στιγμή έβγαινε η κοπέλα της ρεσεψιόν για να δώσει τα πακέτα στους διανομείς. Ήταν η ίδια κοπέλα που μας είχε υποδεχτεί και μας είχε βάλει στο τραπέζι. Ήταν τρυφερή και ευγενική. Καθώς μιλούσα στο τηλέφωνο, την παρατηρούσα πώς λειτουργούσε με τους διανομείς. Ήταν καταπληκτική. Ήταν υπεύθυνη, τρυφερή και μέσα στη δουλειά της ερωτική. Έδινε τα πακέτα σε ανθρώπους που δεν γνώριζε, κυρίως αλλοδαπούς, αλλά το έκανε με πολύ ομορφιά. Ήταν όμορφη γιατί το χαμόγελό της δεν το κράταγε μόνο για τους πελάτες της σάλας, το έδινε και έξω από τη σάλα, στους ανθρώπους που μοχθούσαν. Η κοπέλα αυτή ήταν αυθεντική.

Μου θυμίζεται, λέει ο κύριος Πρόβατας, το αργό βέλος της ομορφιάς, ότι η ομορφιά που σε βρίσκει αργά είναι πιο ισχυρή από εκείνη που σκάει σαν πυροβολισμός, όταν βλέπεις κάποια ή κάποιον και λες τι όμορφη που είναι, τι όμορφος που είναι. Όμως, αυτή η ομορφιά δεν κρατάει πολύ, γιατί δημιουργεί την προσδοκία ότι μέσα στη μεγάλη εξωτερική ομορφιά υπάρχει και πολλή ευτυχία. Αυτό, όπως λέει και ο Νίτσε, είναι πλάνη. Ο Νίτσε έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να εξετάζουμε κριτικά τις απόψεις του για τις ερωτικές σχέσεις, αφού ο ίδιος δεν κατάφερε να τις βιώσει. Όπως και οι περισσότεροι φιλόσοφοι, έτσι. Γιατί πώς αλλιώς θα σκέφτονταν, γιατί θέλει πολύ ώρα η σκέψη. Ενώ αν έχεις σχέση, η σκέψη κατευθύνεται παντού αλλού, εκτός από τη φιλοσοφία. Εδώ αντιστοιχεί να αναρωτηθούμε σε ποια ομορφιά αναφέρεται. Στην εξωτερική, ναρκισσιστική εικόνα ή σε εκείνη την ομορφιά που πλημμυρίζει την ύπαρξη και περιβάλλει και τους άλλους. Έχει πει, λέει ο Πρόβατας, για κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι περιφρονητές του σώματος οι οποίοι νομίζουν ότι παίρνουν μεγαλύτερη αξία όσο περισσότερο το περιφρονούν. Είμαι, λέει, εναντίον των περιφρονητών του σώματος, το λέει ο Νίτσε. Και αυτό μας αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακρότες, γιατί νομίζουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο μέρη που αντιτίθενται μεταξύ τους, όπως έλεγε ο Πλάτων, που μας έχει επηρεάσει τους χριστιανούς πάρα πολύ, το σώμα και την ψυχή δηλαδή. Εμείς περιφρονούμε το σώμα χάρη υποτίθεται της ψυχής. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είμαστε παθοκτόνοι, λένε οι πατέρες, και όχι σωματοκτόνοι. Τα πάθη είναι ψυχικά εξάλλου. Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει, λέει ο κύριος Καραγιάννης, μια ολόκληρη περίοδος, μέχρι και τις μέρες μας, όπου καταγράφονται οι άνθρωποι του πνεύματος ως ανώτεροι, ενώ όσοι ασχολούνται με τα υλικά ή πρακτικά ζητήματα ως κατώτεροι. Θέλω να το πω πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει διάκριση σώματος, καρδιάς και πνεύματος. Είμαστε ενιαία οντότητα. Υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού. Πνευματικές λειτουργίες, σωματικές λειτουργίες, συναισθηματικές λειτουργίες. Αλλά δεν πάβουμε να είμαστε ένα. Και αν περιφρονήσουμε το σώμα, δεν περιφρονούμε απλώς το υλικό κομμάτι μας, περιφρονούμε την ιερότητά του. Είναι σημαντικό να αναδείξουμε και να χαρούμε τα σωματικά μας δώρα. Και όταν οι άνθρωποι τα υποτιμούν, χάνουν. Όμως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη διαστρέβλωση, τη λατρεία του σώματος. Έχουμε οδηγηθεί σε μια θρησκεία του αυτονομημένου σωματικού στοιχείου. Υπάρχουν ναοί όπου λατρεύεται το σώμα, ιερείς και ιέριες, τα ιερά Ευαγγέλια που τη θεμελιώνουν, νηστείες, άσκηση και κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Όπως κάθε θρησκεία, και αυτή προσπαθεί να μας απαλλάξει από το βασανιστικό ερώτημα της ύπαρξής μας, δηλαδή το θάνατο. Το σώμα έχει περιορισμούς και η φθορά του υποδηλώνει ότι ο θάνατος είναι διαρκώς παρόν, επομένως εξαγνιστικά αναπτύσσεται η λατρεία του σώματος, η ψυχαναγκαστική διατροφή, η εξαντλητική γυμναστική, το bodybuilding, οι αμέτρητες αισθητικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά με τα οποία πολλοί προσπαθούν να κρύψουν τη φθορά και τη γύρανση. Αυτό όμως είναι καταστροφικό. Γίνεται εθισμός, σε ναρκώνει. Στο τέλος πεθαίνεις μέσα σε αυτή την ψευδαίσθηση της δίθεν νεανικότητας, αποφεύγοντας να κατακτήσεις την νεανικότητα της σοφίας. Νεανικότητα της σοφίας, ναι, ότι η σοφία σου δίνει νιώτη, ας πούμε, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Γιατί πολύ συχνά σήμερα νομίζουμε ότι οι νέοι είναι σοφοί και πρέπει να τους ακολουθούμε και να μαθαίνουμε από τους νέους. Αυτό μπορεί να λέγεται και στο σχολείο, έτσι οι εκπαιδευτικοί να λένε μαθαίνουμε από τους μαθητές μας. Τι είδους μαθαίνουν δηλαδή, τι πράγματα. Ποιος ξέρει στο σχολείο και ποιος έρχεται για να μάθει. Αν πάει ο καθηγητής για να μάθει από τους μαθητές, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
Αν αύριο μπορούσαμε να ζούμε χωρίς σώμα, λέει ο κύριος Πρόβατας, ψηφιακά θα το θεωρούσατε πρόοδο? Μοιάζει με εντυπωσιακή δυνατότητα, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα πρόοδο. Αν σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακή ζωή το σώμα έχανε το νόημά του, τότε θα χανόταν και ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε. Θα χάναμε το βάθος της αυθεντικής εμπειρίας, αφού το σώμα δεν είναι μόνο φορέας λειτουργιών, είναι ο τόπος της συνάντησης, του αγγίγματος, της αγάπης. Χωρίς σώμα δεν υπάρχει σχέση, μόνο σύνδεση. Η τεχνολογία μπορεί να προσομοιώσει τα πάντα, εκτός από το να υπάρξεις πραγματικά μέσα από ένα σώμα. Το σώμα δεν είναι εμπόδιο στην ύπαρξη. Απέναντίας, μορφοποιεί και καθιστά την ύπαρξη πραγματική. Όντως, όταν λέμε που είναι ο Κώστας, δείχνουμε το σώμα του Κώστα, φίλοι ακροατές, δεν δείχνουμε κάτι άλλο. Αυτό τον καθιστά πραγματικό. Και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό πρώτα απ' όλα, το σώμα. Απλώς θα αναφέρω κάτι, λέει ο κύριος Προβατάς, γιατί έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Το 2010 είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Χόκινγκ, ο οποίος ζούσε από τα 24 του με το φάσμα του θανάτου. Τότε έμαθε ότι έχει αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και του έδωσαν λίγα χρόνια ζωής ακόμα. Τελικά έζησε άλλα 50 χρόνια. Όταν τον ρώτησα τι απαξιώνει πιο πολύ τον άνθρωπο, μου απάντησε «η αυτολύπηση». Μιλάμε για τον άνθρωπο που στο σώμα του το μόνο που μπορούσε να κινήσει ήταν ένας μυς στο δεξιό του μάγουλο. Το μαύρο εξάρτημα που βλέπαμε στο μάγουλό του στην πραγματικότητα ήταν το ποντίκι του με το οποίο έγραφε στο λάπτοπ. Επομένως, το σώμα είναι ένας ναός τον οποίο πρέπει να τον τιμήσουμε μέχρι τέλους. Ο Χόκινγκ, λέει ο Καραγιάννης, ήταν αξιοθαύμαστος στο πείσμα του να μην κλειστεί στη σωματική ανεπάρκεια, αλλά να είναι δημιουργικός και παρόν στις επιστημονικές αναζητήσεις, ανεξάρτητα από τις όποιες θέσεις είχε υποστηρίξει. Το σώμα είναι ταυτόχρονα ναός και εργαστήρι πνευματικότητας, φίλοι ακρότες. Ναός στο βαθμό που απευθύνεται στον όλο άνθρωπο. Λειτουργεί και ως εργαστήρι που επεξεργάζεται την καθημερινότητα και μετουσιώνεται σε πνευματική εμπειρία. Όταν λέει πνευματική δεν εννοεί άειλη, δηλαδή ξεχωριστή από το σώμα. Όχι ως αυτονομημένη θεότητα, αλλά ως τόπος όπου ο άνθρωπος δοκιμάζεται μέσα σε απαιτητικές καταστάσεις. Πολλές φορές μας υπενθυμίζει το σώμα μας μέσα από τις αρρώστιες ή τη φθορά ότι δεν το ορίζουμε, δεν το ελέγχουμε. Σε αντίθεση με αυτό που αρεσκόμαστε να ακούμε, το σύμπαν δεν συνωμοτεί υπέρ μας. Το σύμπαν συνωμοτεί για να μας φέρει οτιδήποτε ανάποδο μπορεί να συμβεί. Να πω, λέει ο Πρόβατας τώρα, σε όσους καταδυναστεύονται από τη γνωστή φράση του Κοέλιο ότι αυτή δεν ισχύει. Δεν συνωμοτεί κανένα σύμπαν υπέρ ή εναντίον κανενός και για τίποτα. Συνωμοτεί εναντίον μας, λέει ο Καραγιάννης. Όλα βαίνουν καλώς εις βάρος μας, συμπληρώνει ο Πρόβατας. Έτσι. Κι όμως, εδώ ακριβώς είναι η πρόκληση, δηλαδή την ίδια στιγμή που συντελείται η φθορά να μη σε ορίζει. Η ουσιαστική επεξεργασία γίνεται όταν η πίστη λέει «δεν υπάρχει μόνο η φθορά, υπάρχει και κάτι που δεν αγγίζει η φθορά, υπάρχει το επέκεινα». Άρα, ακόμη και οι πειρασμοί που έχω μέσα στο σώμα μου μπορούν να γίνουν εργαλεία για να εξελιχθώ, να γίνω κάτι περισσότερο από ό,τι ήμουν στα νεανικά μου χρόνια. Γιατί την ώρα που έρχεται η φθορά, έρχεται και η δυνατότητα της σοφίας. Για να μην μοιάζει αυτό απλώς με ωραία θεωρία, ας εστιάσουμε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δέχεται διαρκώς νέα δεδομένα. Αφού όμως ο χώρος του είναι πεπερασμένος, πού θα χωρέσουν? Απαιτούνται να υπάρξουν διαγραφές κάποιων παλιών στοιχείων. Άρα αυτό που πολλοί αντιμετωπίζουν με τρόμο, και δεν μιλώ για την άνοια ή το Αλτσχάιμερ,
Αλλά για τις απλές απώλειες μνήμης σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως ονόματα κλπ. Δεν πρόκειται απαραίτητα για κάτι αρνητικό. Μπορεί να είναι το ότι ο εγκέφαλος καθαρίζει δεδομένα που πια δεν έχουν σημασία. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι οι νευρικές συνάψεις, δηλαδή οι θεμελιώδεις μονάδες επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων, και αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το σημαντικό, καθώς περνά ο χρόνος, δεν είναι να θυμάσαι τα πάντα, αλλά να μπορείς να τα επεξεργάζεσαι, να σκέφτεσαι κριτικά. Αυτή η επεξεργασία, χάρη στην εμπειρία, μπορεί να γίνεται σε χρόνο ντετέ, την ίδια στιγμή που μπορεί να ξεχάσεις ένα όνομα. Στην πραγματικότητα, λέει ο πρόβατας, αυτό που λέτε είναι να κάνουμε τη μοίρα συνεργό μας και ό,τι μας συμβαίνει να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Σκέφτομαι πως όταν ο πρώτος άνθρωπος έπρεπε να επιβιώσει, από εκεί που έπιανε τα πράγματα όπως οι γιμπατζίδες, με προσπάθεια έβαλε τον αντίχειρα απέναντι στα υπόλοιπα 4 δάχτυλα. Αυτή η λεγόμενη αντιτακτότητα του αντίχειρά του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει λεπτές χρήσιμες δουλειές και με αυτό να δώσει τεράστια όθηση στον εγκέφαλό του. Άρα κάθε αλλαγή, καλή ή κακή, είναι ευκαιρία εξέλιξης.

0: Είμαστε υποχρεωμένοι, λέει ο κύριος Καραγιάννης, να κάνουμε αλλαγές για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι μόνο εκείνα που θα μας συμβούν, είναι και όσα επιδιώκουμε να μας συμβούν. Και αυτό που είπατε με τον Αντίχειρα είναι εξαιρετικό. Γιατί κάθε φορά που αποκτούμε ένα καινούριο εργαλείο, αλλάζει και ο πολιτισμός. Δηλαδή κάθε αλλαγή εργαλείων σηματοδοτεί πολιτισμική αλλαγή. Ξεκινήσαμε με τον παλαιολιθικό πολιτισμό και τις ακατέργαστες πέτρες. Μετά, όταν τις κατεργαστήκαμε, περάσαμε στον νεολιθικό πολιτισμό. Αργότερα, στις εποχές του χαλκού και του σιδήρου. Μετά ήρθε το τυπωμένο χαρτί και άλλαξε η σκέψη του ανθρώπου. Στη συνέχεια, ο ηλεκτρισμός άλλαξε τα πάντα. Τώρα ζούμε μια άλλη μετάβαση, είμαστε στην εποχή της ψηφιακότητας. Γιατί κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές? Επειδή μας προσφέρουν νέες δεξιότητες, μας διευκολύνουν, μας επεκτείνουν. Φυσικά και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο παράγει νέα χρηστικότητα, που μας βοηθά να ζήσουμε πιο λειτουργικά, ακόμη και αν φέρνει αναστατώσεις, είναι υποχρεωτικό να το αξιοποιήσουμε, όχι να το καταργιόμαστε. Φανταστείτε, ας πούμε, να θέλαμε να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Εδώ όμως πέρασε ο χρόνος, θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το βιβλίο το καινούργιο του Δημήτρη Καραγιάννη, Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία.

Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκόπιο 10ο αιώνα, με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις

αυτή η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, μελέτησε εν βάση της έργης σου, εν μίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν

μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικός στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ο Στάριτς δίδασκε και με τον λόγο και με έργα και με το προσωπικό του παράδειγμα. Έτσι, για όλους όσους απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματική καθοδήγηση, ήταν ένα ζωντανό βιβλίο. Βασικές του αρχές κατά την πνευματική τροφοδοσία των τέκνων του ήσαν η πνευματική προσευχή, η πνευματική διάκριση και η μακροθυμία. Σχετικά με τις προσευχές, πρέπει να πούμε ότι στο κελί του γινόταν ανάγνωση όχι μόνο του μοναχικού κανόνος, αλλά όλων των ακολουθιών του ημερησίου κύκλου. Αυτό γινόταν στις περιπτώσεις που ο Στάριτς, λόγω ασθενείας, δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Όλα αυτά τα διάβαζε μόνος του, χωρίς να καταφεύγει στην βοήθεια των διακονητών του και των κληρικών, και πολλά τα έλεγε από μνήμης. Ήταν επίσης εργάτης της αδιαλείπτου προσευχής του Ιησού, όπως μαρτυρούν και η εξωτερική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του και των καθημερινών του φροντίδων, αλλά και οι πλήρεις εμπειριών συμβουλές του σχετικά με την εργασία αυτής της προσευχής. Ο ίδιος προσευχόταν και συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα να προσεύχονται με το κομποσχήνι και μαζί με την προσευχή του Ιησού να κάνουν και κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Εκτός της προσευχής «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», να λέγουν και το «Θεοτό και Παρθένε». Σε ερώτημα κάποιου πνευματικού του τέκνου ποιες προσευχές συνιστούσε προς τη μητέρα του Θεού, απάντησε ότι το «Θεοτό και Παρθένε» έχει καθολικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει μέσα του τα πάντα. «Να, για προσέξτε», είπε και πρόφερε άλλη μια φορά την προσευχή αυτή προς την Παναγία, αργά, κάνοντας παύσεις για να δίνει χρόνο για προσοχή σε κάθε φράση της. «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε». Και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Οι συνεχείς στεναγμοί μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου μαρτυρούν για το πόσο Στάριτς επίσκοπος με όλη τη δύναμη της ψυχής του, της υπάρξεώς του, παρίστατο ενώπιον του Θεού χάριν των πνευματικών του τέκνων και προσευχόταν σε Αυτόν για να τους δώσει όλα όσα συντελούν προσωτηρία. Η αδιάλειπτη προσευχητική εργασία, η συχνή κάθε εβδομάδα και κάθε μεγάλη εορτή μετοχή στα Άγια Μυστήρια και η καθαρότητα της καρδιάς του έδιναν στις προσευχές του Στάριτς ιδιαίτερη παρησία και δύναμη, όπως μαρτυρούν πολυάριθμα παραδείγματα από απομνημονεύματα των πνευματικών του παιδιών. Άλλο βασικό γνώρισμα που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του απέναντι στα πνευματικά του τέκνα ήταν η διάκριση. Όλη η ζωή, όλες οι ενέργειές του, τα λόγια, οι συμβουλές του επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο θα μπορούσε με θάρρος να πει μαζί με τον Απόστολο. «Τη πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την ας σώσω». Για άλλους ήταν μια στοργική μάνα, για άλλους ένας αυστηρός πατέρας. Σε κάποιους ήταν συγκαταβατικός και σε άλλους αυστηρός σαν αδέκαστος κριτής, τηρώντας την ουθεσία του αδελφό Θεού Ιούδα. «Και ους μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ους δε εν φόβο σώζεται». Γνώριζε πώς να φερθεί στον καθένα.

Ο Στάρετς άκουγε υπομονετικά κάθε άνθρωπο, προσπαθούσε να μπει σε όλες τις θλίψεις του και τις ανάγκες του και τότε τον συμβούλευε καθοδηγούμενος από την Αγία Γραφή, τους κανόνες των συνόδων των Αγίων Πατέρων, από τα θεόσοφα συγγράμματα και τις νουθεσίες των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ. Όταν έκανε γενικές παρενέσεις προς όλους, λαμβάνοντας παράδειγμα από την προσωπική του ζωή ή έλεγε κάποια διδακτικά περιστατικά από τη ζωή κάποιου, ο γέροντας μιλούσε παρουσία όσων είχαν έρθει κοντά του. Όταν όμως αφορούσε εξομολόγηση ή προσωπικά ερωτήματα, τότε δεχόταν όσους το επιθυμούσαν ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό, στο κελί του υπήρχε μια πτυσσόμενη πόρτα, η οποία απομόνωνε στην ανάγκη έναν μικρό χώρο στο δωμάτιό του. Η διάκριση του Στάρετς γινόταν φανερή όχι μόνο επειδή μπορούσε να πει με ακρίβεια ποιο έργο που σκεπτόταν κάποιος ή επιχειρούσε να κάνει ήταν ευάρεστο στον Θεό και ποιο όχι, αλλά και επειδή μπορούσε να διακρίνει το πνεύμα του Θεού από το πνεύμα του δολίου. Για παράδειγμα, μπορούσε αμέσως να δει και να αποκαλύψει τις απατηλές καταστάσεις που βίωναν κάποιοι ιερείς και να τους εξηγήσει τη λεπτή απάτη του εχθρού που εμφανίζεται κατά την προσευχή. Γνωρίζοντας με ακρίβεια την τάξη της πνευματικής ζωής, όχι μόνο από τα βιβλία αλλά και από την προσωπική του πείρα, ο επίσκοπος Ζινόβιος δίδασκε τους μαθητές του, ξεκινώντας από το άλφα της πνευματικής εργασίας για τους νεοπροσερχομένους αυτών και τελειώνοντας με τις τέλειες αρετές για όσους είχαν προκόψει πνευματικά. Οι πρώτοι έπαιρναν μαθήματα εκκοπής του θελήματος, υπομονής, σταθερότητα στη μοναχική ζωή και υπακοής, που έδινε τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ταπείνωση, τον φύλακα όλων των αρετών που ακολουθούν. Στους άλλους, τους προοδευμένους στην πνευματική εργασία, αν ήσαν κληρικοί, τους έδινε συμβουλές για το πώς να δέχονται τη φανέρωση των λογισμών από τους ενορίτες τους, πώς να παρηγορούν και να τους ενισχύουν και επίσης τους συμβούλευε να μένουν σταθεροί στην ταπείνωση και να μην θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι σπουδαίο. Εφόσον η εργασία της προσευχής θεωρείται κριτήριο ή βαρόμετρο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, προς αυτήν επεδίω και ο επίσκοπος Ζινόβιος να κατευθύνει την προσοχή και τον ζήλο των πνευματικών του τέκνων, δίνοντας νουθεσίες και για την προφορική και για την ωραία προσευχή. Χάρη στις φροντίδες του αυτές, όσοι απευθύνονταν σε αυτόν έγιναν παράδειγμα για την ορθή τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθιών και μυστηρίων και με επιτυχία ξέφυγαν τους κινδύνους που καραδοκούν όσους πορεύονται προς τις κορυφές της νοεράς καρδιακής προσευχής.

Αναγνωρίζοντας την αξία της εξωτερικής ασκήσεως, απέτρεπε τους μαθητές του από το να ελπίζουν μόνο σε αυτήν και όλους τους δίδασκε να αρκούνται στη συνετή εγκράτεια και τη διάκριση. Έτσι, δεν έδινε ευλογία για κάποιες υπερβολικές και βασανιστικές ασκήσεις, ιδιαιτέρως κάποιων ζηλωτών μοναχών, και τους επεσήμενε ότι αυτές είναι ασύμβατες με τις συνθήκες της ενωριακής ζωής στον κόσμο. Όχι μόνο η πνευματική ζωή των ποιμενωμένων, αλλά και η οικογενειακή και η καθημερινή ζωή δεν έμενε έξω από το ενδιαφέρον και τη συμβουλή του γέροντος. Γνώριζε πολύ καλά τη ζωή του απλού λαού, αλλά επίσης των πλουσίων, της συγκελιγκέτσιας και των στρατιωτικών. Παρόμοια και η εξωτερική τάξη στο ναό, όπου υπηρετούσε ο Στάρετς, οργανώθηκε με την ευλογία του.

η πνευματική οικογένεια του επισκόπου. Αυτή η ποιμαντική μέρημνα του γέροντος δεν άρχισε να φέρει καρπούς που φάνηκαν αρχικά στην αγάπη και την πνευματική κοινωνία όσων βρίσκονταν γύρω του, όπως και στους κληρικούς του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου εκείνος ήταν προϊστάμενος. Όλοι οι κληρικοί, οι ψάλτες και το προσωπικό του ναού αποτελούσαν τότε μια πνευματική οικογένεια. Ειρήνη και μεγάλη αγάπη βασίλευαν σε αυτήν. Όλοι διακρίνονταν για την βαθιά ταπείνωση, καθώς υποχωρούσαν ο ένας τον άλλο και ζητούσαν συγγνώμη ακόμη και για την πιο μικρή αιτία. Όσους στέλνονταν για την πρακτική τους στο ναό ή όσους νέους εργαζόμενους ή ψάλτες εντάσσονταν εκεί, τους δίδασκαν όχι τόσο με τον λόγο, όσο με το παράδειγμα της ζωής τους. Και ασφαλώς, βλέποντας τέτοια πλήρη αγάπη, υψηλή πνευματική ζωή, όσοι έρχονταν ως επισκέπτες στο ναό, προσπαθούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους, να φυλάξουν και να αυξήσουν εκείνα τα σπέρματα που φύτευε στις καρδιές τους ο καλός ποιμήν, ο Μητροπολίτης Ζινόβιος. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για την πλήρη ακτιμοσύνη του γέροντος. Ούτε πράγματα, ούτε χρήματα που του χάριζαν έμεναν για πολύ στα χέρια του. Συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας τα μοίραζε όλα σε όσους είχαν ανάγκη από υλική βοήθεια και πάντα λησμονούσε ό,τι έκανε, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Παρά τον τεράστιο ρυθμό των ποιμενωμένων και τη δυστυχία, τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις δοκιμασίες, με τα οποία ήταν γεμάτη η ζωή κάθε ανθρώπου, ο Στάρετς δεν υφίστατο καμία βλάβη από την καθημερινή και πολύωρη επικοινωνία και παρέμενε πάντοτε ατάραχος και ανέγκυχτος από το κοσμικό πνεύμα. Παρόλη την ειλικρινή συμπάθεια σε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε, σε κανένα δεν προσεκολάτω με ιδιαίτερη αποκλειστική αγάπη. Γνωστοί και άγνωστοι, συγγενείς και μη συγγενείς, όλοι απολάμβαναν από αυτόν την ίδια εκτίμηση. Ακόμη και στους γιους του ανιψιού του που πήγαν να τον δουν, ο γέροντας του συμπεριφέρθηκε όπως και στους άλλους προσκυνητές, δείχνοντας με αυτό σε όλους ότι είναι βασικό για τον μοναχό να αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τέλος, ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του προς τα πνευματικά του τέκνα ήταν η κολοσιαία υπομονή του. Μπορούμε να πούμε ότι μέρα νύχτα βρισκόταν κοντά στους ανθρώπους, άκουγε τα πιο παράδοξα πράγματα, όμως ούτε σκιά θυμού, οργής ή αντιπάθειας υπήρξε στο πρόσωπό του. Ο Στάρετς υπέμενε και εκείνους που όλοι τους έδιωχναν. Είναι και κάτι ακόμη που χαρακτήριζε τη φωτεινή προσωπικότητα του Στάρετς. Αυτό είχε σχέση με εκείνους που ήσαν γενικά δίπλα του και είχαν κάποια εξουσία πάνω του. Ο Στάρετς δεν έλεγε και δεν έκανε τίποτε δια των φόβων των Ιουδαίων, έχοντας πάντοτε προοφθαλμόν μόνο τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον και εμπιστευόμενος τη σωτηρία όλων στον ουράνιο πατέρα, ο Στάρετς Ζινόβιος ήταν ξένος σε κάθε ανθρώπινο φόβο. Άφηνε τον εαυτό του παντελώς στα χέρια του Θεού, εμπιστευόμενος τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την Παναγία Μητέρα του και τον φύλακα άγγελό του. Και αυτός, σαν βράχος ανάμεσα στα κύματα που τον περικύκλωναν, παρέμενε ακλόνητος παρά τις επιθέσεις των ορατών και αοράτων εχθρών. Στο σεβαστό σε όλους επίσκοπο Ζινόβιο συνέβαιναν και πολλές σοβαρές δοκιμασίες. Πολλές λεπτομέρειες δεν ήταν εύκολο να δημοσιοποιηθούν, όσο ζουν κάποιοι που είχαν σχέση με αυτές. Μπορούμε όμως να πούμε βάσιμα ότι η ευκολία με την οποία τις αντιμετώπιζε ο επίσκοπος ήταν δείγμα της πνευματικής του δυνάμεως. Πολλά χρειάστηκε να υπομείνει, καυγάδες, ασυνεννοησία και σύγχυση από ανόητες επινοήσεις μέσα στο περιβάλλον του και εκτός αυτού συνεχείς χρόνιες ασθένειες που δεν έβρισκαν θεραπεία.

πλούσια καρποφορία σε ολόκληρη τη Ρωσία και τη Γεωργία. Με τις προσευχές, τους κόπους και τις νουθεσίες του, οδηγήθηκε σε πνευματική άνθηση το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Όλγας, που υπάρχει και σήμερα στην πόλη Μτσέχτη. Σε αυτό, τόσο όσο ζούσε ο Μητροπολίτης, όσο και μετά την κοίμησή του, στη θέση της ηγουμένης βρέθηκαν άξιες μαθήτριές του. Όσο ζούσε ο Μητροπολίτης Ζινόβιος, βοηθούσε κατά το δυνατόν τα μοναστήρια της Γεωργίας και κάποια μοναστήρια της Ρωσίας. Χειροτώνησε επίσης κατόπιν αδείας του Πατριάρχου Γεωργίας πολλούς μαθητές του. Πολλοί είναι και αυτοί που εργάζονται στους κόλπους της Ρωσικής Εκκλησίας. Με την πνευματική ανατροφή αξίων ποιμένων που εισήλθαν στον κλήρο των δύο εκκλησιών, ο Στάρετς Επίσκοπος Ζινόβιος επεξέτεινε μέχρι σήμερα την πνευματική διαδοχή των Στάρετς, που αρχίζοντας από τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι φτάνει στον προαναφερθέντα ηγούμενο Φιλάρετο Ντανιλεύσκι της Μονής του Γκλίνσκ και με τη ζωντανή διαδοχή των γερόντων της συνεχίζει ως τις μέρες μας. Λόγω των δυσκόλων συνθήκων στη ζωή της Εκκλησίας, αυτή η συνέχεια καταλήγει σε μια ιδιόμορφη πνευματική εργασία, περνώντας μέσα από τα μοναστήρια και φτάνοντας ακόμη και στον κόσμο, στις διάφορες ενορίες.

τελευταία χρόνια, υποσχέσεις του Επισκόπου Ζηνοβίου Μοναχού Σεραφείμ, η κοίμησή του. Στα τελευταία του χρόνια, ο Επίσκοπος σπανίως τελούσε τη Θεία Λειτουργία, αλλά το τυπικό της ζωής του δεν το άλλαξε μέχρι το τέλος του. Όσοι τον γνώριζαν χαίρονταν την παρουσία του και μόνο να τον έβλεπαν για λίγο αισθάνονταν τη δύναμη της προσευχής του. Ο Επίσκοπος τους μιλούσε όλο και συχνότερα για το επικείμενο τέλος του. Πότε συγκεκαλυμμένα και πότε ευθέως έλεγε «Γρήγορα θα πάω στον πατέρα Ανδρόνικο». Λίγο πριν το τέλος του, είπε στον διακονητή του «Να, εγώ γρήγορα θα φύγω, αλλά θα δείτε τι διχόνοια θα ακολουθήσει». Βλέπουμε εμείς τώρα πώς εκπληρώθηκαν τα λόγια του γέροντος. Σε αυτόν τον διακονητή δεν έδωσε ευλογία να πάρει ένα οικόπεδο στην εξοχή, λέγοντάς του «Αν το φυτέψεις, δεν θα μπορέσεις να το εκμεταλλευθείς». Πράγματι, σύντομα άρχισε ο πόλεμος και χρειάστηκε να εγκαταλείψει την Τυφλίδα. Ετοιμαζόμενος για το πέρασμά του προς την αιωνιότητα, ο επίσκοπος Ζηνόβιος έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα με το όνομα Σεραφείμ προς τιμήν του μεγάλου ασκητού της Ρωσικής Γης, Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Τελειώνοντας τη λειτουργία στις 19 Ιουλίου, κατά το παλαιό ημερολόγιο του 1984, η μέρα της μνήμης του Οσίου Σεραφείμ, αισθάνθηκε αδυναμία στα πόδια του και υποβασταζόμενος οδηγήθηκε στο κελί του. Όμως στις 19 Δεκεμβρίου, κατά το νέο ημερολόγιο της ίδιας χρονιάς, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, φόρεσε το ράσο του, πήγε μόνος στο ναό του και βγήκε από το Άγιο Βήμα μετά τη Θεία Λειτουργία για παράκληση. Αυτή ήταν η τελευταία του ακολουθία. Μετά από αυτήν την ημέρα και έως το τέλος του, εκείτετο στο κελί του, όπου μέρα και νύχτα προσευχόταν αδιάλειπτα. Μια μέρα πρώτου τέλους του είδε την εξής οπτασία. Επισκέφθηκε το κελί του πλήθος παιδιών που με τη θέα του η ψυχή του γέμισε χαρά. Μετά το τέλος της επίγειας ζωής του στον τάφο του γέροντος, τα κεριά δεν σβήνουν. Τα πνευματικά του παιδιά τον μνημονεύουν, τον τιμούν και πιστεύουν ότι εκείνος πάντοτε δέεται θερμά για αυτούς. Την τελευταία νύχτα ο επίσκοπος είπε στον διακονητή του «Εγώ θα φύγω πλέον από σας». Με θλίψη ο διακονητής αναφώνησε «Δεσπότη μου, πώς θα μπορέσω χωρίς εσάς, χωρίς εσάς θα χαθώ». Ο επίσκοπος τον παρηγόρησε με τρυφερότητα και του είπε «Θα φύγω, αλλά εκεί», και έδειξε τον ουρανό, «θα προσεύχομαι για σας». Οι λέξεις αυτές έδωσαν ελπίδα και απάλυναν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του γέροντος. Την υπόσχεση του γέροντος να προσεύχεται για αυτόν ο διακονητής αυτός τη θυμήθηκε με ευγνωμοσύνη μετά από έναν χρόνο όταν σπούδαζε στο εκκλησιαστικό σεμινάριο. Μια μέρα επιγόντως, χωρίς να έχει τακτοποιήσει τα απαραίτητα έγγραφα, τον κάλεσαν στη Μόσχα. «Βιάζεται, πηγαίνει, φθάνει και καμία ειδική υπόθεση δεν υπάρχει για αυτόν. Εκείνος που τον κάλεσε δεν έχει καιρό. Του ζητά να περιμένει για να βγει χρόνο. Αναγκάζεται να διανυκτερεύσει στη Μόσχα. Εκείνη τη νύχτα στο σεμινάριο ξέσπασε πυρκαγιά. Κάηκαν 5 συμφοιτητές του. Πολλοί γλίτωσαν με εγκάβματα. Κάηκαν τα πράγματά τους και τα χαρτιά τους. Μαθαίνοντας για αυτό το δυστύχημα, ο φοιτητής ταξιδεύει πίσω στο σεμινάριο και φτάνοντας μαθαίνει ότι όλα τα πράγματά του κατάφεραν να τα βγάλουν έξω, όσο για τα χαρτιά του τα είχε μαζί του στο ταξίδι. Το 1987 ο ίδιος διακονητής είχε κάποιους υπηρεσιακούς μπελάδες και προσπαθούσε να αποδείξει το δίκιο του. Παρατηνόταν έτσι μια σύγκρουση. Συμπτωματικά βρέθηκε κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού γεύματος να κάθεται δίπλα στον προϊστάμενο πατέρα Αλέξιο Κουτέποφ, ο οποίος ξαφνικά του λέει «Ο επίσκοπος Ζηνόβιος μου είπε να μην ασχοληθείς με την υπεράσπισή σου και αυτό θα σου βγει σε καλό». Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, η σύγκρουση έπαυσε. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο πατήρ Αλέξιος ποτέ δεν είχε δει τον επίσκοπο Ζηνόβιο. Επισκέφθηκε μόνο τον τάφο του μισό χρόνο μετά την κοίμησή του. Αυτή δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που επιβεβαιώνει την υπόσχεση του επισκόπου ότι θα προσεύχεται για εκείνους που άφησε πίσω του. Λίγο μετά την κοίμησή του, εμφανίστηκε σε μια πολύτεκνη μητέρα
που εργαζόταν στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Σε αυτήν όσο ζούσε παρήχε υλική υποστήριξη για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Τώρα όμως που βρισκόταν σε στενοχώρια παρουσιάστηκε στον ύπνο της και την παρηγόρησε με αυτά τα λόγια: «Μη θλίβεσαι, είμαι μαζί σου εδώ την ώρα της λειτουργίας, μόνο που δεν με βλέπεις. Μη λυπάσαι, με τη βοήθεια του Θεού θα μεγαλώσουν τα παιδάκια σου, δεν θα σας εγκαταλείψω». Τη γυναίκα αυτή την άφησαν να εργάζεται στο ναό και τη βοηθούσαν με είδη και ρούχα για τα παιδιά της. Ακόμη και στη δύσκολη περίοδο που δοκιμαζόταν η γεωργία, η οικογένειά της ήταν χορτάτη και ντυμένη και αυτή κάθε μέρα πήγαινε στον τάφο του επισκόπου ζητώντας την ευλογία του. Να σημειώσουμε ότι ο επίσκοπος Ζινόβιος είχε προείπει την ημέρα της κοιμήσεώς του. Την προηγούμενη ημέρα είχε ζητήσει να μείνουν κοντά του, εκτός από τους διακονητές του, οι ηγούμενοι Φιλάρετος Κουντίνοφ και Βενιαμίν Σελεβάνοφ από τη Μονή του Γκλίνσκ, τους οποίους είχε προστατεύσει στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου μετά το κλείσιμο της Μονής το 1961.

Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

παντοκρατορινή γερόντισσα. Και στην ωραία Μονή Παντοκράτορος πήγα αργότερα με ένα πολιτικό διοικητή σε μια εορτή. Πρωτοστατούσε σε όλα ο γέροντας Ευθύμιος ο Κερκυραίος. Λίγοι πατέρες, όχι τόσο καθαρά. Σοβάδες να πέφτουν, ξύλα να τρίζουν, καμινάδες να γέρνουν. Η γερόντισσα όμως στη θέση της με τα ακίμητα αργυρά καντήλια, το καθολικό να λειτουργεί καθημερινά, οι πατέρες να προσπαθούν να διατηρήσουν τα τυπικά, τις παραδόσεις, τις μνήμες, τη φιλοξενία. Εύθυμος, ο προηγούμενος Ευθύμιος, παραθέτει πλούσια τράπεζα στο ευρύ χωροκελί του με φρέσκα ψάρια. Ένας νέος μοναχός μας διακονεί. Λίγο ντρέπομαι. Στο τέλος μας δίνει ένα βιβλίο του για τη Μονή. Στη συγγραφή τον βοήθησε ο γέρον Ανδρέας Θεοφιλόπουλος, που γερνά στην Αθήνα. Και έμαθα πέθανε. Σαν ένας φάρος του Αιγαίου η Μονή Παντοκράτορος πάνω στα βράχια. Να δέχεται ανέμους, βροχές, κύματα, αρμύρα, αστροπελέκια και πιότερο δερόμενη να ομορφαίνει. Τι μυστήριο η αγιορείτικη ζωή. Εκεί που νόμιζες θαύτηκε, χάθηκε, πέθανε, ανασθένεται, ζωντανεύει. Δεν πάσχει απολυψανδρία. Δεν τολμάς να κατηγορήσεις. Γρήγορα θα τιμωρηθείς και θα μετανιώσεις. Κάθονται μερικοί στα γραφεία τους με καφέ και μουσική και παρατηρούν και κρίνουν και κατηγορούν το Άγιον Όρος. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Τι νομίζουν, τι θεωρούν, τι πιστεύουν και πώς το βλέπουν καλύτερα. Δεν θεωρώ κακοδιάθετη τη γνώμη τους, αλλά τη θεωρούν αλάνθαστη και θέλουν να την επιβάλλουν κιόλας. Αν δεν είναι έτσι, κύριοι. Το Άγιον Όρος επιβιώνει στηριζόμενο στις πρεσβείες των Αγίων του και κυρίως της γερόντισσας, που το σκεπάζει με το μαφόρι της, το αγαπητό της. Περιβόλει με τα αμάραντα άνθη της, που κάποτε φυτρώνουν μέσα από την κοπριά. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν? Είσαι μόνην ελπίζω, και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω στη σκέπη σου, σώσον με.

Αθανασιανή Λαύρα. Όταν πήγα στη Μεγίστη Λαύρα, ήταν η πανήγυρη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του κτήτορά της. Κόσμος πολλής και από παντού. Ιερομόναχοι και μοναχοί από διάφορες μονές και σκήτες και παπάδες από τον κόσμο. Της πανηγύρεως προείσταται επίσκοπος και ηγούμενος είναι από τη Μονή Ιβύρων. Όπως και στην πανήγυρη της Ιβύρων, ηγούμενος είναι από τη Μεγίστη Λαύρα. Ο τάφος του Οσίου, ο σταυρός του Οσίου, η ράβδος του Οσίου, τα κελιά του Οσίου, το κυπαρίσι του Οσίου, όλα του Οσίου και παντού ο Όσιος. Χίλια χρόνια από την κοίμησή του και η παρουσία του πάντοτε ζωντανή, ολοζώντανη. Οι μοναχοί ονομάζονται Αθανασιανοί. Στην τράπεζα ακούμε την ανάγνωση με τη διαθήκη του, τις υποθήκες στους μοναχούς του, σαν να είναι παρόν, μεγαλόσωμος, ευθύτενής, ακριβοδίκαιος. Ο αιγιασμός στη Φιάλη, η τάφη των πατριαρχών δίπλα, πιο και η πλούσια βιβλιοθήκη, τα πολλά κοιμήλια, τα συνοδικά, τα παρεκκλήσια, η οικονόμησα, η κουκουζέλισσα, οι πατέρες. Δεν είναι πολλοί, αλλά αρκετοί. Ένας κοσμικός στην αυλή μιλά και κρίνει σύγχρονα εκκλησιαστικά γεγονότα και ελάχιστοι τον παρακολουθούν με προσοχή ιδιαίτερη. Η αγρυπνία ωραιότατη, με τους ερημίτες ψάλτες, γέροντες και υποτακτικούς, με τους δεκάδες παπάδες και τους πολλούς προσκυνητές. Πολλές ώρες κρατάει η αγρυπνία. 16. Όλη νύχτα ψάλουν, διαβάζουν, εύχονται, δέονται, παρακαλούν τον Όσιο Αθανάσιο να πρεσβεύει για την πείμνη του, για όλο το Άγιον Όρος, για όλο τον κόσμο τον αναγκεμένο, τον δυσκολεμένο, τον ταλαιπωρημένο. Ο μοναχός Εφραίμ χαρακτηριστικά μιλά για την απόλυτη διατήρηση των τυπικών. Ο Παπα Βασίλης άξιος τυπικάρης. Ο Γεροπέτρος κάτι ράβει. Ο Παπαπρόδρομος επιδέξιος αρχοντάρης και κατόπιν ηγούμενος. Ο Γεροζαχαρίας ακάματος προσφοράρης. Εκοιμήθη. Οι Αγιανανίτες ακούραστοι μάγειροι, παραμάγειροι, τραπεζάριδες, παρατραπεζάριδες, κολυβάδες. Βοηθούν και οι καυσοκαλυβίτες και οι άλλοι ερημίτες διακονητές με μεράκι, φιλότιμο και ζήλο αξιοζήλευτο.

Ρουμανικός Πρόδρομος. Κάποτε πήγαμε και στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Ένα περιποιημένο γενικά κτίριο, που έχει βέβαια αρκετές ανάγκες. Ο κεντρικός ναός επιβλητικός. Οι λίγοι πατέρες, όλοι οι Ρουμάνοι, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για τη συντήρηση. Γνωστός ο πατήρ Ιουστινιανός. Ο δικαίος Πετρώνιος, με τα ελληνικά του, φανερώνει την ευγένειά του και την πνευματικότητά του. Αν γνωρίζαμε ρουμανικά, θα καταλαβαίναμε περισσότερα. Ένας μας ξεναγεί. Η εντυπωσιακά αυστηρή εικόνα του κήρυκα της μετανοίας προδρόμου. Η αχυροποίητη εικόνα της Παναγίας και άλλες. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι και κερνιόμαστε. Περνάμε και στο ευρύχωρο συνοδικό με τα διάφορα πορτρέτα των γερόντων και δωρητών. Πόσοι πατέρες και εδώ άφησαν την πατρίδα τους και αγωνίστηκαν ηρωικά για την κατάκτηση της αρετής, της τελειότητος, της σωτηρίας, της απαθίας, της θεώσεως κατά χάρη και κατά μέθεξη κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Εξαίσιο Ποιητή. Πεζοί οδεύουμε για το σπήλαιο του Οσίου Αθανασίου. Ασκητικό μέρος. Μέρος μόνο για προσευχή. Η εκκλησία μέσα στο βράχο όλο κατάνοιξη. Περνούμε τα ερημικά και ανεμοδαρμένα κελιά της Βίγλας. Μπαλκόνια στο Αιγαίο. Εξώστες στον Παράδεισο. Οι λίγοι πατέρες, ως τροθεία του ουρανού στις φωλιές τους. Μη φοβούμενοι το δυνατό αέρα, τον παγερό βαρύ χειμώνα και το καυτό καλοκαίρι. Έχουν γαντζωθεί καλά στους γενναίους βράχους. Ακίνητοι και ατρόμητοι, άφοβοι και άκαμπτοι, στις επιθέσεις των καιρών και των πονηρών. Μια ελληνική σημαία, ένα σταυρός, ένα πεζούλι, ένα κελί, λίγα δέντρα, ουρανός, θάλασσα και πάλι βράχη. Τόπος για άσκηση, τόπος για δάκρυα, τόπος για συνεχή δέηση. Ελέησον με, Κύριε, ότι οι ασθενείς ημί, ίασέ με. Κύριε, ότι εταράχθησαν τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα.

Αγιότεκνα Καυσοκαλύβια. Η Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων έχει μια πλούσια ασκητική παράδοση. Ανέδειξε πολλούς μεγάλους οσίους. Πρώτος αναφέρεται ο περιβόητος Όσιος Μάξιμος, όπου συνομίλησε με την Παναγία στην κορυφή του Άθωνα και υπόπτερος κατήλθε στα μέρη αυτά για να διδάξει με το λόγο και το βίο του, καθώς αναφέρει ο Άγιος Θεοφάνης, επίσκοπος Περιθεωρίου που τον είδε. Κατασκεύαζε πρόχειρα την καλύβη του και μετά λίγο καιρό την έκαιγε για να μην δένεται με τη γη, με την ύλη και να είναι κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο ως ακτίμων, ως αετός υπόπτερος, υψηπέτης. Μερικοί τον έλεγαν για τις απίθανες αυτές πράξεις του Σαλό. Σαλός όμως δια Χριστών. Μακαρία και θαυμαστή όντως σαλότητα. Ο κόσμος όμως σήμερα σάλεψε από την πολυκτιμοσύνη και την ακόρεστη χρηματολαγνία. Ο Μαμονάς κυριεύει, βασιλεύει, λατρεύεται, προσκυνείται παράφορα σε ναούς χρηματιστηρίων και παρεκκλήσια τραπεζών. Εδώ έζησε ο Όσιος Νύφωνος Πηλαιώτης, ο Όσιος Ακάκιος, ο επίσης Πηλαιώτης και ο Νύλος ο Μυροβλήτης και άλλοι πολλοί. Τελευταίος αυτής της οσιακής σειράς ο Γέροντας Πορφύριος. Νέος ήλθε εδώ από την Εύβοια σε αυστηρούς γέροντες και έκανε πρόθυμη υπακοή. Νωρίς για το ζήλο, την καθαρότητα και την αγωνιστικότητά του χαριτώθηκε. Ασθένησε και αναγκάστηκε να εξέλθει στον κόσμο. Έγινε ο καυσοκαλυβίτης της Αθήνας, ο ασκητής της Ομόνιας, ο πνευματικός πολλών, ο θεραπευτής, ο διορθωτής, ο εμπνευστής, ο καθοδηγός, ο διδάχος ψυχών προβληματισμένων και προβληματικών. Είχε τη χάρη της διακρίσεως και διοράσεως και προοράσεως. Τη γευθήκαμε κάποτε κι εμείς οι ανάξιοι. Τον γνώρισα ένα χειμωνιάτικο εσπερινό στο κελί του, δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου Καλυσίων Πεντέλης, με τη σόμπα βαρέλη και το πετραχύλι του, να μου βαστά το χέρι και με εγκάρδια λόγια και δάκρυα να μου μιλάει για πολύ, για τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. «Αμαρτάνουμε», μου έλεγε πιστικά, «γιατί δεν αγαπούμε αλήθεια πολύ το Χριστό. Πρέπει να αγαπήσουμε πιο πολύ το Χριστό. Τότε δεν θα αμαρτάνουμε». Έπασχε τα θεία. Ήταν όλος φωτιά. Καταλάβαινες εύκολα ότι δεν πρόκειται για τυχαίο άνθρωπο. Αληθινός άνθρωπος του Θεού. Θεοφώτιστος. Θεοχαρίτωτος. Σπάνιος.

Άλλοτε τον συνάντησα σε ένα φτωχό κελί στο Μίλεση του Οροπού. Πήγαινα για το νοσοκομείο. Μου έκανε ακριβή διάγνωση. Μου είπε ακριβώς ότι μου είπαν αργότερα οι γιατροί. Όταν του το είπα επιστρέφοντας, μου είπε: «Μου λέει ο Θεός, λέω. Δεν μου λέει, δεν λέω. Τότε μου είπε, σου είπα. Τώρα δεν μου λέει, δεν σου λέω». Μου είπε για τους γονείς μου, για τα αδέλφια μου, για το Άγιον Όρος που το αγαπούσε πολύ. Τον είδα αρκετές φορές. Πάντα ήταν γαλήνιος, σαφής, σχετικά λιγόλογος. Ίσως εμείς πάντα θέλαμε να ακούγαμε πιο πολλά. Δεν καταλαβαίναμε καλά ότι είχαμε μπροστά μας έναν Άγιο. Αργότερα γνώρισα σε ένα σπίτι στην Αθήνα και τον πνευματικό του γέροντος Πορφυρίου, τον γέροντα Αντώνιο, που λίγοι τον γνώρισαν. Ζούσε σε μυστική αφάνεια, συστηματική, επιμελή και επίμονη. Επρόκειτο περί ενός σοφού, διακριτικού, ταπεινού και σπουδαίου γέροντος. Τότε που τον γνώρισα ήταν πολύ ασθενής, ηλικιωμένος και κατάκητος. Εν τούτης, διατηρούσε ακμαία τα στοιχεία της σοφίας και της αρετής του. Σε αυτόν εξομολογείται ο γέροντας Πορφύριος. Ο γέροντας Αντώνιος του έλεγε να έρχεται να τον συναντά μόνος, να κατεβαίνει δυο στενά πιο κάτω με το ταξί, για να μην τον βλέπει κανένας. Τόσο πολύ κρυβόταν. Αυτός του είπε να φύγει και να πάει να πεθάνει στα καυσοκαλύβια. Όπως πάντα, τον άκουσε πρόθυμα. Πήγε και πέθανε στα καυσοκαλύβια. Και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσει εν το φανερό. Εκεί στα καυσοκαλύβια γνωρίσαμε την ωραία μορφή του φιλόξενου γέροντα Νικάνορα, τους δύο τελευταίους Ιωσαφαίους, του περίφημου αγιογραφικού οίκου, γέροντα Ιωάννη και Αντώνιο, τον νεότερο Παπαθανάση, τον γέροντα Παντελεήμονα με τον Παπα Μάξιμο και αρκετούς άλλους καλούς και ευλογημένους πατέρες, φίλους της ησυχίας, λάτρης του υψίστου.

0: Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε ο γέροντας Σιμεών, ο τυφλός της μοναδικής καλύβης του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου με τον κουτσό υποτακτικό του Ισαΐα. Ο μεγάλος σεβασμός του Ισαΐα στον Σιμεών, η μορφή και η στάση του Σιμεών, σαν παιδάκι με το κοντό ζωστικό του, τα αχτένιστα μαλλιά του, το φτωχό κελί του, το λιτό εκκλησάκι του, τη μικρή αυλή, το γατάκι. Σιωπηλός ο γέροντας. Θέλαμε κάτι να πει. Δεν μιλούσε. Τον παρακαλούσε ο Ισαΐας με τον τρόπο που ήξερε. Κάτι είπε ο γέροντας, δεν ήταν κάτι πνευματικό ιδιαίτερα, ήταν όμως ωραίο. Τι θέλουμε κι εμείς να ανησυχούμε τους γέροντες και να απαιτούμε να λύσουν τη μακαρία σιωπή τους, την κουβέντα τους με το Θεό, για να ικανοποιήσουν την περιέργειά μας και την πρόθεσή μας να προβούμε σε κρίσεις και αξιολογήσεις. Η μακαρία αυτή διάδα των ταπεινών ασκητών μου έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη μου, όχι για τα λόγια τους, αλλά για τη ζωή τους, την αληθινά ταπεινή, ήσυχη, μακάρια και απόμερη. Ω Θεέ μου. Πήγαμε στο σπήλαιο του Οσίου Ακακίου και τον ωραίο ναό του. Θυμηθήκαμε τον υπέροχο βίο του που συνέγραψε ο σπουδαίος εκείνος μαθητής του Παπα Ιωνάς. Πήγαμε και στο σπήλαιο του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτη. Τι τόλμη, Παναγία μου! Τι άνθρωποι ήταν αυτοί! Στο κελί γνωρίσαμε τον γέροντα Μεθόδιο, που συνομιλούσε με την εικόνα του Οσίου Νείλου σαν να ήταν ζωντανός. Ο Όσιος τον άκουγε, γιατί διαφορετικά θα το άφηνε σβηστό το καντήλι του, καθώς τον απειλούσε ο απλός γερομεθόδιος. Ήταν αδελφός κατά σάρκα του Παπαφώτη, του Σιμωνοπετρίτη, από το μετόχι της αναλήψεως των Αθηνών. Ήμουν παρόν στη συνάντησή του στη Σιμωνόπετρα, ύστερα από περίπου 40 χρόνια που είχαν να συναντηθούν. Ο Μεθόδιος, χαρούμενος, τον έλεγε τον Παπαφώτη Φανουράκι, γιατί Φανούριο τον έλεγαν κοσμικό. Ο Παπαφώτης του πήγε για δώρο ένα κουτί γάλα συμπυκνωμένο. Κάποτε ήθελα να γίνω καυσοκαλυβίτης. Προσέ Κύριε και κράξω με ο Θεός μου, ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
3: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εξ αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγάθετας ψυχάς.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τίτας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συμφόρος των αστυνομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και Υιές τα ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Τη σου έστειν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την δυνανομίαν σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορήγων αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την ψινόπλων ειρήνης αείτητων τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχην δε μη παρήδησε γαθήτα σχεσία ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξουν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλίο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί.

0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύν της ανηθλιβοντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω μου από μπριά τον λαού των κύκλων συνεπιτιθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου, ο Θεός μου, της ιεπάταξας πάντας, ο θρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κύριο η σωτηρία και επί των λαούν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, διότι οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανυπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου, που και έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη της οστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενομία μου επέριραν την κεφαλή μου, όσοι φορτιών βαρύε βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα να σκυδροπάζουν οι πορευόμην, ότι έψωε με πλήστησαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμουν από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου τεράχτηκε τη λυπέ μου, η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έθιμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίαν με εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστα μου αφού μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά άλλες αναδιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως εκοφός σου κήκων και ως η άγαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχοντας στο ματί αυτού έλεγμους ότι έπισε Κύριε ήλπισα, σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσεις μια εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλοριθμόνησαν ότι εγώ εις μάστιος έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστί διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Τη δέχθρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθην της ανμίσουντες με αδίκως και ανταποδιδόντες μη κακά διαγάθων εν διέβαλων με επικατεδίουκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, που σε ορθρίζω, διψησέ εσύ η ψυχή μου, όπως απλώσει, σάξου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον του Αγίου, όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοά, στα χείλη με πενέσου είσαι, ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω αξιτέα του και ποιότητα του εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεω εν έσαι το στόμα μου. Η έμνη μου ανεβόνου από τη στρομνή μου, τη όρθε σε μελέτων είσαι, ότι η γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτου μου τερίγων σου αγαλιάσω με. Και κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβουν τη δεξιά σου. Αυτοί οι δέοι μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχυρά δρομφέα, μερίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε, επί το Θεό επινεθίστε, πάσο μνιούν εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισαι, ότι γεννηθεί βοηθό μου, και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου κλεινώντος εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε.
1: προσελογίστημε το των καταπαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος, προς οι τραυματίες καθεύδοντες εν τάφωνο και μην νηστείς έτυχε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το μελάκο και του τάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου έπειγα και σε πεμέ, εμάκουνα στους γνωστούς μου επεμού έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί με στένησεν αποπτωχίας, εκεί έκραξα προς εκείρη όλη την ημέρα αντιέπετασα προς ετασχύρας μου, ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, διατρία να στήσου και εξομολογήσον δέση, μη δίγησε τέτοις εν τον τάφ του ελαιός και την αληθιά του σε τη απολία, μη γνωστήσε τέν το σκότ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, εγώ προσέ Κυρία και κραξά και το πρωί προσεύχη μου προφθάσεσαι, να δε Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σε πεμού, προχώσε με εγώ και αν κόψε κνότητός μου ψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην, επεμέ δίλθον οργέ σου, φερισμοί σου εξετάραξάν με, εκυκλώσαν με όσοι γεδρόλην την ημέραν περιέσχον με άμα, η μάκρινα σε πεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαλξε και νυχτή εναντίον σου, εξελθέ τον οποίον σε προσευχή μου πληνώντος σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντατε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Εν ευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμνων πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Εν επιπλώνει να αγαθεί στην επιθυμία σου να κινηστήσει τα ουσαή του νεότη σου. Ιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή τη Ίση, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολύ αλλιώς, ο Χριστέ λέει σου γίστησετε ουδέ εις τον αιώνα μην ή, που κατά τα συνομία σημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επί της φοβμένους αυτών, καθώς να απέκουσε να ανατολέ αποδεισμόν εμάκρινε να φημών τα συνομία σημών, καθώς εκτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος, σφοβουμένους αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνής το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος εις κόρτωσε ημέρε αυτού, ως οι άνθρωποι του άγωνο τους εξανθήσει. Το διπνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους σφοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος τον ουρανό ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον όγον αυτού, του ακούσε τις φωνής των όγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα το έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι οδικαιωθήσε την οποίον σου παζών, ότι κατεδίω εξ ουνο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα με μια τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προς εδασχύρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνησιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, όδον εν υπορέφησα μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, τη δαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο άγαθο να οδηγησμένη η ευθεία. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων

0: Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη περιπλογημένης εν δόξου δεσποίνης, ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και

0: το κόμμα σε δίθεις, αποτέμων την αλκανθάν της πλάνης αλήθος, όδεν των αιμάτων σου φινιχθείς πεζρανήσει, ο Χριστό παρέστηκα σαν να κράζον βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, ο θελπλός δε έχουν, ημάς ως ιβδόκησας.
1: Δόξα Πατρί και

0: Ήλθε σου την Παναγία ψυχή νηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση δεσμάτων ημίν χωρίσαστε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εχθάντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και την όχι και αντιθείς, την αθανασία με πήγασας ανθρώπι, σωτήρι μον δόξασι.
0: Ήψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί, ο υψωθήσε το σταυρό, εκουσίως τη επωνύμω σου, και η πολιτεία του συγκυρμού σου δόνησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χωρικών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν υψηλόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.

0: Και Παρθένος οδυρωμένοι έλεγε δακρύουσα τέκνων ποθινότατων πως θανήν ηρετήσω πως δε τε θανάτωσε των κακούργων εν μέσω ο καταφύσιν δικαίος Θεός ο ξολογός ιε το μακρό θυμών.
1: Αχή προκατάλαβε πριν κουλωθήνε ημάς εχθρείς βλασφημούσισε και απειλούσιν ημί Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας νότουσαν πως ισχύει ορθοδόξον η πίστης πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων πρεών αιώνων ηργάσαν το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σταυρός σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω το πριν Χριστέ ο Θεός ημών. Έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόχι δε την πλευράν σου κατεδέξον ηγήνε, το πλήθη των νυκτηρμών σου μόνο.

0: Με μύτη Χριστού του Θεού, Ρομφέα, διήλθε σου την Παναγία ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψε σε εκουσία στον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση τεσμάτων ημίν χωρίσαστε.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελώς και κατά το πλήρως τον τιμό σου εξάμψα τον όνομά μου, και πλήρω πλέον από τις αμαρτίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι δυνάμαι μου γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον μες στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πέντο ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιώθησε τις λόγοι σου και νικήσει το κοινεστέ σε. Ιδού γάρ, η ανομία συνελήφθην την αμαρτία σε εκείσε με ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεν γάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάζονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πόσο πόνος από των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν, κτίσου ένα μείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλουσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπη σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σένα εδώ καν, όλο καυτόματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ο καξουδενώσει. Αγάθινον και εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη. Αναφοράν και όλο καυτόματα τότε ανήσου συνεπτό θυσία τριών σου μόσχου. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγων ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσου γηθόμενος ταύτιστα θαύματα. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σοι, σταυρό διεπέτασας, θείας παλάμας μακρόθημε και των απολύμενων κόσμων εκάλεσας, προς επίγνωση του κράτους σου, εκτήρ μονόθεν μεγαλύνω με την ασπλαχνία σου. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σοι, τον όφιν ανήψωσεν ο Μωυσής εικονίζοντα, την θείαν σου σταύρωσιν λόγια προάναρχε, δις πέπτο και νοιοβόλος όφης του πτώματος πρόξενος Αδάμ γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πλεζεύσατε περί ημών, Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνηξιώθητε, ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς, ως εδήλωσεν ο Παύλος βασιλείαν και δόξη συμμέτοχοι Χριστού γεγόνατε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πλεζεύσατε περί ημών, υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων, ημών ου κεβήθησε το σκάφος μάρτυρες, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέως, λιμένα σε φθάσατε της αναπαύσεως. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, Ρομφέως έφυσεν ο Σιμεών την καρδίαν σου, δήλθεν ως έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα, νητόμενον τη λόχη, όθεν ολολίζουσα πόνους υπέφερες. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόν, Άγιε προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόν, την των οικείων αιμάτων ως Μωυσής ερυθρέαν θάλασσαν, ακυμάντος διελθόν βαβίλα, μακάρια Θεό επινίκαιον οδύν, εγώ ασάσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, σύ των γήινων των πόθων το θεϊκό υποτάξας έρωτη, κατεφρόνησας του ζήν, βαβίλα μακάρια Χριστού, επιγόμενος ειδίν την ωραιότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, της υπερθέου τριάδος ο σεραστής, της τρισή συνέθανες, αγαλόμενος πεσί, βαβίλα μακάρια την σύν, προϊέμενος ψυχήν το ταύτης έρωτη. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, τον σε αυτίστε το κεία δημιουργών, ως αυτός η θέληση εν εξασπόρου σου γαστρός, υπενούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς ερήχθης δέσποινα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Μωσής προφητών ενείς το πρώτερος, ως εν οποίο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφανός, εν προσώπο προς πρόσωπον, ουκ ενιγμάτων φάσμασιν, αλλος εν είδη σαρκός βλέψας αυτόν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ως θείων δημαγωγών τηρήστην σε τους συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα δέδοτε Θεός το Πατρί, ως περ ύψα το Ευαγγελίας ρήματι, προμηθέντη σου την γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, σοφία σε θησαυρών εφεύραντο, εγιν και έρετε, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ως εν θείβη Θεόπτα Μωσή, διό σε αναθρέψατο η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ειρηνήσω θεοπτικός πανέφημε εκβρέφους πάσαν φιλήν, το δε γνησίο γάλα τη τραφής παρεδήλους σαφέστατα, της προς Θεόν εγκύτητος το υπερέρον σιω αξίωμα, και νυμ και αίκη σου να στενόν να μην κατέπτει ειδών Μωσής παράδοξον εν πρώτης θέαμα, βάτων και φλόγα ξένην συμπλοκήν των Θεών εκ Παρθένου Μητρός, προζωγραφούσαν άφθαρτον ον διαβάς τους χρόνους είδες αρκή. Τους ως σημεινολόγους Θεοτό και ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και αντιθεία δόξα σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, ως πρόβατον ύλη και προσφαγήν σε λαός ο παράνομος Χριστέ, αμνών Θεού υπάρχοντα και θέλοντα λυτρώσαστε, λύκου πικρού τα πρόβατα, άφυλα ανθρώπος η γάπη σας. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, παρέστης κριτός κριτή αδίκο, ο κρίνων δικαίως πάσαν γίν και είναι εγκας δραπίσματα, ελευθερώσε θέλων με δεδουλωμένον Κύριε το πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, αθλήσαντες Άγιοι νομίμως ανόμους ισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανατούμενοι διά την πάντων έγερσιν των του θανάτου πρόξενων κατεπαλέσατε δράκοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, γήθεναν υψώθησαν ευκλίας ήδη επιβάντες αληθούς μαρτυρικώς οι μάρτυρες και της αέλης τάξασιν οι ηλικοί νόθησαν χαράς αρήτου πληγούμενοι. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, εξού η ανάπλαση της Εύας, οράθη παρθένε αληθώς, Θεός αρχή τυπτώμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσον δαίμονας, Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ουκ έστιν Άγιος ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας σου βαβύλα του πιστού και στεφανώσας αυτόν το στεφάνο της ομολογίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, μαρτύρων γέγον εν ισχύς, Κύριε ο Σταυρός σου, στερεώσας τους πέδας, συν βαβύλα το κλεινό και καθελών δι' αυτών τα της πλάνης άθεα φριάγματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ισχύς εξέλιπε Χριστέ διαβόλου εις τέλος, της αχάτης πασί γάρ και βαβύλα το κλεινό, υπάτε, ητάτε ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτών πεζόμενος. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, ισχύς μου ύμνησης Χριστός, ο εξού ανατήλας περικείμενος σάρκα Θεοτό και δουλικήν και εκ δουλείας ημάς διαβόλου σώζον αγαθότητη. Προφήτα το Θεού πρέσβευε υπερ ημών, όλος της αρήτου γνώσεως επλήστηστε όπτα, το γαρ πνεύμα το Πανάγιον διαγγέλου την των αρχαίων εμοιήσαντος σε γνώσεν τρανός. Προφήτα το Θεού πρέσβευε υπερ ημών, φέρον τη λαυγός τας θείας αυγάς, τες θεοσημείες καταλέλειπες Αίγυπτον μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύσιν πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύβγη το ωραίον κάλο σου, την εκθείας έγλης λαμπράν αστιότητα και προστίαν απλήστος πάντας επεσπάσω ωραιότητα. Την ίν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων αμήν, ήχθης του φρικτού οράματος προς εκστατικήν κατανόησιν πάνσοφε, αλεσχέθης φωνή Κυρίου του τεχθέντος εκ Παρθένου σακή.
0: Όξον δυνατόν εις θέλησεν και οι ασθενούντες περιεζώσαν οδυνατόν.

0: λαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σου την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ευσεβίας Κήρυκα και αθλητών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε, λαμπλυνωμένη σήμερον, άλλος έχων παρησίαν εν ειρήνη τελεία τους ανεμνούντασε, των Χριστών φυλαχθήνε δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
1: Δυσόπισον ο πολύ αθλέ.
2: Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα εννοών, ο του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μιμισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκλωσας, και των σταυρών σου αράμενος οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτόν ηνικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
1: Υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
2: Τη Τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτού Αγίων Τριών Παιδών οι διαξήφου σε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβύλας, θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους, υπερμεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου, τρέχουσι θερμός προς ξύφος τα παιδεία. Πέδας και Βαβύλαν πέφνε ξύφος αμφί τετάρτην. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Βαβύλας, ο εναντιοχία διδάσκαλος, συν της υπ' αυτών λογοδοήκοντα τέσσαρς υπεσί, ξύφι τελειούται. Μαθήσει ως ημισθός εκ των παιδίων, Βαβύλα θείεται στο μης κοινωνία. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούτε, ουκ εκ πέτρας νυν, ούδο πιστίων μέρη, μωσή θεωρείς αλλόλων θεών βλέπεις. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου, χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρίαν. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες περί τελειούνται, Θεότιμος τέθνη και συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτόδουλη κίν δους Κυρίο. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κεντηρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης Κανδάβλης. Ο Κεντηρίων πυρ πόθου, θείων πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πύρα παπνέει, τριτής αθλητές η πυρά κλίμαξ ξένη, διείς ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζερβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Τμηθέντες άμφο Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρων αντεψευσμένης. Βέβυλον ο Σάρβυλος, ου σέβων σέβας, ανδρών βεβύλων χερσή βάλετε λήθης. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Και στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Etike tienilin kiriudeisomen.
1: Kyrie eleison.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

0: μου, στην δόξα να πέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό, ότι επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε αιμόνα γενέσθηση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε την δύση ημών καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνα γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου τίμαρτον σου. Κύριε προσε κατεύθυνον, δίδαξό μου του πίνου το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου, ότι παρασυντική ζωή εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτουν εν το έλεο σου τσινό σου ζήσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αναμαρτή τη φυλαχτή με ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στη ζώνα αμήν. Γέντο και το έλεο σου εφημά, καθάπερ και ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέσσον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου είναι παρήδη. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Νυπόλ των χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχεντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ.

Κατευθύνων τις ουτεξ εις τα τεώρων Άγιοι μαρτύρες των αγώνα των καλών ονειγών είσαστε, πως εν σώματι όντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες, το σταυρό πλησάμενοι, όθεν επαξίως ανεδείχθητε δαιμόνων φυγαδευτέ και βαρβάρων πορέμοι, απ' αυτός πεσβεύοντες, σωθήνε

Η Παρθένος και μύτη σου, εν σταυρό κρεμάμενον, εξεπλήτε το και ατενίζουσα έλεγε, εποθυνότατε ως εξήλω του σταυρού ανητήθης μακρόθυμε.

0: άρχοντα το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε το Αναγγέλιο το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανατωσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανατωσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανατωσελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τας αμαρτίας ημών, δέστος συγχώρησας αμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηγέστας ασθενείας ημών. Ένα και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθεί ο θερμός σου, ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Διελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών

0: Ακουστή με το ρυθμί τη θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Αμαρτυριά σου επιστράτουσαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει αγιάσμα Κύριε.

μας εν την πίπνη σου, κοιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς της πόθου εγώ.

0: Σαντέλα μπροστή, οκυρήματη, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρες φαΐνη, Μεθόδιε συν Κυρίλο, αυτά αδελφοί θεηγόροι, Εκκλησιών εις εμνοπρέπεια.
1: Υπρία στον πόνο και γίνη στον εφορών, τον εσκατισκόν εις πανεντάρε της φίλων νησίων, Νεκτάριον τιμήσω με πίστη ως εν Θεόν τεράποντα Χριστού, αναγνίζει γαλλιάς εις παντόδα πάστης ευλαβώς καυγάζουσι, όξα το σε δοξα.

Σπυρίδων πατήριμων, δύο νεκρά εσύ εντάφω προσφώνεις και όφιλεις χυσούν μετεβάλες και εντομέλπιν τες Αγία σου ευχάς αγγέλους εσχεσί λειτουργούντες ή ερώτατε δόξα τους εδόξασαν.

0: Κυρίου δεϊθόμεν,
1: η ελέησον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την

0: Κυπτώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.

0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν,
1: είναι
0: ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός χορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Σε Κύριε και Αγιάζου τους έπισης υπεπιθόλτας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου Σύ αυτού, αντιδόξασον θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε τις Εκκλησίες Σου ιερεύσει,

0: Κυρίου θεϊσκόμεν.
1: Κυριαλέησον.
0: Ευλογία Κυρίου τέλεως εν τη θυμάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία λέησον, Πατράκι, ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της Πρεσβείας, Παναχράντου, Παναμώμα, Αγίας, ο Μητρός, και κλειμένης πορταϊτής, εις Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αηλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου,

Κυρίλου και Μεθοδίου των Αρταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως Χρυσοστόμου και Θείαν Κυράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και δικαιωμάτων.

του Αγίου ενδόξου προφήτου Μωυσέως του Θεότου και της Αγίας ενδόξου Μητρός ημών Ερμιώνης, θυγατρός του Αποστόλου Φιλίππου και των διαυτής πιστευσάντων Θεοτήμου και Θεοδούλου, έτι δε και του Ασίου Πατρός ημών Ανθίμου του Νέου του Επικεφαλινίας,

0: Διευ χών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας, και των συναυτό τριών παιδων, Ουρβανού, Πριλιδιανού και Επολωνίου. Ο Μακάριος Βαβίλας, διάδοχος του Ζεβίνου, στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας, επίμενε τη Μητρόπολη της Συρίας επί 12 περίπου έτη, 238 με 250. Ο αυτοκράτορ των χρόνων αυτών, άνθρωπος βάρβαρος και ομός, ο οποίος μεταξύ των άλλων κακουργημάτων που είχε διαπράξει, είχε θυσιάσει στα είδωλα τον ανήλικο ιό του βασιλέως της Περσίας, που του είχε δοθεί ως όμηρος για την μεταξύ του ειρήνη, εκήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών και θέλησε να μιάνει τους ναούς τους. Μετά το ανοσιούργημα αυτό, ευρισκόμενος στην Αντιόχεια κατά την αγρυπνία της εορτής του Πάσχα, επεχείρησε να εισέλθει στον καθεδρικό ναό. Ο Άγιος Βαβίλας, που ήδη είχε ενδυθεί τα ερχαιρετικά άμφια, πλήρης θείου ζήλου, έσπευσε στις θύρες του ναού και παραμερίζοντας τους υπασπιστάς, στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Με το χέρι απλωμένο προς το στήθος εκείνου, τον εμπόδισε να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Έκπληκτος ο βασιλεύς και φοβούμενος μήπως προκληθεί στάσεις από το πλήθος των συναθροισμένων εκεί χριστιανών, αισιόπησε και επέστρεψε στα βασίλεια. Την επομένη, οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο βασιλικό βήμα. Αψηφώντας τις κολακίες και τις απειλές του ηγεμόνος, ο μύστης της βασιλείας των ουρανών ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Επειδή η ανάκριση είχε στραφεί υπέρ των χριστιανών και αποδεικνυόταν ότι συν Χριστώ ενίκησαν τον κόσμο, ο τύραννος πέρασε στον τράχυλο και στα πόδια του Αγίου Επισκόπου βαριές αλυσίδες. Έτσι ατιμασμένο, τον υποχρέωσε να βαδίσει διαμέσου της πόλεως, ελπίζοντας με τον τρόπο αυτό να τον κατεσχύνει ενώπιον του λαού. Διατηρώντας όλη του την ιεροπρέπεια, ο Άγιος Βαβίλας είπε στον αυτοκράτορα: «Εσύ μεν πιστεύεις ότι τα δεσμά αυτά για μένα είναι αισχύνη και χλεβασμός. Εγώ όμως καυχόμαι για αυτά περισσότερο από όσο εσύ για τη βασιλική σου πορφύρα και το διάδημα». Ο Άγιος Βαβίλας είχε ως μαθητάς τρία μικρά αδέλφια, τον Ουρβανό, τον Πριλιδιανό και τον Επολώνιο, τα οποία από αφοσίωση στο διδάσκαλό τους τον ακολούθησαν ως το δεσμοτήριο. Τα οδήγησαν και αυτά μπροστά στον βασιλέα, ο οποίος προσπάθησε να τα πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Οι συνετές αποκρίσεις τους προκάλεσαν τον θαυμασμό του και έστειλε να φέρουν και τη μητέρα του στο κριτήριο, αλλά και αυτή με την ίδια παρησία ομολόγησε την πίστη της. Ο αυτοκράτορ πρόσταξε τότε την μεν μητέρα να κτυπήσουν στο πρόσωπο, στο κάθε παιδί δε να δώσουν τόσους ραβδισμούς όσα ήσαν τα χρόνια της ηλικίας του, δηλαδή στο πρώτο 12, στο δεύτερο 9 και στο τρίτο 7. Έπειτα έφεραν πάλι τον Άγιο για ανάκριση. Ο τύραννος προσπάθησε να τον πείσει ότι οι τρεις μικροί αδελφοί αρνήθηκαν την πίστη τους και ήσαν έτοιμοι να θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Άγιος, βέβαιος για την πίστη των μαθητών του, τον ήλεγξε για το ψεύδος του, λέγοντας ότι τα πρόβατα της πείμνης του δεν ακολουθούν ξένων ποιμένα. Η τελευταία αυτή τολμηρή απάντηση σάναψε την οργή του σκληρού μονάρχη και διέταξε να κρεμάσουν σε ξύλα τον Άγιο και τα τρία παιδιά και να ξεσχίσουν τις άρκες τους με σιδερένια νύχια. Έβλεπε όμως ότι δεν μπορούσε να καταβάλει το ανδρείο και ακμαίο τους φρόνημα και πρόσταξε να αποκεφαλιστούν, συντομεύοντας την οδό τους προς την ουράνια πατρίδα. Ο Άγιος Βαβίλας ενταφιάστηκε στην Αντιόχεια και έγινε πολιούχος της. Ένα αιώνα αργότερα, το 351, ο Κέσαρας Γάλλος μετέφερε τη Λάρνακα με το τίμιο λείψανό του στο προάστιο της Δάφνης, σε ναό που ανοίγηρε προς τιμήν του μάρτυρος κοντά στο μεγάλο ειδωλείο του Απόλλωνος. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης επεχείρησε την αναβίωση της ειδωλολατρίας με δεσπόζοντα λατρευτικό τόπο το ιερό του Δαφναίου Απόλλωνος, διεπίστωσε ότι παρά το πλήθος των θυσιών που του πρόσφερε, το μαντίο δεν έδιδε χρησμούς. Πιεζόμενο το δαιμόνιο του ιερού να ομολογήσει την αιτία της σιωπής του, απήντησε συγκεκαλυμμένα ότι το δέσμευαν οι νεκροί που ευρίσκονται εκεί. Ενόησε τότε ο Ιουλιανός ότι ο Μάρτης Βαβίλας ήταν ο μόνος υπαίτιος της μαντικής αφωνίας και έδωσε εντολή να μεταφερθεί από εκεί το συντομότερο.
Οι χριστιανοί της Αντιοχίας τοποθέτησαν τη Λάρνακα σε άμαξα και με χορούς την επανέφεραν στην πόλη, ψάλλοντας καθοδόν δαβητικές υμνοδίες με έποδο, εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης. Δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ από το ιδωλολατρικό άλσος, όταν ευνίδιος κεραυνός έπεσε στο ειδωλείο και το κατέφλεξε μαζί με το άγαλμα. Κατησχημένος ο Ιουλιανός από τα συμβάντα, απέφυγε μεν να κηρύξει φανερό διωγμό κατά των χριστιανών, εφεύρε όμως ύπουλα μέσα για να τους τιμωρεί και διέταξε να κλείσει ο καθεδρικός ναός τους στην Αντιόχεια.

Ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως του Θεόπτου. Ο προφήτης Μωυσής κατήγεται από τη φυλή του Λεβί, γιος του Αμράμ και της Ιωχαβέδ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τους χρόνους της σκληρής καταδυναστεύσεως των ομογενών του από τον Φαραώ. Φοβούμενος ο τελευταίος την αύξηση και ευημερία των Εβραίων που ζούσαν εκεί από την εποχή του Παγκάλου Ιωσήφ, έκανε σκληρότατες τις συνθήκες εργασίας τους και διέταξε να θανατώνονται όλα τα νεογέννητα άρενα τέκνα τους. Η μητέρα του Μωυσέως, για να τον σώσει, τον έβαλε μέσα σε κάνιστρο αλυμένο με πίσα, το οποίο απέθεσε η αδελφή του Μαριάμ στην ακροποταμιά του Νείλου, εγκαταλείποντάς τον στη Θεία Πρόνοια. Το βρέφος το βρήκε η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής, που σημαίνει «σε σωσμένος από τα ύδατα». Ανετράφει ως γνήσιος υιός της πριγκίπισσας και έμαθε όλη τη σοφία και τη γνώση των Αιγυπτίων, χωρίς εν τούτης να αποξενωθεί από την πίστη των πατέρων του και την αγάπη προς το έθνος του. Σε ηλικία 40 ετών, ο Μωυσής εφώναυσε έναν Αιγύπτιο, που είχε επιτεθεί εναντίον ενός Ισραηλίτου και για να διασωθεί από την καταδίωξη ξενιτεύθηκε στη γη Μαδιάμ. Εκεί έλαβε ο σύζυγο την Σεπφόρα, θυγατέρα του υδρολάτρου ιερέως της Μαδιάμ, Ιωθόρ. Μαζί της απέκτησε δύο γιους, τον Γισραμ, που σημαίνει «Είμαι πάρικος σε ξένη γη», και τον Ελιέζερ, που σημαίνει «Ο Θεός βοηθός». Κατά την πολυχρόνια εξορία του μακριά από το λαό του, ο Μωυσής, ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην ησυχία των βουνών και της ερήμου, καταρτιζόταν στην αποστολή για την οποία τον προόριζε ο Θεός, να ποιμάνει το λογικό του πίμνιο. Συγχρόνως καθάριζε την καρδιά και το νου του με την προσευχή και τη συνεχή αδολεσχία του Θεού. Μια ημέρα, ύστερα από 40 χρόνια ξενιτία στη Μαδιάμ, όπως έβοσκε τα πρόβατα στο όρος Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός υπομορφήν πυρός, εξερχομένου μέσα από μια βάτο, η οποία φλεγόταν, αλλά δεν καιγόταν. Με τη θεοφάνεια αυτή, η οποία προεικόνιζε το μέγα μυστήριο του παρθενικού τοκετού και της ενσαρκή ελεύσεως του Σωτήρος, ο Θεός κάλεσε το Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό του από την πικρή δουλεία και να τον επαναφέρει στη γη των πατέρων του. Επειδή αυτός ήταν βραδύγλωσσος και δίσταζε να αναλάβει το έργο, του έδωσε ως βοηθό και διερμηνέα τον αδελφό του Ααρών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μαζί στον Φαραώ και του ζήτησαν να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να λατρεύσουν το Θεό του στην έρημο. Κατά θείαν παραχώρηση, η υπερήφανη καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους άφηνε να φύγουν. Τους κράτησε να εργάζονται ως δούλοι στις μεγάλες οικοδομικές εργασίες που είχε επιχειρήσει η ματαιοδοξία του. Τότε ο Κύριος, διαμέσου του Μωυσέως, εκτύπησε την Αίγυπτο με 10 φοβερές πληγές. Ταπεινωμένος από τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ, ο Φαραώ εξαναγκάστηκε να τους αφήσει να φύγουν. Μαζί τους πήραν τα οστά του Ιωσήφ και πολλά χρυσά και αργυρά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Στην πορεία τους, ο Θεός τους οδηγούσε την μένη μέρα με στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα με στήλο πυρός. Μετά την αναχώρησή τους, ο Φαραώ άλλαξε πάλι γνώμη και στράφηκε με όλα του τα άρματα προς καταδίωξήν τους. Το Αιγυπτιακό υπηκό βρήκε τους Ισραηλίτες στρατοπεδευμένους στην ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. Ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, κτύπησε τα νερά της με το ραβδί του και τα διαχώρισε στα δύο. Έτσι, οι Ισραηλίτες διέβησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Όταν εξήλθαν όλοι στη στεριά, σήκωσε το ραβδί του πάνω από τα ύδατα και τα επανέφερε στη φυσική τους θέση, καταποντίζοντας όλα τα άρματα του Φαραώ που τους ακολουθούσαν. Αμέσως μετά την θαυμαστή σωτηρία τους, ο Μωυσής συνέδεσε την ευχαριστήριο προς τον Θεό οδή, «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρ δε δόξαστε, ύπον και αναβά την έριψεν εις θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής εγένετο μη σωτηρίαν». Στην έρημνο, από την Ερυθρά θάλασσα ως το Σινά, παρά τους συνεχείς γογγισμούς τους, ο Θεός, με έκτακτες θαυματουργίες, τους έδειχνε την παρουσία του και την στοργική του προστασία μέσω του δούλου του Μωυσέως. Στην αρχή του τρίτου μηνός, από την έξοδό τους, έφτασαν και στρατοπέδευσαν στο Σινά. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή να ανεβεί μόνο στην κορυφή του όρους. Εκεί του αποκαλύφθηκε υπομορφήν πυρός μέσα σε γνωφόδι νεφέλη με βροντές, αστραπές και ήχο αλπίγκων. Όλο το όρος καπνιζόταν. Ο Μωυσής μιλούσε στο Θεό με πολλή οικειότητα, όπως ομιλεί κάποιος προς τον φίλο του. Ο Θεός του απαντούσε με βροντές. Κατά τη φοβερή αυτή αποκάλυψη της δόξης του, ο Κύριος του παρέδωσε τις εντολές του νόμου, γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. Κατά τις 40 ημέρες και νύχτες που παρέμεινε επάνω στο όρος, διδάχθηκε από το Θεό
ό,τι ήταν αναγκαίο για να αποκτήσει ο λαός τη θεογνωσία. Στο διάστημα αυτό έλαβε και τις ακριβείς διατάξεις για την κατασκευή του επιγείου θυσιαστηρίου και την οργάνωση της λατρείας. Ενώ ο Μωυσής κατέβαινε κρατώντας τις πλάκες, άκουσε τις φωνές των μεθυσμένων Ισραηλιτών και είδε τους χορούς τους γύρω από το χρυσό μοσχάρι που κατά την απουσία του είχαν κατασκευάσει. Πλήρης θυμού, πέταξε από τα χέρια του τις πλάκες και τις συνέτριψε στους πρόποδες του βουνού. Ο Θεός αγανακτισμένος με την ειδωλομανία του σκληροτράχυλου λαού θα τον εξολόθρευε αν δεν μεσολαβούσε ο Μωυσής. Ο προφήτης ανέβηκε πάλι στο όρος και έγραψε ο ίδιος αυτή τη φορά σε δύο νέες πλάκες τις 10 εντολές καθυπαγόρευση του Θεού. Εισερχόμενος στην Εφέλη έγινε μέτοχος της θεϊκής δόξης. Έτσι, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, το θείο φως, λαμπρότερο από κάθε αισθητό φως, είχε διαπεράσει τόσο βαθιά την καρδιά του, ώστε εκχυνόταν σε όλο του το σώμα. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από υπερφυσική λάμψη. Αμύητοι οι Ισραηλίτες στα μυστήρια του Θεού δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν, και ο προφήτης κάλυψε το πρόσωπό του με κάλυμα, για να μιλήσει με το Θεό όταν εισερχόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, τότε και μόνο τότε το αφαιρούσε. Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δευτέρου έτους ο Μωυσής αρρύθμισε τον λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο, ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης. Ο λαός, επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν, αποθαρρύνθηκε για την κατάληψη της χώρας. Εστασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μία ακόμη φορά να τους αφανίσει τελείως, αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε τη Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση, αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γογγιστέοι ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τη μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμσημυρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του δυσκυβέρνητου λαού. Στην αρχή του 40ου από την έξοδό τους έτους, έφτασαν πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλύσμονες ιοί του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γογγισμούς κατά του ηγέτου τους. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο, αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία για τη νέα τους απήθεια, δίστασε προς στιγμήν και τους είπε «Ακούσατε μου οι απηθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ». Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν τον κτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής, ο ίδιος όμως εξαιτίας της αντιλογίας του τιμωρήθηκε από το Θεό να μην εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με τη βοήθεια του Ιησού τον Αβή εναντίον των Αμοραίων, των Μαδιανιτών και των Μωαβιτών, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από τη Χαναάν. Εκεί, στις στέπες της Μωάβ, υπενθύμησε στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και τις αποκαλύψεις κατά την πορεία του στην έρημο, τους τόνισε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Διαθήκης του Κυρίου και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες. Έπειτα, έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, έψαλε προς τον Θεό την οδή «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ το υγή ρήματα εκ σώματός μου» και ευλόγησε για τελευταία φορά τις 12 φυλές. Πέθανε σε ηλικία 120 ετών στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβάφ, όπου είχε ανεβεί για να του δείξει ο Κύριος την επιγγελμένη γη. Εκεί ετάφη, χωρίς ποτέ να μάθει κανείς τον ακριβή τόπο της ταφής του.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα, του Ενικομιδία Διδασκάλου και των συναυτό 84 παιδων ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των τεσσάρων θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι Δήμιοι της Αγίας Ερμιώνης, πιστεύσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χαριτίνης και Ευτυχίδος, αδελφών της Αγίας Ερμιώνης και του διδασκάλου αυτών Αγίου Μάρτυρος Πετρονίου, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Μάρτης Σαρβίλος, λιθοβοληθής τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Οκεανού και Τηρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ κόμης Κανδάβλης της Παρατηνικομιδίαν. Μνήμη του Οσίου Ανθίμου του Τυφλού, του Ενκεφαλινία. Μνήμη επίσης σήμερα της Αγίας Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ της Ενβερία και των ιών αυτής Σεκένδου, Σεκενδίκου και Κιγόρου. Ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιωάσαφ, επισκόπου Μπέλγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παρθενίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γοραζδού, επισκόπου Βοημίας και Μοραβίας Σιλεσίας. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Διαβάζουμε από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Γεώργιος γεννήθηκε στην Σικιά της Ιθωνίας γύρω στο 1922. Το όνομά του το κοσμικό ήταν Ιωάννης. Γεώργιος μετονομάστηκε δια του αγγελικού σχήματος όταν αναγεννήθηκε πνευματικά στην γειτονική Χερσόνησο του Άθωνα, στο περιβόλι της Παναγίας. Ο πατήρ έζουσε σαν πραγματικό πετεινό του ουρανού μέσα στο Άγιον Όρος, κάτω από τον ουράνιο τρούλο του Θεού, γιατί δεν είχε καλύβει όπως οι άλλοι πατέρες. Ελευθερωμένος λοιπόν από την ματαιότητα με την αρετή της ακτιμοσύνης και σκλαβωμένος από την αγάπη του Θεού, γύριζε στον Άθωνα σαν καλό αλυτάκι του Χριστού. Όλη του η περιουσία ήταν τα τριμμένα ρούχα που φορούσε, τα ίδια χειμώνα-καλοκαίρι. Στα δε πόδια του είχε τυλιγμένα φαρδιά κουρέλια για κάλτσες, για να μην κατεβαίνει κάτω το λίγο αίμα του από την ορθοστασία στην προσευχή και από τις πορείες του στις κορυφές και λαγκαδιές, όπου πήγαινε για να μένει άγνωστος από τους ανθρώπους. Η μεν ψυχή του όλο ενωνόταν με τον Θεό, τα δε ρούχα του όλο και κουρελιάζονταν, αλλά φαίνονταν σαν φτερά, γιατί ο γέροντας είχε χάρη Θεού. Όταν κανείς τον έβλεπε από μακριά, τον πατέρα Γεώργιο, μέσα στα βάτα να τρώει βατόμουρα, τον νόμιζε για κανέναν μεγάλο αετό. Το μεν καλοκαίρι περνούσε κάπως με κανένα βατόμουρο ή σηκωστάφυλλο, αλλά το χειμώνα, που δεν υπήρχε τίποτε σχεδόν, ήταν δύσκολα, διότι τα κούμαρα και τα αγριοκάστανα τελειώνουν κατά τον Νοέμβριο και στη συνέχεια μένουν τα αβελάνια και κανένα χόρτο. Φαγητό έτρωγε μόνο στα πανηγύρια των μονών της βόρειο-ανατολικής πλευράς του Αγίου Όρους, όπου εμφανιζόταν κατά καιρούς. Συνήθως πήγαινε από την προπαραμονή της εορτής και βοηθούσε στο μαγειρίο και γενικά στα καθαρίσματα της μονής. Όλοι φυσικά τον διέταζαν με πολύ ευκολία, γιατί τον θεωρούσαν για καθυστερημένο στα μυαλά, αλλά όταν τον γνώριζε κανείς από κοντά, έβλεπε τον εαυτό του καθυστερημένο και τον πατέρα Γεώργιο θεοφώτιστο. Προθυμότατος πάντα να κάνει τα θελήματα όλων. Πότε τον φώναζε ο ένας «Γιώργη, έλα εδώ» και πότε ο άλλος «Γιώργη, έλα εδώ». Αλλά εκείνος έλεγε «Να είναι ευλογημένο» και έτρεχε. Αυτό γινόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανείς δεν τον έλεγε «Πάτερ Γεώργιε», αλλά «Γιώργη». Παρόλο που ήταν κατάκοπος από την δουλειά, δεν πήγαινε στο Αρχονταρίκι, στον Ξενώνα, για να ξεκουραστεί το βράδυ, αλλά πλάγιαζε λίγο έξω στον Άρθικα, τεντωμένος σαν νεκρός επάνω στα μάρμαρα με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό ήταν το τυπικό του χειμώνα-καλοκαίρι και με τα ίδια ρούχα πάντα. Όλες οι εποχές για τον πατέρα Γεώργιο ήταν ίδιες, γιατί ζούσε πια στις παραδεισένιες συνθήκες και η αγάπη του Θεού άλλοτε τον θέρμαινε και άλλοτε τον δρόσιζε. Εκεί που τον έβλεπε κανείς ξαπλωμένο, απότομα, σαν να γινόταν συναγερμός, πετιόταν και προσευχόταν όρθιος, ακίνητος, ώρες, λες και ήταν άγαλμα. Όταν τον πρωτογνώρισα στο κοινόβιο, ως αρχάριος, επειδή είχα κριτήρια κοσμικά, τον νόμισα για τρελό, όπως και όλοι οι κοσμικοί και ορισμένοι πατέρες. Κάποτε μάλιστα είπα και εγώ ότι είναι τρελός. Αλλά όταν με άκουσε ο πατήρ Γερμανός, ο γεροντότερος και εναρετότερος της μονής, μου έκανε αυστηρή παρατήρηση και μου είπε «Αυτός είναι Άγιος, αλλά κάνει τον διαχριστόν σαλό». Από εκείνη την στιγμή και μετά, τον είχα σε πολύ ευλάβεια. Τον παρακολουθούσα και το διεπίστωσα και μόνος μου ότι είχε πράγματι αγιότητα. Στα μοναστήρια που πήγαινε, αφού κοινωνούσε, παρέμενε μέχρι το απόγευμα της εορτής για να βοηθήσει και μετά έφευγε χωρίς να πάρει καμιά ευλογία. Γι' αυτό δεν κρατούσε ούτε τουρβά, ούτε και τσέπες είχε, αλλά ζούσε σαν πουλί μέσα στο περιβόλι της Παναγίας. Τέτοια μεγάλη αυταπάρνηση δεν είχα ειδεί ποτέ σε άλλον πατέρα. Ο πατήρ Γεώργιος είχε εγκαταληφθεί τελείως στα χέρια του Θεού, γι' αυτό ένιωθε την μεγάλη σιγουριά που του έδινε ο Χριστός και χαρά άφθονη, την οποία δεν μπορούσε να χωρέσει. Η φτερουγισμένη του καρδιά από τον θείο έρωτα τον έκανε να γυρίζει στα βουνά. Δηλαδή είχε πάρει τα βουνά, αλλά με την καλή έννοια. Πάντοτε ήταν χαρούμενος. Πολλές φορές έλεγε και μερικά πράγματα τα οποία όσοι δεν τα καταλάβαιναν τα θεωρούσαν για ασυναρτησίες, αλλά είχαν το νόημά τους. Όταν καμιά φορά έβλεπε ανθρώπους που μπορούσαν να υποψιαστούν την ασκητικότητά του, έλεγε «Φαΐ, ζωή, νηστεία, θάνατος, φαΐ, ζωή, νηστεία, θάνατος». Φυσικά όποιος το άκουγε αυτό σχημάτιζε τη γνώμη ότι είναι γραστήμαργος. Την ίδια εντύπωση έδινε και στους ανθρώπους όταν τύχαινε και έτρωγε στην τράπεζα, γιατί έτρωγε επίτηδες με λέμαργο τρόπο. Εάν μάλιστα είχαν αυγό στην τράπεζα, πασαλιβόταν και όπως δεν πλαινόταν ποτέ, έδινε την εντύπωση ότι τρώει όλο αυγά. Εάν τον ρωτούσε κανείς για πνευματικά θέματα, απαντούσε πολύ φωτισμένα και όταν έβλεπε ότι το θαυμάζουν, τότε άρχιζε μερικά μπερδεμένα και θόλωνε τα νερά. Πολύ τόνιζε την ταπείνωση και την υπακοή. Γι' αυτό, παρόλο που ήταν υποταγμένο το φρόνημά του στο θέλημα του Θεού και στα θελήματα των άλλων, αισθάνθηκε και πάλι την ανάγκη της Αγίας Υποταγής και ξαναυποτάχθηκε σε έναν γέροντα ο οποίος είχε πάθει στα μυαλά από μηνυγκίτιδα με σκοπό να τον υπηρετήσει και να κόψει το θέλημά του πιο καλά με τις αδιακρισίες του γέροντά του. Για πρώτη φορά είχα δει τον πατέρα Γεώργιο με τουρβά. Το διάστημα εκείνο που έμενε μαζί με το άρρωστο γεροντάκι ως υποτακτικός. Τελικά τον έδιωξε ο γέροντας. Πήρε πάλι λίγο μισθό υποταγής και ξαναπήρε τα βουνά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότερο ωρίμαζε ο πατήρ Γεώργιος και ορισμένοι άρχισαν να τον παίρνουν μυρωδιά. Γι' αυτό και εκείνος έκανε αταξίες και μάλιστα επίσημες. Κάποτε είχε δει έναν χωροφύλακα να παραφέρεται και του έδωσε 2-3 ξυλιές ο πατήρ Γεώργιος. Αυτό φυσικά έφθανε για να σχηματίσουν την εντύπωση ότι είναι τρελός και τον πήγαν στο τρελοκομείο. Τον εξέτασαν καλά οι γιατροί, αλλά δεν του βρήκαν τίποτα και τον έδιωξαν αμέσως. Αυτό όμως ήταν αρκετό για να πάρει το δίπλωμα του τρελού ο πατήρ Γεώργιος και έτσι στην συνέχεια κινείτο με μεγαλύτερη άνεση. Με αυτόν τον Άγιο τρόπο, ο άνθρωπος του Θεού κορόιδεψε την ματαιότητα του κόσμου. Τώρα δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Προσπάθησα να μάθω, αλλά είναι άγνωστο. Έφυγε στον ουρανό, ζει ακόμη, πάντως χάθηκαν τα ίχνη του. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ντοματοκεφτεδάκια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 8 έως και 10 κεφτεδάκια. Έχουμε λοιπόν 4 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και χωρίς σπόρια. 250 γραμμάρια αλεύρι και επιπλέον όσο πάρει. Μισό ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο και επιπλέον για το σερβίρισμα. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι. Αλλά το πίπερο, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, τρίβουμε τις ντομάτες στο χοντρό τρίφτη και τις αφήνουμε για μισή ώρα σε σουρωτήρι μέχρι να στραγγίσουν. Τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αν ο χυλός βγει ρευστός, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλεύρι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι πάνω σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε το λάδι. Με ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε κουταλιές από το χυλό και τις αφήνουμε στο τηγάνι αφήνοντας αποστάσεις μεταξύ τους. Τηγανίζουμε τους κεφτέδες για περίπου 10 λεπτά μέχρι να ροδίσουν, γυρίζοντάς τους τακτικά και από τις δύο πλευρές. Τους μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα σκεύος τρωμένο με χαρτί κουζίνας ώστε να απορροφηθεί το περιττό λάδι. Πασπαλίζουμε τους ντοματοκεφτέδες με δυόσμο και τους σερβίρουμε με χυμό λεμονιού. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα ντοματοκεφτεδάκια. Για 8 έως και 10 κεφτέδες θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και χωρίς σπόρια, 250 γραμμάρια αλεύρι και επιπλέον όσο πάρει, μισό ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο και επιπλέον για το σερβίρισμα, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι, αλλά το πίπερο, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Ώρα Ελλάδος 10.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Ακροατρίες και φιλεκροατές, καλό πρωινό, καλημέρα, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και σας θέλουμε και σήμερα κοντά μας να μας κρατήσετε παρέα σε αυτήν την ώρα που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου υγιής@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα έχουμε ένα θέμα ιστορικό, όχι του μακρινού παρελθόντος, αλλά του πολύ κοντινού μας. Ένα θέμα που πονάει, μια πληγή ανοιχτή, που δυστυχώς δεν το θυμόμαστε ιδιαιτέρως. Ίσως το έχουμε ηθελημένα ξεχάσει στην σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα.

Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Αργά το απόγευμα, φοιτητικές ομάδες και διάφοροι σύλλογοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του αμφιλεγόμενου συλλόγου «Η Κύπρος είναι τουρκική», προκειμένου να διαμαρτυρηθούν στην πλατεία Ταξίμ. Το πλήθος, που όλο ένα μεγάλωνε, άρχισε να εξεγείρεται και διάφορες ομάδες αποσπασμένες από τον κύριο όγκο της διαδήλωσης άρχισαν να πετροβολούν, να σπάζουν, να καίνε και να ρημάζουν ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους. Βέβαια, οι μαρτυρίες αναφέρουν πως φρόντιζαν να βρίσκουν σπίτια, καταστήματα και περιουσίες μη μουσουλμάνων πολιτών μέσα σε αυτόν τον αμφιλεγόμενο αυθορμητισμό τους. Από τα έκτροπα και τη σφοδρότητά τους επλήγησαν περισσότερο οι ελληνικές, οι εβραϊκές και οι αρμενικές μειονότητες. Οι άγριες, βίαιες και εσφοδρές καταστάσεις αποτελούν κοινό παρονομαστή σε προσωπικές μαρτυρίες. Μια από τις πλέον πρόσφατες μαρτυρεί με ποιον τρόπο το σπίτι προγόνων τους δεν γλίτωσε από τη μανία του πλήθους και ας ήταν κλειστό, και στους συνέδραμαν γείτονες μουσουλμάνοι που παρακολουθούσαν εξίσου σαστισμένοι τα συμβάντα. Σπίτια και καταστήματα κάηκαν, λαιλατήθηκαν, καταστράφηκε ο εξοπλισμός, όλο το νοικοκυριό, όλες οι συσκευές που υπήρχαν. Η μανία όμως του πλήθους οδήγησε σε μεγαλύτερα και φρικιαστικότερα έκτροπα. Καταστράφηκαν, λαιλατήθηκαν και κάηκαν εκκλησίες. Οι κανίβαλοι, σύμφωνα με τον Θεοδωρίδη, έδειξαν τέτοια μανία που βασάνισαν άγρια επισκόπους, ιερείς και πολίτες. Σύλλησαν τάφους, ξέθαψαν πτώματα από τα νεκροταφεία και τα διαμέλισαν, σκορπίζοντάς τα στους δρόμους. Καταγράφηκαν περίπου 200 βιασμοί γυναικών. Ο ίδιος επιπλέον αναφέρει πως στο νοσοκομείο του Βαλουκλή διακομίστηκαν 72 παιδιά, αγόρια και κορίτσια που είχαν βιαστεί. Η δράση του πλήθους δεν ήταν αυθόρμητη. Υπήρχε συγκεκριμένη δομή των υποκινούμενων μαζών με συγκεκριμένη ιεραρχία, με αρχηγό, υποκινητές και καταστροφής. Η οργάνωση ήταν τέτοια που αφενός οι μουσουλμάνοι υπήκοοι κρατούσαν πορτρέτα του Ατατούρκ, αφετέρου έφεραν μαζί τους λίστες ονομάτων και διευθύνσεων σπιτιών και μαγαζιών που έπρεπε να λαιλατηθούν. Η Γκιουβέν στο έργο της υποστηρίζει ότι τα επεισόδια μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, καθώς η αστυνομία με μία και μόνη προειδοποιητική βολή θα ήταν ικανή να σταματήσει ομάδα έως και 40 ατόμων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη ποτέ. Οι αστυνομικές αρχές έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια για να βγουν από το τμήμα. Ωστόσο, τον κατευναστικό ρόλο τον ανέλαβε η πυροσβεστική, που πάντα για ευνόητους λόγους φρόντιζε να φτάνει αργά. Αν τυχόν η αστυνομία βρισκόταν κάπου κοντά, κοίταζε τα γεγονότα αμέτωχη και ουδέτερη, χωρίς να επεμβαίνει. Η καθοδήγηση άνωθεν ήταν σαφής και αφορούσε ένα ευρύ πεδίο. Από τα σώματα ασφαλείας μέχρι και τον τύπο. Η προσπάθεια μετριασμού των επεισοδίων επιτεύχθηκε μόνο όταν κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος είχε εύρος εφαρμογής μόνο σε τρεις μεγάλες τουρκικές πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Παρόλο που τα έκτροπα εξαπλώθηκαν και στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολεως, ο αριθμός των τραυματιών δεν θεωρείται μεγάλος. Περίπου 300 έως 600 άτομα λογίζονται συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των δραστών. Η σχετική μικρή αναφορά τραυματιών και θανόντων εδράζεται στην καθοδηγητική γραμμή των δραστών που ήταν αυστηρά και μόνο οι καταστροφές και η αποφυγή σωματικών βλαβών.

Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα κατά την ώρα αυτής της πρωινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης στα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, σε αυτήν την τραγική σελίδα του ελληνισμού. Θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας ένα σύντομο αφιέρωμα που προετοίμασε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Πρόκειται για το σύντομο αφιέρωμα Σεπτεμβριανά 1955, η αποτύπωση της τραγωδίας. Έρευνα και κείμενα του Στέλιου Κιμιώνη, και στην αφήγηση θα ακούσουμε την Βάλια Καϊμάκη και τον Γιώργο Φλωρεντή.

0: Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αριθμεί πάνω από 150.000 άτομα, ακμάζει σε ένα δύσκολο οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι δυσμενείς για την Τουρκία. Στις 28 Αυγούστου 1955, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές ισχυρίζεται δημόσια ότι οι Ελληνοκύπροι σχεδιάζουν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων. Μέσα από μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, οι σχεδιαστές των επιθέσεων προσπαθούν να στρέψουν την τουρκική κοινή γνώμη εναντίον των Ρωμιών της πόλης. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου ξεσπούν βίαιες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τα επώδυνα αυτά γεγονότα καταγράφονται στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη ως Σεπτεμβριανά.
1: Τη νύχτα η Κωνσταντινούπολη είχε μετατραπεί σε μεσαιωνική αρένα. Τα κοντάρια καταχωνιάστηκαν όπως στην αυγή όταν τα τεθωρακισμένα Σέρμαν ανέλαβαν δράση και η πρώτη τουρκική μεραρχία πήρε την πόλη υπό τον έλεγχό της.
0: Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή στις 6 Σεπτεμβρίου όταν η εφημερίδα Ιστανμπούλ Εξπρες γνωστοποιεί την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το προξενείο στεγάζεται στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αργότερα αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για προβοκάτσια. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκαλούνται μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύονται το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το. Η δημοσίευση παραποιημένων φωτογραφιών προκαλεί διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας. Διαδηλώσεις οι οποίες δεν αργούν να εξελιχθούν σε ελεηλασίες.
1: Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου ακούσαμε ένα μεγάλο θόρυβο. Μια πολυπληθής ομάδα φώναζε συνθήματα. Οι πρώτες καταστροφές άρχισαν. Έρχονταν χτυπώντας και σπάζοντας.
0: Μέσα σε λίγη ώρα, μενόμενες ομάδες επιτίθεται σε καταστήματα, κατοικίες, εκκλησίες, σχολεία και νεκροταφεία σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης που κατοικούν Έλληνες. Υπολογίζεται ότι στα επεισόδια συμμετέχουν περίπου 100.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μεταφερθεί από τα προάστια της πόλης αλλά και από την επαρχία. Οι βιοπραγίες εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα και ομοιόμορφα, σαφής ένδειξη ότι υπήρχε προσχεδιασμένη στρατηγική. Οι υποκινητές αναλαμβάνουν την τροφοδότηση των ταραχοποιών με λωστούς, ρόπαλα, βενζίνη.
1: Το οδόστρωμα δεν φαινόταν από τις σπασμένες πορσελάνες, τα παιχνίδια, τα έπιπλα κουζίνας, τα ενιδρία που ήταν τότε της μόδας, τα κρίσταλα φωτιστικών και μερικά τάγκς που έστω και αργά είχαν βγει στους δρόμους για να επαναφέρουν την τάξη.
0: Με την ανοχή των αρχών, οι λαϊλασίες κρατούν μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, μέχρι την επέμβαση του στρατού. Μέσα σε 6 ώρες καταστρέφονται περίπου 4.200 μαγαζιά και 2.000 σπίτια σε γειτονιές που ζούσαν χριστιανοί. Επίσης καταστρέφονται εργοστάσια, μηχανουργία, εφημερίδες, σχολεία, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και κάθε είδους εμπορικά καταστήματα. Εκκλησίες βεβηλώνονται, καίγονται, καταστρέφονται ολοσχερώς. Μεγάλης αξίας κοιμήλια, ιερές εικόνες, βυζαντινοί επιτάφοι και εντυμένοι με χρυσό και άργυρο εξαφανίζονται ή καίγονται. Ταυτόχρονα με την Κωνσταντινούπολη ξεσπούν ταραχές και στη Σμύρνη. Καταστρέφεται το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής που λειτουργούσε ως στρατηγείο του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες των Ελλήνων αξιωματικών. Οι αξιωματικοί προφυλακίζονται και τα σπίτια τους λαϊλατούνται.
1: Εκείνη τη νύχτα, άλλοι εκδηλώθηκαν και μας φανέρωσαν τα κακά αισθήματά τους συμμετέχοντας στις βιαιότητες και άλλοι βοήθησαν με τον τρόπο τους και έσωσαν κάποιους από εμάς από τις λαϊλασίες με το να σταθούν μπρος στα μαγαζιά και τα σπίτια μας και να μην αφήκουν τον όχλο να τα καταστρέψει.
0: Ο απόϊχος των Σεπτεμβριανών είναι αρνητικός τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να αποποιηθεί τον εθνικιστικό χαρακτήρα των γεγονότων και να φορτώσει τις ταραχές σε ένα βολικό επέτειο, η κυβέρνηση Μεντερές αποδίδει τα γεγονότα σε κομμουνιστική σκευωρία. Η θεωρία αυτή, παρότι συνηθισμένη στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν πείθει κανέναν. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 27ης Μαΐου 1960, ο Μεντερές κατηγορείται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και για τους διωγμούς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, και καταδικάζεται σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Η κυβέρνηση Παπάγου, με τον ίδιο βαριά ασθενή, προσπάθησε να προβάλλει διεθνώς το θέμα, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, καθώς διακυβεύονταν η συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια ευαίσθητη για την Ανατολική Μεσόγειο περίοδο. Από τους διεθνείς οργανισμούς, έντονη αντίδραση επέδειξε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο απέστειλε πραγματογνώμονες και απέτυχε από την Τουρκία εξηγήσεις για την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των Ορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη. Τα Σεπτεμβριανά σηματοδοτούν την αλλαγή της δημογραφικής φυσιογνωμίας των Ρωμιών της πόλης. Άμεσα και υπό το φόβο και τον πανικό που προκλήθηκε, αρκετοί ομογενείς πέφτουν να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της μετακίνησης κορυφώθηκε το 1964 με τις μαζικές απελάσεις Ρωμιών, μια άλλη οδυνηρή στιγμή στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σταδιακά, η άλλοτε κρατεά κοινότητα των πλέον των 150.000 μελών συρρυκνώθηκε. Σήμερα, μόλις και ξεπερνά τα 2.000 άτομα, με ιδιαίτερα όμως δυναμική παρουσία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ένα χρόνια μετά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο της, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 650 φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Προσφέρει τεκμήρια από το εγχείρημα ανασκευής της προβοκάτσιας για τη μοβιστική επίθεση, αλλά και από την ενεργή προσπάθεια δημοσιοποίησης της έκτασης των βανδαλισμών στην εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη. Και επίσης, από την επόμενη μέρα, όταν οι ιδιοκτήτες βλέπουν με οδύνη τις κατεστραμμένες περιουσίες τους, οι πιστοί τους ηλυμένους ναούς και τα νεκροταφεία τους, οι διαβάτες εικόνες ανίποτες και αδικαιολόγητης φρίκης. Τις εικόνες δηλαδή που έχουν σημαδέψει αλλά και κρατούν ζωντανή τη μνήμη μας για τα Σεπτεμβριανά.
2: Ακούσαμε την παραγωγή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Σεπτεμβριανά 1955, η αποτύπωση της τραγωδίας, και θα ακούσουμε την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ, παραγωγής 1991, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρίτσι, αφήγηση Τέλη Ζώτου και με ιστορικό σύμβολο τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Θα ακούσουμε να μας μιλάνε για τα γεγονότα αυτά τα Σεπτεμβριανά του 1955, ο Δημήτρης Καλούμενος, δημοσιογράφος και φωτογράφος του Πατριαρχείου, ο Γιώργος Καράγιοργας, δημοσιογράφος, και ο Φίλιππος Ιωαννίδης, ιατρός. Η αφήγηση είναι του Τέλη Ζώτου.

0: Φανατιστής, ο τουρκικός όχλος επιρπόλησε το ελληνικό προξενείο στην Σμύρνη και τα ελληνικά καταστήματα εις Κωνσταντινούπολη. Πώς εφανατίστη ο άξεστος τουρκικός όχλος? Ο Νόελ Μπάρκερ του Daily Mail αποκαλύπτει το φοβερό όργιο των τουρκικών ορδών κατά του αθώου ελληνισμού. Το θέαμα φρικοδέστερον και από τον βομβαρδισμό του Λονδίνου. Ένας εξυγριωμένος όχλος 20.000 αξέστων κατασπαράζει την καρδία 100.000 αθώων Ελλήνων. Προσχεδιασμένη λαιλασία. Φωτιές ανάβουν εις 100 σημεία συγχρόνως. Λυσώδης καταστροφή των εκκλησιών. Τα ψευδή πιστήρια των αφαντάστου εκτάσεως βιοπραγιών του τουρκικού όχλου κατά του ελληνικού στοιχείου.
1: Φωτιές. Λοιπόν, ο Πατριάρχης, εκεί που ήταν, έβλεπε τεράστιες φωτιές. Έχουνε καεί 45 εκκλησίες και πολλά σπίτια. Έχουν καταστραφεί 4.200 μαγαζιά, 2.500 σπίτια. Έχουν βιαστεί άνω των 300 γυναικών και κοπέλες. Τώρα θα σας δείξω ένα σπίτι. Έχουνε καταστραφεί εργοστάσια. Έχουν σκοτωθεί 10 άτομα. Και πόσοι άλλοι έχουν τραυματιστεί και μετέπειτα πεθάνανε, αυτό είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε, από τον τρόμο, από τα τραύματα κτλ.
2: Ο Δημήτρης Καλούμενος είναι ο άνθρωπος που έχει διασώσει με τον φωτογραφικό φακό του τις πιο αδιάψευτες μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955.
1: Εδώ στο βάθος είναι το σπίτι στο οποίο έχουν κάψει τον ηγούμενο τον Χρύσανθο Μαντά, 92 ετών, του οποίου δεν βρέθηκε το πτώμα του. Έχουν καεί όλες οι εκκλησίες, τις οποίες τώρα θα δείτε γενικώς εδώ πέρα μέσα.
2: Ο Δημήτρης Καλούμενος ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας Έθνος την εποχή εκείνη και επίσημος φωτογράφος του Πατριαρχείου. Μπόρεσε να καταγράψει σε περισσότερες από 2.000 φωτογραφίες τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς των Τούρκων. Πολλές από τις φωτογραφίες εκείνες τις έχει δημοσιεύσει στο βιβλίο του «Η Σταύρωση του Χριστιανισμού». Ο Γιώργος Καράγιωργας ήταν από τους πρώτους Έλληνες δημοσιογράφους που βρέθηκε ως απεσταλμένος της εφημερίδας του στην Κωνσταντινούπολη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1955.
3: Φορές πήγα στον πρόξενο, μίλησα με όλο τον κόσμο. Αυτά που σας είπα σε γενικές γραμμές μου τα είπανε και εκείνοι. Δηλαδή ένα κοριτσάκι, το πιάσανε, ήταν ένα κοριτσάκι 9 χρονών και το δώσανε, θυμάμαι τώρα σε ποια συνοικία, είναι γραμμένα αυτά. Το εβίασε ένας που τον λέγανε Γορίλα. Ο Γορίλας, και το βλέπαν 2.000 άνθρωποι. Το ίδιο έγινε και με μια γυναίκα ενός κουτσού. Την είδανε σε μια στιγμή, 52 ετών γυναίκα. Λέει, πιάστε την, αυτή είναι η γυναίκα του κουτσού. Ο άντρας ήταν, ξέρω εγώ, είχε ένα μικρό μαγαζάκι, καφετζής ήταν, θυμάμαι τι ήταν. Και την ξέρανε αυτή και τη βιάσανε και αυτή μπροστά στον όχλο. Ότι βρεθήκανε κρούσματα βιασμού ιατροδικαστικά, αυτό απεδείχθη. Τώρα, αν αυτά που μου είπαν ήταν αλήθεια ή όχι, αλλά άμα σου τα λένε πάνω από 10 άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
3: Η είδηση είναι διασταυρωμένη.

0: Κύριε Ιωαννίδη, το 1955 είσαστε 8 χρονών και βρισκόσαστε στην Κωνσταντινούπολη και έχετε άμεσες τραυματικές εμπειρίες από τους φοβερούς βανδαλισμούς των Τούρκων. Μπορείτε να θυμηθείτε λίγο εκείνες τις δραματικές ημέρες. Τι θυμάστε?
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Πετρίτσι, πρόκειται περί τραυματικών εμπειριών ενός παιδιού 8 χρονών που γύρω του βλέπει χαλάσματα, βλέπει καταστροφή, βλέπει να καταστρέφουν τους ομοεθνείς του και ρωτάει γιατί. Γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση μισαλλοδοξία. Ήμασταν εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα τη νύχτα της 6ης προς 7 Σεπτεμβρίου παραθερίζαμε στον Άγιο Στέφανο, στο γνωστό προάστιο, το ελληνικότατο προάστιο του Αγίου Στεφάνου. Θυμάμαι όταν ξέσπασαν τα γεγονότα, ο πατέρας μου δύσκολα μπόρεσε να περάσει τις γέφυρες για να έρθει στον Άγιο Στέφανο. Η δε μητέρα μου μας έπαιρνε από δωμάτιο σε δωμάτιο για να μην τραυματιστούμε από τις πέτρες που έριχναν οι Τούρκοι στα ελληνικά σπίτια.
2: Κωνσταντινούπολη, η ιστορική πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλώθηκε το 1453 από τους Τούρκους. Τη μετονόμασαν σε Ισταμπούλ, παραφράζοντας την ελληνική έκφραση «Ιστινπόλη». Ίδια δηλαδή ακριβώς όπως αποκαλούσαν οι Έλληνες τη βασιλεύουσα. Σύμβολο του χριστιανισμού επί αιώνες, μπόρεσε να διατηρήσει ένα φωτοδότη πυρήνα ελληνισμού καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το Πατριαρχείο είχε εξασφαλίσει ορισμένα θρησκευτικά προνόμια και αυτό διευκόλυνε τη συσπήρωση του ελληνικού στοιχείου γύρω από τη σκέπη του. Και όχι μόνο επέζησε ο ελληνισμός στην πόλη, αλλά κατάφερε να δυναμώσει και να διακριθεί. Η εύρωστη ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αριθμούσε στις αρχές του 1920 περισσότερα από 350.000 άτομα. Και ήταν η αφρόκρεμα του εκεί πληθυσμού. Άνθρωποι των γραμμάτων, επιστήμονες, έμποροι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες.

0: Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, επήλθε δραματική μείωση του ελληνισμού της πόλης. Συνέχισαν όμως να ζουν εκεί γύρω στα 150.000 άτομα και εξακολουθούσαν να αποτελούν μια δυναμική, ανθούσα κοινωνία, η οποία ξεχώριζε και ήταν το τελευταίο προπύργιο ελληνισμού εντός της τουρκικής επικράτειας. Το Πατριαρχείο επίσης εξακολουθούσε να ασκεί έντονες επιρροές και να καθοδηγεί τους πιστούς του. Στα σχέδια όμως των Τούρκων υπήρχε πάντοτε η επιθυμία για εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου. Και όταν στη δεκαετία του 50 παρουσιάστηκε το Κυπριακό, τέθηκαν σε εφαρμογή καταχθόνιοι μηχανισμοί με στόχο το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ήδη από το 1954 είχαν αρχίσει έντονες πιέσεις και εκβιασμοί κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διοχετεύοντο ψευδείς κατηγορίες ότι δήθεν το φανάρι συνωμοτεί εναντίον των τουρκικών συμφερόντων και ότι στηρίζει οικονομικά τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων.
1: Οι σχέσεις του ελληνισμού με τους Τούρκους, παραμονές των Σεπτεμβριανών, ήταν να είναι πολύ θολές. Αλλά στα προγενέστερα χρόνια ήταν ομαλές. Παρότι είχαμε ξεχάσει την επιστράτευση των φοροπεριουσίας, την κατάργηση των εμπορικών αντιπροσωπιών, ελπίζαμε, έστω και αυτοί οι λίγοι 100.000 που μείνανε, να ζήσουν ειρηνικά.
2: Είχατε φιλικές σχέσεις με τουρκικές οικογένειες?
1: Είχαμε. Όλη η Ρωμιοσύνη είχε. Άλλοι είχαν περισσότεροι, άλλοι είχαν λιγότεροι, άλλοι είχαν στις δουλειές τους. Δεν ήταν πολύ φυσικά να ζεις μέσα εκεί πέρα. Εμείς μέσα στην Κωνσταντινούπολη είχαμε σχέσεις με όλες τις φυλές. Και με Αρμενίους και με Ισραηλίτας και με ξένους και πολύ φυσικά και με Τούρκους που είχαμε συναλλαγάς. Και ήμασταν πολύ καλά.

0: Στις 24 Αυγούστου 1955, άρθρο της εφημερίδας Τερτζουμάν χαρακτήριζε το Πατριαρχείο ιστορικό κατάλοιπο του Βυζαντίου και προγεφύρωμα μελλοντικών κινδύνων. Ζητούσε την άμεση απομάκρυνσή του και ενεθάρρυνε τις ανθεληνικές διαθέσεις της τουρκικής κοινής γνώμης που ήταν ξεσηκωμένη και ιδιαίτερα εχθρική κατά του Πατριάρχη Αθηναγόρα.
1: Σε αυτό το διάστημα, μετά την 1η, αν δεν απατώμε, Απριλίου ήταν, που έγινε η ΟΚ, οι Τούρκοι δημιούργησαν αμέσως Τούρκους Κύπριους. Η Κύπρος είναι τουρκική. Και με αυτό το σύνθημα οργανώθηκαν στα τζαμιά σε συλλόγους και δημιουργήθηκε και με τον τύπο ένα ανθεληνικό πνεύμα με πολλές εχθρότητες εναντίον των ομογενών και των Ελλήνων που ζούσαν στην πόλη, αλλά και εναντίον της Ελλάδος. Παραμονάς των γεγονότων, αυτός ο ίδιος ο Μεντέρας στο λιμάν Λοκατασί, δηλαδή στο εστιατόριο του λιμανιού, έβγαλε λόγο και επενθύμησε στους Έλληνες ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνούνε την καταστροφή της Σμύρνης και αν θέλουν να ανακαινήσουν ένα ζήτημα της Κύπρου θα υποστούν τα ίδια δεινά που υπέστησαν στη Σμύρνη.

Ήτανε ακριβώς 30 Αυγούστου. Η ομογένεια ήταν σε αναβρασμό. Ο ομογενής τύπος άρχισε σιγά σιγά να γράφει και να ζητά τη συμπαράσταση του κράτους απέναντι αυτών των πραγμάτων. Όλα τα τζαμιά, διότι τα τζαμιά τους, πώς θα το πούμε, δυστυχώς δεν είναι θρησκευτικά κέντρα για τους μουσουλμάνους. Είναι καθαρός εθνικά και οργανωμένα για κάθε, ας πούμε, εθνική τους αποστολή ή κάθε κακό για τον χριστιανισμό. Μέσα στα τζαμιά τους οργάνωσαν όλο το σχέδιο της εξόντωσης του ελληνισμού με τα γεγονότα. Τα γεγονότα θα ξεκινούσαν την ημέρα που θα εδήλωναν ο σύνθημα ότι δήθεν οι Έλληνες κατέστρεψαν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη και ότι βάλανε βόμβα.

Θεσσαλονίκη. Το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το οικοδομικό συγκρότημα που στεγάζει επίσης το τουρκικό προξενείο. Εδώ σκηνοθετήθηκε το επεισόδιο που χρησίμευσε ως αφορμή για να ξεσπάσουν τα φοβερά ανθεληνικά γεγονότα της 6ης και 7ης Νοεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη.

0: όπως αποδείχθηκε από μεταγενέστερες ανακρίσεις, μόνος του ο κλητήρας του προξενείου, ο Χασάν, τοποθέτησε μικρή ισχύ ως εκρηκτικό μηχανισμό. Προξενήθηκαν ασήμαντες ζημιές. Ρετουσαρισμένες όμως φωτογραφίες που είχαν από πριν σταλεί στις τουρκικές εφημερίδες της πόλης παρουσίαζαν το σπίτι του Κεμάλ πυρπολημένο. Απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν σε έκτακτη έκδοση οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα μετέδιδαν την είδηση. Όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο ξέσπασμα εναντίον του ελληνισμού. Το γενικό πρόσταγμα είχε η οργάνωση με την επωνυμία «Η Κύπρος είναι τουρκική».
1: Μισή ώρα πριν εξπάσουν οι διώσεις, πριν ξεχυθεί ο όχλος να σφάξει, να διώσει, να διάσει, να βάλει φωτιά στα πάντα, είχε τυπωθεί η εφημερίδα, δεν θυμάμαι, Εξπρέση Ισταμπούλ νομίζω, με την ψεύτικη είδηση που είχε κυκλοφορήσει ήδη ότι Έλληνες ανατείναξαν στην Θεσσαλονίκη το σπίτι του Κεμάλ. Όταν λοιπόν σχηματιστήκαν οι πρώτες ομάδες, τότε κυκλοφόρησε και η εφημερίδα. Και να φανταστείτε τώρα ένα ολόκληρο λαό να ξεχύνεται στους δρόμους οπλισμένους με κρυούς, πάσανε τις εκκλησίες όπως κάνανε, ξέρετε, τα παλιά χρόνια.
2: Ιούνι.
1: Ναι. Με κρυούς σπάσανε τις εκκλησίες, σπάσανε τα μοναστήρια, σπάσανε τα σχολεία και χωριστήκανε σε ομάδες και κάθε ομάδα είχε τη δική της αποστολή. Τα σπίτια τα ελληνικά όταν συνορεύανε ή τα καταστήματα με τουρκικά για να χωρίζονται τα τουρκικά για να μην
2: πάθουν
1: καμία ζημιά κατά λάθος, είχαν γράψει με κόκκινα γράμματα ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Βλέπανε λοιπόν ο όχλος, έβλεπε ο όχλος αυτές τις επιγραφές και δεν πήραζε αυτά τα σπίτια και έπεφτε στα διπλανά.
2: Ποιος ήταν ο εγκέφαλος όμως κατά τις δημοσιογραφικές σας πληροφορίες
1: τότε? Η τουρκική κυβέρνηση.
2: Η επίσημη κυβέρνηση ή κάποιο παρακράτος?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει παρακράτος στην Τουρκία. Η επίσημη κυβέρνηση, η οποία ήθελε με κάθε τρόπο, τώρα αυτά είναι ιστορικά. Τότε τα λέγαμε, τώρα όμως έχουν αποδειχθεί ότι έτσι είναι. Ότι ήθελε με κάθε τρόπο να διώξει όλο το ελληνικό, να εκμηδενίσει το ελληνικό στοιχείο από την Κωνσταντινούπολη, να καταστρέψει τις περιουσίες, να σπάσει τις ρίζες και να απαλλαγεί από τον ελληνικό πληθυσμό.
3: Κοιτάξτε, το σχέδιο ήταν πολύ προμελετημένο. Ακόμα και ο πατέρας μου, ο οποίος είχε σταθμό αυτοκινήτων, και στο σταθμό αυτοκινήτων, ήταν μεγάλο σταθμό αυτό, 100 και πλέον αυτοκινήτων, όπου σταθμεύανε και τα αμάξια τη ελληνική πρεσβεία, του ελληνικού προξενείου μάλλον, που βρισκόταν πολύ κοντά, σταθμεύαν και αυτοκίνητα των τουρκικών εφημερίδων. Λίγο πριν να ξεσπάσουν τα γεγονότα και το πρωί συγκεκριμένα, ήρθαν και πήραν τα αμάξια του. Γιατί ήταν προμελετημένο. Παρόλο ότι ερχόταν, παρόλο ότι σταθμεύαν τα αυτοκίνητά του εκεί, τα πήραν και φύγανε. Για να μην καταστραφούν τα αυτοκίνητά του.
4: Ορίστε, εδώ σε αυτή τη φωτογραφία ξεκινάνε επάνω στα αυτοκίνητα και έρχονται για να αρχίσει η επίθεση. Η επίθεση ήταν οργανωμένη σε ομάδες των 50 ατόμων και κάθε αρχηγός είχε τον κατάλογο, τα ονόματα κτλ. Και τις περιφέρειες που θα επήγαιναν να αρχίσουν. Ήσαν 7 συνεργεία. Τα 7 συνεργεία. Το ένα θα έσπανε τις πόρτες, τα σίδερα, τα καταστήματα. Το άλλο θα έμπαινε μέσα να διέριγε τα πάντα. Το τρίτο θα τα έβγαζε έξω στο δρόμο και θα τα πετούσε. Το τέταρτο θα τα διέλυε. Το πέμπτο θα έκαμε, αν ήταν δυνατόν, να βάλει φωτιά ή όχι, σε ορισμένες περιοχές έβαλε και φωτιές, όπως έβαλε εδώ σε εκκλησίες, βλέπετε, σε σπίτια. Αυτές είναι καταστροφές εκκλησιών, όπως βλέπετε. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Ταταούλων. Αυτός ο άμβωνας, όπως βλέπετε από τη λεπτομέρεια, είναι έργο μπαρόκ. Μεγάλης αξίας καλλιτεχνικής και ιστορικής. Και όμως τον κατέστρεψαν.

0: Μέσα στο ιερό του Αγίου Δημητρίου ευρέθη η ταυτότητα ενός Τούρκου ανωτέρου δικαστικού, του οποίου την ταυτότητα την έχω φωτοτυπήσει. Στον Άριο Πάγο της Τουρκίας ήταν γεγραμμένος. Άρα αρχηγοί ήσαν διανοούμενοι. Επίσης, ότι ήταν οι αρχηγοί διανοούμενοι και φοιτητές, δεν ήταν απλός ο λαός. Εδώ φαίνεται από αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε φοιτήτριες. Εδώ, φοιτήτριες να σπάνουνε με υψηλά τακούνια, κυρίες, παρακαλώ. Τα τακούνια τους είναι υψηλά, δεν είναι ο λαός. Είναι οι αριστοκράτες οι Τούρκοι. Οι φωτογραφίες ομιλούν. Εγώ όταν έμαθα, όταν μετά από αυτό το γεγονός, εγώ ευρισκόμουν εκείνη τη στιγμή στο Πέρα. Όταν είδα ότι ξεσηκήθηκε από την πόλη, ήρθανε και ανεβήκανε πάνω τη γη, λέω κάτι κακό θα γίνει, όπως ήξερα και παρακολουθούσα σαν δημοσιογράφος και ανταποκριτής που ήμουνα. Κατέβηκα στο γραφείο μου. Κατέβω στο γραφείο μου, το οποίο ήταν στο Γαλατά, πέρασα από τον Τοπανά. Στον Τοπανά υπήρξαν, είδα 4 στρατιωτικά καμιόνια και βγάζανε από μέσα εργαλεία. Εργαλεία διαρροής. Δηλαδή, λωστούς.
1: Για να σπάσουν τα μαγαζιά και τα σπίτια.
0: Να σπάσουν τα μαγαζιά και τα λοιπά.
2: Εμείς τα είχαμε χαμένα, η μητέρα μου τα είχε χαμένα, ο πατέρας μου μέχρι να έρθει και οι Τούρκοι γυρνούσαν από κατάστημα σε κατάστημα ελληνικό στον Άγιο Στέφανο, κυρίως τα παραθαλάσσια κέντρα τα οποία τα είχαν Έλληνες δικοί μας. Τα καταστρέφανε, πετούσαν τις καρέκλες, τα τραπέζια στη θάλασσα, γιατί ήταν παραθαλάσσιο το προάστιο, και τις πέτρες στα ελληνικά σπίτια. Σπάνανε τζάμια και στη συνέχεια επιτίθενται στις εκκλησίες. Δεν πιστεύω να γλίτωσε από αυτή τη μανία τους ούτε ένα μικρό ποσοστό εκκλησιών. Στόχος τους ήταν να καταστρέψουν όλες τις εκκλησίες. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν εμείς αντικρίσαμε τις εκκλησίες, αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν καμένες εκκλησίες, κατεστραμμένες εκκλησίες, σπασμένα τζάμια, ελαιλατημένες εικόνες, στο δρόμο εμπορεύματα των Ελλήνων εμπόρων, σκορπισμένα. Όταν δεν κατεβήκαμε στην οδό του Πέρα, ήταν αγνώριστη με τη μητέρα μου. Η οδός δεξιά και αριστερά ήταν κατηλημένη από εμπορεύματα τα οποία δεν μπορέσαν να μεταφέρουν κατά το πλιάτσικο οι Τούρκοι μαζί τους. Τα υποχρεώθηκαν και τα παράτησαν στη μέση της οδού, της γνωστής οδού του Πέρα.

0: Ο Νόελ Μπάρκερ του Daily Mail αποκαλύπτει το φοβερόν όργιον των τουρκικών ορδών κατά του αθώου ελληνισμού. Το θέαμα φρικοδέστερον και από τον βομβαρδισμό του Λονδίνου.
1: Η διεθνής κοινή γνώμη συνταράχτηκε μόλις πληροφορήθηκε τα σεπτεμβριανά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και είδε τις φωτογραφίες. Οι λίγοι δημοσιογράφοι που κατάφεραν να φτάσουν τις επόμενες ημέρες στον τόπο των φρικαλαιοτήτων έστειλαν συγκλονιστικές ανταποκρίσεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγγλος Νόελ Μπάρκερ της γνωστής λονδρέζικης εφημερίδας Daily Mail. Τα γραπτά του πρέπει να κριθούν ως αδιάψευστη μαρτυρία. Και όπως έγραψε τότε η Καθημερινή, η οποία τα δημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα, «Εαπίστευτε αποκαλύψεις του κυρίου Μπάρκερ απετέλεσαν το ισχυρότερο ράπισμα κατά της αγγλικής πολιτικής, η οποία υπεκίνησε το φοβερόν όργιον της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης».
0: Έφτασα εις Κωνσταντινούπολη εις τας 2:30 της παρελθούσης Πέμπτης και ευρέθην εμπρός εις ένα θέαμα το οποίο μπορώ να είπω εντύμως ότι το φρικιαστικότερο από ό,τι είδαν τα μάτια μου κατά την διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεων του Χίτλερ κατά του Λονδίνου. Βέβαια δεν είχε τόσα ανθρώπινα θύματα όσα εβλέπαμε εις το Λονδίνο, αλλά ουδε μία αεροπορική επιδρομή έπληξε ποτέ τόσους πολλούς δρόμους. Οι βάνδαλοι είχαν εισβάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα παντοπολία της Κωνσταντινούπολης και αφού κατέστρεψαν τα έπιπλα και σκεύη και έκαψαν τα τρόφιμα, ίνιξαν επί τόπου όλους τους τενεκέδες λαδιού και έχισαν το περιεχόμενό των εις τους δρόμους. Πιο πέρα, μερικοί άνδρες εστίβαζαν εις ένα κάρον τεράστια κομμάτια κρέατος που είχαν αρχίσει να σαπίζουν, ενώ πλησίων διακρίνονται οι σκελετοί 4 πελωρίων ψυγείων διακρεοπόλας κατεστραμμένων από την φωτιά.
1: Οι περιγραφές του Νόελ Μπάρκερ είναι χαρακτηριστικές.
0: Στην μέση του δρόμου υπήρχε ένας πελώριος σωρός από κονσέρβες κρέατος. Η καθεμία από αυτάς είχε τρυπηθεί κατά τιού των τρόπων ώστε να μην είναι δυνατή η κατανάλωση του περιεχομένου της. Επιπλέον, ένα επιπλοποίον επιρπολήθη και από ένα καφέ ζαχαροπλαστείο δεν απέμεινε παρά μία πινακής που διαφήμιζε ένα κοκτέιλ με γάλα. Κατόπιν, είδα έναν άλλον σωρόν αποτελούμενον την φοράν αυτήν από γυναικεία είδη ρουχισμού. Είχε ύψος περίπου 3 μέτρων και εις αυτόν μπορούσε να διακρίνει κανείς κάλτσες, υποδήματα, μπλούζες, φούστες, εσόρουχα, όλα πεταμένα φίρδιν μίκδιν. Εις των κεντρικών δρόμων δεν έμεινε άθικτον ούτε ένα κατάστημα. Και όπως συνήθως, εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί τα περισσότερα ζημίας είναι οι πτωχοί. Εσημωρία που εσάρωναν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ήσαν εφοδιασμένε με καταλόγους, μερικούς από τους οποίους είδαμε τα μάτια μου που έδιναν ακριβής λεπτομερίας των καταστημάτων και των οικειών που έπρεπε να καταστραφούν και εκείνων που έπρεπε να μείνουν άθικτοι.
2: Αυτό το οποίο αντικρίσαμε στα νεκροταφεία μας ήταν οστεοφυλάκια κατεστραμμένα και κόκαλα σπαρμένα στη γη. Μέχρι και έφτασε το μίσος των Τούρκων.
1: Μπορείτε να μου περιγράψετε καθόλου τα αισθήματά σας, τα μικρό παιδιά.
2: Τα αισθήματά είναι αυτό που το παιδί, ένα παιδί 8 ετών δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση κακία με έναν άνθρωπο στον οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή το μόνο σφάλμα μας εμάς ήταν ότι γεννηθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη, ότι ήμασταν Κωνσταντινούπολίτες Έλληνες.

0: με αυτήν την μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή που χωρεί μέσα στο κύλο της παλάμης, ο συνεργάτης μας, κύριος Γιώργος Καράγιωργας, κατόρθωσαν να φωτογραφίσει στην Κωνσταντινούπολη τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της τουρκικής βαρβαρότητας.
1: Ένας Έλληνας δημοσιογράφος στην φανατισμένη Κωνσταντινούπολη. 8 Σεπτεμβρίου 1955, ο Γιώργος Καράγιωργας βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων. Με επαγγελματική αυταπάρνηση, επιδεξιότητα και πονηριά, κατάφερε να συγκεντρώσει μοναδικές μαρτυρίες που γέμισαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Ήθελα να μου πείτε τώρα, ως δημοσιογράφος, ποια ήταν η πρώτη σας εντύπωση μόλις βρεθήκατε στην πόλη και είδατε αυτό το δραματικό θέαμα.
1: Με γυρίζετε πίσω πολλά χρόνια και σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω περάσει στη σταδιοδρομία μου. Βρέθηκα μέσα σε ένα στρατοκρατούμενο αεροδρόμιο. Στρατιώτες, αξιωματικοί, ταραγμένοι όλοι, ξαγρυπνισμένοι, αξίριστοι, οπλισμένοι σαν αστακοί. Έφυγα με ένα ταξί, ανταποκτήσαμε τότε δεν ήταν...
0: Δυσκολίες σας κάνανε καθόλου στο αεροδρόμιο?
1: Όχι, όχι, όχι. Ένας μεγάλος Έλληνας, ο Δημήτρης ο Καλούμενος, με πήγε στο ξενοδοχείο, αλλά το ταξί δεν πήγε μέχρι το ξενοδοχείο, κατεβήκαμε πιο κάτω. Φυσικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ο δημοσιογράφος δεν μπαίνει αποσκευές πολλές, τα απαραίτητα, επομένως μπορούσα να περπατήσω. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι ο δρόμος ήταν σε ύψος μισού μέτρου, γεμάτος από σπασμένα όλα φυσικά, ρολόγια, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ήδη, κουβέρτες, υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος, ήδη από μπακάλικα, τυριά και κομμένα λουρίδες, χιλιάδες τόπια υφασμάτων. Ήταν ο όχλος, ο τουρκικός, ο οποίος είχε μπει, τα είχε σπάσει.
0: Ως δημοσιογράφος συναντήσατε δυσκολίες στην εκτέλεση της αποστολής σας?
1: Εάν δεν είχα τον Καλούμενο, έπρεπε να ζητάω άδεια για κάθε μου κίνηση. Με παρακολουθούσαν παντού. Αλλά ο Καλούμενος ήταν εκείνη την εποχή, ο κύριος Καλούμενος, ο Δημητρός ο Καλούμενος, φίλος μου, γι' αυτό τον λέω έτσι, εκείνη την εποχή ήταν και φωτογράφος του Πατριαρχείου. Και έλεγε ότι πηγαίνω να πάρω φωτογραφίες κατόπιν εντολής του Πατριάρχη. Και μπήκαμε σε όλες τις εκκλησίες και χάρη σε εκείνο πήγα στο νεκροταφείο του Σισλή. Ήταν δύσκολες ώρες εκείνες. Εγώ παρίστανα, μου λέει δεν θα πούμε ούτε μία λέξη ελληνική μεταξύ μας. Εκείνος μιλούσε τουρκικά. Έλεγε είμαι του Πατριαρχείου και θέλουμε για τις αποζημιώσεις. Τον αφήνανε. Μπήκα εγώ, είχα μία μηχανή φανερή.
0: Εσείς κάνατε το ξένο δημοσιογράφο?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν, τίποτα, έλεγα journalist και έκανα και όσο μπορούσα το καουμπόικα, τα αμερικάνικα. Για να με πάρουν ότι είμαι Αμερικάνος. Έτσι όπως μιλάνε εξεζητημένα. Λοιπόν, μου λέει δεν μπορείς να μπεις με τη μηχανή, μου λέει ο Τούρκος στο νεκροταφείο και πρέπει να την κρατήσω. Του λέω ευχαριστώ πολύ. Του δίνω τη μηχανή, μπαίνω μέσα με τα χέρια της τσέπης και σφύριζα κιόλας, αλλά είχα άλλη μία μηχανή μικρή. Πήρα κι εγώ φωτογραφίες, αλλά ήταν ο Καλούμενος, ο οποίος έπαιρνε μία εγώ, 10 ο Καλούμενος. Και μας παρακολουθούσαν δύο παιδιά, ένας φορούσε άσπρο ποκάμισο, 16-17 ετών, και ένας άλλος, 18 θα ήταν εκείνος, κόκκινο, θυμάμαι, κόκκινο και μαύρο, ριγέ. Λέει ο Καλούμενος, μας παρακολουθούν και θα με πιάσουν. Λοιπόν, σου πετάω ένα φιλμ κάτω, μου λέει, πετάει, αφήνει ένα φιλμ να πέσει, περνάω εγώ από πίσω του, σιγά σιγά κάνω ότι μου πέφτει το μαντήλι, σκύβω, πιάνω το μαντήλι από κάτω, με το μαντήλι πιάνω και το φιλμ, κάνω ότι σκουπίζω το μέτωπό μου και το βάζω στην τσέπη μου, τη δεξιά. Αυτό έγινε 3-4 φορές και σε μία στιγμή, όπως πήγαινε ο Καλούμενος μπροστά, εγώ είχα βάλει τα χέρια στις τσέπες και κοίταζα δίθεν κάποιο μνήμα. Τον πλησιάζουν είναι τρεις. Γκέλμπουρντά του λέει, πολλής. Έλα εδώ θα πει, έλα η αστυνομία. Ένας πήγε δεξιά, άλλος αριστερά, τον πήραν από τις μασκάλες και φύγανε.

0: έβγαλα ό,τι μπόρεσα να βγάλω σκοτεινά και μη. Δεν είχαμε τα σύγχρονα μέσα. Ούτε φαντάστηκα ότι θα γίνει τέτοιο κακό. Θα βγάλω 2-3 φωτογραφίες. Έβγαλα αυτές που βλέπετε εδώ πέρα στα μαγαζιά και τα λοιπά εκείνη την ώρα. Και την άλλη μέρα πρωί με ημέρα. Και όλες όπως βλέπετε αυτά, έβγαλα ό,τι μπόρεσα, έβγαλα με την ημέρα και με τα τεχνική μου ικανότητα. Μέσα στα σπίτια, στα μαγαζιά κτλ. Και
1: βρεθήκατε μπροστά σε γεγονότα καθόλου. Μάλιστα. Είδατε Τούρκους να σπάνε, να.
0: Βέβαια, να, όπως βλέπετε οι φωτογραφίες. Ναι. Φωτογραφίες είναι ψευδής μάρτης. Σας λέγω, ήταν φοιτήτριες.
1: Υπάρχουν τίποτα έτσι ξεχωριστά γεγονότα που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, κάτι που τα θυμάστε ή τα έχετε μέσα στο
0: λοιπόν,
1: μυαλό σας.
0: Όταν αφού γύρισα και πήγα σε όλη τη μεριά και έβγαλα φωτογραφίες και έβγαλα και τα λοιπά, πήγα και στο μέχρι το Μπουγιούχτερε, το Βαθυρίακα και πήρα τον πεθερό μου. Αυτός ο άνθρωπος τη νύχτα πήγανε οι φίλοι του κουνιάδου μου και τους πάσαν το μαγαζί. Γιατροί και τα λοιπά, αυτός είχε ένα παντοπολείο, του πήραν όλα τα τυριά, τα λάδια, τα κουβαλούσαν στο σπίτι τους. Και ο γέρος τότε ήταν 85 ετών ο άνθρωπος, πήγε και κρύφτηκε μέσα σε μια βάρκα, να μην το σκοτώσουμε. Και εκείνος και η πεθερά μου. Εγώ το πήρα και κατέβηκα.

0: Αυτό το σπίτι είναι ακριβώς το σπίτι στο οποίο έμενε ο Καντιλανάπτης με την οικογένειά του. Η οικογένειά του ήταν η γυναίκα του και οι τρεις κόρες του. Αφού εκτύπησαν, έδεραν τον Καντιλανάπτη μπροστά στα μάτια του, εβίασαν γυναίκα και κόρες, και την άλλη μέρα το πρωί που πήγα στο νοσοκομείο Βαλουκλή και έβγαλα τη φωτογραφία του Παμφίλου και του Ευάγγελου του Καλόγερου, ήταν και αυτοί αιμόθυρτοι σε τραγική κατάσταση.
1: Χωρίς τον Δημητρό τον καλούμενο, ο κόσμος δεν θα είχε υποστεί το σοκ, η πολιτισμένη ανθρωπότητα δεν θα είχε υποστεί το σοκ που υπέστη όταν είδε τις φωτογραφίες. Να μην γελιόμαστε.
2: Η αδιάπτευτη μάρτυρες.
1: Η καλύτερη περιγραφή, έτσι, δεν μπορεί να δώσει την αίσθηση της ιεροσιλίας, της τιμβορυχίας από τη φωτογραφία που δείχνει. Αναστραμμένες πλάκες στο νεκροταφείο. Έξω τα κορμιά, τα κουφάρια των πεθαμένων. Έξω οι σκελετοί. Η αυτή άσπρη σκόνη που κατακαλύπτει όλο το νεκροταφείο, όταν βάλανε στο Σισλή το στο φυλάκιο, βάλανε φωτιά οι Τούρκοι και τα κάψανε. Τα κάψαν όλα. Πώς να δώσεις την εικόνα του εσταυρωμένου που λέμε ότι τον καταστρέψανε με τσεκούρια, όταν η φωτογραφία δείχνει το κεφάλι κομμένο να κρέμεται και το ένα χέρι να είναι χάμο ή το σταυρό να είναι ανάποδα. Από εκεί ταράζεται ο άνθρωπος, και γι' αυτό ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εκείνη ακριβώς την εποχή, δηλαδή τρεις μέρες μετά τις διώξεις της Κωνσταντινούπολη, εκήρυξε ημέρα προσευχής και κάλεσε όλο τον πληθυσμό της Νέας Υόρκης να προσευχηθεί για αυτά τα φοβερά τα οποία είχαν γίνει στην Τουρκία.
3: Στις 7 Σεπτεμβρίου κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρης Καλούμενος γράφει στο βιβλίο του «Η Σταύρωση του Χριστιανισμού». Την επομένη του μεγάλου δράματος, η τουρκική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι συνέλαβε τους τρομοκράτες καταστροφής. Και πράγματι, συνέλαβε τους κλέφτες και τους φωνιάδες των φυλακών, που έβγαλε την προηγούμενη ημέρα για την εφαρμογή των καταχθόνιων σχεδίων της, ενώ τους 130.000 βανδάλους τους μετέφερε και πάλι στις εστίες τους με τα ίδια μεταφορικά μέσα, μαζί βέβαια και με τα τρόπαια των κλοπημαίων ως αμοιβή τους. Με επίσημη δήλωσή του, ο τότε πρωθυπουργός Μεντερές, σε όλες τις τουρκικές εφημερίδες και στους Times του Λονδίνου, στις 8 Σεπτεμβρίου 1955, προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες σε ταραχοποιούς κομμουνιστές που προσπάθησαν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τουρκίας.
1: Αναγκάστηκε πλέον η τουρκική κυβέρνηση να παραδεχθεί ότι αυτά όντως έγιναν, αλλά δεν οφείλονταν στην κυβέρνηση παρά μόνο σε πλήθος, ξέρετε, ανεύθυνο κτλ. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες, πάνω από 200 μαρτυρίες Ελλήνων, εγώ είχα δει περίπου 500 τότε, και με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις, ζητούσαν βοήθεια από αστυνομικούς και από στρατιωτικούς, οι οποίοι κρατούσαν την τάξη δεξιά και αριστερά, και εκείνοι έκαναν ότι δεν τους ακούγανε.
0: Μαζέψανε κάμποσους χιλιάδες, κάνανε τυπικά δικαστήρια, αλλά αυτούς που βάλανε να κάνουν τα γεγονότα ήσαν διάφοροι φυλακισμένοι, και τους πολλούς τους πέραν από την Ανατολή. Έχω εδώ κάποιες φωτογραφίες που δεν είναι κάποιος στρατιώτης που τον ρώτησα. Λέω, τι περιμένεις εδώ, βέβαια, τουρκικά κουβέντιαζα. Με λέει, Άμπιτζιμ, αδελφέ μου, λέει, δεν κατάλαβα, λέει. Εχθές το βράδυ, λέει, μας βγάλανε τα στρατιωτικά ρούχα και μας λέγανε σπάστα. Σήμερα, λέει, το πρωί μας βάλανε τα στρατιωτικά και μας λένε φυλάξτε. Τι να φυλάξουμε. Σας ερωτώ εγώ την ψυχολογία αυτού του απλού στρατιώτη του Τούρκου. Ο τουρκικός λαός είναι ένας λαός με παροπίδες. Ό,τι τον πούνε οι μεγάλοι, αυτό κάνει. Είναι έργα των μεγάλων.
4: Συζητήσατε καθόλου το θέμα με γνωστούς σας Τούρκους την επομένη? Είδατε καθόλου γνωστούς σας Τούρκους? Ποιες ήταν οι δικές τους αντιδράσεις?
0: Να σας πω, οι Τούρκοι ήταν πτωημένοι όλη την ημέρα, αυτοί όλοι, αλλά και σιωπηροί. Οι περισσότεροι Τούρκοι το θεώρησαν εθνική προσφορά, ότι έπρεπε αυτό να γίνει εναντίον της Ρωμιοσύνης. Εάν υπήρξαν δύο-τρεις, ούτε σημασία δεν έχει αυτό. Ο στόχος των Τούρκων ήταν να φύγει η Ρωμιοσύνη. Είχαν την πεποίθηση ότι φεύγοντας η Ρωμιοσύνη αυτοί θα ευημερίσουν και θα είναι καλύτεροι. Βέβαια, ίσως να έχουν κερδίσει χρήματα, αλλά έπαψε η πόλη να έχει τον πολιτισμό της, την ευγένειά της, την οποία θαύμαζαν πολλοί ξένοι όταν ερχόνταν στην περίοδο τη δική μας. Τώρα μείνανε καθαρός αυτό που έλεγε ο Σουρής. Λάσπες, κοιλιά, χαμάλιδες, αυτά τα τρία όντα είναι της Κωνσταντινούπολης πλέον τα μόνα γνήσια προϊόντα.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ο λαός της Τουρκίας το χειροκρότησε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό που έγινε, γιατί και ντρεπόταν οι ίδιοι και πολλές οικογένειες Ελλήνων σωθήκανε, διότι οι γείτονες τους ειδοποίησαν εγκαίρως, είπαν φύγετε από τα σπίτια σας και ελάτε σε μερικές περιπτώσεις να σας κρύψουμε εμείς.
3: Ο απολογισμός της οκτάωρης δράσης των Τούρκων Βανδάλων τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου 1955 συνοψίζεται ως εξής. 4.340 καταστήματα αλληλατημένα και κατεστραμμένα. 110 ξενοδοχεία και εστιατόρια. 21 εργοστάσια. 27 φαρμακεία, ολοσχερώς κατεστραμμένα. 38 εκκλησίες πυρπολημένες και άλλες 35 λαϊλατημένες και ερυπωμένες. Νεκροταφεία και αγιάσματα βάναυσα βεβηλωμένα. Τα γραφεία και τα τυπογραφεία τριών εφημερίδων της Ομογένειας κατεστραμμένα. 2.600 σπίτια λαϊλατημένα και ερυπωμένα. Τα μεγέθη των καταστροφών φανερώνουν ταυτόχρονα και το πόσο εύρωστη εξακολουθούσε να είναι η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης ως το 1955.
4: Ο πρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης του 1955, ο Μεντερές, που ήταν και ο πρωτεργάτης του καταχθόνιου σε βάρος του ελληνισμού σχεδίου, πλήρωσε με τη ζωή του, 6 χρόνια αργότερα, όλα τα κρίματά του. Ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα, φυλακίστηκε, δικάστηκε και εκτελέστηκε με απαγχωνισμό στις 17 Σεπτεμβρίου 1961.
0: Δεν καταδικάστηκε ο Μεντερές για τα γεγονότα. Ο Μεντερές καταδικάστηκε για τις ορισμένες ελευθερίες που είχε δώσει στον κουρδικό λαό για να πάρει τους ψήφους του. Και στην Τουρκία δεν διευθύνουν οι πολιτικοί. Αυτό πρέπει να το μάθουν ο ελληνικός λαός. Διευθύνει η αφανής στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας.
4: Ο δημοσιογράφος έχετε κάνει ασφαλώς πάρα πολλές αποστολές. Τόσο συγκλονιστικές εμπειρίες όσες αυτές που είχατε στην Κωνσταντινούπολη το 1955, είχατε από καμία άλλη αποστολή?
1: Όχι, ούτε ακόμη όταν ήμουνα στην Αφρική, όταν είχε σκοτωθεί ο Λουμούμπα.
3: ...1922... τα καραβάνια των προσφύγων. Η αρχή ενός δράματος που θα συνεχιστεί για μισό και πλέον αιώνα και θα ολοκληρωθεί στις μέρες μας.
4: Τα γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη αποτελούν φάση ενός μακρόχρονου σχεδίου. Το 1965 η νέα προσφυγιά θα δώσει την χαριστική βολή. Η άλωση της πόλης θα έχει ολοκληρωθεί.
2: Ακούσαμε μόλις το υλικό από την εκπομπή «Μαρτυρίες» της ΕΤΕΝΑ, παραγωγής 1991, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Πετρίτσι, αφήγηση «Τέλη Ζώτου», Κωνσταντινούπολη, Σεπτεμβριανά 1955. Ακούσαμε τις ιστορικές μαρτυρίες του Δημήτρη Καλούμενου, δημοσιογράφου και φωτογράφου του Πατριαρχείου, του Γιώργου Καράγιωργα, δημοσιογράφου, και του Φίλιππου Ιωαννίδη, ιατρού. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την πρωινή ιστορική αναδρομή που κάναμε στα φρικτά αυτά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Να μην ξεχνάμε, για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Καλημέρα.
3: Η μέρα μας ξεκίνησε.
2: πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4.

0: μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
6: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
7: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος μάλλον, το μυστήριο του στεφανώματος, που τροποντινά αποκορυφώνεται στη στέψη των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, και είπαμε ότι είναι στέφανος ο άνδρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Αλλά στέφανος όχι όπως τον ακάνθινο στέφανο του Χριστού, έτσι, αλλά στέφανος χαράς, δόξας, τιμής, ευλογίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια στον Απόστολο λέγει ο αναγνώστης τους στίχους του προκειμένου του Αποστόλου, είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη και λέει «Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων». Δηλαδή έθεσες, Κύριε, πάνω στα κεφάλια τους, αυτών των ανθρώπων, στέφανα με πολυτελείς λίθους. Σίγουρα έχει και πραγματική έτσι σημασία, διότι όντως η στέφανη επί τα σκεφαλάς των νεονύμφων είναι πολύτιμη, είναι με τίμιους λίθους, ήταν και με τιμίους λίθους, αλλά και σημαίνει ότι ο στέφανος, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου είναι και κοσμημένη με πολλές αρετές, με λίθους τίμιους. Και όπως όταν κάποιος τότε φορούσαν οι άνθρωποι στεφάνια με λίθους τιμίους και χαίρονταν και καυχούνταν, όπως φορούν σήμερα κοσμήματα διάφορα τα οποία χαίρονται και τα φορούν και καμαρώνουν, έτσι

0: Ο σύζυγος εφραίνεται και καμαρώνει και τέρπεται εις την παρουσίαν του εταίρου συζύγου και θεωρεί τον άλλον άνθρωπον ως στέφανον εκλήθων τιμίων, ως πολύτιμον, ως κάτι το οποίο το χαροποιεί, ως κάτι για το οποίο μπορεί να αισθάνεται τιμή και να αισθάνεται χαρά. Να μην τρέπεται, ας πούμε, να παρουσιάσει τη σύζυγόν του και να της λέει «Πού να σε παρουσιάσω» ή εκείνη να λέει το άντρα, ας πούμε, έτσι που έγινες, «Πού να σε παρουσιάσω». Τα ακούμε αυτά δυστυχώς, έτσι. Άμα πεις στη γυναίκα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, «Εχόντρινες» και «Πού να σε παρουσιάσω» έτσι σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, δημιουργείς τον άλλον μεγάλα προβλήματα. Να ντρέπεσαι, ας πούμε, να παρουσιάσεις τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ή να λέει ο ένας το άλλο τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί αυτό με αυτό που λέει η Γραφή, ότι είναι στέφανος εκλήθων τιμίων ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο φέρουμε επί της κεφαλής μας, σαν το πιο όμορφο, το πιο ωραίο τόπο που το βάζει κανείς πάνω στο κεφάλι του, για να το τιμήσει, για να το προβάλλει, τέλος πάντων για να του δώσει όλη την τιμή και τη χαρά. Και στη συνέχεια, ο επόμενος στίχος λέει: «Ζωήν ητής αντώσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Σου ζήτησα, λέγει, εσένα, Θεέ μου, ζωήν, και εσύ τους έδωσες μακρότητα ημερών». Τους έδωσες πολύ περισσότερα από ό,τι ζήτησαν. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλούσιος, ενελέει. Δεν είναι τσιγκούνης όπως εμάς, δεν είναι κακομοίρης ο Θεός. Να του ζητάς κάτι και να σου το διά, ας πούμε, με το σταγονόμετρο. Αλλά του ζητάς ένα και σου δίνει χίλια. Και ζητούν οι άνθρωποι, ας πούμε, από τον Θεό κάτι και ο Θεός σου δίνει υπέρεχ περί σου από αυτό το οποίο ζητούν και από αυτό το οποίο μπορούν και ήδη να καταλάβουν. Και πράγματι το βλέπει κανείς στη ζωή του ότι ο Θεός μας έδωσε όχι μόνο αυτά που ζητήσαμε, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να μας δώσει ο Θεός. Δεν ξέραμε αυτόν τον πλούτον του Θεού. Ήταν άγνωστος για μας. Οπότε εφόσον ήταν άγνωστος, πώς θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε? Δεν ξέραμε. Και ο Θεός μας έδωσε πολύ περισσότερα από όσα ελπίζαμε και από όσα ζητήσαμε. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και στη συνέχεια προχωρεί το ανάγνωσμα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κεφάλαιο 5 και η στίχη 20 έως 33. Είναι το ανάγνωσμα που αναφέρεται εις το μυστήριο του γάμου. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέγει, ευχαριστείτε πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Αδελφοί, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα και για τα χαρούμενα και για τα λυπηρά, για τα πάντα των Θεών και Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό εδώ, έτσι, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό, το να μην ευχαριστούμε οι άνθρωποι. Και όταν είμαστε έτσι όχι ευχάριστοι και όχι ευχαριστημένοι, δημιουργούμε πολύ πολύ κουραστικό περιβάλλον γύρω μας. Γινόμαστε πάρα πολύ κουραστικοί. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου πεποίθηση και εμπειρία αυτό, αλλά νομίζω ο άνθρωπος που δεν ευχαρισκέται είναι ασήκωτος. Δεν μπορεί να το αντέξεις με τίποτε. Διότι τον βλέπεις ότι ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να αποκτήσει, ό,τι και να έχει, ό,τι και να βρει μπροστά του, θα βρει κάτι για το οποίο να μην ευχαριστηθεί. Θα βρει εκείνον το αλλά. Εγκαλών το σπίτι, εγκαλών αλλά, έχει την τρύπα τζαμέ στη γωνιά. Εγκαλών αλλά ο γείτονας, έναν καλός. Εγκαλών αλλά έχει έναν κάτω που νιαουρίζει όλη νύχτα. Έρχονται άνθρωποι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους. Δεν προλαβαίνουμε. Αποξενωθήκαμε μεταξύ μας. Δεν βρίσκει ένας τον άλλο. κατασκοτωνόμαστε, είμαστε πτώμα. Λες, καλά, μην αποκάμε το λιμάνι, είσαστε πτώμα. Αφού ξέρω εγώ, είσαι καθηγήτρια, είσαι και σε ώρα 2-3 που το σπίτι σου, δεν μου κάνει. Έμα πάω μπαλέτο, πάω γυμναστήριο, πάω φροντιστήρια, κάνω βάρη, κάνω τζίρα, κάνω. Εγώ ψελία. Τι θα σου κάνει κανένα, τι καρτερά, α πούμε, δυνατόν να τα κάνει στο ούλα, τσι να έχει και χρόνο ελεύθερο. Φυσικά. Άμα γεμώνει το χρόνο σου με ένα σωρό πράγματα και γεμίσει τη ζωή σου με ένα σωρό πράγματα, βέβαια θα σου μείνει χρόνο. Και ύστερα από τα πονιές ότι αποξενώθηκες και μιλάτε και κάνετε και φτιάζετε. Πού να βρεις τον χρόνο? Κάτσε έναν τόπο. Συνάχτου σπίτι σου, κάτσε έναν τόπο. Κόψε περιττά πράγματα. Ας μην και κανένα γυμναστήριο πίσω, ας γίνει και κανένα κολύπι πίσω. Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούν να γίνονται όλα. Θέλεις επικοινωνία? Να κάτσεις στο σπίτι σου όπως σε κάθονταν οι παλιοί άνθρωποι. Κόψε τι τηλεοράσει σου, κόψε τι εξόδου σου, κόψε και τα τηλέφωνα σου όλη μέρα, όλη νύχτα, να μπορέσει να μιλήσει με τον άντρα σου. Αν όλη μέρα μιλά στα τηλέφωνα, φωνάζει με τα μωρά, και βάζει τον μωρό, μπορεί να μαρέψει, να πλύνει, να σφουγγαρίζει, να καθαρίζει, να κάνει, να φτιάζει. Σίγουρα θα σου μείνει χρόνο. Ακόμα και ο Θεό, παιδιά, ξέρετε τι λέει ο Θεό στη γραφή. Σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεό. Κάτσετε έναν τόπο, λέει ο Θεός. Σχολάσατε. Κάτσετε έναν τόπο, ησυχάστε, μην κάνετε πράγματα περιττά, σταματήστε να κάνετε περιττά πράγματα για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Που η στιγμή που όλη μέρα κάνεις πράγματα και δεν ησυχάζεις και δεν ειρενεύεις και δεν κάθεσαι έναν τόπο, ούτε και τον Θεό θα τον καταλάβεις. Ούτε και τον Θεό, ούτε και τον εαυτό σου βέβαια, ούτε και τον άλλον άνθρωπο. Ύστερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και μετά παραπονιούμαστε από τη ζωή μας. Παραπονιούμαστε, παράπονα. Παράπονα. Δύσκολα βρίσκει σήμερα νέους ανθρώπους που να λένε δόξα σε Θεός, είμαστε καλά. Και βλέπει κανείς ανθρώπους που θυμάστε εδώ τη μακαρίτσα, την κυρία Μαρούλα. Πόσοι την γνώρισαν ένα παιδό? Πόσοι την προλάβαμε, τέλος πάντων. Δίπλα μας εδώ πριν. Πόσα χρόνια έχει υποκοιμήθηκε, 5-6, 5, 30 χρόνια μέσα στο κρεβάτι, παράλυτη, 30 χρόνια εκεί μέσα, ούτε βγήκε ποτέ από εκεί μέσα, μόνη της, χωρίς άντρα, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα, και έφαγε 5-6 φορές ξύλων από κάτι γείτονες. Λοιπόν, επήγαινε, στήγαινε σε κυρία Μαρούλα, δόξα σε ο Θεός, ήταν πανευτυχισμένη, μια γυναίκα μέσα στο κρεβάτι παράλυτη. Ξέρετε, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση να μάθει ο άνθρωπος να είναι ευχάριστος και ευχαριστημένος και να λέει δόξα σε ο Θεός. Ακόμα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη και υποφέρουν δηλαδή ψυχιατρικά, ας πούμε, έχουν προβλήματα. Και το άκουσα αυτό από έναν ευσεβή ψυχίατρο, σοβαρό, πολύ σοβαρό άνθρωπο. Και το άκουσα για πρώτη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, που διηγόταν ένα περιστατικό από τη ζωή του. Το άκουγα, ας πούμε, και το έβλεπα κι εγώ στην πράξη, αλλά το άκουσα και έτσι κατοχυρωμένο και επιστημονικά. Ότι όταν ο άνθρωπος συνέχεια ζει σε μια δοξολογία, λέει δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, δόξα το Θεό, είμαι καλά, τότε αλλάζει ο ψυχισμός του ανθρώπου αυτού και γίνεται καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Θυμάμαι, έλεγε ο Γέροντα Παΐσιο μια φορά, ότι όταν πρώτο πήγε και έμενε μόνος του και ήταν ερημίτης, τον πολεμούσε αυτή έτσι μια μορφή, ας πούμε, αποθάρρυνσης, ίσως και κατάθλιψης, ίσως και απόγνωσης, που είναι σύνηθες σε αυτούς που μένουν μόνοι τους, που είναι ερημίτες. Λοιπόν, διότι έβλεπε να αφενός με τις ανθρώπινες του αδυναμίες και αφετέρου των μεγάλων αγώνων που έπρεπε να κάνει και δεν μπορούσε. Του πέφταν τα εργαλεία κάτω, έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα βάζε με τα εργαλεία. Να πάρει ευχή, έπεσε το εργαλείο, έσπασε το μηχάνημα, χτύπησε το χέρι του. Και όσο έλεγε έτσι, γινόταν χειρότερα. Μετά τον βρίσκαν και κάποιοι άλλοι πατέρες. Πώς πάει, πατέρ Παΐσιε? Πώς να πάω. Χάλια. Είμαστε χάλια, ας πούμε, είμαστε και μη χειρότερα. Αλλά είδαν ότι όσο έλεγε έτσι, το έλεγε και από λίγη ταπείνωση, ας πούμε, το έλεγε και από την πραγματικότητα, γινόταν χειρότερα. Και λέει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Ήδη από μόνο του. Και άλλαξε τροπάριο. Λέει, δεν θα λέω έτσι. Όποιο το ρωτούσε, πώς είπες πάρε Παΐσιε, μια χαρά, υπέροχα, θαύμα, ωραιότατα, δόξα σοι ο Θεός, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, με τις ευχές σας πολύ καλά. Χτυπούσε, ξέρω εγώ, να βάλει το καρφί στον τοίχο, έσπαζε το δάχτυλο του, έλεγε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, δόξα σοι ο Θεός. Είχε το χέρι του, γίνεται τόσο το δάχτυλο του. Λοιπόν, όσο που έλεγε έτσι, γίνονταν καλύτερα. Μετά το είδα και εγώ και στην προσωπική μου ζωή και σε άλλους ανθρώπους, ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, και τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά και η ψυχική μας διάθεση γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν τα αντιμετωπίζεις μίζερα τα πράγματα, τότε γίνεσαι πιο μίζερος από ό,τι είσαι και βυθίζεσαι σιγά σιγά μέσα στη μιζέρια. Και λες, αμάρε παιδί μου, ας πούμε, σφίγγεται η καρδιά σου, έρχεται ένα πλάσμα μέσα, το βλέπεις. Καταθλιπτικών, ας πούμε το ύφος του και αυτό, λες πώς είσαι, πώς να είμαι πάλι, με βάσανα, πράγματα, κίνα, τούτα, λες Απαναγία, μπορώ. Και μόνο που τα ακούω, ύστερα πώς να έχει όρεξη και ο σύντροφός σου να κάτσει να μιλήσει μαζί σου, όταν εσύ, ας πούμε, εκπέμπεις αυτήν την κούραση, αυτήν την κατάθλιψη, αυτήν την μιζέρια όλη, δεν μπορεί ο άλλος να μιλήσει μαζί σου, δεν μπορεί. Ξέρετε, ας πούμε, μπορεί να εξομολογούμε πολλές ώρες πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο που μπαίνουν στο εξομολογητάριο, αμέσως η ενέργεια, ας το πω έτσι με σύγχρονους όρους, αυτών των ανθρώπων αποφορτίζει αμέσως τον χώρο. Ίσως αν μπαίνουν μικρά παιδιά, μπαίνει ένα μικρό παιδί, σε ξεγουράζει αμέσως. Μπαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μπορεί να είναι για 2 λεπτά μόνο, και να σε διαλύσουν, να σε κάνουν λιώμα. Να θες μετά να βγεις έξω, κάνεις 3 γύρους του γηπέδου, να φέρεις τον νου σου. Δεν σε μπορώ, Παναγία μου, Χριστέ, Παναγία μου. Και ύστερα λες, καμιά φορά, ύστερα λέμε, έχουμε και προβλήματα μέσα στο γάμο. Φαντάστηκες να ήμουν εγώ παντρεμένος τώρα. Τι θα έκανα εγώ με το πλάσμα του Θεού απέναντί μου. Τι θα έκανα, πώς θα τα βγάζα πέρα. Ή εγώ εκείνη. Ένας εκ των δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Λοιπόν, να μάθουμε να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων, πάντοτε για όλα, για όλα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, να είμαστε ευχάριστοι, να εκπέμπουμε αυτή την ευχάριστη διάθεση, να ξεκουράζουμε τον άλλον άνθρωπο, να χαίρεται ο άλλος να έρθει να μας συναντήσει, να μην κουράζεται και μόνο που μας σκέφτεται, και μόνο που μας σκέφτεται. Θυμάμαι, έγραφε ο παπά Εφραίμ ο Κατουρακιός ένα γράμμα στον γέροντά μας και έγραφε για κάποιον υποτακτικό του γέροντα. Όταν θυμηθώ τον τάδε, είτε θέλω είτε δεν θέλω, πάντοτε γελώ. Γιατί ήταν ένας τύπος έτσι αστείος, ευχάριστος, και έλεγε και ο παπά Εφραίμ, και μόνο που το φαίνω στη σκέψη μου, χαμογελώ, ας πούμε. Ήταν τόσο ευχάριστος άνθρωπος. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που μόνο και που τους θυμόμαστε, πραγματικά μας πιάνει έτσι δυσκολία μεγάλη. Είναι τέχνη, ξέρετε παιδιά, είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και μες στη ψυχική μας κατάσταση, αλλά είναι τέχνη. Να το μάθεις. Βίαζε τον εαυτό σου να λες πάντοτε δόξα τω Θεώ. Να είσαι πάντοτε ευχάριστος. Να είσαι χαμογελαστός. Να κοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους εκκλησίας καμιά φορά, και λες, χαμογέλασε ρε παιδί μου, τη λίγο. Άνοιξε για τα σύλλη σου, χαμογέλασε. Χαμογέλασε, ας πούμε. Γίνεται εσύ, κοινώνησε με τον άλλον άνθρωπο. Πώς είναι ώρα να είσαι έτσι σχέδιο. Μούμια, τσαμέ, παγωμένος, παγόβουνο. Εκπέμπεις εκείνη την παγωμάρα όλη, Παναγία μου, Παναγία μου. Δηλαδή θέλεις 100 σακάκια να φορέσεις να με σε πιάει το ριόν του χάρου, ας πούμε. Το θωρείς καρτί σου. Πώς είναι ώρα. Να μην χαμογελά, να μην κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Να μην έχει αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το μάθουμε. Πάντως να ξέρετε, παιδιά, ότι όλοι οι Άγιοι ήταν πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Επηγαίναμε στους γέροντες όχι για την ανάγκη μόνο. ήταν άγιοι, ας πούμε, αλλά ήταν ευχάριστοι άνθρωποι, άνετοι, ξεκούραστοι άνθρωποι. Πήγαινες κοντά τους και ξεκουράζεσαι. Κατέβαιναν τόσο άνετα στο επίπεδο του καθενός. Δεν έλεγε, μα εγώ είμαι ο τάδε, ας πούμε, και εκείνος είναι ο άλλος, ας πούμε. Όπου Ιησούς σε έβρισκε, σε συναντούσε. Όπως ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και δεν μας ετύφλωσε με τη θεϊκή του δόξα, αλλά έκρυψε όλο εκείνο το θεϊκό μεγαλείο μέσα στην ανθρώπινη του σάρκα και γεννήθηκε όμορφα, ταπεινά, ήσυχα, θόρυβα και εξεκούρασε τον άνθρωπο. Και δεν τον εκούρασε, δεν τον σκότωσε τον άνθρωπο, δεν τον εθάμπωσε. Έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε ο ένας μέσα στον άλλο. Ξέρετε, ακόμα και στα μοναστήρια ακόμα, άμα ηγούμενος σε ένα μοναστήρι είναι μοτρωμένος και είναι καταθλιπτικός και καταθλιμμένος, το μεταδίδει σε όλη την αδελφότητα. Εάν είναι χαρούμενος και αν είναι χαμογελαστός και αν είναι ειρηνικός, το ίδιο μεταδίδει και στην αδελφότητα ολόκληρη και σε μια οικογένεια. Όταν οι γονείς είναι άνθρωποι ευχάριστοι, θα το μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Όταν είναι έτσι μοτρωμένοι και παγωμένοι και σφιγμένοι, βλέπεις έρχονται τα παιδιά, τα καημένα, είναι το ίδιο πράγμα και εκείνα. Κάθονται έτσι εκεί τεντωμένα. Χαλάρωσε, μάνα μου, χαλάρωσε, ηρέμησε. Πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και μέχρι να αφήσει πιάνει το άγχος, που το άγχος των ανθρώπων εκείνων που σε είδαν μπροστά τους. Κάμνεις να κοιτάξεις έτσι, θέλετε τίποτα? Όχι, απλώς σε κοίταξα. Κρυώνετε? Όχι, δεν κρυώνω. Ζεσταίνεστε? Όχι, δεν ζεσταίναμε. Ας σας κεράσουμε? Μην με εντάξει, κεράσετε μας. Κάθεστε άνετα? Κάθαμε άνετα. Κουράζεστε? Όχι, δεν κουράζομαι. Μα πώς άρεσε με, ρε παιδί μου, πώς σε ρώτησα μου κάνεις? Τι αγχώνεσαι, ας πούμε? Άρεσε με να κάτσω σε πιο ένα ποτήρι νερό? Άριο, να σου πω, κλείσει το παράθυρο. Έναν και να ζήσει πάνω το άγχος ότι μήπως κρυώνει, μήπως κάμνει, μήπως σκιάζει, μήπως πετά, άσκηνε όλα τα άλλα που μπαίνουν. Μήπως είπαμε τίποτα και τον στενοχωρήσαμε? Είδαμε μια στιγμή, ξέρω, ότι κάτι άλλαξε το ύφος του. Μήπως κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι έκαμε, κάτι έφτιαξε. Και λες, αν Παναγία μου, ας πούμε, πώς αντέχει να ζει αυτός ο άνθρωπος? Και το βρίσκει και σε ανθρώπους εκκλησίας αυτό. Έχουμε και κάτι μάσκες που φορούμε ώρες-ώρες. Και είναι μάσκες, ας πούμε, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες, ας πούμε. Άνετοι άνθρωποι, να είμαστε άνετοι. Ήσυχοι, άνετοι, και η αυτή άνεση βγαίνει μέσα από την ταπείνωση. Θυμάμαι, έλεγε ο πατέρας Παΐσιος μια φορά, πήγαινα στην Αθήνα, με έπαιρναν κάποιοι γνωστοί μου. Ας πούμε στην Αθήνα. Εντάξει, οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί αισθάνθηκαν τόση δυσκολία με την παρουσία του γέροντα στο αυτοκίνητο, που ήταν για αυτούς ευλογία και χαρά, που στο τέλος κατακουράστηκε και ο ίδιος. Διότι κάθε λίγο τον ρωτούσα διάφορα πράγματα. Μήπως κρυώνεται, γέροντα? Όχι, είμαι καλά. Αν θέλετε, ανοίξτε τον παράθυρο. Θέλω. Μήπως εσείς θέλετε? Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Μα θέλω. Μα εσείς δεν θέλετε? Μισή ώρα κουβεντιάζα, θα ανοίξω τόσο πράγμα τον παράθυρο. Πέτω, αν θέλεις, ανοίξω τον παράθυρο. Θέλεις, ανοίξω το κλειστό σιό. Ένα και τον πρίσεξε τον άνθρωπο. Άνοιξε το κλειστό σιό τον παράθυρο. Έσπασε με, λέει, μέχρι να με. Μισή ώρα μου κουβεντιάζαμε, θα ανοίξω τον παράθυρο ή όχι. Είστε να βάλουμε μια κασέτα. Βάρτε, μήπως σας κουράζω, μην με κουράζετε. Αν σας κουράζω, μην πέστε μας το. Με κουράζετε, βάρτε τι. Μα μήπως αλήθεια, αν σας κουράζω, αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, αφήστε τι. Όχι, αν τη θέλετε, βάλαμε. Όχι, αν τη θέλουμε. Όχι, βάρτε τι, αν τη θέλουμε. Μέχρι να φτάσαμε στην Αθήνα, λέει ο γεροντάς, με διέλυσαν. Λέει, άλλη φορά θα πιένω με το τρένο και ας είμαι με τους αναρχικούς, τουλάχιστον πιο πολλά σεννούμαστε με εκείνους, παρά με τους ευσεβείς. Που την πολλή τους στην ευλάβεια να διαλύσαν τον άνθρωπο. Όλα αυτά. Γιατί είμαστε πολύπλοκοι, είμαστε πολύπλοκοι, πολυσύνθετοι άνθρωποι. Δεν μαθαίνουμε στην απλότητα, δεν μαθαίνουμε, ας πούμε, μέσα στην άνεση, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, και η ταπείνωση γεννά και την ευχαριστία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος σε όλα και με όλα. Είναι ευχαριστημένος, είναι άνετος, λέει, δόξα σε ο Θεός, αναπαύεται και στο ένα, αναπαύεται και στο άλλο. Δεν δυσκολεύεται, ούτε δυσκολεύει τους άλλους ανθρώπους. Έλεγε ένα γεροντάκι για κάποιους τέτοιους τύπους, λέει, έτσι μου έρχεται να πιάσω μια καρφίτσα, να τον τρυπήσω, να δω αίμα έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος ή ξύδι. αφού διαρωτάς, ας πούμε, τι κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Έχει αίμα ανθρώπινο, κόκκινο, ζεστό, γλυκό, ας πούμε, ή έχει ξύδι μέσα του, ας πούμε. Παίρνουν τζίσι και βγάζει όξος, ας πούμε. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Όμως, όπως είπα, είναι τέχνη. Πρέπει να τη μάθει κανείς την τέχνη. Πρέπει να κάτσει να δουλέψει πάνω στον εαυτό του κάθε ένας από εμάς. Να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας, να γίνουμε γλυκοί άνθρωποι. Ευχάριστοι, χαρούμενοι, δοξολογικοί άνθρωποι, όχι μίζεροι και ταλέποροι. Και κουραστικοί άνθρωποι, ας πούμε, εκπέμπουμε και την ξυνάδαν όλοι. Λοιπόν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, λέει και ο Παύλος ο Απόστολος εδώ. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Βλέπετε, αυτό το να υποτάσσετε ο ένας τον άλλο, όχι γιατί φοβάσαι τον άλλον, αλλά γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αυτό σημαίνει τον φόβο Χριστού, εν αγάπη Χριστού. Γιατί αγαπώ τον Χριστό και γιατί μέσα στην ψυχή μου υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού υποτάσσομαι στον αδερφό μου. Και το να υποταχθώ στον αδερφό μου είναι μεγίστη πράξης ανδρείας. Δεν είναι δειλία να κάνω το θέλημα του αδερφού μου. Δεν είναι δειλία να υποχωρήσω σε αυτό που θέλει ο άλλος. Είναι ανδρεία, είναι πιο μεγάλη ανδρεία. Άφησε τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Δώσε του άλλου χώρο να κάνει όπως αναπαύεται. Να δεις μετά κι εσύ πόσο άνετα είναι να αισθανθείς. Χωρίς να σε κατακυριεύσει ο φόβος και ο τρόμος, μα τι θα γίνει, να βγει μας στο κεφάλι μας, να μας καταδυναστεύει, να μας εκμεταλλεύεται, να μας, ας πούμε, είμαστε τα θύματα κι ο άλλος σαν, ξέρω εγώ, ο κερδισμένος. Δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Αυτός που έχει αυτή την πνευματική ανδρεία δεν έχει τέτοια διλήμματα, αυτά ψευδοδιλήμματα. Αυτός που έχει ανδρεία αφήνει τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο και χαίρεται με την ελευθερία του αδελφού του. Χαίρεται όταν ο αδελφός του κάνει αυτό το οποίο του είναι ευχάριστο και τον κάνει χαρούμενο. Και δεν έχει αναστολές να αφήσει τον άλλον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Υποτάσσεται στον αδελφό του για την αγάπη του Χριστού. Με το ίδιο πνεύμα, με αυτήν την ανδρεία και με αυτήν την αρχοντιά, όπως έλεγε ο Γεροπαίσιος, με την αρχοντιά αυτή, προχωράει πιο κάτω, λέει, «Ε γυναίκες, τις ειδείς ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, και οι γυναίκες, λένε, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως τον Κύριο», με το ίδιο πνεύμα. Να μην θεωρείς ότι ο άλλος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφέντης σου, αλλά ο άλλος είναι όπως ο Χριστός, και λέγει στη συνέχεια, «Ως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας». Όπως δεν αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, επανάσταση εναντίον του κεφαλιού μας και να πει το σώμα μας, μα γιατί το κεφάλι να διατάσσει, ας πούμε, εγκέφαλος, να σηκωστεί, ξέρω, το χέρι μου να χτυπήσω κεφάλι μου. Μα τον εαυτό μου που να χτυπήσω, τον εαυτό μου που καταστρέφω. Είμαι ένα πράγμα, το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τα χέρια μου, η καρδιά μου, οι πνεύμονες μου, είμαστε όλοι ένας άνθρωπος. Δεν έχει διαφορά τον από το άλλο. Τώρα, αν ο εγκέφαλος στο κεφάλι μου μέσα και εκείνος δίνει τις εντολές τι θα κάνουν τα διάφορα μέλη του σώματός μου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η αρμονία του σώματος. Και είμαστε όλοι όλα τα μέλη ένα πράγμα. Το είδα και στην οικογένεια. Και όταν λέει, ας πούμε, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός και υποτάσσεστε γυναίκες στους άντρες όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να μην σκανδαλιζόμαστε για να λέμε, κοίταξε, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, έχει ταξική διαφορά εδώ πέρα ο Παύλος, ας πούμε, εναντίον των γυναικών. Και μετά λέει και για τους άντρες τι πρέπει να κάνουν. Αλλά αν κανείς απομονώσει αυτά τα πράγματα και δεν καταλάβει το όλο πνεύμα, ότι όταν σε όλα αυτά είναι η αγάπη που υπάρχει, δεν έχει τέτοια κόμπλεξ κατωτερότητας ή ανωτερότητας μέσα στον άλλον άνθρωπο. Με τα χαράς υποτάσσομαι στον αδελφό μου, με τα χαράς αποδέχομαι τον άλλο, με τα χαράς λέω τα καλύτερα λόγια για τον άλλον άνθρωπο, γιατί τον αγαπώ. Και αφού τον αγαπώ, χαίρομαι όταν χαίρεται και τιμούμαι όταν τιμάται και δοξάζομαι όταν δοξάζεται. Και είναι χαρά μου ο άλλος άνθρωπος να έχει ό,τι καλύτερο και εγώ, ας μην έχω τίποτα. Αφού είναι αδελφός μου και τον αισθάνομαι ως τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αισθανθώ οτιδήποτε, ας πούμε, να με χωρίζει και να με κουράζει όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο να έχει, ας πούμε, μια επιτυχία, μια χαρά. Είπαμε και άλλες φορές ότι λέμε, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο να χαίρομαι με τα χαιρόντων και να κλαίομαι με τα κλαιόντων. Και λέμε, εύκολο είναι να κλαίεις με τους κλαίοντες. Κλαίει ο άλλος άνθρωπος, έχασε, ξέρω εγώ, κάποιον, έπαθε μια ζημιά. Άνθρωποι είμαστε, εύκολα κλαίμε με αυτόν που κλαίει. Λυπούμαστε, γιατί να πάθει, κρίμα είναι κτλ. Αλλά δύσκολα χαίρομαι με αυτόν που χαίρεται. Ζήλεψε ο γείτονας, γιατί κέρδισε το λαδικίνος, παίρνει στην ανάγκη, ας πούμε. Και εγώ που έχω τις ανάγκες, δεν το κέρδισα. Δεν ξέρω κι εγώ να μπορούσε να αισθανθώ, αν το κέρδισε ο γείτονάς μου. Αλλά δύσκολα να χαρίζει με χαρά του αδελφού σου. Είναι, θέλει αγώνα, θέλει πολύ αρχοντιά να χαρείς όταν ο αδελφός σου χαίρεται, όταν ο αδελφός σου πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να πεις, ας πούμε, εντάξει, κέρδισε ο άνθρωπος, μακάραν καλά, αλλά αν το κέρδιζα εγώ θα ήταν ακόμα καλύτερα. όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα στον άνθρωπο. Η ευχαριστία, η ταπείνωση, η ανδρεία, η αρχοντιά είναι μια λυσίδα που πάνε όλα μαζί. Άμα χάσεις ένα κρίκο και τα όλα τα άλλα, ας πούμε, πάνε τη στραβά. Όταν λοιπόν βάλεις στραβές βάσεις από την αρχή και έτσι αρχίσεις με κακομοιριές, πάνε όλα ύστερα έτσι. Και γιατί ξέρω εγώ να είναι κεφαλή της γυναικός και εγώ είμαι κεφαλή και εσύ είσαι το υπόλοιπο και ο ένας αισθάνεται κόμπλεξ ανωτερότητος και ο άλλος κόμπλεξ κατωτερότητας. Η ισορροπία δεν έχει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Όταν όμως δούμε τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Χριστού και δούμε αυτό που λέγει στη συνέχεια, ότι όλα αυτά γίνονται όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας όλου του σώματος. Δεν έσωσε μόνο την κεφαλή, αλλά όλο το σώμα, και είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Χριστό και όλοι είμαστε, ζούμε αυτή την αγάπη της παρουσίας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας: αλλά όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν, για να την αγιάσει. Αφού την καθάρισε στο λουτρό του ύδατος με το ρήμα, με τον λόγο, δηλαδή τον λόγο της ευλογίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να παραστήσει την Εκκλησία ένδοξον ενώπιόν του, χωρίς να έχει ούτε σπήλαιον ούτε ρητίδαν ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ο Χριστός καθάρισε την Εκκλησία ως νύμφιν του, ως σύζυγόν του, που ήταν η Εκκλησία πριν τον Χριστό. Εμείς όλοι δηλαδή είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε σπηλωμένοι, αφού είμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε μακράν του Θεού. Και ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, γιατί μας αγάπησε, αγάπησε την Εκκλησία. Μας αγάπησε, γι' αυτό θυσιάστηκε για μας. Και αν αγαπούμε, θυσιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν θυσιάζομαι τον αδελφό μας, θυσιάζομαι τον εαυτό μας για τον αδελφό μας. Όχι τον αδελφό μας για μας. Έτσι, να του λέμε ότι πρέπει να κάνεις θυσίες, εάν με αγαπάς. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαβάζω έτσι με μετάφραση δική μου, κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Δεν πρέπει να βλέπει τον άλλο σαν ξένον. Η γυναίκα σου λέει είναι το σώμα σου, είναι ο αυτός σου. Είναι όπως είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Ξέρετε πόσο έτσι δύσκολο πράγμα είναι. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα κατά κάποιον τρόπο. Όταν έρχονται ανδρόγυνα, ας πούμε, και λέει ο άντρας στη γυναίκα του: εσύ φταίς που τον έκαμε στο γιο σου έτσι. Ω, εσύ τον έκαμε έτσι, που είσαι πατέρας του. Μα εσύ είσαι η μάνα του, ας πούμε. Όχι, εγώ εσύ είσαι ο πατέρας του. Και βλέπεις ότι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας είναι μέσα στον εαυτόν του, ο καθένας αποποιεί των ευθυνών του, δεν μπορούν να πάρουν τις ευθύνες πάνω τους, φοβούνται την ευθύνη, και ύστερα διαρωτούνται γιατί ο παιδί τους ευκήγε να τάρτη και να ακούει κανένα. Μαμά, ο γιος σου, η κόρη σου, δίσας ότι ο ένας ρίχνει φτεξίματα στον άλλο, σίγουρα να σας απορρίψει και τους δυο και θα ακούει κανένας στο τέλος. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση. Έχουμε ένα πρόβλημα με το παιδί μας, οφείλουμε να κάτσουμε να το δούμε μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος φταίει. να λέει ο άντρας στη γυναίκα: εσύ φταίς που τον έκαμες. Ο εσύ φταίς που λείπεις όλη μέρα, δεν έρχεσαι σπίτι. Και δεν του μιλάς, δεν του θυμώνεις. Εκείνος πού να του θυμώσει, αφού όλη μέρα λείπει, έρχεται πέντε λεπτά, τον βλέπει, δεν έχει ας πούμε αυτόν τον χρόνο και αυτήν την παρησία. Και ο ένας τα ρίχνει στον άλλο και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους ενώπιον δύο αλληλομαχωμένων γονιών. Και είναι συχνόν αυτό το φαινόμενο. Και τι μαρτυρεί, ότι στο τέλος και οι δύο αυτοί γονείς δεν κατάλαβαν ότι είναι ένας άνθρωπος και το παιδί προήρθε από αυτούς τους δύο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο. Και ότι άλλο πράγμα είναι ο πατέρας, άλλο πράγμα είναι η μητέρα. Άλλος πως συμπεριφέρεται ο πατέρας στο παιδί, άλλος πως συμπεριφέρεται η μάμα στο παιδί. Σκεφτήκατε έναν πατέρα που κάνει όπως κάνει η μάμα, ας πούμε, ή να παριστάνει ο πατέρας στη γιαγιά? Δεν γίνεται το πράγμα. Θα είναι αρρωστημένα πράγματα, ας πούμε. Το παιδί θέλει να έχει πρότυπο έναν άνδρα, πατέρα, και πρότυπο μια μητέρα, γυναίκα. Δεν μπορεί να έχει ως πρότυπο έναν άντρα που του παριστάνει τη μάμα του και πάει με τον πιπερόν και να τον ταΐσει, ας πούμε, και να του κάνει μάμπα. Η μάμα θα τον ταΐσει, η μάμα θα τον λούσει, η μάμα... και ο πατέρας βέβαια, αλλά άλλος πως θα μιλήσει ο πατέρας, άλλος πως θα μιλήσει η μητέρα, άλλος πως η γιαγιά, άλλος πως ο παππούς, άλλος πως ο θείος, άλλος πως ο φίλος. Έτσι είναι, ο καθένας έχει τον λόγο του στον ψυχικό κόσμο ενός παιδιού. Και όταν ένα παιδί, ας πούμε, δυσκολεύεται, είναι γιατί κάπου κάναμε κάποια λάθη, ίσως και εμείς. Δεν είναι να αποδώσει ένας φτεξίματα στον άλλο. Μπορεί πράγματι σε μια συζυγία ένα εκ των δύο μελών να μην αποδίδει, ας πούμε, σωστά τον ρόλο των δικών του. Όμως, πολλές φορές αποδείχθηκε ότι όταν ο ένας εκ των δύο λειτουργεί σωστά και καλά, καλύπτει πολλές φορές και την αδυναμία του άλλου μέλους. Γιατί το παιδί λειτουργεί και από μόνο του, ας πούμε, έτσι, με έναν ωραίο τρόπο απέναντι στους γονιούς του. Και όταν μάθουμε να έχει το παιδί μας καλούς λογισμούς για τους γονείς του, να έχει καλούς λογισμούς, και δεν μειώνουμε τους γονιούς ενώπιον των παιδιών ή ο ένας γονιός των άλλων, του πει: «Είδες να μου κάνει ο πατέρας σου, να γίνεις σαν τον τσίρι σου, έτσι, να γυρίσεις όλη μέρα». Ή να γίνεις σαν τη μάνα σου, ας πούμε, χορκοήρα, που δεν κάθεται σπίτι. Καταλαβαίνετε τι λογισμούς βάζουμε στο παιδί? Ή κάτι να κατηγορούμε, ξέρω εγώ, τη γιαγιά, τον παππού, ο ένας του άλλου, ή να ακούει το παιδί αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή φθήρεται η ψυχή του παιδιού και ο ψυχικός του κόσμος όταν δέχεται μέσα στην καρδιά του κακούς λογισμούς για τους γονείς του. Που όποιοι και να είναι αυτοί οι γονείς, για το παιδί είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκείνη η μητέρα, ας πούμε, οτιδήποτε και οποιαδήποτε. Για το παιδί όμως είναι η μητέρα του. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ας πούμε, στην πνευματική ζωή, λένε οι πατέρες, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις καλούς λογισμούς για το γέροντά σου. Ακόμα και αν αυτός ο γέροντάς σου είναι παλιάνθρωπος. Και είναι, ξέρω εγώ, απατεώνας, και είναι ψεύτης, και είναι κλέφτης, και είναι πόρνος, και είναι οτιδήποτε. Να έχεις καλούς λογισμούς. Γιατί να έχεις καλούς λογισμούς? Γιατί εσύ ωφελείς έχοντας καλούς λογισμούς. Όταν δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα πνευματικό από το να σπείρεις κακούς λογισμούς σε έναν άνθρωπο κατά του πνευματικού του πατρός. Είναι πνευματικό έγκλημα αυτό, δολοφονία πνευματική. Το ίδιο είναι όταν σπείρεις μέσα στην καρδιά του παιδιού σου κακούς λογισμούς για τον άλλο γονιό ή για το περιβάλλον του. Όταν του πεις, ξέρεις, η γιαγιά σου, να πούμε, πονηρή γυναίκα, μας δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χωράφι που μας ένταξε. Και να έρχονται μωρά παιδάκια, 9-10 χρονών, και να κατηγορούν τη γιαγιά τους γιατί δεν τους δει το χωράφι, ξέρω εγώ, που τους έξω το χορκό. Και χάνει αυτή την καλή αίσθηση της καλής γιαγιάς, που είναι τόσο σημαντικό για την ψυχική του, ας πούμε, συγκρότηση. Ή να λέει το μωρό, ας πούμε, ότι ξέρεις, ο παπάς είναι κακός και θυμώνεις μάμας μου. Ή η μάμα με κατσά και μας μερεύκει σπίτι και ολοφαίνει μας φωγιά από την ψυσταριά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να μερέψει, αμέσως έλειξε εγώ χαλάσει την κουζίνα της. Εάν και να πάει να πεις του μωρού ότι η μάμα σου τεμπέλα και βαρκέτα σου μερέψει Λες, κοίταξε μα της ψησταριάς τα φαγητά, είναι ωραιότατα. Γι' αυτό σου φαίνεται η μάμα σου που τζάμε. Άσχετα από μέσα σου λες, βρε την μυστήρια. Έκαμε μια κουζίνα στο σπίτι της και την εστόλισε, την έκαμε μόνο το σαλόνι. Κάμε δεύτερη κουζίνα έξω από το σπίτι για να με ρεύκει. Και ένα αφήνει να κάνει να με ρεύσει, ρεύει για να μην την ξημαρίσει. Έχει δύο κουζίνες. Μια για να είναι κουζίνα, μια για να με ρεύκει που δεν με ρεύκει γιατί ξημαρίζει. Και τελικά τρώμε από την ψησταριά φαγιά. Εντάξει, λες, έχει και έναν καλό λογισμό. Δουλεύουν και ψησταριές οι καημένες και δουλεύουν και 5-10 πλάσματα. Αφού έχουν ρεάλια για πέταμα, ας αγοράσουμε την ψησταριά. Άμα βάλεις του παιδιού μας κακούς λογισμούς και συμβαίνουν αυτά, ακούεις παιδάκια, ας πούμε, γιατί τσακώθηκες μαμά σου, γιατί μου έμα ρεύκει, ας πούμε, και φαίνεται μας φαΐ που ποτσί. Και ξέρεις ότι ο παπάς είπε αυτή την κουβέντα. Ή η γιαγιά. Η μάμα του παπά συνήθως διανοίγει τους οφθαλμούς των παιδιών. Εμαρέψε σας η μάνα σου σήμερα? Όχι. Ποιος είπε γιέ μου, λέω, ότι ενημέρευσε η μάμα σου? Είπε μου το γιαγιά μου. Δεν το γιαγιά του. Άνοιξε τα μάτια του, μπορούν να καταλάβει ότι η μάμα του βαρκέτου να μερέψει. Ή ξέρω εγώ, ήθελε να ξημαρίσει. Ενώ ο καλός λογισμός είναι πάντοτε σημαντικός για τον άνθρωπο. Να μάθεις να σκέφτεσαι καλά για τον άλλο και να μάθεις και τον άλλον να παράγει καλούς λογισμούς. Διότι αν μάθει από μωρό να έχει κακούς λογισμούς και να πονηρεύεται και να βγάζει, ας πούμε, έτσι κακόν από τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι πραγματικότητα του άλλου, δεν έχει σημασία. Ο άλλος ας είναι κακός, ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ γιατί να γίνω έτσι επειδή ο άλλος είναι έτσι? Έλεγαμε προχτές εδώ στους κατηχητές ότι στις αγιογραφίες, αν δείτε μέσα στις εκκλησίες, εκεί που αγιογραφούνται οι δήμοι που σφάζουν τους Αγίους, ή στη Σταύρωση του Χριστού που αγιογραφούνται αυτοί που τον ελόχισαν, αυτοί που τον σκότωσαν, που τον σταύρωσαν, θα δείτε ότι ουδέποτε αγιογραφούνται με ταραγμένα πρόσωπα. Είναι τόσο ειρηνική όσο ήταν και ο Χριστός. Το πρόσωπο των δημίων είναι όπως το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο των Αγίων που είναι δίπλα, το ίδιο το πρόσωπό τους. Απλώς κάνουν μια κακή πράξη. Αλλά δεν απεικονίζουν ποτέ τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία οι αγιογράφοι. Διότι το κακό δεν είναι για να το προβάλλεις, δεν είναι για να το δείξεις, δεν είναι για να το, ούτε καν να το γνωρίσεις, να το αγνοήσεις το κακό. Να γίνεις τόσο αγαθός, τόσο καλός, που να το βλέπεις και σαν να μην το βλέπεις. Να αρνείσαι να το δώσεις υπόσταση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Θα γίνω πονηρός εγώ γιατί ο άλλος λειτουργεί με πονηρόν τρόπο. Ας κάνει πώς νομίζει. Ούτε και παθαίνουμε τίποτε. Ούτε και τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτε για να μάθουν να έχουν καλούς λογισμούς. Ίσα που θα είναι πολύ άνετα παιδιά και δεν θα πάθουν ποτέ ζημιά. Ούτε ο Θεός θα τα αφήσει να πάθουν κάτι περισσότερο και να ζημιωθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε έτσι λίγο το κείμενο αυτό, κανένας λέγει, ναι, όπως ο Κύριος στην Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του και από τη σάρκα του και από τα οστά του. Και αντί τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Είπαμε και άλλη φορά ότι δεν είναι και αυτόν τυχαίο. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα του. Δεν λέει ότι εγκαταλείπει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει στον άντρα της. Έχει και αυτό σημασία. Ας τα ακούσουν οι άντρες τούτα. Το μυστήριο αυτό είναι μέγα και εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μέγα το μυστήριο και εγώ σας λέγω αυτό είναι μέγα ενώπιον του Χριστού, γιατί είναι εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και πρέπει να μαθαίνουμε από τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία για να ξέρουμε πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς μέσα στο σπίτι μας. Πλην όμως κι εσείς ο καθένας από εσάς ας αγαπά την γυναίκα του όπως τον εαυτόν του και η γυναίκα του και η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της. Είναι αυτό που θέλουν τα δύο φύλλα. Η γυναίκα έχει ανάγκη την αγάπη και τη στοργή και την τρυφερότητα του ανδρός, αλλά και ο άνδρας έχει ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση της γυναίκας του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα σύζυγο όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει. Όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει και δεν του δίδει την εκτίμηση αυτή που έχει ανάγκη ως άνθρωπος να έχει, τότε πραγματικά κόβει τα πόδια αυτού του ανθρώπου. Όπως και ο άντρας, όταν περιφρονεί τη γυναίκα του και δεν αποδεί σε αυτήν αγάπη και τιμή και τρυφερότητα, τότε και αυτός τραυματίζει θανάσιμα τη γυναίκα του και οι δύο βέβαια τραυματίζουν τη σχέση τους, η οποία είναι σχέσεις ένωσης. Δεν είναι δύο άνθρωποι πλέον, είναι ένας άνθρωπος. Και αυτός ο ένας άνθρωπος πρέπει να διατηρηθεί ένας αδιάσπαστος. Δεν μπορείς να χτυπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να πιάσεις ένα μαχαίρι και να αυτοτραυματίζεσαι, γιατί στο τέλος εσύ είσαι που θα πληρώσεις όλα αυτά τα σπασμένα και μετά από σέναν και τα παιδιά σου τα οποία έφερες στον κόσμο αυτόν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210 5238 305 και στο stamoulis.gr.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσκυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντες σε ου μη κατεσκυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι σύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
5: Ώρα Ελλάδος, 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Και εν συνεχεία θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί η Παράκληση. Την Κυριακή το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
1: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μήτυρ του Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση του ερχών εστάυματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
0: Το ενχώνε στάυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου, ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος.
1: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
0: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία.
1: Επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη και κατά τη διάρκεια της πανηγύρου θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερόληψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμου, του Μακρύ. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι για τον Όσιο. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου.
0: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Δανίλ του Κατουνακιώτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορθή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου, Σοχού Μετοχίου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνα της Παναγίας Γοργοϊπικώου στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν το πρωί η θεία λειτουργία και η παράκληση, στις 5 το απόγευμα μικρός Εσπερινός και στις 7 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί θα τελούν τη θεία λειτουργία και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου και στις 5 το απόγευμα ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Ζωδοχουπίης Γλυφάδας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602. Και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, εφόλης της ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά.

0: Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι θαυμασμού και προβληματισμού γύρω από τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Τη γη μας, αυτό το μοναδικό βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί. Ένα κόσμο γεμάτο φως, ζωή, αρμονία και θαυμαστή τάξη. Στην αρχή κάθε εσπερινού, θα μας πει ο καλεσμένος μας σήμερα, η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο, ο οποίος ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον» και μέσα από μια συγκλονιστική ποιητική περιγραφή μας οδηγεί στη θέαση των θαυμασίων της δημιουργίας, της γης, της θάλασσας, των ζώων, των εποχών, του φωτός και της ζωής. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με έναν ιδιαίτερα αγαπητό μας καλεσμένο, τον φυσικό ερευνητή και πρώην διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, με τον οποίο και άλλες φορές είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε για τα θαυμάσια της δημιουργίας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που με επιμέλεια και αθόρυβη προσφορά φροντίζει να φτάνει καθαρά και όμορφα η σημερινή συζήτηση σε όλους εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη πρόταση, το βιβλίο «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων». Άγιος Αυτοκράτορ Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου για τον Άγιο Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη. Η καλέσθητη αυτή έκδοση, που περιλαμβάνει και ένα έγχρωμο παράρτημα, μας προσφέρει ένα ταξίδι στους χρόνους του σημαντικού αυτού αυτοκράτορα, σκιαγραφώντας τη μορφή του με γραφή που ρέει και μεταδίδει έναν γνήσιο ενθουσιασμό για εκείνον που η παράδοση ονομάζει «Μαρμαρωμένο Βασιλιά». Ένα πολύτιμο ιστορικό βιβλίο, «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Πετρουλέα στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρουλέα.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας και τα είπατε τόσο όμορφα στην εισαγωγή που εγώ δεν μπορώ να τα πω τόσο ωραία και τόσο ποιητικά. Θα τα πω λίγο πεζά.
1: Εσείς θα τα πείτε επιστημονικά και καρδιακά και αυτό μετράει περισσότερο. Στο τέλος κάθε ημέρας, κύριε Πετρουλέα, και στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού διαβάζουμε τον Ψαλμό 103, ο οποίος ονομάζεται «Προημιακός». Ο υπέροχος αυτός ψαλμός ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο» και αφού περιγράψει τα θαυμάσια της δημιουργίας, ιδιαίτερα το μεγαλείο του πλανήτη μας, καταλήγει πάλι σε δοξολογία με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο». Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
2: Ευχαρίστως να πούμε, με αφορμή τον προημιακό ψαλμό, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός όντως, να πούμε λίγα λόγια ίσως για τη γη μας, την κατοικία μας. Ο προημιακός ψαλμός, και εγώ δεν ήξερα γιατί λέγεται προημιακός, αλλά είναι από την αρχή της γενέσεως, η οποία γέννηση, οι μέρες ξεκινάνε από το απόγευμα, από τον εσπερινό, από το εσπέρας. Και λέει και γέννητο εσπέρας και γέννητο πρωί, ημέρα πρώτη, ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη κτλ. Αυτές βέβαια οι μέρες της γενέσεως δεν έχουν σχέση με τις δικές μας ημέρες, είναι, όπως λέει η επιστήμη, πολύ μεγάλα χρόνια, τεράστια χρονικά διαστήματα, αλλά το έχει πάρει από εκεί η Εκκλησία μας και η λειτουργική ημέρα ξεκινάει από τον εσπερινό. Γι' αυτό λέγεται προημιακός ψαλμός. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι, καθώς τελειώνει η μέρα και πρόκειται να ξεκινήσει η άλλη μέρα, η Εκκλησία μας καλεί να κοιτάξουμε τη δημιουργία και να δούμε το μεγαλείο της και να δοξάσουμε το Θεό. Έχει ενδιαφέρον ότι η μελέτη των θαυμασίων της δημιουργίας μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα το Θεό και να τον δοξάσουμε. Δηλαδή να εκτιμήσουμε την κατοικία στην οποία μας τοποθέτησε.
1: Έχετε δίκιο και είναι πανέμορφη αυτή η κατοικία, κύριε Πετρουλέα. Όλοι έχουμε δει τις υπέροχες φωτογραφίες της γης από το διάστημα.
2: Ναι, υπάρχουν σήμερα, βλέπουμε πολύ και ωραίες φωτογραφίες. Στην παλιότερα δεν είχαν αυτό το προνόμιο, αλλά θα σας μεταφέρω μια ξεχωριστή στιγμή. το Δεκέμβριο του 1968 είχε πάει στη Σελήνη, είχε αποσταλεί γύρω από τη Σελήνη, όχι πάνω στη Σελήνη ακόμη, η αποστολή Απόλλων 8 ήταν η πρώτη επανδρομένη πτήση γύρω από τη Σελήνη και είχε σκοπό τη μελέτη της επιφάνειάς της και την αναζήτηση κατάλληλου σημείου μελλοντικής προσελήνωσης. Στις 24 Δεκεμβρίου, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, το διαστημόπλοιο είχε ολοκληρώσει τρεις περιστροφές γύρω από τη Σελήνη και μάλιστα ο κυβερνήτης της τριμελούς αποστολής, Μπόρμαν λεγόταν, τη χαρακτήρισε σαν μεγάλη μοναχική αφιλόξενη έκταση του τίποτα, την επιφάνεια της Σελήνης. Μεγάλη μοναχική αφιλόξενη. Έβλεπε ένα γκρίζο τοπίο, μια έρημο συνέχεια αυτό καθώς τη γύρισε. Ξεκινούσε την τέταρτη περιστροφή και εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές στον προσανατολισμό του διαστημοπλοίου. Και ξαφνικά οι αστροναύτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκπληκτικό θέαμα. Στον ορίζοντα της Σελήνης, σε ένα μαύρο φόντο, κοιτάξτε τη Σελήνη επειδή δεν έχει ατμόσφαιρα, ο ουρανός φαίνεται μαύρος. Πέρα από τον ήλιο που είναι σε άλλη κατεύθυνση, εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω της ο ήλιος, είναι εκθαμβωτικός, ο ουρανός είναι μαύρος. Όπως είναι τη νύχτα ο δικός μας ουρανός, έτσι είναι εκεί πέρα για την ημέρα. Απλώς δεν βλέπουν τα άστρα επειδή είναι ο ήλιος και φωτίζει. Λοιπόν, σε ένα μαύρο φόντο ανερχόταν μια πανέμορφη γαλανόλευκη σφαίρα. Είδαν μια ανατολή του πλανήτη μας στο φεγγάρι. Οι αστροναύτες ξέχασαν με μια στο σκοπό της αποστολής τους και γύρισαν τις κάμερες προς τη γη. Πρώτη φορά έβλεπαν κάτι τέτοιο, έβλεπε άνθρωπος κάτι τέτοιο. Ήταν τότε παραμονή των Χριστουγέννων και αργότερα την ίδια μέρα οι τρεις αστροναύτες απήγγελαν τους πρώτους στίχους της γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αυτή η εκπομπή είχε μεταδοθεί από το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
1: Τι συγκινητικό, έτσι. Υπάρχει άραγε τέτοια ομορφιά σε άλλο ουράνιο σώμα, κύριε Πετρουλέα, ας πούμε τέτοιος θαυμάσιος συνδυασμός χρωμάτων με κυρίαρχο το γαλάζιο?
2: Ναι, αυτό σας είπα πώς εμφανίζεται η επιφάνεια της Σελήνης. Παρόμοια είναι και στον Άρη, άλλα χρώματα έχει και άλλα μονότανα, τελώς μονότανα πράγματα και σε όλους τους πλανήτες. Και άλλα τα άστρα βεβαίως τα μεγάλα είναι πυρακτωμένες σφαίρες. Τέτοια ομορφιά και μεγαλείο σαν τη γη μας δεν έχει βρεθεί πουθενά άλλου μέχρι στιγμής. Βέβαια το σύμπαν είναι αχανές και εμείς έχουμε μελετήσει ένα πολύ μικρό τμήμα, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά, αλλά δεν έχει βρεθεί κιόλας νερό σε υγρή μορφή σε άλλους πλανήτες. Σε αυτό το πλανήτη το δικό μας κυριαρχεί το νερό, το οποίο νερό ανακυκλώνεται διαρκώς, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφα και πέφτει σαν χιόνι και σαν βροχή και ποτίζει όλη τη γη και αρδεύει μια θαυμάσια βλάστηση και δημιουργεί ένα τάπητα, ένα χαλί πανέμορφο πάνω με τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα δέντρα, όλα αυτά. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής άλλο ουράνιο σώμα στο οποίο να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή και από εκεί πέρα αν υπάρχει ζωή αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέτοια ομορφία δεν έχει βρεθεί πουθενά.
1: Ασφαλώς το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι ο πλανήτης μας σφίζει από ζωή.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε, το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλλητης πολυπλοκότητας και λένε το σύμπαν να χανές και τα λοιπά, αλλά το σύμπαν είναι σχετικά μονότονο. Έχει ορισμένες κατηγορίες άστρων. Η ποικιλία της ζωής και το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλληπτο. Είναι πολύ δύσκολο να μελετήσει, πολύ πιο δύσκολο να μελετήσει τη ζωή από το σύμπαν. Υπάρχουν άπειροι οργανισμοί στον πλανήτη που ανήκουν σε αμέτρητα εκατομμύρια διαφορετικών ειδών, στην ξηρά, στον αέρα, στις θάλασσες, παντού. Δεν υπάρχει μέρος που δεν υπάρχει ζωή. Και είναι, η γη έχει αυτό το ιδιαίτερο. Είναι το εσωτερικό της, είναι όπως άλλα σβησμένα ουράνια σώματα, όπως άλλοι πλανήτες. Αλλά έχει κάπου 6.400 χιλιόμετρα ακτίνα. Αλλά τα τελευταία 15-20 χιλιόμετρα είναι κάτι σαν πολύτιμο πολυτελές φόρεμα, το οποίο είναι διακοσμημένο με λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, δέντρα, πανέμορφα άνθη και αυτό το ένδυμα είναι ζωντανό και ανανεώνεται και ανακυκλώνεται διαρκώς. Και το ένδυμα αυτό περιβάλλεται και από ένα εκπληκτικό διάφανο αέρινο πέπλο, το οποίο, την ατμόσφαιρα, το οποίο διασκορπίζει όλη την επιφάνεια, το νερό, το οξυγόνο, μεταδίδει τους ήχους, φιλοξενεί τις οσμές, προστατεύει τους δύο από τις εξωτερικές επιδράσεις. Είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή για την ατμόσφαιρα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ όλα τα ενδύματα παλιώνουν με τον καιρό, αυτό εδώ είναι ζωντανό, ανακυκλώνεται και ανακαινίζεται διαρκώς, καθώς αλλάζουν οι εποχές του χρόνου.
1: Πράγματι, και όλα αυτά ρυθμίζονται από τον ημερήσιο και τον ετήσιο κύκλο του φωτός.
2: Ακριβώς, αυτό καθορίζει την εμφάνιση επιφάνειας, αυτό καθορίζει την ομορφία των δήματος. Ένας φωτογράφος επί ένα χρόνο έβαλε την κάμερά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έπαιρνε πλάνα από ένα ωραίο τοπίο. Το οποίο είχε και δέντρα και φυτά και αυτά και πλάση, μια πλαγιά που ήρεμη, δεν είχε κίνηση εκεί. Και μετά τα συνδύασε σε ένα λιγόλεπτο βίντεο. Ήταν θαυμάσιο, διότι έβλεπε το χειμώνα που το δέντρο είχαν πέσει τα φύλλα και ξαφνικά σιγά σιγά να κάνει φύλλα, μετά να κάνει λουλούδια, να ανθίζουν, μετά να κάνει καρπούς και στο βάθος όλος ο κάμπος να γεμίζει λουλούδια και σιγά σιγά καθώς προχωρούσε έρχονταν το νέο φθινόπωρο, ξανά πέφταν τα φύλλα. Ένα θαυμάσιο γεγονός. Και η επιστήμη το μελετάει βεβαίως και δεν χορταίνει να το μελετάει και συνεχώς μεγαλώνει ο θαυμασμός μας. Να σας πω και μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα από ένα ντοκιμαντέρ του BBC. Το BBC είχε κάνει κάτι πολύ ωραίες εκπομπές σε διάφορα για τη ζωή σε όλο τον πλανήτη. Στην Ανταρκτική, που είναι το νοτιότερο μέρος της Γης, η 26η Ιουνίου σηματοδοτεί το μεσοχείμωνο. Είναι μεσοχείμωνο. Ακόμη και το μεσημέρι ο ήλιος, μόλις που ξέπεσε τον ορίζοντα, λίγο ανεβαίνει πάνω από τον ορίζοντα. Οι άνεμοι είναι σφοδρότατοι και οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν κάποτε πιο χαμηλά από τους μείον 80 βαθμούς. Εκεί λοιπόν, στο πιο κρύο μέρος της Γης, μαζεύονται κάθε χρόνο οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι για να εποάσουν τα αυγά τους. Ένα θαύμα της δημιουργίας. Το θηλυκό έχει γεννήσει από το Μάιο ένα αυγό. Το ακουμπάει πάνω στον πάγο, το γέννησε και το παραδίδει στο αρσενικό για εποάση. Στη συνέχεια τα θηλυκά μετακινούνται βορειότερα στη θάλασσα, γιατί στο νότιο ημισφαίριο, όσο πιο βόρεια πας, τόσο πιο ζεστά είναι. Ενώ τα αρσενικά τοποθετούν το αυγό σε ένα είδος μαρσίπου στο πόδι τους και συγκεντρώνονται σε πολύ μεγάλες ομάδες. Κάτω από το κρύο, το σκοτάδι και τους δυνατούς ανέμους. Κάθε τόσο τα πτηνά που είναι στην περιφέρεια της ομάδας, εκτεθειμένα θυελώδεις και παγωμένους ανέμους, αντικαθίσταται από άλλα και αυτά μπαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας. Επί 65 μέρες θα αντιμετωπίσουν το πολικό ψύχος και το σκοτάδι χωρίς τροφή. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, η θερμοκρασία του σώματός τους δεν πέφτει κάτω από τους συν 38, αυτή είναι η θερμοκρασία που έχουν οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, συν 38 βαθμούς δεν πέφτει. Και στα πόδια τους έχουν τα αυγό. Στα μέσα Ιουλίου, καθώς ο ήλιος αρχίζει να κινείται προς τον νότο και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει στον ορίζοντα ο ήλιος, τα θηλυκά θα επιστρέψουν. Τώρα το κρύο του χειμώνα έχει παγώσει μεγάλο μέρος της επιφάνειας και το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά θα περπατήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην αποικία τους. Πρέπει να φτάσουν εγκαίρως, διότι μόλις ο νεοσός βγει από το αυγό, ο πατέρας θα του δώσει ένα γεύμα το οποίο έχει κρατήσει τον ισοφάγο αχώνευτο. Το γεύμα θα κρατήσει τον νεαγνό για 10 μέρες. Τη συνέχεια θα την αναλάβει η μητέρα. Και το αρσενικό θα φύγει για αναζήτηση τροφή στα ανοιχτά νερά. Έχει ήδη χάσει το μισό βάρος από την παρατεταμένη αστεία. Δεν είναι θαυμαστά πράγματα αυτά.
1: Τι μεγαλειώδη πράγματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό με τους πικουίνους. Και με ένα σωρό άλλα πράγματα στη γη μας, αλλά αυτό που μας είπατε για τους αυτοκρατορικούς πικουίνους είναι μεγαλειώδες. Και έχουμε, κύριε Πετρουλέα, και τις θαυμαστές μεταναστεύσεις των ζώων, έτσι.
2: Είναι και αυτό ένα άλλο εντυπωσιακό γεγονός. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πώς τα ζώα βρίσκουν τον προορισμό τους. Είναι γιατί τρέχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έχουμε τους ολομούς που μετά από 4 χρόνια παραμονής ωκεανούς γυρίζουν να προθέσουν τα αυγά τους στις πηγές όπου ακριβώς γεννήθηκαν. Είναι ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων. Αντίθετα σε χειμώνες και φυσικά εμπόδια. Αυτό το ξέρουμε, το μαθαίναμε και στο δημοτικό. Υπάρχουν επίσης τα εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν σε θαυμάσιους σχηματισμούς. τα αμέτρητα κοπάδια ταράνδων που ταξιδεύουν στον Καναδά σε ένα μακρύ ταξίδι 3.000 χιλιόμετρων, τα θηρία στην Αφρική που ταξιδεύουν χιλιάδες, που τα εκατοντάδες χιλιόμετρα στην έρημο της Καλαχάρης κάθε χρόνο, διότι υπάρχει ένας εποχιακός παράδεισος νερού στο δέλτα του Οκαβάγκο. Ένας εποχιακός παράδεισος. Πάνε και τα ζώα να πιουν νερό και μετά σιγά σιγά σώνουν το νερό και φεύγουν και του χρόνου πάλι το ίδιο. Το πώς βρίσκουν τον προορισμό τους είναι ένα μεγάλο θαύμα της δημιουργίας. Είχα ακούσει ομιλίες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Έλεγαν ίσως με τη βοήθεια του μαγνητικού πεδίου της γης και με εσωτερικούς μαγνήτες που έχουν. Ας πούμε η φεριτίνη που έχουμε και εμείς, η φεριτίνη, είναι μια μορφή σιδήρου που είναι μαγνητική. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο προς το παρόν. Είναι πάντως ένα μεγαλειώδες μυστήριο.
1: Και όλα αυτά τα πλάσματα, ας πούμε, τα φροντίζει η πρόνοια του Θεού, παρότι ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν.
2: Ναι, και λέει ο ψαλμωδός, το εξανατέλλον εκβλαστά, το εξανατέλλον σημαίνει εκβλαστάνει χόρτον της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγωγήν άρτων εκ της γης. Δηλαδή ο Θεός φροντίζει και βγαίνει χορτάρι από τη γη για να τρώνε τα κτίνη και τι ξέρετε τα... Τα φυτά είναι η πρωταρχική τροφή. Η διατροφική αλυσίδα όλης της δημιουργίας ξεκινάει από τα φυτά. Βγαίνει η χώρα του για να τρώνε τα κτίνη και χλώει για τον άνθρωπο για να φτιάχνει και το ψωμί. Τα φροντίζει όλο αυτό.
1: Έτσι. Και είναι και η θάλασσα για την οποία έχουμε κάνει εκπομπή βέβαια στο παρελθόν. Η μεγάλη και ευρύχωρος.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καμιά φορά ίσως να πούμε τώρα δεν είναι τη στιγμή και θα πάρει χρόνο. Τι υπάρχει στους βυθούς των θάλων, των μεγάλων θαλασσών, αν υπάρχει κάτι. Θα το πούμε μια άλλη φορά, το μην ανοίξουμε συζήτηση γι' αυτό. Λέει ο ψαλμωδός για τη θάλασσα εκεί, πολύ ωραία ποιητικά, εκεί ερπετάουν ουκαίστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Η θάλασσα είναι το εντυπωσιακό κομμάτι της επιφάνειας, η τρία τέταρτα της επιφάνειας είναι υδάτινο και κάτω από την επιφάνεια κινείται ένας μυστηριώδης κόσμος στους δικούς του ρυθμούς σε ένα φαντασμαγορικό τοπίο με απίστευτα χρώματα και σχηματισμούς και εδώ όπως λέει ο ψαλμωδός κατοικεί και ο δράκον που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε ποιο δράκοντα εννοούσε, ίσως σήμερα θα λέγαμε είναι μια μεγάπτερη φάλαινα η οποία συνοδεύει το νεογέννητο μικρό της. Το μικρό έχει μόλις 3 μέτρα μήκος και χρειάζεται 500 λίτρα γάλα ημερησίως για να μεγαλώσει. Κάποτε θα φτάσει στα 16 μέτρα και θα ζυγίσει 40 τόνους. Τότε θα μπορεί γι' αυτό να εμπέζεται η θάλασσα, να κατεβαίνει στα βάθη και να τραγουδά. Τραγουδούν οι φάλαινες. Ένα μοναδικό τραγουδί, έτσι, ένα βαθύ σφύριγμα, πως τα καράβια, πως καμιά φορά σφυρίζουν ένα τέτοιο. Ένα αργό συρθολιπηρητερό σφύριγμα που ακούγεται χιλιόμετρα μακριά.
1: Πού συνέβησαν, κύριε Πετρουλέα, όλα αυτά τα θαυμάσια στον πλανήτη μας?
2: Είναι εντυπωσιακό. Μιλάνε για συμπτώσεις. Ο πλανήτης μας είναι σκανδαλωδώς ευνοημένος. Ας πούμε να κοιτάξουμε μόνο το ηλιακό μας σύστημα. Ο πλησιέστερος πλανήτης στον ήλιο Ερμής δεν έχει ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία του φτάνει του συν 400 βαθμούς τη νύχτα, 430 βαθμούς τη νύχτα και μειώνεται στους μείον 100, την ημέρα. Και τη νύχτα μειώνεται στους μείον 180 βαθμούς. Η Αφροδίτη που είναι ανάμεσα στον Ερμή και τη Γη έχει πυκνή ατμόσφαιρα με μεγάλη συγκέντρωση διοξείδιου του άνθρακα, δηλαδή δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου εμφανίζει έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου. Και η μέση της θερμοκρασίας είναι 480 βαθμούς. Ο Άρης πάλι που λέγαμε για εξωγήινους και αυτά έχει αρή ατμόσφαιρα με λίγο διοξείδιο του άνθρακα και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του είναι μείον 50 βαθμούς. Η Γη τυχαίνει να βρίσκεται ακριβώς στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο, έχει δε και την κατάλληλη σύσταση ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία στην επιφανειά της είναι 17 βαθμοί, η μέση θερμοκρασία, που είναι ιδανική για τη ζωή.
1: Ο πλανήτης μας είναι τοποθετημένος στη σωστή θέση μάλλον, έτσι.
2: Ναι, είναι στα πλανητικά συστήματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι με πλανήτες στο γαλαξία μας, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει μια θέση που λέγεται κατοικήσιμη ζώνη. Και ο γαλαξίας έχει μια περιοχή που είναι κατοικήσιμη ζώνη και μόνο πλανητικά συστήματα που υπάρχουν σε αυτήν την κατοικήσιμη ζώνη έχουν τις συνθήκες που θα μπορούσε να ευνοήσει η ζωή, αλλά και κάθε ήλιος με τον πλανήτη, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια ήλιους ο γαλαξίας μας, κάθε ήλιος με τους πλανήτες τους έχει μια κατοικήσιμη ζώνη, αλλά έχουν ψάξει, δεν έχουν βρει κάτι που να μοιάζει με τη γη μας. Είναι και κάτι άλλο. Θα σας πω για να καταλάβουμε λίγο αυτό που θέλω να σας πω. Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Οι θεωρίες είναι ότι αρχικά ήταν ο ήλιος, ο οποίος καθώς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, διάφορα κομμάτια φύγανε και φτιάξαν τους πλανήτες. Ένας από αυτούς ήταν και η γη μας. Φανταστούμε δηλαδή μια μεγάλη σβούρα που κόπηκαν κομμάτια της και γίνανε και αυτά σβούρες που γύριζαν γύρω-γύρω με την ίδια κατεύθυνση. Ο άξονας της σβούρας ήταν το ίδιο με τον άξονα του ήλιου. Όμως οι επιστήμονες, συνδυάζοντας πολλά δεδομένα, υποστηρίζουν ότι κάποτε στην πρώιμη φάση σχηματισμού της Γης, κάπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ένας πλανήτης, το μέγεθος του Άρη, το λένε Φία το πλανήτη, συγκρούστηκε με τη Γη. Τα κομμάτια που αποσπάστηκαν δημιούργησαν τη Σελήνη. Ο πλανήτης που συγκρούστηκε με τη Γη, τώρα ελπίζω να μην κουράσουμε τους ακροατές, έτυχε και αυτός να έχει πυρήνα από ρευστό σίδερο. Οι δύο πυρήνες ενώθηκαν, σας λέω ποιο είναι η επικρατεύθερη θεωρία των επιστημόνων. Και αυτός που προέκυψε προκαλεί το γνωστό μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο βοηθάει τα ζώα να προσανατολίζονται και να βρίσκουν προορισμούς τους, αλλά μας προστατεύει από τον ηλιακό άνεμο, τη βλαβερή ραδιενεργό ηλιακή ακτινοβολία, η οποία εκτρέπεται στους πόλους και προκαλεί και το πανέμορφο βόρειο και νότιο Έλλας. Τώρα, λόγω της εκτόξευσης μάζας στο διάστημα, η Γη παρέμεινε με μόνο το 30% του αρχικού της φλοιού. Αυτό διευκόλυνε τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών και τη δημιουργία των μεγάλων ορεινών όγκων και του θαυμάσιου ανάγλυφου. Η Γη, πέραν των άλλων, έχει ένα θαυμάσιο ανάγλυφο με βουνά, παιδιάδες, κοιλάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποικιλία της ζωής. Αν δεν γινόταν η σύγκρουση, οι τεκτονικές πλάκες, λένε οι επιστήμονες, θα έμεναν ενωμένες και η ζωή στη Γη θα ήταν πολύ φτωχή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικότερο αποτέλεσμα. Σας είπα ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες γυρίζουν σαν σβούρες γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό τους και ο άξονας ήταν παράλληλος με τον ήλιο. Όμως αυτή η σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα η σβούρα που λέγεται Γη να στρίψει ο άξονας της κατά 23,5 μοίρες ως προς τον άξονα, ως προς το επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον ήλιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τις 4 εποχές του χρόνου. Αν η Γη είχε τον αρχικό της προσανατολισμό, τότε θα ήταν μονότονος όλος ο χρόνος. Θα είχαμε το ίδιο κλίμα κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Διότι θα βλέπαμε την ίδια ποσότητα ήλιου. Τώρα, λόγω της κλίσης αυτής, ο ήλιος άλλοτε φωτίζει το βόρειο, άλλοτε το νότιο ημισφαίριο και έχουμε τη θαυμάσια ποικιλία της ζωής των 4 εποχών του χρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις θαυμάσεις μεταναστεύσεις και όλη την ποικιλία της ζωής. Και κι άλλο ένα ακόμη. Χωρίς τη σελήνη δίπλα της, η σελήνη, επειδή στο σύμπαν επικρατεί η βαρύτητα, η παγκόσμια έλξη των σωμάτων, η σελήνη, παρόλο που είναι μικρή, ασκεί μια βαρυτική έλξη στην Γη και τη σταθεροποιεί στην κατεύθυνση αυτή 23 μοίρες. Αν δεν υπήρχε η σελήνη πλάι της, τότε η Γη, η σβούρα που λέγεται, ο άξονας της, θα γύριζε πάνω κάτω και θα έσταζε κάποτε και σε 90 μοίρες με αποτέλεσμα να λιώσει ο πάγος στους πόλους και να πλημμυρίσει η Γη. Και βεβαίως η βαρυτική επίδραση της σελήνης είναι υπεύθυνη και για το σημαντικό παλιρροϊκό κύκλο των ωκεανών. Και όπως γράφει κάπου, ουσιαστικά, σας το διαβάζω όπως το γράφουν, οι ζωές όλων των φυτών και των ζώων καθορίστηκαν από αυτό το τυχαίο κοσμικό γεγονός, τη σύγκρουση που μετατόπισε τον άξονα περιστροφής της Γης κατά 23,5 μοίρες. Ελπίζω να μην κουρασά τους ακροατές με τόσο πολλά λόγια.
1: Όχι, ήταν αναγκαία για να καταλάβουμε κάπως, όσο μπορεί κανείς να καταλάβει πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον να έρθουν να ψηλαφίσουμε Και πολύ αναγκαίο. Σκέφτομαι τον ψαλμό «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια ναυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος». Έτσι, αυτός εθεμελίωσε τη γη και δεν θα κλείνει δεξιά ή αριστερά και δεν θα κλονιστεί ουδέποτε.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση στους ψαλμούς και στην αφηγής γενέσεως, το ότι η επιστήμη ήταν, δεν ήξεραν τίποτε από επιστήμη, δεν υπήρχε καν επιστήμη εκείνη την εποχή. Όμως οι λέξεις είναι πολύ προσεκτικές. Όταν διαβάζει κανείς μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, βλέπει πράγματα τα οποία δηλαδή είναι κουταμάρες με τα σημερινά δεδομένα. Εδώ πέρα είναι πολύ προσεκτικό, θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια ναυτής. Δηλαδή, θεμελιώσει σαν κάτοικος της γης, την έβλεπε να είναι ένας σταθερός πλανήτης, θεμελιωμένος κάπου. Τότε δεν ξέρανε για τον νόμο της παγκοσμιότητας. Εμείς όταν βάζουμε θεμέλια, βάζουμε τσιμέντο, ρίχνουμε εκεί, σκάβουμε και το βάζουμε στο χώμα και τα στερεώνουμε. Όμως τα θεμέλια που βάζει ο Θεός δεν είναι σαν τα θεμέλια που βάζουμε εμείς. Για το Θεό τα θεμέλια είναι ο νόμος παγκοσμίου έλξος που κάνει τα ουράνια σώματα να έλκονται και κάνει τη γη να γυρίζει σταθερή τροχιά γύρω από τον ήλιο και είναι όλοι οι άλλοι συνδυασμοί με τη σελήνη που σταθεροποιούν την γη και γι' αυτό δεν θα γύρει. Λέει ο κλήθης στον αιώνα, δεν θα γύρει η γη, βαστάει σταθερή την κλήση της. Και μάλιστα ο ψαλμός λέει και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Επίσης σελήνη εις καιρούς, επίσης ο Κύριος στην σελήνη δεν είναι μεταφραστές προς προσδιορισμό των εποχών και των καιρών του έτους. Αν δεν ξέραμε, μόνο σήμερα η επιστήμη το εξηγεί αυτό, πώς η σελήνη σταθεροποιεί τη γη ώστε να έχουμε τη σταθερή αλλαγή των εποχών. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο ψαλμός, πάντως είναι εντυπωσιακό. Επίσης η σελήνη εις καιρούς.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να ερμηνευτεί έτσι, θαυμάσια. Τώρα τι λένε οι μη θρησκευόμενοι επιστήμονες για όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, πολλοί αποδέχονται την ανθρωπική αρχή. Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Μπορούμε όμως να πούμε με λίγα λόγια ότι όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν, με τη μεγάλη έκρηξη όπως πιστεύουν όλοι οι επιστήμονες σήμερα, όλες οι παράμετροι από την, και αυτά το λέμε παγκόσμιες σταθερές, φυσικές σταθερές που υπάρχουν φυσικούς νόμους, ταχύτητα του φωτός και άλλα πολλά, ήταν με τέτοια ακρίβεια ρυθμισμένες από την αρχή ώστε να προκύψει κάποτε η ζωή και ο άνθρωπος. Έτσι λένε οι επιστήμονες, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Τώρα για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο μετά κάνουν κάτι άλλο υποθέσεις. Χωρίς Θεό κάνουν κάτι άλλο υποθέσεις, δεν είναι το παρόντος. Όσοι πάλι δεν καταδέχονται να δέχουν δημιουργό, μιλούν για τύχη. Και να σας διαβάσω, σας είπα νωρίτερα ότι το BBC έχει ασχοληθεί πολύ με την ομορφιά της δημιουργίας και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνεται να πιστεύουν, κάποιοι από αυτούς θα πιστεύουν, μας περιγράφουν την ομορφιά της δημιουργίας. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από ένα λεύκομα που το έχω, που είναι αφιερωμένο στον πλανήτη μας, στο BBC. Ό,τι καταλάβουμε, δεν έχει σημασία, το συμπέρασμα έχει σημασία. Η μεγάλη έκρηξη, η κοσμική σκόνη, η βαρύτητα, η πυρηνική σύνδεξη, οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις, η ηλιακή ακτινοβολία, λέει πόσα πράγματα συνέπεσαν. Το νερό, μια σύγκρουση στο διάστημα, η σελήνη, η κλίση του άξονα περιστροφή και τελικά ένας κόσμος μοναδικά ταιριασμένος για την ανάψυξη της ζωής. Τώρα ακούστε και το συμπέρασμα. Ο πλανήτης μας μαζί με όλα τα πλασματά του είναι αποτέλεσμα καθαρής τύχης. Λοιπόν, αν θέλετε το εισπράτετε. Αν θέλετε, λέτε δόξα σε ο Θεός. Τι άλλο να πω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βεβαίως πάνω από όλα βρίσκεται το μυστήριο της ζωής. Έτσι.
2: Αυτό είναι το μεγαλειώδες γεγονός. Και η ζωή, είτε πιστή είτε απιστή πιστήμενος, θα αποκαλούν θαύμα της ζωής. Άλλο θαύμα εννοούνιμε, άλλο οι άλλοι. Ένας μεγάλος επιστήμονας τιμημένος με βραβείο Νόμπελ είχε πει: όλη η αιωνιότητα δεν φτάνει για να φτιαχτεί ένα και μόνο κύτταρο βακτηρίου από τυχαία συναρμολόγηση των ατόμων με βάση τους νόμους των πιθανότητων. Όσοι θέλουν να αποφύγουν Θεό, το λέω εγώ τώρα, σχολιάζω αυτό, αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στην τύχη. Αντί να πούνε Θεός, λένε η τύχη τα έφτιαξε.
1: Μάλιστα. Ναι, πράγματι. Τώρα, κύριε Πετρουλέα, η γη μας είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης, ένα βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς που όμως σκιάζεται από ένα βαρύ επιτίμιο. Επικατάρατος η γη εν της έργη σου ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει. Τι είναι όλο αυτό?
2: Και ερχόμαστε στον άνθρωπο σιγά σιγά. Και είπε ο Κύριος ο Θεός του Αδάμ, επειδή άκουσες τη φωνή της γυναίκας και έφαγες από το ξύλο, η γη θα είναι καταραμένη και θα σου βγάζει ακάνθας και τριβόλους. Και τώρα γύρω πλάι στα πανέμορφα άνθη φυτρώνουν και αγκάθια, και κοντά στα άγακα ζώα παραμονεύουν τα φοβερά σαρκοβόρα, μπήκε η βία στην ατμόσφαιρα. Και η κτής, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε στη φθορά και συστενάζει και συνοδύνει. Και η ίδια η κτής, η άψυχη φύση, συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο, προσδοκώντας το πότε θα ελευθερωθεί μαζί του από τις δουλειές της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Μάλιστα. Και ο βασιλιάς?
2: Για το βασιλιά αυτή είναι η πονεμένη ιστορία. Ο βασιλιάς έχει τους υψηλότερους τίτλους που έχουν τη γη. Λέμε ας πούμε πρωθυπουργός του στάδιος χώρου, πρωθυπουργός όλος, πλανητάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον των ηχθείων, της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και επάσης της γης. Ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, φέρουμε πάνω μας ένα πολύ βαρύ τίτλο. Λένε, ας πούμε, Μητροπολίτης, θυμούμε πολύ της ενορίας τάσης περιοχής, τάσης Μητροπολίτης, τον σεβόμαστε, ο Πατριάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον, ο βασιλιάς όλης της δημιουργίας. Και λέει ο Ψαλμωδός, εξήλθε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού. Πώς βγήκε όμως? Βγήκε με αρχοντιά και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει ένα βασιλιά. Δυστυχώς δεν βγαίνει με αρχοντιά και υπευθυνότητα. Έχει υποδουλωθεί σε πάθη, έχει φορτωθεί μεγάλη ενοχή, κατέβηκε από τον υψηλό του θρόνο και για να δικαιολογήσει τον εαυτό του λέει ότι είναι όμοιος με τα ζώα. Και έτσι προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάδια του. Αν είναι όμοιος με τα ζώα δεν έχει ευθύνες. Λέει ότι λίγο διαφέρει από τα ζώα και έτσι αποσύρει τις ευθύνες του. Και βεβαίως διαφημίζει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βεβαίως έφτιαξε τα τεχνολογικά μηχανήματα, τους υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη και περιμένει να τον σώσουν αυτά. Μιλάει για το μετάνθρωπο που θα τον σώσει, που θα ζει αιώνια και τα λοιπά και όλα αυτά τα παραμύθια που λένε. Εκεί είναι ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Ναι, εκεί είναι ο άνθρωπος, κύριε Πετρουλέα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις και οι σύγχρονοι μεγάλοι άγιοι, αλλά αυτοί που διοικούν σήμερα τον κόσμο, έτσι θα λέγαμε ότι μας πρόχνουν στην καταστροφή.
2: Δυστυχώς και στις μέρες μας είναι πολύ τραγικό αυτό που βλέπουμε, πολύ τραγικό. Δηλαδή τόση βία, τόσος κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι να σκοτώνονται. Και για ποιο σκοπό? Θα σας πω μια εικόνα πολύ παραστατική. Που την είχε γράψει ένας Αμερικανός επιστήμονας. Το 77 εκτοξεύτηκε στο διάστημα ένα μη επενδρομένο διάστημα, ο οποίο Voyager, το οποίο είχε σκοπό να κάνει την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Το Φεβρουάριο του 1990 το διαστημόπλιο είχε περάσει και τον τελευταίο πλανήτη, τον Πλούτονα, και τότε ένας αστρονόμος παρακάλεσε την NASA να του δώσει εντολή, γιατί επικοινωνούσαν μέσω των υπολογιστών, να γυρίσει τις κάμερες προς τα πίσω και να φωτογραφίζει για τελευταία φορά τη γη. Mm-hmm. Συνέπεσε η φωτογραφία που πήρε εκείνη την ώρα να περνάει μια ηλιαχτίδα πάνω από τη γη και συνέπεσε να βλέπει τη γη σαν μια οχρή γαλάζια κουκίδα η οποία ήταν μέσα σε μια ηλιαχτίδα. Και τότε αυτός ο αστρονόμος που λεγόταν Carl Sagan ήταν αστρονόμος και εκλαϊκευτής, έβγαινε στη τηλεόραση, έχει κάνει πολλά χρόνια τώρα και έκανε διάφορες εκπομπές. Έγραψε τα εξής ποιητικά σε ένα βιβλίο του, το οποίο το ονόμασε «Οχρή γαλάζια κοιλίδα». Σας το διαβάζω όπως το έγραψε. «Σκεφτείτε ξανά αυτή την κουκίδα. Αυτό είναι το σπίτι μας. Εδώ είμαστε εμείς. Σε αυτό έζησε καθένας που αγαπάτε, όλοι όσους ξέρετε και όσους έχετε ποτέ ακούσει, κάθε ανθρώπινο που υπήρξε ποτέ. το σύνολο της χαράς και του πόνου, χιλιάδες θρησκείες, ιδεολογίες και οικονομικές θεωρίες, κάθε κυνηγός και συλλέκτης, κάθε ήρωας και δηλός, κάθε δημιουργός και καταστροφέας του πολιτισμού, κάθε βασιλιάς και χωρικός, κάθε νέο ζευγάρι, κάθε μητέρα και πατέρας και ελπιδοφόρο παιδί, κάθε εφευρέτης και εξερευνητής, κάθε δάσκαλος ψηφικής, κάθε διεφθαρμένος πολιτικός, κάθε σούπερσταρ, κάθε ανώτατος ηγέτης, κάθε άγιος και κάθε αμαρτωλός, στην ιστορία του είδους μας έζησε εδώ σε ένα κόκκο σκόνης που ορείται σε μια ηλιακτίδα. Σκεφτείτε τα ποτάμια του αίματος που χύθηκαν από όλους εκείνους τους στρατηγούς και αυτοκράτορες, ώστε με δόξα και θρίαμβο να γίνουν οι στιγμιαίοι κυβερνήτες ενός κλάσματος μιας τελείας. Σκεφτείτε τις ατέλειωτες ομότητες από τους κατοίκους μιας γωνιάς αυτής της μικρής κουκίδας στους ελάχιστα διαφορετικούς κατοίκους κάποιας άλλης γωνιάς. Πόσο συχνές οι παρανοήσεις τους, πόσο πρόθυμοι να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, πόσο καυτά τα μίσους τους. Αυτό φωτογραφίστηκε την εποχή μας βεβαίως. Τώρα ο Σαγκάν όμως ήταν μαχητικός άθεος και συνέχισε ως εξής. Ο κομπασμός, η φανταστική μας αξία, η αυταπάτη ότι έχουμε κάποια προνομιακή θέση στο σύμπαν, αμφισβητούνται από αυτή την κουκίδα χλωμού φωτός. Ο πλανήτης μας είναι μια μοναχική κοιλίδα στο κοσμικό σκοτάδι που μας περιβάλλει. Στην αφάνειά μας, μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα έρθει βοήθεια από αλλού για να μας σώσει από τους εαυτούς μας.
1: Πολύ, πολύ παραστατικό. Δύσκολα πάντως θα μπορούσε κανείς να περιγράψει παραστατικότερα το δράμα του ανθρώπινου γένους. Όμως η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι τα ποτάμια αίματος που χύθηκαν από στρατηγούς και αυτοκράτορες, ούτε οι ατέλειωτες ομότητες πάνω στο μικρό πλανήτη μας, αλλά το ότι ήλθε βοήθεια από αλλού. Η μόνη βοήθεια που μπορεί να μας σώσει από τους εαυτούς μας, αλλά οι πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Σαγκάν, την αγνόησαν και συνεχίζουν να την αγνοούν περιφρονητικά.
2: Ακριβώς, και βλέπετε ο Σαγκάν ήταν Αμερικανός και είχε επιδούσε πολύ τον επιστημονικό κόσμο και τον πολιτικό κόσμο. Όμως βλέπουμε ήδη η Αμερική τώρα πώς η βία χρησιμοποιεί. Λοιπόν, και όσο γι' αυτό που λέει δεν ήρθε βοήθεια, απλώς να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο, στα ίδια ήλθε, από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυρία της Αναστάσεως, στα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν που παρέλαβαν. Ήρθε στα ίδια και ήδη δεν τον δέχτηκαν. Ήρθε βοήθεια και δεν δεχτήκαμε.
1: Είναι ασήμαντη η γη μας.
2: Θα σας πω τη συντομία και θα σας πω και λίγα σχόλια παραπάνω. Η γη μας είναι μια πολύ μικρή κουκίδα σε ένα ασύλληπτο σε μέγεθος σήμα. Ανάμεσα σε εκατοντάδες, σε εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια άλλες κουκίδες, και φαίνεται να είναι σε μια φαινομενικά ασήμαντη θέση του γαλαξίου, ενός από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες του σύμπαντος. Ένας κόκκος χαμένος μέσα στην απέλεια των κόκκων της ερήμων, των ερήμων. Θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτά που λέω. Το σύμπαν δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Η γη μας δείχνει το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος, που τον έβαλε όμως σε ένα εκπληκτικό πλανήτη που είχε αυτό το μεγαλείο, το θαύμα της ζωής. Ο Θεός δεν μας έβαλε σε κεντρική θέση στο σύμπαν. Δεν είμαστε κυβερνήτες, είμαστε παρατηρητές. Η γη είναι ένα εξαιρετικό παρατηρείο του σύμπαντος. Και στην πραγματικότητα οι κεντρικές θέσεις στους γαλαξίες είναι εντελώς ακατάλληλες για τη ζωή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ραδιενέργεια και πολύ υψηλές ακτινοβολίες. Εμείς από τη γη μας λέμε ο Θεός είναι άπειρος. Δεν θα είχαμε καμία αίσθηση του άπειρου εάν δεν παρατηρούσαμε το σύμπαν. Μας δίνει μια μικρή εικόνα τι σημαίνει άπειρος ο Θεός. Το σύμπαν διηγεί το μεγαλείο του Θεού και η γη τη μικρότητα του ανθρώπου που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο που συμβολίζει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Όμως η γη είναι μεγαλειώδης. Αυτό που συμβαίνει πάνω στο λεπτό φλοιό που σαν πολύτιμο έδειγμα περιβάλλει το μικροσκοπικό πλανήτη μας, του θαύματος ζωής, είναι πιο δύσκολη από τη μελέτη ολοκλήρω του αχανού σύμπαντος. Η γη μας είναι ταπεινή και μεγαλειώδης, αόρατη από μακριά, αλλά εμείς από εδώ βλέπουμε τα πάντα. είναι ένα πολυτελές κόσμο του σύμπαντος, ένα γαλάζιο διαμάτι κρυμμένο με επιμέλεια. Είναι για τον άνθρωπο, είναι τόπος επιτιμίου, τόπος εξορίας, αλλά είναι και τόπος σωτηρίας. Η γη μας δεν είναι μικρή, το σύμπαν είναι μεγάλο για να δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Και η γη μας δεν είναι σύμπατη, διότι εδώ ζει το λογικό δημιούργημα του ανθρώπου που μπορεί να κατανοεί το σύμπαν. Οι εικόνες του Θεού, εδώ ήσαν οι προφήτες και οι Άγιοι, εδώ ήσαν η μητέρα του Θεού, η υπεραγία Θεοτόκος, ενώ όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εδώ βάρισε ο Δημιουργός και τις ανθρώπεις να αναστράφει. Η γη μας φαίνεται μικρή όταν τη μετράμε το χάρακα, αλλά οι διαστάσεις της ξεπερνούν τα όρια της ηλικής δημιουργίας. Σε μια σπηλιά της χωρέσει ο ίδιος ο Δημιουργός του σύμπαντος και σε ένα μικρό λόφο στήθηκε το ακατανίκητο έμβλημά του. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω, γιατί νομίζω θα έχει περάσει και η ώρα, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Αστερίου Χατζηνικολάου, «Ο άνθρωπος μέσα στο σύμπαν». Είναι πολύ όμορφο. «Μέσα στα δισεξαρρύθμιτα πλήθη των ουρανίων σωμάτων, με την επιβλητική λαμπρότητα και τους τεραστίους όγκους, πόσο ξεχωριστά και υπέροχα λάμπει αυτό το μικρό και ζυσμένο αστέρι. Είναι το όχημα της ζωής που ταξιδεύει μέσα στο σύμπαν για να δίνει νόημα και φωνή στη σιωπηλή απεραντοσύνη του. Είναι το προσκυνητάρι του σύμπαντος. Ο μικρός και ασήμαντος αυτός πλανήτης μεταφέρει στους κόσμους του Θεού, το πολύτιμο φορτίο του, τον κατοικώνα Θεού, πλασμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο με την αθάνατη ψυχή που μέσα από το πύληνο σκεύος της γήινης υπάρξεώς του εκπέμπει λαμπρές τις ακτίνες του ουρανίου μεγαλείου του. Πολύ περισσότερο. Πάνω στη γη έζησε αυτός που είναι απαράλλακτος εικόν του Θεού, του αοράτου, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός». Με αυτά τα ωραία λόγια να τελειώσω, να μην βάλω λογικά μου.
1: Έτσι, σας ευχαριστούμε, έτσι, φτάνοντας τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς φίλοι μας τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα για αυτή την τόσο ουσιαστική, συναρπαστική και βαθιά φωτισμένη συζήτηση γύρω από τον θαυμαστό πλανήτη μας, τη δημιουργία, το μυστήριο της ζωής και τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, μέσα από εικόνες της φύσης, της επιστήμης, των ουρανών και της ανθρώπινης ιστορίας, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά πόσο συγκλονιστική είναι η σοφία που αποτυπώνεται στον κόσμο που μας περιβάλλει. Να είστε καλά, κύριε Πετρουλέα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Χατζή.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, που με συνέπεια στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει διακριτικά ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα σε εσάς τους ακροατές μας. Πολλές ευχές και ευχαριστή σε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας ακούσατε και μοιραστήκατε αυτό το όμορφο ταξίδι θαυμασμού για τη γη μας και τα μεγαλεία της δημιουργίας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο και πατέρας και ποιμένας. Με πολύ κόπο, φίλοι μας, συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων, ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. Και πατέρας και ποιμένας, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθους στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού πειρά και εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε και αυτή την Παρασκευή μαζί στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας για να συζητήσουμε πάνω σε αφιερώματα και θέματα που ξεκινούν από το περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως. Σήμερα στην εκπομπή είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Γιώργος Καστερνάκης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα έχουμε επιλέξει, όπως κάνουμε κάθε φορά, ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε τον Ιανουάριο του 2020, είναι προπενταετίας, αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ κέριο και το οποίο έχει θέμα την ανθρωπιστική παιδεία. Είναι από το τεύχος 321 του Ιανουαρίου, όπως είπαμε, 2020, και σε αυτό το τεύχος έχουμε προσεγγίσει λίγο την ανθρωπιστική παιδεία από πολλές σκοπιές, θα έλεγα, ξεκινώντας από τη σχέση της ανθρωπιστικής παιδείας με τις πνευματικές επιστήμες, έως και την σύνδεσή της ή όχι με την σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής προόδου και του πολιτισμού που έχει σχεδόν βάση την τεχνολογία. Θα διαβάσουμε στα περιεχόμενα. Το εισαγωγικό είναι ένα γενικό κείμενο που εισάγει στο τεύχος αυτό του Γιώργου Ανανιάδη, η καθυστέρηση στις πνευματικές επιστήμες του Κωνσταντίνου Παπαπέτρου, η αξία των ανθρωπιστικών σπουδών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της Σοφίας Κλίδα, η αξία των αρχαίων ελληνικών και η διδασκαλία τους στη σχολική εκπαίδευση του Ιωάννη Καζάζη, γιατί οι κλασικές σπουδές του Τάσου Χατζη Αναστασίου, ο απογραμματισμός της παιδείας του Γιώργου Καστρινάκη, γιατί τα λατινικά του Θεόδωρου Αντωνιάδη, η σχέση της φιλοσοφίας με την παιδεία και την κοινωνία της Δήμητρας Φενδώνη Μέτζου, η χρησιμότητα του άχρηστου του Νούτσιο Ορντίνε, ένα μεγάλο πρόβλημα του Βασιλείου Τατάκη, η τεχνική και η μεταπτώσεις του ανθρωπιστικού ιδεώδους του Παναγιώτη Κονδύλη. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του αφιερώματος. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία πλαισιώνουν αυτό το τεύχος, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο τεύχος, όπως είπα και προηγουμένως, έχει πολλά κείμενα και νομίζω σημαντικά κείμενα. Θα μπορέσετε να το βρείτε στα γραφεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210 46 21 440. Είναι η γραμματεία του περιοδικού και εκεί

0: σίγουρα μπορείτε να μεταφέρετε αυτή την εικόνα και σε άλλους και να γίνουν και άλλοι συνδρομητές. Σήμερα λοιπόν, πατέρα Μιλτιάδη, θα μιλήσουμε για την ανθρωπιστική παιδεία. Νομίζω είναι δύο λέξεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο βάρος. Την ανθρωπιστική δίνει το κέντρο τον άνθρωπο και την παιδεία δείχνει αυτό που ο άνθρωπος καλλιεργεί, αυτό που ο άνθρωπος γνωρίζει, αυτό που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στη ζωή του για να κάνει πολιτισμό, αλλά και στην ουσία για να δημιουργήσει σχέσεις με τους ανθρώπους.
1: Ναι. Θα έλεγα πως ίσως ακουστεί η επιλογή αυτού του εφαιρώματος έτσι κάπως ιδιαίτερη και ότι δεν αφορά πολλούς ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι μιας και είμαστε και σε μια περίοδο προετοιμασίας σε πρακτικά αποτελέσματα των σπουδών αυτών. Έτσι λοιπόν οι λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές μοιάζουν συνεχώς να εξασθενούν. Πολλές από τις πανεπιστημιακές σχολές δέχονται φοιτητές με πολύ χαμηλές βάσεις. Πολλές σχολές δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των φοιτητών που επιθυμούν. Κατά καιρούς υπάρχουν δημοσιεύσεις σκέψεων και προτάσεων για συρρήκνωση σχολών, για κατάργηση σχολών. Όλα αυτά φέρνουν νομίζω το κομμάτι αυτό των ανθρωπιστικών σπουδών σε κάποιο βαθμό νομίζω στο επίκεντρο του θέματος της παιδείας. Αν τελικά οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν μια θέση στην σύγχρονη παιδεία, αν τα παιδιά μας αξίζουν να ασχοληθούν με αυτές, φυσικά νομίζω στη συζήτηση αυτή θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και ποιες είναι αυτές οι σπουδές, αλλά και να εξηγήσουμε ότι ίσως αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σήμερα είναι και κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ήταν και προβλέψιμο με τον τρόπο που ο κόσμος ο σύγχρονος, ο κόσμος μετά, ο νεωτερικός κόσμος και ο μετανεωτερικός κόσμος πλέον υπάρχει και κινείται.
0: Είναι όμως να ξεκινήσουμε λίγο από το τι είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος να καλλιεργείται στην ανθρωπιστική παιδεία. Είναι στην ουσία ένα σύνολο γνώσεων που μπορεί να αποκτήσει και το λέμε, ξεκινάμε από το γενικό για να πάμε στο πιο ειδικό. Είναι οι αξίες, οι στάσεις που καλλιεργούν στον άνθρωπο τη σχέση του, την ηθική του, την ελευθερία του, τη δικαιοσύνη του. Είναι δηλαδή αυτό το σύνολο των πραγμάτων πάνω στο οποίο εντρυφεί. Και εδώ βέβαια, θα το πούμε και στη συνέχεια αυτό, και εδώ βέβαια πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα της σχέσεως της ανθρωπιστικής παιδείας με την Ορθοδοξη Θεολογία και πώς η Εκκλησία προσλαμβάνει την ανθρωπιστική παιδεία. Και να κάνω μία, ξεκινήσω από ένα γνωστό σε όλους, ότι ο Μέγας Βασιλέος είχε πάρει ανθρωπιστική παιδεία, είχε σπουδάσει φιλοσοφία, είχε σπουδάσει επιστήμες, είχε σπουδάσει ηθική, ξεκινώντας λοιπόν από το Μέγα Βασίλειο. Σήμερα λοιπόν για να... και αυτό που λέγατε εσείς προηγουμένως, πάτερ, ότι στα σχολεία ή στις σχολές ή γενικά στις σπουδές όλα αυτά τα πράγματα συμπεριλαμβάνονται, όλα αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουν κάποια αξία, μας οδηγούν κάπου τελικά, γιατί κάτι έχει αξία αν έχει και ένα τέλος, έχει ένα σκοπό, έχει κάτι το οποίο σε πάει παρακάτω.
2: Ανθρωπιστική παιδεία δεν μπορεί παρά να είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπολογική παιδεία. Εφόσον μπαίνουμε στο πεδίο της ανθρωπολογίας, το ερώτημα που προκύπτει αμέσως είναι η ανθρωπολογία, άρα και η ανθρωπολογική παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία. Είναι μία, υπάρχει μόνο μία εκδοχή της. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ήταν άλλο. Η ανθρωπιστική παιδεία την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και των άλλων μεγάλων ιεραρχών και είναι άλλη τους πολύ τελευταίους αιώνες. Ότι υπάρχει μια πασιφανής μετατόπιση του προσανατολισμού τόσο θεαματική ώστε κατά τη δική μου γνώμη να εγείρει το ερώτημα

0: αν η τρέχουσα ανθρωπιστική παιδεία είναι κάτι που πραγματικά συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτισμού ή για να το διατυπώσω με άλλη έκφραση, αν κατά πόσον δεν ήταν μοιραίο η συγκεκριμένη ανθρωπιστική παιδεία να οδηγήσει στην σταδιακή αυτοματέωσή της. Έχει να κάνει με το ποιον ανθρωπολογικό τύπο επιλέγει να υποστηρίξει, άρα και να διαπλάσει ένας πολιτισμός. Ο τωρινός πολιτισμός, δηλαδή ο πολιτισμός από τον διαφωτισμό και μετά, για να μην πούμε από την αναγέννηση και μετά, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος επιλέγει να διαπλάσει ανθρώπους με κύριο χαρακτηριστικό την απογειροποίησή τους. Την απογειροποίηση γενικά του κόσμου. Μία τέτοια επιλογή, εγώ θεωρώ ότι είναι νομοτέλεια, ήταν νομοτέλεια το να οδηγήσει σε μαρασμό της μίας μετά την άλλη και των υπόλοιπων πτυχών του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων λοιπόν και των ίδιων των οριζόντων, των ίδιων των θεμελίων της ανθρωπιστικής παιδείας, στην οποία αυτός ο πολιτισμός, ο νεότερος πολιτισμός ή ο αυτοανομαζόμενος νεότερικός, στο ξεκίνημα της εισόδου του στην ιστορία την επεδείκνει ως το μεγάλο του πλεονέκτημα και το μεγάλο του καύχημα. Νομίζω ότι μετά από πολύ λίγους αιώνες έχει αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα πρόκειται να την προδώσει, το οποίο μας γεννάει την υποψία μου πως εξ αρχής στην πραγματικότητα την αντιστρατευόταν.
1: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό που θέτεις έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά για να το κατανοήσουμε καλύτερα ίσως πρέπει να πούμε πρώτα με ποιο τρόπο προνεωτερικά οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν με την παιδεία. Ήδη κάποια αναφορά έκανε ο έτερος Γιώργος μιλώντας για την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το ερώτημα περί ανθρώπου είναι, όπως και το ερώτημα περί Θεού, είναι κυρίαρχα στην προνεωτερική σκέψη. Απασχολούν τον άνθρωπο. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου και ποιες είναι οι επιλογές του και ποια είναι η ελευθερία του. Γι' αυτό και επιστήμες όπως η φιλοσοφία και η θεολογία νομίζω είναι κυρίαρχες στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό άλλωστε και οι Καπαδόκες πατέρες βλέπουμε ότι παρά τη μεγάλη τους αγάπη για τη θεολογία κατανοούν ότι πρέπει να αναπτύξουν την ψυχή τους συνολικά και για να το καταφέρουν αυτό σπουδάζουν την κάθε επιστήμη της εποχής τους. Βλέπουμε μια άλλη εντελώς προσέγγιση της παιδείας, πολύ διαφορετική από αυτή που σήμερα έχουμε, που κατακαιρματίζει τη γνώση και το απόλυτο κέντρο είναι η εξειδίκευση, ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι καλός γνώστης ενός πράγματος και δεν πειράζει να αγνοεί τα υπόλοιπα. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι ο άνθρωπος, οι σπουδές είναι ανθρωποκεντρικές θα λέγαμε, εξίσου και θεοκεντρικές, γιατί αν θες να μιλήσεις στην εποχή εκείνη για τον άνθρωπο, και δεν είναι μόνο η εποχή του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου, νομίζω ότι είναι και η εποχή της κλασικής αρχαιότητας. Δηλαδή και στην αρχαία Ελλάδα το ερώτημα περί ανθρώπου είναι ένα ερώτημα που οδηγεί βαθύτερα και στο ερώτημα περί Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν ασχολούνται λοιπόν με τα ζητήματα αυτά, τα οποία στην εποχή μας μπορούμε να πούμε τα πιο θεωρητικά, αλλά με μια έτσι σιγουριά ότι αν δεν υπάρχει αυτή η ενασχόληση, αν δεν υπάρχει αυτή η σπουδή, αν δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση και αυτή η μελέτη, τότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα πρακτικά της ζωής. Τότε οι απαντήσεις που θα δώσουμε στην καθημερινότητά μας, στα πρακτικά της ζωής, στο πώς θα ζήσουμε, στο πώς θα εργαστούμε, στο πώς θα παράγουμε, το πώς θα δημιουργήσουμε, πώς θα στήσουμε κοινωνία, πώς θα φτιάξουμε οικονομία, τότε οι απαντήσεις μας θα είναι λειψές. Αυτό λοιπόν γινόταν τότε. Νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο ότι ο διαφωτισμός έφερε ένα...
0: Γινόταν τότε και γινόταν παντού, γινόταν σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη. Η τομή του διαφωτισμού αφορά βέβαια επίσης όλη την οικουμένη. Είναι ένας διαφορετικός προσανατολισμός, ο οποίος έχει επιβληθεί στην πραγματικότητα στα τέσσερα σημεία του πλανήτη.
1: Ως προς το δεύτερο είμαι πολύ σύμφωνος. Ως προς το πρώτο δεν είμαι βέβαιος, με την έννοια ότι βλέπει κανείς ότι οι διάφοροι λαοί δεν είχαν την ίδια αναζήτηση και την ίδια εξέλιξη στο κομμάτι αυτής της αναζήτησης. Ας πούμε, τα φύλλα τα διάφορα που εμφανίστηκαν τον 7ο αιώνα στην Ευρώπη ερχόμενα από την Ασία δεν κουβάλαγαν τα ίδια ερωτήματα περί ανθρώπου με αυτά που είχε ο Βυζαντινός, ας πούμε.
0: Ναι, μένα, αλλά όταν συνάντησαν τον Βυζαντινό κόσμο, για να μην πούμε ακόμα και τον Λατινικό κόσμο, ότι προσανατολίστηκαν και αυτά τα...
1: ναι, ας πούμε, συμφωνώ, απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν ποιότητες. Αυτό που σήμερα συμβαίνει νομίζω έχει μια μοναδικότητα, αυτή η παγκοσμιοποιημένη επιβολή ενός πράγματος παντού, νομίζω ότι είναι κάτι πιο σημερινό.
0: Στην πραγματικότητα μας περιβάλλει ένα πείραμα το οποίο αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και είναι ένα πείραμα πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία. Το πείραμα να σταθεί κοινωνία αποιεροποιημένη. Κοινωνία που δεν έχει στο επίκεντρο το ιερό και ίσως μάλιστα ίσα ίσα και να αντιστρατεύεται το ιερό. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές πείραμα στην ανθρώπινη ιστορία από άκρους άκρου της γης. Και είναι ένα πείραμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 2-3 αιώνες, τώρα στις μέρες μας παράγει με τρόπο θεαματικό τα πραγματικά τα αποτελέσματα, που ένα από τα πιο προφανή αποτελέσματά του και όλες είναι η ίδια η ακύρωση αυτών που τότε πριν από 3 αιώνες διαχειρίζονταν ως θεμέλια του καινούργιου πολιτισμού.
1: Αυτός λοιπόν ο καινούργιος πολιτισμός, έχω την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή τη λογική ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόσμο που δεν θα είναι θεοκεντρικός αλλά ανθρωποκεντρικός, χρησιμοποιεί, θα λέγαμε, τον όρο ανθρωπιστικές σπουδές για να κάνει μια μετάθεση του κέντρου. Και είναι, νομίζω, ακριβώς αυτό που λες.
0: Στην πραγματικότητα, για να εκτοπίσει τη θεοκεντρικότητα, δηλαδή τον ίδιο Θεό. Από την πλάση.
1: Ναι. Αυτό πραγματικά λοιπόν τότε έγινε και όπως νομίζω το συζητούμε, συμφωνώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι και η αιτία αυτού που ζούμε τώρα. Όμως παρά τα αυτά θα έλεγα ότι τα βασικά ερωτήματα περί ανθρώπου, όπως τα έχουμε συζητήσει και θέσει, δεν είναι πράγματα τα οποία κατά τους χρόνους της νεωτερικότητας σταμάτησαν να απασχολούν τον άνθρωπο ή σταμάτησαν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν σε αυτά, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, εργάστηκαν σε αυτά και με αγάπη προς τον άνθρωπο και με αγάπη προς το Θεό πολλές φορές, κατέθεσαν σκέψη, κατέθεσαν λόγο φιλοσοφικό, θεολογικό, ώστε τελικά, ναι μεν, αυτό το καπέλωμα, θα λέγαμε, του διαφωτισμού να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά παρά τα αυτά οι λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές να έχουν μια πορεία, οι θεωρητικές, εγώ θα έλεγα, σπουδές, να έχουν μια εξέλιξη και να καταθέτουν κάποια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος συνεχίζει να τα χρειάζεται. Σήμερα όμως, στην ουσία, έχουμε περάσει ένα επόμενο βήμα, στο οποίο έρχεται να μας πει η εποχή ότι δεν χρειάζονται λοιπόν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ένας γιατρός, ας πούμε, να ασχοληθεί με την ηθική. Με ερωτήματα τα οποία, που στην ουσία έχουν ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο. Είναι αρκετό να είναι ένας καλός γιατρός. Εδώ νομίζω λοιπόν, εγώ θα πιστεύω ότι πέρα από αυτή την πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνεις, νομίζω πρέπει να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, αν πραγματικά στην εποχή μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα αυτή η πιο ειδική ματιά στα λεγόμενα ανθρωπιστικά, εγώ θα τα έλεγα θεωρητικά, οι κλασικές σπουδές λεγόμενες. Μέσα σε αυτές νομίζω πρέπει να βάλουμε και το ζήτημα της γλώσσας, η σχέση του ανθρώπου με τη γλώσσα του, η σχέση του ανθρώπου με τις λέξεις, με το λόγο. Πώς αναπτύσσει το λόγο του, πώς μιλάει, πώς επικοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του. Ποια η σχέση με την ιστορία του και με την ιστορία του κόσμου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά θέματα, τα οποία μοιάζουν σιγά σιγά να κυριαρχεί η άποψη ότι αυτά δεν αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο και δεν τα χρειάζεται.
2: Εγώ ήθελα να πω το εξής, καταρχάς σε αυτό που είπατε να προσθέσω λίγο και να δούμε και ένα κείμενο μέσα από το περιοδικό του Βασίλου Τατάκη, από το κείμενό του «Ένα μεγάλο πρόβλημα», το οποίο λέει αυτό ακριβώς που λέτε, και μετά να κάνω δύο σχόλια. Λέει το εξής: «Είναι γεγονός ότι στον αιώνα μας έγινε και εξακολουθεί να γίνεται πολλής λόγος για τον άνθρωπο όπως ποτέ άλλοτε. Όλες οι περιοχές της ανθρώπινης δράσης, θεωρητικές και πρακτικές, φιλοδοξούν να δημιουργούν την εντύπωση ότι για το καλό του ανθρώπου εργάζονται και για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Επιστήμες όπως η ψυχολογία, η βιολογία, η παιδαγωγική, η ανθρωπολογία γενικά, αλλά και όλες οι άλλες με τις εκπληκτικές επιτεύξεις τους, που δείχνουν το ανεξάντλητο απόθεμα ικανοτήτων και δυνάμεων του ανθρώπου, όλες λοιπόν, η κάθε μία από το πλευρό της, πλούτησαν την γνωριμία μας για τον άνθρωπο. Ωστόσο, στον ίδιο τούτο καιρό στον αιώνα μας, την ώρα που δείχνουμε ότι φροντίζουμε για τον άνθρωπο και ότι τον γνωρίζουμε καλύτερα, η αξία άνθρωπος κακοποιήθηκε και κακοποιείται όσο ποτέ άλλοτε. Και η φροντίδα για τον άνθρωπο και η κακοποίησή του είναι φαινόμενα με παγκόσμιες διαστάσεις, οικουμενικά». Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που είπατε και δύο προηγουμένως, και ίσως δεν τονίσαμε ένα ενδιάμεσο στάδιο από αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως μέχρι τώρα, μέχρι το σημερινό αιώνα. Είναι αυτό το στάδιο της επικέντρωσης στον άνθρωπο και της προσπάθειας ο άνθρωπος να γίνει το κέντρο, έξω και ο ανθρωπισμός και τα λοιπά, το διαφωτισμό που είπε ο Γιώργος. Το κέντρο λοιπόν αυτό ήταν μια τομή η οποία μάλλον δεν άλλαξε απλώς το κέντρο, άλλαξε και τη στροφή του ανθρώπου προς το νόημα που έχει η ζωή του. Από εκεί που ήταν προς το Θεό η ιερότητα, έγινε από η ιερότητα, έφυγε λοιπόν το ιερό από τη μέση, άλλαξε η στροφή και γύρισε προς τα μέσα. Το κέντρο λοιπόν ήταν ο άνθρωπος. Στη σημερινή εποχή έχουμε ξεπεράσει και αυτό το κέντρο. Το κέντρο πια ούτε ο άνθρωπος είναι, έστω με έναν τρόπο. Και εδώ παίζει ρόλο, για να ξαναπώ λίγο για το Μέγα Βασίλειο, παίζει ρόλο τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος τότε, αν το δούμε επικεντρωμένα, μπαίνοντας μέσα στο χώρο της φιλοσοφίας, της θεωρίας, αυτού του είδους της παιδείας, που ίσως σήμερα το λέγαμε ανθρωπιστική. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που έκανε ήταν να οξύνει την κριτική του σκέψη, δηλαδή να μπορεί να βλέπει την πραγματικότητα, να μπορεί να βλέπει αυτόν τον κόσμο, την κτήση, όπως λέει και ο ίδιος, τη δημιουργία, να μπορεί να τη βλέπει έχοντας εφόδια και γνώση από το ανθρώπινο πνεύμα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοιχείο. Τον ενδιέφερε, και βέβαια τον εκκλησιαστικό άνθρωπο θεωρώ πλέον, για να έρθουμε σε εμάς, τον ενδιαφέρει να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να πάρει πληροφορία, μπορεί να πάρει γνώση από όλη την ανθρωπιστική παιδεία που λέμε τώρα. Το επόμενο όμως είναι ότι ως εκκλησιαστικός άνθρωπος ανοίγεται και σε ένα διάλογο. Αυτό το συζητάγαμε και το πρωί στο γραφείο περί διαλόγου. Είναι ο διάλογος του με τον κόσμο. Μαθαίνει, βλέπει ο άνθρωπος, προσπαθεί να αντιληφθεί όσο περισσότερο γίνεται, για να μπορεί να έχει ένα διάλογο με τον κόσμο, να μπορεί να είναι ανοιχτός προς τα εκείνον. Άρα λοιπόν, και βεβαίως κατ' επέκταση και στην ουσία, γιατί γίνεται αυτός ο διάλογος? Στην ουσία γίνεται αυτός ο διάλογος για να οδηγηθεί ο άνθρωπος προς το Θεό. Δεν σταματάει στο διάλογο, ένα βήμα πίσω δεν σταματάει στη γνώση, ένα βήμα πίσω δεν σταματάει στο να μην σχετίζεται με τίποτα. Κάνει αυτά τα βήματα για να μπορεί να οδηγηθεί εκεί. Και νομίζω και ότι οι πατέρες αυτό το πράγμα κάνανε, αν δούμε τους μεγάλους πατέρες και τους Καπαδόκες και πολλούς άλλους. Οι γνώσεις που αποκτούσαν, η παιδεία στην οποία εντρυφούσαν, τους ενδιέφερε για αυτό το λόγο, νομίζω.

0: Είμαστε πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας ακούτε την εκπομπή του περιοδικού. Λέγαμε προηγουμένως, συζητώντας εξ αφορμής του θέματος του σημερινού, η ανθρωπιστική παιδεία, λέγαμε προηγουμένως για το πώς ιστορικά στην ουσία τα πράγματα ήρθαν στο σήμερα, όπου η ανθρωπιστική παιδεία όχι απλώς αποδομείται, είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, αλλά πλέον δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε, δεν ξέρουμε προς τα ποια κατεύθυνση να πάμε, με την έννοια ότι αφενός το θέμα, κυρίαρχο θέμα στην παιδεία, το θέμα της γλώσσας, αφετέρου το θέμα της εκπαίδευσης, δηλαδή το θέμα της και η πραγματικότητα και η πρακτικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία, στα παιδιά, αλλά και μετά το σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς έρχεται λοιπόν αυτή η κρίση του πολιτισμού και η στόχευση εκτός ανθρωπιστικής παιδείας να γίνει σήμερα στην ουσία ένα εμπόδιο τεράστιο, ίσως ένα στίχος που δεν μπορεί να ξεπεραστεί?
1: Ναι, νομίζω αυτό το αδιέξοδο το συναντάμε πρώτα απ' όλα στο σχολείο, και τα παιδιά δηλαδή έρχονται στην προβληματική αυτή από πολύ μικρή ηλικία, γιατί βλέπει κανείς ότι τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να θέλουν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μια χρηστικότητα της γνώσης. Και μπαίνει και το παιδί από πολύ νωρίς στη λογική, τι μου χρειάζεται αυτό. Γιατί πρέπει να κάνω δηλαδή αρχαία ελληνικά? Θα αναστηθεί κανένας αρχαίος και θα πρέπει να μιλήσω μαζί του, ας πούμε? Ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, να ακούσω επιχειρήματα από παιδιά από πολύ νωρίς? Εντάξει.
0: Και για τα υπόλοιπα μαθήματα, και τα θρησκευτικά και τα νέα ελληνικά. Και...
1: Ναι, σίγουρα, έτσι ακριβώς. Και κυρίως για αυτά που λέμε ότι είναι της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης, εντάξει, τα οποία μοιάζουν να μην είναι χρήσιμα. Δηλαδή το να καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του, την ύπαρξή του, μοιάζει σήμερα να είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται στον άνθρωπο να καταλάβει το ποιος είναι, να καταλάβει την ουσία του, να καταλάβει τη φύση του, να καταλάβει για το τι είναι φτιαγμένος. Είναι μια εποχή που εκπαιδεύει τα παιδιά και τους λέει ότι δεν χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά στο θέμα της γλώσσας, εκεί είναι που η μάχη, ας πούμε, χάνεται. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν όλο λιγότερες λέξεις. Τα παιδιά μαθαίνουν όλο λιγότερους εκφραστικούς τρόπους. Η γλώσσα με την επιβολή του μονοτονικού μπήκε στη λογική αυτή, υποτάχθηκε στη λογική της χρησιμότητας. Τι μου χρειάζεται η περισπομένη? Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα. Τι μου χρειάζεται μια δασία ή μια ψηλή? Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα τελικά που φτάσαμε στο μονοτονικό. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και χάνουμε αυτή, μπαίνουμε σε αυτό το απόλυτο κριτήριο της χρηστικότητας, ότι τα πάντα λοιπόν είναι προς χρήση, η γλώσσα μας είναι απλά προς χρήση, και δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλώντας με τις ίδιες λέξεις, βλέποντας μια λέξη που τη γράφουμε σήμερα όπως την έγραφε και ο παππούς μας, και όπως την έγραφαν και πριν 200 χρόνια και πριν 300 χρόνια, ότι τα γράμματα είναι ίδια και οι τόνοι είναι ίδιοι και τα νοήματα είναι ίδια και ο άνθρωπος είναι ίδιος και η φύση του ανθρώπου είναι ίδια, όταν αυτά όλα χάνονται, όταν δεν μπορούμε να σχετιστούμε στον τόπο και στον χρόνο, τότε τελικά δημιουργείται μια πληγή στον άνθρωπο, ένα κενό στον άνθρωπο, το οποίο θα γεμίσει με πολλές πληροφορίες, με πολλές εικόνες, με όσα μπορεί να μας δώσει τεχνολογία σήμερα, θα γεμίσει ή θα επιχειρήσουν να γεμίσει αυτό το κενό, αλλά αυτά δεν θα φτάσουν στην ψυχή, αυτά θα φτάσουν στον εγκέφαλο. Η ψυχή θα παραμένει άδεια και θα ζητά χωρίς να χορταίνει, θα πεινά.
2: Υπάρχει ένας αναπροσανατολισμός στην πραγματικότητα από την ανθρωπιστική, δηλαδή από την ανθρωπολογική παιδεία προς την τεχνική παιδεία. Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού πρωτίστως έχει να κάνει με το ότι το βασικό μήνυμα το οποίο στέλνει προς τους ανθρώπους του ο σημερινός πολιτισμός είναι ότι μια και δεν μπορώ να τροφοδοτήσω τη ζωή σας με νόημα, τουλάχιστον θα την γεμίσω με ανέσεις, θα την τροφοδοτήσω και θα την γεμίσω με ανέσεις. Είναι μια υπόσχεση αυτή, η οποία στην πραγματικότητα όμως είναι παραπλανητική, είναι ψευδής υπόσχεση. Διότι εμπεριέχει την αντίληψη και την πεποίθηση ότι η πρώτιστη ανάγκη του ανθρώπου είναι οι ανέσεις. Δεν είναι. Η πρώτιστη ανάγκη του ανθρώπου είναι πάντα το νόημα. Και όταν καταργήσουμε το νόημα εν ονόμα των ανέσεων, στην πραγματικότητα πολύ γρήγορα μετά, σε ελάχιστες γενιές, πρόκειται να χάσουμε και τις ανέσεις. Πρόκειται να προκύψει μια κατάρρευση συνολική όλου του πολιτιστικού οικοδομήματος. Και είμαστε σήμερα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είμαστε στο σημείο που η ιστορία πηγαίνει όχι μπροστά, αλλά πηγαίνει πίσω. Είμαστε στο πρωτοφανές σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, όπου οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Είμαστε σε ένα σημείο δηλαδή που πραγματικά ο πολιτισμός αυτοκαταργείται.
1: Εδώ θα λέγω ότι σημαίνει και το εξής παράδοξο. Ενώ έτσι όπως το είπαμε πρημοδοτούνται αυτό που λέμε οι επιστήμες, οι οποίες είναι θα λέγαμε τεχνικές, οι θετικές οι λεγόμενες, αλλά είναι αυτές που οποίες έρχονται, είδατε και το όνομα, θετικές επιστήμες, δηλαδή αυτές που έχουν να παράγουν κάτι, θα μας δώσουν κάτι, δεν είναι σαν τις άλλες που
2: μπορεί να μην είναι θετικές.
1: Που μπορεί να μην είναι θετικές, εντάξει. Παρατάθομαι όμως σημαίνει για το εξής. Βλέπει κανείς ότι τα παιδιά μέσα από αυτό το σύστημα της παιδείας οδηγούνται προς τις θετικές λεγόμενες επιστήμες με ένα θεωρητικό τρόπο. Δηλαδή, πρακτικά δεν είναι, η παιδεία δεν σε βγάζει ούτε στην αγορά εργασίας, ούτε σε έχει έτοιμο στο να δημιουργείς, να παράγεις. Πολλά παιδιά ειδικά τα οποία δεν έχουν την έφεση στο διάβασμα και στη μελέτη, ας πούμε, βλέπεις ότι τυραννιούνται πάρα πολύ χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να σπουδάσουν τεχνικά πράγματα. Η τεχνική εκπαίδευση μάλλον για πάρα πολλά χρόνια στον τόπο μας, δεν ξέρω και σε άλλους τόπους πώς λειτουργεί, μάλλον όμως σε εμάς τουλάχιστον, είναι ένα πάρεργο. Και τελικά ούτε και το τεχνικό κομμάτι νομίζω υπερκαλύπτεται και ως προς το αντικείμενό του.
2: Που μου φαίνεται φυσιολογική εξέλιξη, διότι ξαναλέω ότι όταν κανείς χάσει το κέντρο, είναι επόμενο ότι λίγο μετά θα χάσει και την περιφέρεια, θα χάσει και όλα τα επιμέρους στοιχεία εκείνα που θα ήταν απαραίτητα για μια κοινωνική πρόοδο.

0: Όντως, στο σχολείο και, αλλά και στο πανεπιστήμιο, αυτή η προτεραιότητα που δίνεται στην πρακτικότητα, στην τεχνολογική πρόοδο, όντως αντιμετωπίζεται πλέον με μεγάλη έτσι, χαρά και διαθεσία και δίνεται μια πολύ μεγάλη αξία σε αυτό το γεγονός, πραγματικά παραθεωρώντας όλα τα υπόλοιπα. Λέει στο κείμενο του Νούτσιο Όρντινε, που έχουμε στο περιοδικό, «Η χρησιμότητα του άχρηστου», λέει ένα πολύ ωραίο, έχει ένα πολύ ωραίο σημείο. Λέει, «Η συνάντηση μεταξύ ενός διδάσκοντος και ενός διδασκόμενου προϋποθέτει πάντα ένα κείμενο ως αφετηρία». Σε εισαγωγικά το κείμενο, λέω εγώ, μπορούμε να δώσουμε πολλές ερμηνείες πάνω στη λέξη κείμενο. Χωρίς αυτή την άμεση επαφή, οι μαθητές θα δυσκολευτούν να αγαπήσουν τη φιλοσοφία ή τη λογοτεχνία και ταυτόχρονα οι καθηγητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα προσόντα τους για να ξυπνήσουν το πάθος και τον ενθουσιασμό στους μαθητές τους. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο, συσσαγωγικά, είναι, έχει μεγάλη αξία. Είναι μπορεί να είναι ένα κείμενο, όπως λέμε, ένα γραπτό κείμενο. Μπορεί να είναι ένας λόγος, μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης. Είναι ένα κείμενο, είναι αυτό που υπάρχει μπροστά μας και πάνω στο οποίο ερμηνεύουμε, ανακαλύπτουμε, φιλοσοφούμε, το οδηγούμε σε μια διάσπαση για να ξαναενωθεί έχοντας πάρει από μέσα τα νοήματα. Και αυτό ίσως το βλέπουμε πολύ συχνά, το βλέπουν και οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά και το λένε στο σχολείο, ότι οι μαθητές αρέσκονται όχι σε ένα κείμενο που θα πάρουν να διαβάσουν οι ίδιοι, αλλά στο διάλογο, στο λόγο. Τους αρέσει να κουβεντιάζουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί αφενός ο διάλογος αφετέρου, η αναζήτηση των παιδιών γίνεται μέσα από, όπως είπατε προηγούμενος, πατήρ Μελτιάδη, από το θεωρητικό πλαίσιο. Δηλαδή, γίνεται μέσα από την αναζήτηση ενός νοήματος. Και αυτό, στην προκειμένη περίπτωση εδώ που λέει περικειμένου, μπορεί να είναι ένα κείμενο της λογοτεχνίας, μπορεί να είναι ένα κείμενο της βυζαντινής λογοτεχνίας, μπορεί να είναι ένα κείμενο, να είναι ένα ποίημα ή μπορεί να είναι και ένα έργο τέχνης. Μέσα από αυτά γίνεται η αναζήτηση και εδώ το πράγμα έχει μεγάλη αξία. Γιατί μετά, την ώρα δηλαδή των μαθηματικών, που τα μαθηματικά είναι σπουδαία, ή της βιολογίας, που και η βιολογία είναι σπουδαία, όλα είναι σπουδαία, αλλά εκεί τα παιδιά δίνουν μεγαλύτερη, θα πω, όχι πάθος, αλλά διάθεση αναγκαστική να διεξέλθουν τα αντικείμενα αυτά. Στα νεοελληνικά όμως, ως μάθημα που έχουν στο σχολείο, στη λογοτεχνία, εκεί ο λόγος και η διείσδυση μέσα στο νόημα τους δημιουργεί μεγαλύτερη, θεωρώ, και έτσι λένε και οι εκπαιδευτικοί, μεγαλύτερη ευχαρίστηση ως προς το να ανακαλύψουν πράγματα και μες στον εαυτό τους και στον κόσμο.
1: Έχει όμως μεγάλη σημασία ποιο είναι η πρώτη ύλη που τους δίνεις για τη συζήτηση αυτή. Και όπως είπε, ωραία το έθεσες και εσύ για το κείμενο, είναι, που διάβασες, είναι ο λόγος που τίθεται, τα κείμενα που θέτουμε. Αλλά βλέπει κανείς ότι αυτή τη στιγμή τα κλασικά κείμενα, αυτό που λέμε, ή τα κείμενα της οι αρχαίες τραγωδίες, ο Ομήρος, πράγματα τα οποία διδάσκονται αιώνες μέσα στο ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική παιδεία. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα, η Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι, όλα αυτά τα κείμενα, όλα αυτά τα λόγια που ήταν η πρώτη αφορμή της συζήτησής μας, καταργούνται με ένα επιχείρημα, ότι μα σήμερα έχουμε άλλα λόγια τα οποία, επειδή είναι σύγχρονα, είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη γραμμική ότι απλά επειδή το ημερολόγιο τρέχει, επειδή περνούν οι μέρες, ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Άρα λοιπόν αυτά που σήμερα έχουμε να καταθέσουμε είναι κάτι πιο σημαντικό. Γι' αυτό και σήμερα στο αναγνωστικό, ας πούμε, όπως μας λένε οι δάσκαλοι, θα βρούμε, ξέρω εγώ, συνταγές μαγειρικής ως κάτι πληρέστερο από το Σοφοκλή, ας πούμε, ή από τον Μέγα Βασίλειο.
0: Και μια και αναφέρεστε και στο αλφαβητάρια, στα παλαιότερα αλφαβητάρια του σχολείου ήταν συνδεδεμένο και και αφενός το θέμα του λόγου, το θέμα της γλώσσας, με τον πολυτονισμό, δηλαδή το χρωματισμό, το μουσικό χρωματισμό της λέξης, και με πολύ σπουδαία εικονογράφηση. Ας πούμε, είναι πολύ γνωστός ο Γραμματόπουλος, ο οποίος, του οποίου τα προλάβαμε και εγώ τουλάχιστον τα πρόλαβα τα αναγνωστικά στα πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Συνέθεταν λοιπόν αυτά ένα πραγματικά συγκροτημένο νόημα. Είχαν μια συγκρότηση στην οποία έμπαινες μέσα σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο που ήταν γεμάτο με πράγματα, με βιβλία, με μουσική, με ήχους, με εικόνες, και εκεί μάθαινες. Εκεί δηλαδή εντρυφούσες στην παιδεία, εντρυφούσες τα νοήματα.

Έχει σημασία να θυμίσουμε ότι αυτός ο παραμερισμός της παιδείας για τον οποίο συζητάμε είχε αφετηρία μία απόπειρα παραμερισμού και υποβάθμιση της ίδιας της γλώσσας. Δηλαδή, υπάρχουν στην πατρίδα μας δύο πολύ μεγάλα ορόσημα, περίπου ταυτόχρονα κιόλας. Αφενός μεν η κατάργηση του πολιτονικού συστήματος γραφής και αφετέρου η κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που πριν γινόταν σε κάθε τάξη του εξετάξιου γυμνασίου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια καταδίωξη της γλώσσας, η οποία καταδίωξη της γλώσσας ήταν αναπόφευκτο μετά να έχει αποδομητικές συνέπειες και σε οποιαδήποτε άλλον επιμέρους τομέα του πολιτισμού. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το πόσο πολύ σφοδρή επίθεση δέχθηκε η ίδια η γλώσσα προκειμένου, ας πούμε, να καταργηθεί το πολιτονικό. Με το επιχείρημα βέβαια ότι αυτά τα πράγματα μας είναι άχρηστα. Ένα επιχείρημα εντελώς μη σοβαρό. Ένα επιχείρημα τελείως με σκοπό το να παραπλανήσει τους παραλήπτες του, κολακεύοντάς τους, δηλαδή τους μαθητές, και καθησυχάζοντας τους ότι δεν χρειάζεται καθόλου κόπος για την παιδεία. Αυτό λοιπόν ήταν μια αντιστράτευση της ίδιας της εκκίνησης, της ίδιας της αφετηρίας του σημερινού πολιτισμού. Ξαναλέω, δεν είναι καθόλου ασήμαντο το ότι αυτή η αντιστράτευση της παιδείας της συγκεκριμένης ξεκίνησε από το ίδιο το πεδίο της γλώσσας και ήταν μια η εφαρμογή ενός μέτρου το οποίο ήταν αναπόφευκτο να έχει μετά ένα σωρό παρενέργειες και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.

0: υπάρχει μια κέρια επισήμανση ενός Γάλλου κοινωνιολόγου του Κλοντ Λεβιστρός, ο οποίος παραπάνω από μισό αιώνα παλιότερα είχε επισημάνει ότι η ουσία της κοινωνικής ζωής είναι η καταστροφή όλων όσων της δίνουν το άρωμά της. Αυτή η εξαιρετικά οξυδερκή επισήμανση έχω τη γνώμη ότι δεν μπορεί να έχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εφαρμογής της από όσο πραγματικά η κατάργηση του πολιτονικού. Τα στοιχεία εκείνα της γραπτής μορφής της γλώσσας μας, τα οποία της δίνανε μια εξαιρετική χάρη, αυτά έπρεπε να καταργηθούν εν ονόματι της πρακτικότητας. Ήταν η αφετηρία ενός δρόμου ο οποίος δεν θα μπορούσε παρά μόνο να επιφέρει περαιτέρω αποδομήσεις.
1: Αναφέρθηκε, Γιώργος, στη χάρη και νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση μπορεί να μας οδηγήσει και σε ένα άλλο έτσι, επίπεδο, στο κομμάτι ότι τελικά η παιδεία μας είναι έτσι δομημένη ώστε να μην θεωρεί σημαντικό το να τα παιδιά να έχουν μια ζωντανή σχέση με την τέχνη, με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική, με τη μουσική.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η εξέλιξη της ίδιας της τέχνης στην πραγματικότητα είναι αυτό που συνοψίζεται αριστοργηματικά στην έκθεση εκείνη της Εθνικής μας Πινακοθήκης, για την οποία έχει γίνει τόσο πολύ συζήτηση τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ότι πλέον η επιλογή είναι μια τέχνη που το περιεχόμενό της είναι η αντίτέχνη. Είναι το να πάρει μια πραγματικά μεγαλειώδη τέχνη που έχει προϋπάρξει και να την καταργήσει, να την, στην πραγματικότητα να την παραμορφώσει και να την γελιοποιήσει. Αυτό θεωρώ ότι έχει και συμβολική σημασία. Είναι ευρύτερο φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με μια πορεία εγκατάλειψης και κατάργησης της τέχνης, το οποίο είναι ένα από τα βασικά συστατικά του παραμερισμού της ανθρωπιστικής παιδείας και είναι επίσης μια από τις βασικές συνέπειες και τις αναπόφευκτες συνέπειες της κατάρρευσης του κεντρικού νοήματος.
2: Ο Τάσος Χατζιαναστασίου, στο κείμενό του που έχουμε στο τεύχος αυτό, γιατί οι κλασικές σπουδές, λέει πολύ ωραία το εξής, για να συνεχίσω να πιάσω το νήμα και να συνεχίσω. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω. Σε αυτούς τους στίχους ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης συμπυκνώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο την αμηχανία που αισθανόμαστε εμείς οι νεοέλληνες απέναντι στην αρχαία κληρονομιά. Κι όμως για πρώτη φορά σήμερα, 200 περίπου χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, έχοντας ξεπεράσει πια οριστικά τη στήρα προγονοπληξία αλλά και την εξίσου συμπλεγματική και αστόχαστη ταύτιση της αρχαιότητας με την κούφια ρητορία και την αισθητική αντιδημοκρατικών καθεστώτων, ίσως είμαστε σε θέση να ξαναδούμε αυτή την προνομιακή μας σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό, χωρίς συμπλέγματα αλλά και χωρίς προκαταλήψεις. Η πρωτοβουλία μας να αναδείξουμε την αναγκαιότητα αποκατάστασης των κλασικών σπουδών, εδώ καταλαβαίνουμε κλασικές σπουδές, είναι στην ουσία η φιλοσοφία, τα αρχαία ελληνικά, έτσι. Δεν αφορά ένα συντεχνιακό αίτημα των φιλολόγων. Πρόκειται πρώτα και κύρια για μια πρόταση πολιτισμού και παιδείας ως αντίδοτο στη σημερινή κοινωνική, οικονομική, αισθητική και ηθική κρίση στη χώρα μας και σε ολόκληρο το δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κλασικών σπουδών αποτελεί επομένως ένα χρέος τόσο εθνικό όσο και οικουμενικό. Ως η αμεσότερη κληρονόμη του αρχαίου πολιτισμού, και αυτό σχολιάζω εγώ, αφορά τη γλώσσα, έτσι, το ότι μιλάμε ακόμα την ελληνική γλώσσα, ακόμα χρησιμοποιούμε λέξεις ομηρικές. Συνεχίζει λοιπόν, οφείλουμε να προστατέψουμε και να προφέρουμε αυτή την ανεκτίμητη κληρονομιά στον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτιστα ωστόσο αποτελεί ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μας, καθώς η αρχαιότητα, και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι διαρκώς παρούσα. Είναι αυτό το μαρμάρινο κεφάλι στο άμεσο περιβάλλον της ζωής μας, καθώς κινούμαστε καθημερινά ανάμεσα στα αρχαία μνημεία. Είναι παρούσα στην τέχνη, στη λογοτεχνία, αλλά και στις σκεπτικές μας τελετουργίες και ειδικά στις πιο λαϊκές από αυτές, στην Ορθόδοξη Θεολογία, χάρη στους πατέρες Εκκλησίας, ακόμη και στον ίδιο το χριστιανικό ναό, από την πλευρά της οργάνωσης του χώρου, που, όπως έχει επισημανθεί, παραπέμπει στο αρχαίο θέατρο σε πλήθος στοιχείων της κοσμοαντίληψης και της νοοτροπίας μας σε όλα αυτά που ο Σεφέρης ονόμασε συμπεφωνημένα υπονοούμενα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρωτοπορία αυτής της εκδίωξης της κλασικής παιδείας βρίσκεται το κίνημα woke. Το κίνημα woke, το οποίο ξέρουμε στις μέρες μας πολύ καλά, ότι ο τελικός του σκοπός είναι η απανθρωποποίηση του ανθρώπου. Ξεκινώντας, κοιτάζοντας το αναδρομικά, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι ένας τέτοιος τελικός σκοπός επέλεξε ως αφετηρία του ακριβώς την καταδίωξη της κλασικής παιδείας.
1: Κλείνοντας, θα σκεφτόμουν το εξής. Έχει νομίζω και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά στον τόπο μας, το που τοποθετούνται και κάποιες νέες επιστήμες, όπως αυτή της ψυχολογίας. Βλέπετε ότι η επιστήμη της ψυχολογίας έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, γι' αυτό και υπάρχει τμήμα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχει όμως και στην Πάντιο. Υπάρχει και εκεί που είναι οι κοινωνικές σπουδές. Και βλέπει κανείς αυτό ακριβώς, τη μετατόπιση, δηλαδή, ή και το δίλημα και το ερώτημα. Η ψυχή του ανθρώπου αφορά τον άνθρωπο. Είναι ανθρωπιστικό ζήτημα ή ξεφεύγει σε κάτι άλλο. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό του αδιεξόδου τελικά που βρίσκεται η παιδεία μας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσο έτσι συζητούμε και όσο προβληματιζόμαστε για τα ζητήματα αυτά, υπάρχει η ελπίδα να βρεθεί ένας βηματισμός, και έχω την αίσθηση ότι στα ζητήματα αυτά εμείς ως Έλληνες έχουμε μια ευθύνη παραπάνω έναντι των παιδιών μας, έναντι του εαυτού μας, αλλά έναντι και του κόσμου όλου.
2: Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, υπενθυμίζοντας ότι το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στα γραφεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-46-21-440, και βέβαια να γραφείτε συνδρομητές, και αυτό το ζητούμε έτσι με μεγάλη διάθεση και θα
1: και
2: θέλαμε
1: παράκληση, και θα παράκληση έλεγα, ναι? Και παράκληση, γιατί προσπαθούμε διακριτικά να το θέτουμε, αλλά το ζήτημα του να κυκλοφορεί ένα περιοδικό σχετίζεται πολύ και με τη στήριξη που οι αναγνώστες του δίνουν. Έχουμε την ευλογία ο δεσπότης μας να στηρίζει και να θέλει το περιοδικό μας κάθε τεύχος να φτάνει όσο δυνατόν σε περισσότερους ανθρώπους, γι' αυτό και το συναντάτε ίσως ειδικά οι Πειραιώτες στους ναούς, στις ενορίες, και από εκεί ας πούμε φτάνει ίσως εύκολα στα χέρια σας. Αλλά όμως δεν είναι εύκολο το να βγει αυτό το περιοδικό. Έχει αρκετά έξοδα, όμως νομίζουμε πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να παραμένει σε έντυπη μορφή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να κρατά στα χέρια του ένα περιοδικό, να κρατά στα χέρια του σελίδες, χαρτί που γράφουν λόγια με νόημα. Και γι' αυτό σας παρακαλούμε λοιπόν να στηρίξετε το περιοδικό, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να μιλήσετε σε ανθρώπους που μπορούν να τους ενδιαφέρουν το περιοδικό της Περαιακής Εκκλησίας, να γραφτούν και αυτοί οι συνδρομητές. Είναι ένας ουσιαστικός τρόπος στήριξης της προσπάθειας αυτής.
2: Κλείνοντας, να πούμε στο στούντιο τον πατέρα Μιλιάδη Ζέρβας, ο Γιώργος Καστρινάκης και ο Γιώργος Αρανιάδης, στην ηχοληψία ο Τάσος Γιάκας, και στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου στο ραδιόφωνο της Περαιακής Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο φιλόξενο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας τη γνωστή και αγαπητή μας κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, είναι πτυχιούχος νομικής και θεολογίας, για να συζητήσουμε το θέμα της συνεργασίας των γονιών με τους μαθητές, με τα παιδιά τους, με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους. Έχουμε πολλά ερωτήματα που μας έχετε θέσει εσείς ως γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες. Πώς μπορεί η οικογένεια, κυρίως οι γονείς βέβαια, που έχουν τον ρόλο τον προεξάρχοντα, να συνεργαστούν με καλή θέληση, με μια καλή συνεργασία με τα παιδιά τους για την πρόοδο των παιδιών τους. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει σήμερα η κυρία Ολυμπία Ποντίκη. Κυρία Ποντίκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία για εμένα να βρίσκομαι κοντά σας για ακόμη μια φορά στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, που πραγματικά μιλάει στην καρδιά όλων μας και μας δίνει τόσο βαθιστόχαστα νοήματα για ολόκληρη τη ζωή μας.
0: Κυρία Ποντίκη, η συνεργασία λοιπόν των γονέων με τους μαθητές, με τα παιδιά τους, είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και ρωτάμε εξ αρχής πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί στην κατάρτιση του προγράμματος, του σχολικού προγράμματος, στο να θέσει το παιδί μαθητής τους στόχους του. Με ποιους τρόπους μπορεί ο γονιός να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διεργασία τα παιδιά?
1: Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχουμε την αρχή του σχολικού και του ακαδημαϊκού έτους, διότι οι γονείς από την μεγάλη τους αγάπη, φροντίδα και μέρημνα για τα παιδιά τους προσπαθούν πάντοτε να κάνουν το καλύτερο.

είναι εκεί για να στηρίζει το παιδί του, παρέχοντάς του ανεφόρον αποδοχή και να μπορεί να ακούει το παιδί του και τα συναισθήματά του μαζί με όλες του τις ανησυχίες, μαζί με όλες του τις σκέψεις. Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του παιδιού μας. Εμείς όταν ξεκινούσαμε τα μαθήματά μας, τις υποχρεώσεις μας, τα φροντιστήριά μας, πόσες ανησυχίες είχαμε, πόσους προβληματισμούς, το πρώτο πράγμα που θέλαμε είναι κάποιον να μπορούμε να τα εκφράσουμε όλα αυτά. Κάποιον να μας ακούσει, να συνδεθεί μαζί μας, πραγματικά χωρίς να μας κρίνει και χωρίς να μας επιβάλλει τη γνώμη του. Οπότε το πρώτο κομμάτι για να μπορέσει ο γονιός να βοηθήσει το παιδί του σε όλη τη σχολική διαδικασία είναι να δείξει ενσυναίσθηση και κατανόηση, να μπει στη θέση του παιδιού του και να μπορέσει με απλές ερωτήσεις που ξεκλειδώνουν τι κάνεις, πώς είσαι, τι σκέφτεσαι, ποια είναι τα συναισθήματά σου, πώς πήγες σήμερα στο σχολείο, πώς σου φαίνονται τα μαθήματα, πώς περνάς τη μέρα σου. Ξέρετε πόσοι γονείς έχουν δυσκολία να κάνουν αυτή τη μικρή και τόσο πολύτιμη ερώτηση που κρύβει μέγιστο ενδιαφέρον. Πώς πέρασες τη μέρα σου, παιδί μου, πώς είσαι στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μια ιδιαίτερη σημαντικότητα στην προσωπικότητα του παιδιού. Ξέρετε, τιμούμε τους ανθρώπους ιδιαίτερα όταν είμαστε εκεί να ακούσουμε τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους, και αυτό όχι μόνο τονώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού, αλλά κάνει και το παιδί να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του γονιού. Και η εμπιστοσύνη είναι ο πρώτος παράγοντας θεραπευτικός για να ενεργοποιηθεί το παιδί μαθησιακά. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο μπορεί να βοηθήσει ο γονιός είναι τι? Να προσπαθήσει ο ίδιος αρχικά μέσα του να αποκρυπτογραφήσει την προσωπικότητα, τα χαρίσματα και τα ταλέντα του παιδιού του. Ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα σε όλους μας. Όμως τα χαρίσματα μοιάζουν, όπως λέω εγώ, με τα λουλούδια. Το κάθε ένα έχει το δικό του χρώμα, το δικό του άρωμα, τη δική του αισθητική. Όλα όμως είναι μοναδικά και τέλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο γονιός να δουλέψει τον εαυτό του, να απαλλαχθεί από τυχόν αγγυλώσεις, ανασφάλειες που έχει ο ίδιος, ούτως ώστε να πλησιάσει το παιδί και αυτά τα χαρίσματα που έχει το παιδί να είναι υποστηρικτικός στην πορεία που θέλει το παιδί να ακολουθήσει και όχι ο ίδιος ο γονιός. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική, στις τέχνες, στη μουσική. Μπορεί ένας γονιός μέσα στο μυαλό του να θέλει το παιδί του να ακολουθήσει μια άλλη επιστήμη και όχι να ασχοληθεί με τη ζωγραφική ή τη μουσική. Εδώ είναι πολύ σημαντικό τι να κάνει, να μπει στη διαδικασία, να ακούσει πραγματικά και να σεβαστεί το χάρισμα, την κλίση του παιδιού του και να είναι υποστηρικτικό σε αυτό που θέλει το παιδί του και όχι σε αυτό που θέλει ο ίδιος. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, την κλίση του ο καθένας τη γνωρίζει εσωτερικά. Είναι αυτό που το έχει δώσει ο Θεός. Το τρίτο κομμάτι που είναι πολύ πρακτικό είναι το να τηρείτε καθημερινά ένα πρόγραμμα. Φαντάζει απλό, αλλά είναι μεγίστης σημασίας. Δηλαδή, να υπάρχει ένα πρόγραμμα στην ώρα που το παιδί θα φάει, στην ώρα που το παιδί θα ξεκουραστεί, στην ώρα που το παιδί θα κάνει το φροντιστήριό του, και πάντοτε μέσα στη μέρα και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα να υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, γυμναστική, χώρο, ζωγραφική, οτιδήποτε θέλει το παιδί για να αποφορτίζεται και να εκτονώνεται. Να πούμε εδώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι περισσότερες οι μαθησιακές ώρες και ελάχιστες οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να επιμείνουμε, γιατί έχουμε πολλά παράπονα από τους μαθητές που μας λένε ότι εμείς επιφορτιζόμαστε, κουραζόμαστε με τόσες γνώσεις και δεν έχουμε άλλες δραστηριότητες να εκτονωθούμε. Τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν μπορούμε εμείς να παρισφρήσουμε και να τα κάνουμε να λειτουργήσουν ως ενήλικες, διότι αυτό είναι κακοποιητικό για την ψυχολογία του. Το παιδί θέλει ώρα να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να παίξει, να μην χάσει δηλαδή το παιδί την ανεμελιά του. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτό το κομμάτι μπορούμε εμείς ως γονείς να βάλουμε πολύ όμορφες δραστηριότητες που να είναι εκπαιδευτικές. Για παράδειγμα, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, να πάμε το παιδί σε ένα ωραίο μουσείο. Οπότε να αποκτήσει ερεθίσματα που θα το κάνουν να αγαπήσει τη γνώση. Να το πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να το πάμε μια ωραία εκδρομή που θα ανακαλύψει τη φύση. Και αυτό ίσως του δώσει ερεθίσματα όσον αφορά στα μαθήματά του. Υπάρχουν ακόμη και παιχνίδια τα οποία στηρίζονται στο

0: να μαθαίνω και να γνωρίζω πράγματα, όπως είναι η Μοντεσοριανή μέθοδος, που το παιδί μέσω έτσι των αισθητηριακών μεθόδων αποκτά και όμορφα ερεθίσματα και για την ψυχολογία του, αλλά και για τη γνώση. Δηλαδή κάπως να συνδυάσουμε αυτό, ότι η γνώση είναι δύναμη, είναι εξέλιξη και είναι πολύ ωραίο να ενεργοποιηθεί το παιδί. Όμως το κύριο μήνυμα για να ενεργοποιήσουμε το παιδί μας είναι ότι όλη του η εκπαιδευτική πορεία είναι κάτι που αφορά το ίδιο και το ίδιο θα γευτεί τους σκόπους των προσπαθειών του. Εδώ είναι ένα ευαίσθητο σημείο, διότι αρκετοί γονείς, πάνω βέβαια στο ενδιαφέρον τους, υπάρχει μια παρεκτροπή στην οποία το παιδί αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι αν εγώ είμαι καλός μαθητής έχω την αποδοχή του γονιού μου, γιατί είναι ένας τρόπος να τον ικανοποιήσω. Αυτό όμως πλήττει την προσωπικότητα του παιδιού, αρχίζει και γίνεται ενοχικό και ανασφαλές, διότι το παιδί χρειάζεται να νιώθει ότι εμείς το αποδεχόμαστε ανεφόρον, είτε είναι καλός μαθητής είτε όχι. Όμως εμείς χρειάζεται να δείξουμε με τη συμπεριφορά μας ότι η όλη πορεία προς τη μάθηση θα βελτιώσει τη δική του ζωή. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, όπως αναφέρει και ο Τόλστοϊ, να εμπνέει τον άλλον στη γνώση. Όχι να τον καταναγκάζεις, να τον κάνεις να διψάει για τη γνώση, όπως διψάς για το νερό. Αυτό θα γεννήσει την όμορφη επιθυμία για να μπορέσει το παιδί να μάθει πράγματα, ούτως ώστε να εξελίξει τη ζωή του και τον εαυτό του. Να έχει αναφορά σε εκείνο. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό, παιδί μου, αλλά το κάνεις για σένα. Συγχαρητήρια που πήρες το πτυχίο σου στα αγγλικά. Μπράβο σου, αυτό θα βοηθήσει τη ζωή σου και σένα. Όχι εμένα ως γονιό. Είμαι μεν περήφανος, αλλά είμαι περήφανος που είσαι καλός άνθρωπος, που έχεις αυτές τις αρετές. Χαίρομαι με την επιτυχία σου, αλλά το τονίζω ότι η επιτυχία σου αφορά εσένα, το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί, πέρα από το ότι εξελίσσεται στη γνώση, γίνεται και αυτόνομο. Μαθαίνει δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια που κάνω θα βελτιώσει εμένα, τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι γονείς έχουν θέματα στο να διαχειριστούν το πώς το παιδί θα διαβάσει, το πώς το παιδί θα εξελιχθεί, και αυτό προκύπτει από το ότι δεν έχουν τον τρόπο να ενεργοποιήσουν και να εμπνεύσουν το παιδί.
1: Κυρία Ποντίκη, μιλήσατε πριν από λίγο για ανεφόρον αποδοχή. Ωστόσο, είναι πολύ σωστό αυτό, ωστόσο θα πρέπει και οι γονείς να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από το παιδί τους, σύμφωνα με την προσωπικότητα, την ψυχοσύνθεση, την ιδιοσυγκρασία, τα ταλέντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, την κλίση κυρίως του παιδιού, και να μην θεωρούν ότι επιτυχία είναι να φτάσει κανείς στο έπακρο, να πετύχει σε μία από τις περιζήτητες σχολές, να πάρει 3-4 διπλώματα ξένων γλωσσών, μουσικής, οργάνων κτλ. Κτλ. Να πάρει άριστα στο σχολείο, να ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επίπεδου με διπλώματα, διατριβές κτλ. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία για όλα τα παιδιά. Άλλα παιδιά έχουν αυτή την κλίση, άλλα έχουν κάποια άλλη. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι επιτυχία, πρόοδος και προκοπή για κάθε παιδί είναι να φτάνει το κάθε παιδί, ο κάθε μαθητής, στο ύψιστο και στο έπακρο των δυνατοτήτων του. Όχι να γίνουν όλοι επιστήμονες, διάσημοι μουσικοί κτλ. Κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και παίζει καθοριστικό ρόλο και στην όλη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους. Και θα ήθελα να μας το σχολιάσετε.
0: Το θέσατε υπέροχα και σε μια πολύ ουσιαστική και ξεκάθαρη τοποθέτηση, διότι όπως είπατε, θα πάρω αφορμή από την τοποθέτησή σας, ότι επιτυχία είναι ο κάθε άνθρωπος να εξελιχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, των δυνατοτήτων του ιδίου, όχι των γονέων του. Εδώ όμως αυτό το οποίο παρεμβάλλεται είναι τι? Οι προσδοκίες. Οι αρρωστημένες προσδοκίες που προέρχονται πολλές φορές από ανασφάλεια, από φοβία, από τραύματα ψυχικά των γονέων, που τι γίνεται, προβάλλουν στο παιδί, και ενώ θέλουν να περάσουν στο παιδί ότι αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο ενδιαφέροντος και αγάπης, στην πραγματικότητα το παιδί δέχεται πίεση που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα και αποτρέπει το παιδί από το να πετύχει αυτό που μόλις είπατε, να πετύχει την πλήρη έκπτυξη των δυνατοτήτων του. Γιατί? Γιατί το παιδί δέχεται την πίεση, την οποία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, αρχίζει εσωτερικά μια τεράστια άμυνα, η οποία οδηγεί σε αντεπίθεση στο πρόσωπο του γονέα και σε τι άλλο, και σε παραίτηση όσον αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του. Είναι σημαντικό ο γονιός να δουλέψει εσωτερικά μέσα του αυτό το οποίο λέει ο Μάσλου. Ο Μάσλου αναφέρει ότι η επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο είναι να πετύχει την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή την πλήρη έκπτυξη των δυνατοτήτων του ανάλογα με το μέτρο το δικό του. Και θα μου πείτε, ποιος ορίζει αυτό το μέτρο? Γιατί, κυρία Ποντίκη, να πείτε ότι ο καθένας, το παιδί, γνωρίζει ποιο είναι το μέτρο των δυνατοτήτων του? Εγώ ως γονιός θέλω να το βοηθήσω παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Θα σας απαντήσω. Ένα είναι το κριτήριο εκεί. Η ψυχική υγεία και η ισορροπία του παιδιού. Όταν το παιδί σου πάει ως εκεί, σημαίνει ότι ως εκεί αντέχει να πάει και είναι ικανοποιημένο. Οφείλεις να το σεβαστείς. Το παραπέρα που θες εσύ να πάει είναι δική σου προσδοκία, δικό σου θέμα, δική σου ανασφάλεια που χρειάζεται να δουλέψεις. Πολλές φορές οι γονείς λένε, μα εγώ κάνω τα πάντα για τα παιδιά μου, πληρώνω τα πάντα, του δίνω τα καλύτερα, ό,τι υπάρχει. Αναρωτήθηκαν όμως ποτέ εάν αυτό γίνεται για το παιδί αμιγώς ή και για λόγους εσωτερικών ανασφαλιών, προσδοκιών, φόβων, τυχόν επίδειξης? Γιατί? Γιατί όταν, όπως ένας προπονητής βλέπει τον αθλητή και λέει, εγώ αυτά τα μέτρα μπορώ να τρέξω, και το σέβεται εάν είναι καλός προπονητής, ακριβώς το ίδιο χρειάζεται να κάνει και ο γονιός, να πει το παιδί μου ως εκεί μπορεί να πάει όσον αφορά στη μουσική, ως εκεί όσον αφορά στην επιστήμη. Επίσης στην Ελλάδα υπάρχει μια ακόμη καταδυνάστευση, πρώτα για την ψυχή των ίδιων των γονέων και μετά για τα παιδιά τους, η νοοτροπία του ότι πρέπει όλοι να γίνουν επιστήμονες. Τι πάει να πει όμως επιστήμονες? Η λέξη επιστήμη προέρχεται από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά. Γιατί οι επιστήμες να περιορίζονται σε αυτές που είναι περισσότερο προβεβλημένες? Και τι προβεβλημένες? Συνδεόμενη η προβολή τους με οικονομικό αντίκρισμα. Για παράδειγμα, να γίνει ένας δικηγόρος, να γίνει ένας αρχιτέκτονας, να γίνει ένας γιατρός, να γίνει ένας πολιτικός μηχανικός. Όλα αυτά βεβαίως είναι σπουδαίες επιστήμες, αλλά τι συμβαίνει? Ο κάθε άνθρωπος και όλα τα ταλέντα έχουν ίδια αξία για την κοινωνία. Επιστήμη είναι και η κομμωτική, γιατί είναι μια τέχνη η οποία αφορά το να βοηθήσει τον άνθρωπο να καλοπιστεί. Επιστήμη είναι και μια γυναίκα η οποία ασχολείται με τα οικιακά και με πολύ αγάπη φροντίζει την οικογένειά της. Γιατί αυτή δεν είναι επιστήμονας? Και μόνο ο δικηγόρος είναι επιστήμονας? Η ευρεία έννοια της επιστήμης έχει να κάνει με το να γνωρίζω κάτι καλά. Θα μου πείτε, ωραία τα λέτε θεωρητικά, αλλά εγώ θέλω το παιδί μου να σπουδάσει. Θα σας πω κάτι. Αυτό το να σπουδάσει έχει αξία μόνο όταν το θέλει το παιδί σου. Μόνο όταν είναι επιθυμία του παιδιού σου. Γιατί ο στόχος και ο απότερος σκοπός στη ζωή είναι το παιδί να γίνει ευτυχισμένο. Και για να γίνει ευτυχισμένο χρειάζεται να γίνει ισορροπημένο. Και πώς θα είναι ισορροπημένο όταν το παιδί έχει την πορεία του, έχει το χάρισμά του, θέλει για παράδειγμα να γίνει κιθαρίστας, και εγώ του λέω δεν θα γίνεις κιθαρίστας, εγώ έχω δικηγορικό γραφείο, θα γίνει δικηγόρος. Γιατί θέλω να εξασφαλίσω τα του εαυτού μου, τις δικές μου ανησυχίες και προσδοκίες. Άρα τι κάνω? Προσέξτε τι ολέθριο γίνεται. Παρεμβαίνω στην πορεία του παιδιού μου, διαταράσω την ανάπτυξή του, όπως λέει και ο Carl Rogers, ο πατέρας της προσωποκεντρικής θεωρίας. Αντί να του αφήσω να αναπτύξει τον αυθεντικό του εαυτό, δηλαδή να πάει εκεί που πραγματικά είναι η προσωπικότητά του να πάει και να αναπτυχθεί και να εκπτύξει τα ταλέντα του, έρχομαι εγώ και το ανακόπτω και το πάω εκεί που θέλω εγώ. Και τι δημιουργώ? Έναν άνθρωπο, όπως λέει η προσωποκεντρική θεωρία, adjusted, δηλαδή προσαρμοσμένο, δυσλειτουργικό, που είναι βέβαιο ότι θα εμφανίσει θέματα ψυχικής υγείας, γιατί δεν κάνει αυτό που αγαπάει, αυτό που θέλει, για να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Και αυτό κρύβει και τεράστιο εγωισμό πέρα από ψυχική δυσλειτουργία. Το κάθε λειτουργήμα στη ζωή μας είναι τέχνη όταν το κάνουμε με αγάπη. Σας ρωτώ, ο άνθρωπος που ασχολείται με τον καθαρισμό των κάδων δεν είναι επιστήμονας στον τομέα του? Δεν είναι απαραίτητο το λειτουργήμα του? Είναι εξίσου σημαντικό με το λειτουργήμα ενός γιατρού, ενός δικηγόρου. Αλλά ξέρετε τι διαφορά έχει? Το πρεστίζ. Έχουμε μάθει να κοιτάμε το φαίνεστε και όχι το είναι. Η ευτυχία όμως κρύβεται στο είναι. Θα το διδάσκει και ο Χριστός μας. Και όπως λέει η Virginia Satir, η μητέρα της συστημικής θεωρίας, όταν εμείς οι θεραπευτές, στους θεραπευόμενους, προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς τους ταλανίζει, λέει, δώσε στο θεραπευόμενό σου ενσυναίσθηση και ανεφορών αποδοχή και θα βρει μόνος του το δρόμο του. Δεν θα του τον βρεις εσύ. Γιατί? Γιατί ο κάθε άνθρωπος ξέρει που θέλει να πάει. Ξέρει μέσα του ποιο ταλέντο έχει. Αλλά για να το ανακαλύψει και να το ακολουθήσει, χρειάζεται ανεφόρον αποδοχή και στήριξη. Ξέρετε πόσες φορές βλέπουμε να μας λένε εκπαιδευτικοί ότι με το που δώσω ενθάρρυνση στο παιδί, με το που πιστέψω στο ταλέντα του, βλέπω ένα άλλο παιδί, έναν άλλο μαθητή. Διότι ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός στη μάθηση είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Οι λεγόμενες αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Ποιες είναι αυτές ψυχολογικά? Το να κολλήσω εγώ μια ταμπέλα στο παιδί, είτε ως εκπαιδευτικός είτε ως γονιός, και το παιδί να λειτουργήσει με αυτό το ρόλο. Για παράδειγμα, δεν κάνεις εσύ παιδί μου για αρχαία και λατινικά, δεν μπορείς, δεν τα σκαμπάζεις καθόλου. Το παιδί το πιστεύει αυτό, ενδοβάλλει αυτή την πεποίθηση και τι κάνει? Μέσα του πιστεύει ότι εγώ δεν κάνω γι' αυτό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στο τέλος δεν ανταποκρίνεται και λέει, έχει δίκιο η μητέρα μου. Βεβαίως εγώ δεν κάνω γι' αυτό το κομμάτι. Και τι συμβαίνει? Αρχίζει και παρετείται. Ενώ όταν ενθαρρύνουμε το παιδί μας και του πούμε εσύ κάνεις για τα πάντα, εγώ πιστεύω σε σένα, του δίνουμε τι? Την ενέργεια όπως δίνει τη βενζίνα στο αμάξι για να προχωρήσει σε αυτό που πραγματικά αγαπάει. Και άνθρωπος που κάνει αυτό που αγαπάει, μην τον φοβάσαι, θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί πρώτα απ' όλα είναι εντάξει με τον εαυτό του, είναι ευχαριστημένος με το μέσα του. Και γι' αυτό λέμε ότι όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς, δεν καταλαβαίνεις να κουράζεσαι, γιατί πηγάζει μέσα από την ψυχή σου, μέσα από την καρδιά σου. Όταν το κάνεις όμως για να επιδειχθείς στους άλλους, για να πει ο γονιός μπράβο, συγχαρητήρια, τι εξέλισσεσαι σε ενοχικούς ανθρώπους? Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν και δεν μπορούν να πούνε στο διευθυντή τους μία κουβέντα και υποτάσσονται και δεν έχουν έτσι στερεώσει την προσωπικότητά τους ούτε στην οικογένειά τους ούτε στη δουλειά τους? Γιατί? Γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Από αυτό το βλέμμα του γονιού που λέει, εγώ για να σε αποδεχτώ θέλω αυτό. Ποιος είναι αυτός? Όρος αποδοχής. Δεν υπάρχει η ανεφόρον αποδοχή, ότι για μένα αξίζεις. Ανεφόρον. Όπως και να έχει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι ως γονείς να δώσουμε το καλύτερο στα παιδιά μας. Θέλω όμως να κάνω και μια παρέμβαση σε αυτό. Βλέπω πολλούς γονείς αγχωμένους, κυρίως με τα οικονομικά, σχετικά με το τι θα προσφέρουν στα παιδιά τους. Αυτό εγείρει ερωτήματα για τους ίδιους. Δεν είναι αναγκασμένος ο κάθε γονιός να πιέζεται στο έπακρο οικονομικά για να προσφέρει τα πάντα στο παιδί. Θα προσφέρει τα απαραίτητα, ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί για να πετύχει, για να του δείξουμε ότι το αγαπάμε, ότι είναι πολύτιμο για μας, ότι χρειάζεται εγώ να πιέζομαι οικονομικά για να μπορώ να ανταποκριθώ σε όλα τα οποία μπορεί να θέλει. Ξέρετε, οι άνθρωποι που πετυχαίνουν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτά που χρειάζονται. Όχι παραπάνω από αυτά που χρειάζονται. Γιατί πολλές φορές ακούω γονείς να λένε, πώς θα τα βρω τα λεφτά, να το πάω και σε αυτή τη δραστηριότητα, να το πάω και σε εκεί, να το πάω και σε άλλο. Μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πάντα. Θα ανταποκριθεί σε αυτά που είναι απαραίτητα και χρειάζονται. Για να κάνεις έναν άνθρωπο αυτόνομο που έχει μάθει και αυτός να αγωνίζεται. Για να είναι τι? Αυτάρκης. Και τι εννοώ αυτάρκης? Να μάθει να ευχαριστιέται με αυτά που έχει. Όχι συνεχώς να ζητάει παραπάνω. Θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Τα παιδιά ζητάνε. Εμείς όμως ως γονείς θα δώσουμε αυτό που χρειάζεται. Γιατί το άγχος που έχει ο γονιός για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, σε όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η κοινωνία, τι γίνεται? Περνάει και στο παιδί. Ευτυχισμένα παιδιά δεν είναι αυτά που έχουν τα πάντα οικονομικά, αλλά αυτά που έχουν αγάπη, ανεφόρον, αποδοχή και εκτίμηση. Και ό,τι καλύτερο μπορώ ως γονιός οικονομικά θα το προσφέρω. Δεν το συζητάω, αλλά όχι να αγχώνομαι και να καταπιέζομαι για να δώσω τα πάντα στο παιδί μου, γιατί αυτό επηρεάζει αρνητικά και εμένα και το παιδί μου.
1: Κυρία Μποντίκη, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτά τα χρήσιμα και πρακτικά που μας είπατε. Είναι πραγματικά λεπτές ισορροπίες και πολλές φορές η σχέση γονιού και παιδιού διαταράσσεται από κάποιες τέτοιες θέσεις και θα πρέπει και οι γονείς να κοιτάξουν καλά, να ψάξουν μέσα τους, να κάνουν μια ενδοσκόπηση, όπως λέτε εσείς, η ειδική ψυχικής υγείας. Τι είναι αυτό που θέλω για το παιδί μου, το θέλω για μένα, το θέλω για το καλό του παιδιού μου, και εκεί λίγο, αν συζητήσουν και ψάξουν μέσα τους και να ζητήσουν, θα βρουν βέβαια με καλή προαίρεση και καλή θέληση την αλήθεια, ώστε να τα ξεχωρίσουν όλα αυτά και να βρουν τις ισορροπίες τους και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας σε άλλες εκπομπές επόμενες, γιατί έχουμε πολύ υλικό για όλα αυτά τα θέματα. Πολλοί γονείς μας επικοινωνούν μαζί μας και μας θέτουν τέτοιου είδους ερωτήματα όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα παιδιά, όσον αφορά το σχολείο, τη συνεργασία. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν. Και θα έχουμε τη δυνατότητα και σε επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε και πάλι όλα αυτά τα θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Να είσαστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας κάθε φορά και να σας πω ότι πριν γίνουμε γονείς ή όσο είμαστε γονείς, έχουμε έναν αγώνα. Ποιος είναι ο πρώτος αγώνας? Να μάθουμε να αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας με αναφόρον αποδοχή και μετά το παιδί μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί μόνο όταν εμείς έχουμε βρει τις ισορροπίες μέσα μας, μπορούμε να δώσουμε και το καλύτερο στο παιδί μας. Και το καλύτερο είναι μια ζωή γεμάτη αποδοχή, εκτίμηση και με τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα αρκούν, γιατί τα ανώτερα είναι τα πνευματικά και έπονται τα υλικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Ήταν η κυρία Ολυμπία Μποντή και αγαπητοί μας ακροατές, γνωστή και αγαπητή σε όλους μας, η οποία μας μίλησε για τη συνεργασία των γονιών με τα παιδιά, με τους μαθητές. Όπως είπαμε, θα έχουμε και άλλες εκπομπές σε αυτά τα θέματα για να απαντήσουμε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις που μας έχετε θέσει εσείς οι ακροατές μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να μας στέλνετε ή να μας λέτε μέσω τηλεφώνου ό,τι ακριβώς χρειάζεστε, τις ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις, για να τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα με την κυρία Ολυμπία Μποντίκη στις εκπομπές μας. Να θυμίσουμε ότι η τηλεφωνική μας επικοινωνία είναι στο 210-41-18-640. Να είστε πάντα καλά.
1: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσει ενωκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθητα τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

κόγχες, οξύ και διερευνητικό. Αστραφτέρο. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκή αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημινογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις το κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης.

προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». «Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά». «Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι». «Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μία σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό? Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουνε χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός, «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας, «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως τη Σιτία θα ταξιδέψουμε σήμερα στο ανατολικότερο σημείο της Κρήτης, στο νομό Λασιθίου. Η Σιτία απέχει 70 χιλιόμετρα περίπου από τον Άγιο Νικόλαο, 40 χιλιόμετρα από την Ιερά Πέτρα και 150 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Κατοικούν δε σε αυτήν 10.000 περίπου κάτοικοι. Το όνομα Σιτία είναι παλιό και προήλθε από την ονομασία της αρχαίας πόλεως Ήτιδος ή Ιτίας, που βρισκόταν στην Ανατολική Κρήτη σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διογέννη του Λαέρτιου, που την θεωρεί πατρίδα του Μίσονα, ενός από τους 7 σοφούς. Είναι επίσης η πατρίδα του ποιητή του ερωτόκριτου Βιτσέντζου Κορνάρου. Ενώ κατά την ελληνική μυθολογία ο Ηρακλής συγκέντρωσε από αυτή την πόλη, όπως και από ολόκληρη την Κρήτη, πολεμιστές κατά των Λεστριγόνων και νικώντας τους στην κεντρική Ιταλία, ίδρυσε τη Νέα Σιτία λίγο πιο έξω από τη Ρώμη. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Λατίνους σταυροφόρους, οι οποίοι την πούλησαν στη Βενετία, Σιτία, Ιερά Πέτρα, Μιραμπέλο και Λασίθη δημιούργησαν μια ευρύτερη ενιαία διοικητική περιφέρεια, στην οποία δόθηκε το όνομα Σεστιέρε di Καναρέτζιο, από το όνομα μιας συνοικίας της Βενετίας, και διαιρέθηκε σε 33 υποτίες με διοικητή τον Λεωνάρντο Φελέτρο. Το 1508 φοβερός σεισμός έπληξε την πόλη της Σιτίας και προξένησε μεγάλες καταστροφές, ώστε ούτε ο ίδιος ο ενετός διοικητής της δεν ήταν δυνατόν να μείνει στο οίκημα του διοικητηρίου. Προτού ακόμα επιδιορθωθούν οι φοβερές ζημιές του σεισμού, ένας νέος φοβερός κίνδυνος απειλεί την πόλη. Είναι οι επιδρομές του τρομερού κουρσάρου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος ερήμωσε τα σιτιακά παράλια και ακολούθως το 1538 επιτέθηκε εναντίον της πόλεως της Σιτίας και σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή στο Μπούργο, δηλαδή στην εκτός των τυχών συνοικία που έμεναν οι έμποροι και οι άλλοι επαγγελματίες, και στη συνέχεια επιτέθηκε στα τείχη της οχυρωμένης πόλης, τα οποία δεν κατόρθωσε να καταλάβει και έφυγε, αφήνοντας πίσω του όμως ανεπανόρθωτες καταστροφές. Κατά το Μεσαίωνα αποτελούσε σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Βυζαντίου. Κατά την Ενετοκρατία ενσωματώθηκε στο βενετικό Regno di Candia και είχε χαρακτηριστεί ως μέγιστος σταθμός αλλά και φως του νησιού. Για να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους, οι Βενετοί έκτισαν σε διάφορα σημεία στρατηγικής σημασίας της επαρχίας πολλά φρούρια που σώζονται και σήμερα, όπως το Καζάρμα. Το 1651 οι Βενετοί κατέστρεψαν την πόλη για να μην την παραδώσουν στους Οθωμανούς. Η Σιτία ξανακτίστηκε το 1870 με την ονομασία Αυνιέ, η οποία όμως δεν επικράτησε. Το 1870 ο Γενικός Διοικητής Κρήτης Χουσεΐν Αυνή Πασάς με τον Διοικητή του Λασιθίου Κωστή Αδωσίδη Πασά αποφάσισε, αντί του Πισκοκεφάλου, που στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν το σπουδαιότερο χωριό της επαρχίας, κάτι σαν πρωτεύουσα, να αγοραστεί η περιοχή των ερυπείων της Παλαιάς Σιτίας και να δημιουργηθεί εκεί η νέα πρωτεύουσα της επαρχίας. Το ρημοτομικό σχέδιο ήταν του Αυνή Πασά και η νέα πόλη προς τιμήν του ονομάστηκε Αυνιέ, ονομασία που μόνο οι Οθωμανοί συνήθιζαν, ενώ οι Έλληνες την έλεγαν λιμάνι της Σιτίας ή Στία. Από τα πρώτα δημόσια κτίρια που ανεγέρθηκαν στη νέα πόλη ήταν και το επαρχείο, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε γύρω στο 1955, και στη θέση του ανεγέρθηκε το νέο κτίριο των δημοσίων υπηρεσιών, που και αυτό σήμερα έχει εγκαταληφθεί. Στην απογραφή του 1881 η Σιτία είχε μόλις 570 κατοίκους, οι οποίοι το 1928 έφτασαν τους 2.000. Το 1911 υδροδοτήθηκε από τις θαυμάσιες πηγές του χωριού Ζου. Από τότε η Σιτία εξελίσσεται με άλματα σε ένα από τα πιο σπουδαία αστικά κέντρα της Κρήτης.

Τίποτα όμως πιο ζωντανό και πιο θελτικό και πιο αξιόλογο δεν υπάρχει από την ζωντανή ντόπια μουσική παράδοση των Στιακών. Ο Σιτιακός Πηδηχτός είναι ο κατεξοχήν ντόπιος παραδοσιακός χορός της Σιτίας. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες οι οποίες κατά τη διάρκεια του χορού γίνονται ζευγάρια. Αποτελείται από 15 βήματα στο σύνολο, 7 μπροστά και 8 πίσω. Υπάρχει μια μικρή ιδιομορφία στα πρώτα δύο βήματα, καθώς το ένα είναι σταθερό στο έδαφος και το δεύτερο γίνεται με μια μικρή αναπήδηση. Η ιδιομορφία παρουσιάζει ο χορός και στα πίσω βήματα, όπου στα 5, 6, 7 υπάρχει ένα σταύρωμα στα πόδια για να έρθει πλέον το αριστερό πόδι στο 8 να σταυρώσει μπροστά. Εάν το σταύρωμα δεν γίνεται μπροστά στο 8, τότε μιλάμε για λασιθιώτικο πηδηχτό. Με αυτόν τον τρόπο σήμερα ξεχωρίζουμε τον σιτιακό από τον λασιθιώτικο πηδηχτό. Ας το ακούσουμε λοιπόν από το CD «Επιστροφή στην Ελλάδα της παράδοσης».

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη της Σιτίας. Φτάνοντας κανείς στην ανατολική παραλία της Σιτίας, βλέπει πως είναι κτισμένη η πόλη στον λόφο με την προκυμαία, με τα μαγαζιά και κάποια παλιά κτίρια ανάμεσα στα μεταγενέστερα. Και πάνω στην κορυφή του λόφου να στέκει αγέροχο αιώνες τώρα το καζάρμα. Το φρούριο του κάστρου αποτελούσε το στρατόνα της φρουράς ή το διοικητήριο κατά την ενετοκρατία. Ένα δηλαδή από τα οικοδομήματα της μεσαιωνικής Σιτίας, η οποία περιβαλλόταν με τείχος. Η οχύρωση της πόλης και η καζάρμα χρονολογούνται στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Οι πειρατικές όμως επιδρομές, οι συχνές επαναστάσεις των κατοίκων κατά τη διάρκεια της ενετικής κατοχής, ακόμα και οι σεισμοί, επέφεραν αλλεπάλληλες καταστροφές στα τείχη και στην καζάρμα, μέχρι που οι ίδιοι ενετοί αναγκάστηκαν να τα καταστρέψουν με σκοπό να τα επιδιορθώσουν, πράγμα που δεν έγινε τελικά. Στην περίοδο της τουρκικής κατοχής, τα περιμετρικά τείχη φαίνεται ότι δεν ξαναχτίστηκαν, αλλά η καζάρμα αναστηλώθηκε και σήμερα διακρίνονται οι τουρκικές προσθήκες, όπως οι κουμπέδες πάνω στις επάλξεις, δηλαδή τα φυλάκια του φρουρίου. Η καζάρμα σήμερα έχει αναστηλωθεί και είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέροντας πανοραμική θέα στον κόλπο και την πόλη της Σιτίας. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα κορνάρια, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, διαλέξεις, εκθέσεις οικαστικών τεχνών κλπ. Η θέα από εδώ, στο Κρητικό Πέλαγος, ως τις ανατολικές εσχατιές της Κρήτης, είναι εκπληκτική, ενώ η πόλη απλώνεται κάτω στα πόδια μας. Από εδώ βλέπουμε και αισθανόμαστε τα δύο χαρακτηριστικά που αποτελούν την ταυτότητα της πόλης. Τον αέρα και την ελιά. Και τα δύο αυτά δώρα της φύσης θεωρούνται πολύ σημαντικά για τους ντόπιους. Ο πλούσιος αέρας γίνεται ενέργεια μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα της χώρας που απλώνεται στους λόφους. Ενώ το λάδι Σιτίας που παράγεται από τον ελαιώνα θεωρείται υψηλωτάτης ποιότητας, κατατάσσοντάς το στα καλύτερα του κόσμου. Εμείς δροσιζόμαστε λίγο ακόμα από αυτόν τον αέρα και από ένα σύμπλεγμα δρόμων τώρα φτάνουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σιτίας. Στις 30 προθήκες του μουσείου περιλαμβάνονται εκθέματα από το 3.500 π.Χ. μέχρι το 500 μετά Χριστόν, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Το μουσείο χωρίζεται σε 5 ενότητες που αναφέρονται σε αντίστοιχες χρονολογικές περιόδους. Μεταξύ άλλων εκτίθονται η συλλογή αγγείων, πύλινες πινακίδες της γραμμικής Α, που βρέθηκαν στο αρχαιοφυλάκιο της Ζάκρου, η δόλια από ιερά κορυφής, ένα σταφυλοπιεστήριο νεοανακτορικής περίοδου και ένας ελληνιστικός μήλος για άλεση σιτηρών. Μοναδικό είναι το χρυσελεφάντινο αντρικό ιδόλιο που βρέθηκε στη θέση Ρουσόλακος κοντά στο Παλέκαστρο. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης, στο γραφικό λιμάνι, συναντούμε όμορφες ψαράδικες βάρκες, συστιοπλοϊκά καθώς και πολλά μαγαζιά εστίασης σε έναν τόπο ιδανικό για περπάτημα. Όμως και στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας, η φύση απλόχερη φάνηκε στις δωρεές της προς την επαρχία. Τα ψηλά βουνά, τα οροπέδια, οι λόφοι, οι μικροί κάμποι, οι κοιλάδες, οι ρεματιές, οι χαράδρες, τα φαράγγια, τα σπήλαια και οι σπηλαιώδεις σχηματισμοί, οι αμμώδεις ακτές, οι βατές και οι άβατες γωνιές της στιακής γης, το αφρικάνικο, το μεσογειακό και το ευρωπαϊκό τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που την πολυπροσωπία και την ποικιλία του δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Να κάνουμε όμως ένα ακόμη διάλειμμα και να ακούσουμε έναν ακόμη στιακό πηδηχτό. Αυτή τη φορά το ακούμε παιγμένο από τον βιολιστή Στέλιο Μανουσάκη.

Για το κλείσιμο κρίνεται επιβεβλημένη μια επίσκεψη στην κοντινή ιστορική μονή το Πλού, που βρίσκεται μέσα σε ένα ξηρό και άνυδρο τοπίο που θυμίζει έντονα αμερικάνικη έρημο. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Σιτίας και 6 χιλιόμετρα βόρεια του Παλεκάστρου της επαρχίας Σιτίας. Είναι μονή σταυροπηγιακή. Με την ονομασία το Πλού αναφέρεται πρώτη φορά σε τουρκικό έγγραφο του 1673. Για την προέλευση του ονόματος της μονής το Πλού έχουν υποθεί πολλές εκδοχές, με πιο επικρατέστερη την άποψη ότι προέρχεται από την τουρκική λέξη top, που σημαίνει κανόνι, εξαιτίας ενός μικρού κανονιού που υπήρχε εκεί από την περίοδο της ενετοκρατίας και το οποίο όχι μόνο προφύλασε τη μονή από τους πειρατές, αλλά και ειδοποιούσε τα γύρω χωριά εάν διέτρεχε κίνδυνος. Η μονή βρισκόταν σε ακμή τον 14ο και τον 15ο αιώνα, εάν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό σημαντικών βυζαντινών εικόνων εκείνης της περίοδου που απηχούν πιστά την εξέλιξη της κωνσταντινοπολίτικης ζωγραφικής που σταδιακά εξαπλωνόταν στην Κρήτη από την πτώση της πόλης και μετά. Το μοναστήρι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς θεωρούταν από τους Οθωμανούς ότι ήταν καταφύγιο των διοκόμενων ντόπιων αλλά και εστία εθνικών αγώνων. Λόγω της μεγάλης περιουσίας που διέθετε ακόμη, οι Τούρκοι λαιλάτισαν τη μονή και σφαγίασαν 12 μοναχούς τη νύχτα της 26ης Ιουνίου 1821. Η μονή καταστράφηκε από τους Τούρκους και ερημώθηκε με την κατάκτηση της Κρήτης, ενώ μετατράπηκε σε σταυροπηγιακή το 1704. Από το 1870 και μετά στη μονή λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό σχολείο. Η μονή το Πλού έπαιξε σημαντικό ρόλο και κατά τη γερμανική κατοχή, αφού ήταν εξοπλισμένη και με ασύρματο για να μπορεί να επικοινωνεί με τα συμμαχικά στρατεύματα που βρίσκονταν τότε στο Κάιρο. Όταν όμως το ανακάλυψαν οι Γερμανοί, εκτέλεσαν τον τότε ηγούμενο Γενάδιο Σιλιγνάκη από το χωριό Σφάκα Σιτίας και τον μοναχό Καλίνικο Παπαθανασάκη, καθώς και άλλους πατριώτες κρητικούς που είχαν ως κέντρο δράσης τους το μοναστήρι. Τα οστά του Σιλιγνάκη μεταφέρθηκαν το 1955 στο Ηρώο έξω από τη Μονή. Ολόκληρο το μοναστήρι, φίλες και φίλοι ακροατές, αποτελεί αληθινό φρούριο αλλά και ζωντανό μουσείο της μοναστηριακής ιστορίας της Κρήτης. Περνώντας τις δύο επάλληλες εισόδους, φτάνουμε στην κεντρική αυλή που είναι μικρή και στενάχωρη για ένα τόσο μεγάλο μοναστήρι. Μπροστά μας ο ναός, ενσωματωμένο στο φρούριο καθώς και τα κελιά και οι κοινόχρηστοι χώροι, προσφέροντας έτσι ασφάλεια στους μοναχούς ακόμα και κάτω από συνθήκες πολιορκίας. Τα κελιά για οικονομία χώρου υψώνονται σε τρεις ορόφους. Ο ναός είναι μικρός και κατανυκτικός με δύο κλήτη. Το ένα είναι αφιερωμένο στην Παναγία και το άλλο στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στο αριστερό κλήτος διατηρούνται λίγες στιχογραφίες, ενώ στο τέμπλο μπορεί να δει κανείς μερικές αξιόλογες εικόνες του 18ου αιώνα. Στο ΔΕ Μουσείο Εικόνων και Εκκλησιαστικής Τέχνης φυλάσσονται μερικές από τις πιο σημαντικές εικόνες της Κρήτης. Μία από αυτές είναι της Αγίας Αναστασίας, στη βάση της οποίας φαίνεται η απεικόνιση της μονής. Επίσης η εικόνα του ένθρονου Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η εικόνα «Μέγας η Κύριε» του 1770 του Ιωάννη Κορνάρου και άλλες. Και με αυτές τις εικόνες από αυτό το σημαντικό μοναστήρι θα σας αφήσουμε και εμείς για σήμερα. Ευλογημένος μας τόπος, η Σιτία, στο όνομα Λασιθίου Κρήτης. Και σημαντικές πληροφορίες εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, σιτία.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτάζεται και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Και εν συνεχεία θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση. Την Κυριακή το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
3: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτυρ του Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρέκκλησιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
1: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος.
3: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρός ως ακολούθως. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
3: Επί τη ορθή του γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρε και κατά τη διάρκεια της πανηγύρου θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερό Λείψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμου, του Μακρύ. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι για τον Όσιο. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα.

0: Μνήμη του Αγίου Δανίλ του Κατουνακιώτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορθή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Λίμου και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου, Σοχού Μετοχίου της Ιεράς Μονής Δοχειρίου Αγίου Όρους, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκώου στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν το πρωί η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση, στις 5 το απόγευμα μικρός Εσπερινός και στις 7 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Εκτητορικό Μνημόσυνο. Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση της Παναγίας Γοργοϋπηκώου και στις 5 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας Γοργοϋπηκώου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Ποιής Γλυφάδας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
0: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Ένα βιβλίο των εκδόσεων που σας προτείνουμε, Πατρός Βασιλείου

Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωής Αέρα, Φίσα Ως Εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γεννώντας μέσα μας μια αντάβγεια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός.

Είμαστε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Σώμα, καρδιά, πνεύμα είναι τα τρία κεφάλαια, ας πούμε, του εν λόγω βιβλίου. Στο σώμα, λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κάτι άλλο, λέει ο κύριος Πρόβατας, σχεδόν κλισέ που ακούγεται συχνά, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ωραίο ακούγεται, αλλά πώς γίνεται να είσαι ο εαυτός σου? Καραγιάννης. Μια ερώτηση που κάνω συχνά, ιδίως σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βρεθεί πολλές φορές και κινδυνεύει η κουβέντα να γίνει ένα επαναλαμβανόμενο δελτίο ειδήσεων της εβδομάδας, είναι: αλήθεια, ποιος είσαι? Ποια είσαι? Με κοιτούν περίεργα. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά ποιος είναι αυτός? Εάν αυτό που είμαι σήμερα είναι απλώς η ρουτίνα μου, το συνηθισμένο μου, τότε δεν είμαι παρόν στο τώρα. Δεν είμαι ενεργός. Αντίθετα, αν αξιοποιώ τις δυνατότητές μου, αν ακούω το παρόν, τότε αρχίζω να είμαι εγώ. Και αν μιλήσουμε έντιμα, όσο περισσότερο επεξεργάζεσαι τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Επειδή αλλάζεις, διευρύνεσαι. Όταν ο Σωκράτης έφτασε να πει «ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω», δεν σήμαινε πως ήταν άσχετος, ότι δεν ήξερε τίποτα. Σήμαινε πως όσα περισσότερο γνώριζε, όσο το πεδίο των γνώσεών του διευρυνόταν, τόσο περισσότερα ερωτήματα αναφύονταν. Το σύμπαν διαστέλλεται. Ο κόσμος μεγαλώνει. Και όσο μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει η επίγνωση της δικής μας μικρότητας. Όχι ως υποτίμηση του εαυτού μας, αλλά με την ταπεινότητα της κατανόησης πως δεν είμαστε το παν. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Χάνει όποιος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλογιστεί το αχανές, το απέραντο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξίες. Περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι κόκκιά μου σε όλες τις παραλίες της γης, και κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Και εμείς είμαστε ένα τίποτα, ούτε καν ένα μυρμήγκι. Είμαστε ένα απολύτως τίποτα, αν κινούμαστε ατομικά με άξονα τον εαυτό μας. Είμαστε μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, αν μετέχουμε στην κοινή πορεία της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτά τα μεγέθη, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι αριστούργημα να λες «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Ξέρουμε ποιος είσαι όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ένας ελληναράς. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Αυτό το μικρό μέγεθος του ανθρώπου μπορεί να εμπεριέχει την άπειρη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάτι ακόμη. Αν μπούμε μέσα σε αυτό τον πλούτο του σύμπαντος, αναρωτιέμαι τι άλλο υπέροχο έχουν να ανακαλύψουν οι επόμενες γενιές. Ποια να είναι άραγε η πηγή αυτής της διασταλτικής ικανότητας του σύμπαντος? Και κάτι τελευταίο που μου ήρθε τώρα με αφορμή τη λύθη. Πρόσφατα σκεφτόμουν τη ραγδαία αύξηση των τατουάζ στους νέους. Γιατί γεμίζουν το σώμα τους με τόσα σχέδια? Αντιγραφή απλώς, λέει ο Πρόβατας, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Ναι, πιθανό. Κι εγώ να το έβλεπα έτσι με ενοχλούσε. Αλλά κάποια στιγμή άρχισα να το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Καθώς οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κατακερματισμένοι, είναι σαν να θέλουν να εγγράψουν πάνω στο σώμα τους σύμβολα, λέξεις, φράσεις, ονόματα, σαν να φοβούνται ότι θα τα ξεχάσουν. Σαν ενθύμια ή σαν μνήμη? Σαν μια ζωντανή μνήμη που μπορούν να τη δείχνουν και να λένε «υπάρχει εδώ». Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει αιμονή, να φτάνουν στο σημείο να μην αντέχουν τον κενό χώρο πάνω τους. Γιατί αν απλώς αποτυπώνεις κάτι, δεν σημαίνει πως το έχεις επεξεργαστεί. Κινδυνεύει να γίνει ό,τι και με τις ψηφιακές φωτογραφίες. Οι γιαγιάδες μας είχαν κάποιες λίγες φωτογραφίες. Τις έβαζαν στο σαλόνι, στην κουζίνα,
τις έβλεπαν καθημερινά ήταν σημαντικές. Εμείς έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό. Αν χάσουμε το κινητό και αν κρασάρει το λάπτοπ, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αλλά κι αν τις έχουμε φυλάξει, τις βλέπουμε με το βλέμμα της γιαγιάς μας. Επομένως, οι νέοι με τα τατού αποτυπώνουν στο σώμα μνήμες και σύμβολα που θέλουν να διαφυλάξουν, αλλά κινδυνεύουν να μην βρίσκονται σε σχέση μαζί τους. Το παράδοξο. Τα φέρουν στο σώμα, αλλά δεν τα ενσωματώνουν. Αυτή είναι η διαφορά, λέει ο κύριος Πρόβατος, ανάμεσα στην ενθύμηση και στη μνήμη. Δηλαδή, άλλο να πάρεις μια carte postale επειδή πήγες στο Παρίσι και άλλο να θυμάσαι ολόκληρη την εμπειρία. Είναι γεγονός, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης, είναι η εμπειρία που έχει καταγραφεί μέσα σου, που σε έχει αλλάξει. Γιατί για να εγγραφεί μια εμπειρία, πρέπει ήδη να σε έχει μεταμορφώσει. Πρόβατας, σε σχέση με τον Σοκράτη δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος που σημάδεψε την αρχαία Αθήνα, ήταν ο πιο άσχημος σε εμφάνιση Αθηναίος, σε αντίθεση με τον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη. Αυτός όμως ήταν και λαϊκιστής, γιατί ήταν και όμορφος. Μα έτσι ιτήθηκε η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν έχασε από τη Σπάρτη, αλλά εκ των έσω. Πίστεψαν τον όμορφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης, το λαϊκιστή, και αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαϊκιστή. Είτε πολιτικός, είτε ψυχοθεραπευτής, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δείχνει σημαντικός, αλλά και να λέει στον άλλο αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν τον καθρεφτίζει σε αυτό που πραγματικά είναι, αλλά του επιβεβαιώνει αυτό που του είναι ευχάριστο να ακούει. Αυτό έκαναν οι καφετζούδες και οι χαρτορίχτρες. Κάποιοι, εν ονόματι της ψυχολογίας, σήμερα το κάνουν ακόμα χειρότερα. Σου λένε ότι τα κάνεις όλα σωστά και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αμαρτία, αστοχία. Πρόβατας, αυτή ακριβώς είναι η έννοια της αμαρτίας, αστοχία. Αναρωτιέμαι πραγματικά τώρα που έχουμε προχωρήσει στον 21ο αιώνα σε ένα νέο παιδί με πραγματική απορία, τι θα του λέγατε ότι είναι αμαρτία σε σχέση με το σώμα του. Να ασχολείται μόνο με την εμφάνιση του σώματος, παραβλέποντας την ψυχική του διαμόρφωση μέσω της πνευματικής άσκησης. Να αναζητά την ικανοποίηση του σώματος με την κάλυψη των αναγκών, φαγητό, ξεκούραση, σεξ, χάνοντας την ικανότητα να τα ζει ως δυνατότητα συνάντησης με τον άλλο. Να αναζητά μηχανιστικά τον έρωτα αντί να είναι ο ίδιος ερωτικός. Να εγκλωβίζεται σε εξαρτήσεις που σωρευτικά του κλέβουν τη σωματική και την πνευματική του λειτουργία. Να κλειστεί στην ευκολία των νέων ψηφιακών μέσων και να γίνεται ανάπηρος, αντί να τα αξιοποιεί ως εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Να φυλακίζεται στην άμεση ευχαρίστηση και να μην αναζητά την απαιτητική χαρά. Προβατάς. Οι εθισμοί πώς αντιμετωπίζονται? Ο πιο πρόσφατος είναι με το διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν πάντα οι γνωστοί εθισμοί με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια. Μου μοιάζει σαν να είναι από αυτά που μπορεί να σηκώσει κάποιος τα χέρια ψηλά. Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων είναι πολύ απαιτητική. Οι εθισμοί έχουν συγκεκριμένη αιτία από όπου ξεκίνησαν, αλλά αυτονομούνται από τον λόγο που τους γέννησε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκίνησα το κάπνισμα επειδή ήμουν σε μια παρέα όπου όλοι κάπνιζαν. Τώρα όμως έχω φύγει από αυτή την παρέα, αλλά το κάπνισμα έχει αυτονομηθεί. Έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου, δεν συνδέεται πια ούτε με την αιτία που το γέννησε, ούτε με το πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμφυτεύεται μέσα σου, πιάνει χώρο
και γίνεται ένα με σένα. Αν μιλήσουμε με πολύ ομή γλώσσα, κάποια στιγμή δεν είμαι απλώς εξαρτημένος από την ηρωίνη. Γίνομαι πρεζόνη. Τότε έχω χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Έχω υποβληθεί σε κατηγοριοποίηση. Αν με συναντήσει κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Ξέρει ήδη τι κάνω. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις εξαρτήσεις. Εισβάλλουν και σου παίρνουν τον εαυτό. Δεν είναι το ποτό που επιφέρει την εξάρτηση. Είναι η σχέση σου με αυτό. Είναι το πώς φτάνει κάποια στιγμή να είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή σου. Ξυπνάς και σκέφτεσαι αυτό. Έχεις το μπουκάλι δίπλα και κάθε φορά έρχεται όλο και νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Αυτό γίνεται σε όλες τις εξαρτήσεις. Είναι ύπουλες. Λες στον εαυτό σου το ψέμα ότι δεν είσαι εξαρτημένος. Και εκεί είναι η δυσκολία να τις αντιμετωπίσεις. Λέμε, όποτε θέλω το κόβω. Αυτή είναι η πιο συχνή και εύκολη δικαιολογία. Καραγιάννης, δεν είμαι αλκοολικός, απλώς πίνω 2 ποτηράκια. Αρνείσαι την κατάσταση ακριβώς επειδή είσαι εξαρτημένος. Στο φωνάζουν όλοι γύρω σου και εσύ τους επιτίθεσαι. Η συμπεριφορά του εξαρτημένου είναι δοσμένη και πάντα αμυντική. Υπερασπίζεται με κάθε τρόπο αυτό που τον εξουσιάζει. Αν στον εξαρτημένο από το ίντερνετ του εμποδίσουν την πρόσβαση, θα αντιδράσει βίαια γιατί θεωρεί ότι αμφισβητούν τον ίδιο και την ικανότητά του να ελέγχει τον εαυτό του. Οι εξαρτήσεις είναι ύπουλες γιατί δεν κατανοούνται ως τέτοιες. Θεραπεύονται εύκολα? Όχι. Εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν πολύ σκληρά. Ξεκίνησα να δουλεύω στις εξαρτήσεις το 18 άνω πριν καν δομηθεί. Υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, δίχως το απαιτούμενο θεραπευτικό πλαίσιο, δεν θα ισχυριστώ ότι θεραπεύω κάποιον από εξάρτηση. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η χειρότερη εξάρτηση δεν είναι το ποτό, δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι το ίντερνετ. Η χειρότερη εξάρτηση είναι η ζωή χωρίς νόημα, η εξάρτηση στο λίγο. Αν η ζωή σου γίνει τόσο λίγη που να είναι μόνο διαδίκτυο, τότε είσαι χαμένος. Όταν η ζωή περιορίζεται μόνο στη διασκέδαση, τότε είναι η εξάρτηση στο λίγο. Η διασκέδαση που σε κάνει να θεωρείς ότι το να περνάς καλά είναι σημαντικός στόχος, είναι μια εξάρτηση που δεν θεραπεύεται. Αν χάσουμε τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε υπαρξιακά, να σκεφτόμαστε το θάνατό μας, να ψάχνουμε αγωνιωδώς αν είμαστε μόνο αυτό το φθαρτό σώμα ή αν είμαστε και κάτι άλλο, αν χάσουμε τα αγωνιώδη ερωτήματα, τότε έχουμε γίνει εξαρτημένοι στο λίγο. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός.

Η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι να χάσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αυτή η καταστροφή συμβαίνει με τον πιο ανεπαίσθητο τρόπο και δεν κάνει κανένα θόρυβο. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τις αποτυχίες μας, τα λάθη μας, τις ανεπάρκειές μας, τα παιδιά μας που αντιδρούν, τους συντρόφους μας που μας δυσκολεύουν, τον εαυτό μας που κλωτσάει. Γιατί όλα αυτά είναι που μας ξυπνάνε. Μας τραβάνε έξω από την ψεύτικη ευδαιμονία. Επομένως, όλα αυτά που μοιάζουν κακά, αυτά που προσπαθούμε να αποφύγουμε ή να συγκαλύψουμε, είναι στην πραγματικότητα η ελπίδα μας, αν τολμήσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά. Δεν είναι ότι ευχόμαστε τις αποτυχίες, αλλά η αποτυχία είναι η δυνατότητα να πας πιο πέρα. Το πρώτο φάρμακο για τη σύφυλη λεγόταν 606, γιατί βρέθηκε στην 606η προσπάθεια. Προηγήθηκαν 605 αποτυχίες. Αν ο ερευνητής απογοητευόταν και σταματούσε στην 605η, δεν θα υπήρχε τότε φάρμακο για τη σύφυλη. Τέτοιοι ερευνητές ζωής καλούμαστε να είμαστε εμείς. Με άλλα λόγια, λέει ο κύριος Πρόβατας, ο εαυτός μας είναι η απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Εφόσον τον επεξεργαζόμαστε, λέει ο κύριος Καραγιάννης, αυτό απαιτεί διαχρονική καλλιέργεια και άσκηση. Θέλει επίπονη, μα και απελευθερωτική άσκηση. Γιατί για να είσαι ο εαυτός σου, για να αναδειχθεί όλο το εύρος του, απαιτείται να ελευθερωθείς από την αυτάρκειά σου και να επιτρέψεις να εμπεριέχει την παρουσία του άλλου ανθρώπου.

δεύτερο μέρος είναι η καρδιά. Μάκης Πρόβατας. Η δεύτερη μας συνάντηση έχει θέμα την καρδιά. Έχουμε πει φυσικά ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Όλα ενώνονται και καταλήγουν σε μία ενότητα. Σε τέτοιου είδους συζητήσεις, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρώτη ερώτηση. Καραγιάννης. Μόνο η πρώτη ερώτηση είναι πρόβλημα. Η πρώτη απάντηση δεν έχει δυσκολία. Πρόβατας. Χθες το απόγευμα, βγαίνοντας από την πολυκατοικία που μένω στις εξωτερικές σκάλες, κάθεται ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 17-18. Δεν ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας. Καθόταν με την πλάτη γυρισμένη προς εμένα, μιλούσε στο τηλέφωνο, εντελώς απορροφημένος, δεν άκουσε καν την εξώπορτα που έκλεισε πίσω μου. Τον ακούω να λέει με απόγνωση στη φωνή του. «Μα μου είχες πει ότι θα είσαι ερωτευμένη για πάντα». Κοντοστάθηκα. Ομολογώ, έστησα λίγο το αυτί. Σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Έχει ενδιαφέρον. Συνέχισε παρακλητικά. «Μου είχες πει αυτό, μου είχες υποσχεθεί και εκείνο», αναφέροντας και το όνομα της κοπέλας. Μετά από λίγο, έχοντας εισπράξει όλο το συναίσθημα της στιγμής, τον ακουμπάω ελαφρά στην πλάτη για να περάσω γιατί δεν χωρούσα. Γυρνάει και η όψη του ήταν σαν να τον είχα επαναφέρει από κάπου αλλού. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί κάποιος να υποσχεθεί συναισθήματα? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε συναισθήματα. Μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο πράξεις, γιατί τα συναισθήματα μας συμβαίνουν ή φεύγουν κατά μία έννοια ερήμην μας. Πριν καν πάμε, λέει ο Καραγιάννης, στη σημασία των συναισθημάτων, να πω κάτι άλλο. Αυτή η παράκληση του νεαρού ήταν τόσο ξενέρωτη που πραγματικά δεν γίνεται μια κοπέλα να νιώσει ερωτευμένη μαζί του. Εννοείται ότι ο έρωτας χρειάζεται μυθοποίηση? Χρειάζεται έμπνευση. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν μπορείς να νιώσεις πάθος να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα αν ο άλλος δεν έχει μέσα του ζωή. Φυσικά έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Η νεαρή θα είχε δικαίωμα να του πει «εσύ με πρόδωσες», γιατί δεν ήσουν αυτός που μου είχες υποσχεθεί, δεν ήσουν κάποιος που μπορούσε να με εμπνεύσει. Τώρα, όσον αφορά για τα συναισθήματα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει ερήμην μας. Προβατάς. Να σταθούμε λίγο στη σημασία των συναισθημάτων, γιατί ενώ όλοι τα χρησιμοποιούμε, η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη. Ναι, γιατί γύρω από τα συναισθήματα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Τα συναισθήματα μας προσφέρουν πληροφορίες, όπως αντίστοιχα οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις μας προσφέρουν πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Η απουσία ή η ατελής λειτουργία κάποιας αίσθησης ισοδυναμεί με αναπηρία που δυσχεραίνει καθοριστικά τη ζωή. Η έλλειψη όρασης ή ακοής συνιστούν καθοριστικές βλάβες. Οι αισθήσεις είναι πολύτιμες γιατί μας μεταφέρουν πληροφορίες που μας είναι αναγκαίες αλλά που δεν είναι πάντα ευχάριστες. Είναι για παράδειγμα πολύ όμορφο το να χαίρεσαι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή να απολαμβάνεις μια νόστιμη γεύση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να νιώσεις μια δυσάρεστη μυρωδιά σε ένα φαγητό που είσαι διατεθειμένος να δοκιμάσεις, καθώς αυτό μπορεί να σε προφυλάξει από μια αλλοιωμένη τροφή. Ένα ασθενοφόρο πλησιάζει και η σιρήνα του είναι ενοχλητική. Γιατί δεν βάζουν ένα ωραίο τραγούδι αντί για αυτή την εκνευριστική σιρήνα? Γιατί αν μας άρεσε, μπορεί να καθόμασταν να το ακούσουμε. Η δυσάρεστη ενοχλητική σιρήνα μεταφέρει τη σημαντική πληροφορία ότι το ασθενοφόρο απαιτεί προτεραιότητα. Η ενόχληση μας κινητοποιεί. Μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Επομένως, φίλοι ακροατές, η αίσθηση λειτουργεί όταν μεταφέρει αυθεντικές πληροφορίες για το περιβάλλον και όχι όταν μεταφέρει μόνο τις ευχάριστες. Και τα συναισθήματα για τα οποία σας ρώτησα? Τα συναισθήματα, σε αντιστοιχεία προς τις αισθήσεις,
μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το σχετίζεστε του ανθρώπου με το περιβάλλον του, έμψυχο ή άψυχο. Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι η αγάπη, ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, η ντροπή, η χαρά και άλλα. Διακρίνουμε τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά. Θετικά συναισθήματα ορίζουμε τη χαρά, την τρυφερότητα, την ελπίδα, την ανακούφιση, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ελευθερία, την αγάπη, το ενδιαφέρον και πολλά άλλα. Αρνητικά, το φόβο, το άγχος, τη ζήλια, το θυμό, το μίσος, την απόρριψη, τη λύπη, την ντροπή, την απογοήτευση κλπ. Η διάκριση αυτή αφορά το ευχάριστο ή μη του περιεχομένου, τις πληροφορίες που δεχόμαστε και όχι βέβαια το ίδιο το συναίσθημα, επειδή συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι εξίσου πολύτιμα για την ύπαρξή μας. Απαγορευμένα συναισθήματα είναι εκείνα τα οποία κανείς θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην τα αισθάνεται, τουλάχιστον να φέρεται σαν να μην τον αφορούν. Τα απαγορευμένα συναισθήματα σχετίζονται με το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος μεγάλωσε. Γι' αυτό δεν αφορούν πάντα το ίδιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, η άμεση έκφραση τρυφερότητας και αγάπης μεταξύ ενηλίκων δεν ευνοούνταν στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου όμως επιτρεπόταν και επιβαλόταν η έκφραση θρήνου στη διάρκεια του πένθους. Το αντίθετο συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που ενώ η τρυφερότητα μπορεί να εκφράζεται και στο δημόσιο χώρο, η έκφραση πένθους θεωρείται αναξιοπρεπής, σε σημείο ώστε τα θέματα θανάτου να ορίζονται με όρους ταμπού. Δεν μιλάμε δηλαδή γι' αυτά. Είναι σημαντική η επεξεργασία του περιεχομένου του συναισθήματος. Το συναίσθημα αξιοποιείται μόνο όταν, αφού κατανοηθεί, στη συνέχεια υποστεί λογική επεξεργασία. Με μεγάλη ελαφρότητα, κάποιες απόψεις αντιδιαστέλουν τη λογική από το συναίσθημα με αντίστοιχη υποτίμηση ενός εκ των δύο. Ένας όριμος άνθρωπος γνωρίζει να κατανοεί το συναίσθημά του και να το λαμβάνει υπόψη του στη διαμόρφωση των επιλογών του. Η επεξεργασία είναι αντίστοιχη προς αυτή που ακολουθεί κάποιος που βλέπει να ανάβει κόκκινη λιχνία στο αυτοκίνητο όταν εξαντλείται η βενζίνη. Το συναίσθημα δεν είναι ευχάριστο, αφού θα πρέπει να αναζητήσει ένα βενζινάδικο, να χάσει χρόνο και να ξοδέψει χρήματα. Όμως θα ήταν ανοησία το να σπάσει τη λιχνία του που του μεταφέρει το δυσάρεστο μήνυμα, όπως ανάλογη ανοησία θα ήταν να μιλάει υπόψη του την προειδοποίηση και να συνεχίσει αμέριμνος το δρόμο του. Αντίστοιχα, στον όριμο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι το να θυμώνουμε είναι πάντα αμαρτία, φίλοι ακρότες. Οργίζεστε και μία αμαρτάνετε, λέει η Γραφή. Στον όριμο άνθρωπο λοιπόν που αισθάνεται ότι έχει θυμώσει, δηλαδή που έχει την πληροφορία της παραβίασης των ορίων του, δεν συμφέρει να αντιδράσει παρορμητικά ή να αρνηθεί την πληροφορία. Συμφέρει να αξιοποιήσει το θυμό, να επεξεργαστεί τα δεδομένα και επανεξετάζοντας τα όρια του στη συγκεκριμένη σχέση, να πάρει τη δική του ευθύνη, αποφασίζοντας το πόσο ο ίδιος μπορεί να επιτρέπει την παραβίαση των ορίων του. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι σημαντικό να εκφράζουμε πάντοτε το συναίσθημά μας. Υφίσταται ένας ψυχολογικός λαϊκισμός, απαντά ο κύριος Καραγιάννης, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εκφράζεις το όποιο συναίσθημά σου και να μην το κρύβεις. Εν ονόματι αυτής της θέσης, διάφοροι άνθρωποι με αρχαίγωνα ορμέμφυτα θεωρούν ότι μπορούν να βρίζουν, να καταστρέφουν ή να επιτίθενται. Όταν εκφράζουμε ένα συναίσθημά μας, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το συναίσθημα αυτό. Είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι τα συναισθήματα είναι προσωπικά δεδομένα, προορισμένα εξ αρχής για προσωπική πληροφόρηση και χρήση, τα οποία τα μοιραζόμαστε μόνο εφόσον κρίνουμε
ότι μπορούν έτσι να ωφελούμαστε. Πρόβατας, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια διαρκής επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Θα τολμήσω να πω ότι απαιτείται μια πνευματική άσκηση στο χώρο των συναισθημάτων που να μπορεί να εκφράζεται σε διαθεσιμότητα να αφουγκραστείς και τα συναισθήματα του άλλου. Συνήθως, σχετιζόμαστε με τη φαντασίωση ότι μόνο οι άλλοι πρέπει να μας ακούν και να μας δέχονται. Επιγραμματικά, θα μπορούσα να πω ότι το ζητούμενο είναι η λεκτικοποίηση και όχι η εκδραμάτιση του συναισθήματος. Επομένως, είναι αναγκαία συνθήκη η υπομονετική επεξεργασία των πραγματικών γεγονότων, των βαθύτερων αιτίων και των διεργασιών που μας προκάλεσαν το συναίσθημα. Να αποδεχθούμε τον βασικό κανόνα της λεκτικής επικοινωνίας που απαιτεί το ότι δεν μας επιτρέπεται να αμφισβητούμε τα συναισθήματα του άλλου. Σε περίπτωση που κάτι μας ξενίζει, να ζητούμε διευκρινήσεις. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο της φθοράς και επομένως η όποια αλλαγή της συμπεριφοράς μας απαιτεί αποδοχή και κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης, επίπονες προσπάθειες και διάρκεια χρόνου.

0: Το έχουμε νιώσει όλοι ότι πραγματικά στον έρωτα είσαι αδύναμος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Επαναλαμβάνεται δε διαρκώς, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δίνουμε τις πιο σωστές συμβουλές στο φίλο μας που υποφέρει από έρωτα και όταν βρεθούμε εμείς στη θέση του κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέγαμε. Καραγιάννης, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη μπει σε ένα στερεότυπο έρωτας και πόνος. Για σταθείτε. Γιατί αμέσως από τον έρωτα πάμε στον πόνο? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ο Πρόβατας, ο νεαρός τον βίωνε ως πόνο και τον συμπόνεσε, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, αλλά η κοπέλα, γιατί να περάσει τη ζωή της με κάποιον που εσείς συμπονάτε? Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, λέει ο Πρόβατας, και όταν ερωτεύονται και όταν τελειώνει ο έρωτας. Η ειλικρινία, λέει ο Καραγιάννης, κοιτάξτε. Όταν οι πολιτικοί λένε «είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση», όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ότι διαφώνησαν ριζικά. Επίσης, κάποιος μπορεί να σου μιλήσει χυδαία, να σε προσβάλλει και να πει «αυτό νιώθω, σου μιλάω ειλικρινά». Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι καλό, γιατί η ειλικρινία δεν είναι συναίσθημα, είναι τρόπος έκφρασης. Το τι αισθάνομαι, ναι, είναι σημαντικό, αλλά το να υποσχεθώ ότι θα είμαι ερωτευμένος για πάντα, χωρίς να έχω σχετιστεί, χωρίς εμπειρία, χωρίς πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένος. Σημαίνει ότι είμαι συνεπαρμένος από μια παρόρμηση της στιγμής. Αυτό το συναίσθημα δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Συχνά όταν λέμε «είμαι ερωτευμένος» εννοούμε «μου αρέσεις», «σε θέλω». Υπάρχει μια βασική διάκριση που επιμένω πολύ. Ερωτευμένος ή ερωτικός? Ερωτευμένος σημαίνει ότι η επιθυμία μου αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ειδικές συνθήκες που ταυτόχρονα δεν γνωρίζω την πραγματική του ταυτότητα. Και αν αυτός ή αυτή δεν είναι όπως φαντάζομαι, ξεερωτεύομαι. Δεν κρατάει. Ο ερωτικός άνθρωπος όμως είναι ερωτικός παντός καιρού. Ζει ευχαριστιακά την κάθε στιγμή της ζωής του. Υπερασπίζεται το παρόν του. Είναι ερωτικός γιατί ζει με ένταση, με νόημα, με συμμετοχή. Και τότε ερωτεύεται ένα πρόσωπο, όχι για να καλύψει τα κενά του, αλλά για να υπερβεί τα δοσμένα του. Προβατάς, αυτό ισχύει και για τις φιλίες? Είναι οι φιλίες ένας άλλος τύπος έρωτα? Οι φιλίες είναι πολύτιμες σχέσεις. Χτίζονται πάνω σε κοινές εμπειρίες και βιώματα. Αν δεν έχεις κοινά βιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει φιλία. Είναι αυτά που ζήσαμε μαζί, που μοιραστήκαμε, που καταγράψαμε στην κοινή μας μνήμη. Επειδή έχουν καταγραφεί, έχουν και αξία. Οι φιλίες είναι πολύτιμες, γιατί δεν ζητούν αποκλειστικότητα ή κυριαρχία και ίσως γι' αυτό μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο. Οι φίλοι κρατούν για εμάς αρχεία του εαυτού μας, πτυχές που εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Μέσα από τους φίλους ξαναβρίσκουμε εκδοχές του εαυτού μας. Όμως, βλέπω και πολλούς ανθρώπους πληγωμένους από φιλίες. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Πρώτον, κάποιοι φίλοι γίνονται υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί, πιο πολύ και από γονείς. Θέλουν αποκλειστικότητα. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι ο φίλος τους έχει και άλλη προσωπική ζωή. Και δεύτερον, οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν είναι δεδομένο ότι οι φίλοι θα εξελιχθούν αντίστοιχα και ταυτόχρονα, ούτε ότι εμείς θα μείνουμε ίδιοι. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε «δεν μπορώ πια να μιλήσω μαζί του, έχει μείνει στα ίδια». Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ θέλεις να μοιραστείς κάτι νέο και ο άλλος δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Προβατάς, μιας και το λέτε, στις φιλίες συχνά κρατιόμαστε από μια ανάμνηση. Θυμόμαστε πώς ήμασταν με αυτόν τον άνθρωπο πριν από 5, 10, 15 χρόνια και πορευόμαστε έτσι. Όμως τι γίνεται με τους φίλους που πια έχουμε διαφορετικές διαδρομές? Πολύ σωστά. Γιατί οι φίλοι μας κρατούν μνήμες που αλλιώς θα χάνονταν. Όμως προτείνω το εξής. Αντί να πικραίνεστε για φίλους που δεν μπορούν πια να σας ακολουθήσουν στα σημερινά σας ερωτήματα, συνειδητοποιήστε ότι εσείς είσαστε που προχωρήσατε σε μια άλλη φάση. Εσείς είστε σε μια καινούργια εποχή της ζωής σας. Δεν είναι καλό να διακόπτουμε σχέσεις. Όταν χάνουμε σχέσεις, χάνουμε και στοιχεία του εαυτού μας. Γιατί το έχουμε πει, η ταυτότητά μας είναι σχεσιακή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πάρτε αυτούς τους φίλους και μετακινήστε τους από τα κατάστοιχα των φίλων. Βάλτε τους στα κατάστοιχα των συγγενών. Κάντε τους ξαδέρφια, θείους, δεύτερα ξαδέρφια. Όπως τη θεία που την παίρνεις τηλέφωνο στη γιορτή, στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα. Υπάρχει αγάπη, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως αυτή η καλή αγάπη. Άρα, με όσους φίλους δεν μπορείς πια να πορευτείς, αλλά τους αγαπάς, απλώς άλλαξε τη θέση τους στο εσωτερικό σου μητρώο. Προβατάς, σκέφτομαι αυτούς που αυτοκτονούν από έρωτα. Ο Ρίλκε είχε γράψει κάτι καταπληκτικό, αν και δεν ήταν σίγουρο ότι αφορούσε έρωτα. Εισαγωγικά. Στεκόμουν πάνω σε μια γέφυρα στο Παρίσι και είδα από μακριά τυλιγμένο σε μουσαμά έναν αυτόχειρα. Τον είχαν μόλις βγάλει νεκρό από το Σικουάνα. Δίπλα μου βρισκόταν ένας πολύ νέος καροτσέρης, πυρόξανθος, και στο πηγούνι είχε μια ελιά από την οποία ξεφύτρωνε μια τούφα κοκκινοπές τρίχες. Καθώς στράφηκα προς το μέρος του, μου είπε: «Εσείς τι λέτε? Αυτός εκεί πέρα δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας πολλά πράγματα, αφού κατάφερε να το κάνει αυτό?» «Δεν πέθανε από έρωτα», λέει ο Καραγιάννης, «πέθανε από ναρκισισμό, από αυτολύπηση, από μιζέρια. Προσπάθησε να σκοτωθεί με την ελπίδα ότι όταν το μάθει η άλλη θα πονέσει, θα ενοχοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολλοί εκείνοι που αν ήξεραν ότι πεθαίνοντας θα μπορούσαν να έχουν ένα μισάνοιχτο μάτι για να δουν ποιος κλαίει για αυτούς, θα είχαν αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και όταν έχουμε κάποιον με αυτοκτονικές τάσεις ρωτάμε: «Με ποιον έχεις θυμώσει? Σε ποιον θέλεις να κάνεις κακό? Ποιον θέλεις να εκδικηθείς?» Γιατί εκεί κρύβεται η ουσία. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι η διαστροφή του έρωτα. Είναι η ανάγκη να ελέγξω, να τιμωρήσω. Το ίδιο ισχύει και με τις γυναικοκτονίες. Υπήρχαν πάντοτε, απλώς τώρα τις ονομάζουμε, τώρα εμφανώς τις καταδικάζουμε. Εκείνος που σκοτώνει και λέει «το έκανα από έρωτα», λέει ψέματα. Δεν σκότωσε από έρωτα, σκότωσε από κόμπλεξ. Προβατάς, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω καθόλου ότι αυτός έχει ερωτευτεί περισσότερο από μένα, που δεν θα σκότωνα ποτέ από έρωτα. Τότε κάποιος μπορεί να σας πλησιάσει άνετα», λέει ο Καραγιάννης. Και συνεχίζει ο Προβατάς: «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της τριλογίας συζητήσεων. Το βλέπω, μιας και μιλάμε για τον έρωτα. Έχει ενδιαφέρον η ζήλια. Είναι τρομερό συνέστημα. Είχα διαβάσει κάπου ότι αυτός που ζηλεύει είναι ο φύλακας σε πινακοθήκη γεμάτη προσωπογραφίες. Ζηλεύει τους πάντες. Το βρήκα πολύ ακριβές». Καραγιάννης: «Δηλαδή εδώ μέσα στο αμφιθέατρο υπάρχει κάποιος που δεν αξίζει να τον ζηλέψουμε σε κάτι? Αυτός να φύγει τώρα. Αλίμονο αν δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε στους άλλους. Τότε μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν κερδίζουμε τίποτα από τη σχέση μας με τους άλλους. Είναι άλλο η ζήλια ως επιθυμία και άλλο η ζηλοφθονία. Η ζήλια σημαίνει επιθυμώ, λαχταρώ, θα ήθελα και εγώ να πετύχω κάτι αντίστοιχο. Ζήλια σημαίνει ότι βλέπω κάτι στον άλλον που μου είναι σημαντικό και θα ήθελα να το έχω κι εγώ. Δεν ζηλεύουμε τα πρόσωπα, ζηλεύουμε στοιχεία, ιδιότητες, συνθήκες, επιτεύγματα. Αν όμως η ζήλια γίνεται ζηλοτυπία, που θα πας, με ποιον θα είσαι, τότε δεν μιλάμε για επιθυμία, αλλά για έλεγχο. Ζηλοφθονία είναι να θέλω να καταστρέψω τον άλλο για το πολύτιμο που έχει. Η ζηλοτυπία όμως είναι φόβος απώλειας του ελέγχου. Ζητάς να τον ελέγχεις σε όλα». «Το όλα», λέει ο κύριος Προβατάς, «μπορεί να γίνει, αλλά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα». «Ακριβώς. Συνήθως είναι εκεί που θέλεις να έχεις τον άλλον κοντά σου, να τον κρατάς, να τον περιορίζεις, να τον καθιστάς εξαρτημένο από εσένα, για να μπορείς εσύ να νιώθεις σημαντικός. Τον φυλακίζεις με τη φαντασίωση ότι δεν θα τον χάσεις. Αλλά τότε όμως εκείνος θα σκέφτεται και θα σχεδιάζει την απόδραση». Είπατε τη λέξη ζηλοφθονία. Ο φθόνος είναι συντετριμένος θαυμασμός. Περί αυτού πρόκειται. Καραγιάννης. Είναι η στιγμή που καταστρέφεται η επιθυμία. Παρετήσε από το να διεκδικήσεις αυτό που θαυμάζεις και έτσι εγκαταλείπεις και την ίδια την ιδέα ότι μπορείς να αποκτήσεις αυτό που ζηλεύεις. Πλημμυρίζεις από την αιμονή να καταστρέψεις το αντικείμενο της επιθυμίας σου. Τότε, σε προσωπικό επίπεδο, αναζητάς τρόπους να κάνεις τον άλλο που θεωρεί ότι σε πρόδωσε να πονέσει και ή δυνατόν να ισοπεδωθεί. Σε κοινωνικό επίπεδο η ζηλοφθονία δημιουργείται όταν φαντασιώνεσαι ότι άξιζες να γίνεις κάτι σημαντικό και οι καταστάσεις, και βέβαια, όχι οι επιλογές σου, δεν σου το επέτρεψαν. Τότε γίνεσαι αυτός που κάθεται πίσω από την οθόνη, πληκτρολογεί, σχολιάζει κάτω από κάθε σημαντική ανάρτηση και ακυρώνει τους πάντες. Αποκτάς έτσι μια ψευδαίσθηση μεγαλείου που ενώ δεν κατάφερες ο ίδιος για τον εαυτό σου να έχεις μια στοιχειώδη πετυχημένη ζωή, θεωρείς ότι θα ήσουν ο ιδανικός πρωθυπουργός που θα πετύχαινε σε ελάχιστο χρόνο τα πάντα. Προβατάς. Στην αρχαία Ελλάδα νομίζω όταν οι γλύπτες τελείωναν ένα έργο δεν έγραφαν επίηση αλλά επίη για να δείξουν ότι ήταν ανοιχτό σε βελτίωση. Δεν το θεωρούσαν τέλειο. Μιλώντας τώρα για την ψυχή δεν θέλω έναν ορισμό, αλλά οι άνθρωποι συχνά μπερδεύουμε την καρδιά με την ψυχή. Μου ήρθε στο νου η μαρμάρινη επιγραφή στον τάφο του Τζιμ Μόρισον. Στο Perlases γράφει «Κατά τον δαίμονα εαυτού», ότι έζησε σύμφωνα με την ψυχή του, δηλαδή ο δαίμονας στην αρχαία Ελλάδα ήταν η ψυχή. «Ο δαίμονας», λέει ο Καραγιάννης, «όταν δούλευα τη μετάφραση του βιβλίου του Ρόλο Μέι «Να θέλεις και να ερωτεύεσαι», διαπίστωσα ότι χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τον όρο «δαίμονας». Για να μην συγχαίεται με το διάβολο, έψαχνα λέξη που να αποδίδει το νόημα. Πίσω όμως από τη λέξη αυτή υπήρχαν τουλάχιστον 12 διαφορετικές έννοιες. Άλλοτε σήμαινε ψυχή, άλλοτε το Θεό, άλλοτε τον αντίπαλο εαυτό, άλλοτε υποχθόνια δύναμη, άλλοτε το πνεύμα. Όσο για την καρδιά, από το Μεσαίωνα και πιο πριν, σε ανατολικές παραδόσεις, υπήρχε η ιδέα ότι πρέπει να στρέφουμε το κεφάλι μας προς την καρδιά, να αδειάζουμε από σκέψεις, από επιθυμίες για να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Ειδικά σε φιλοσοφίες που βλέπουν την πραγματικότητα σαν κάτι επαχθές, σαν κάτι που πρέπει να υπερβούμε. Έτσι η καρδιά ταυτίστηκε με τα θετικά συναισθήματα και ας μην είναι η καρδούλα που ζωγραφίζουμε, απλώς έμεινε ως σύμβολο. Η ψυχή όμως, πείραζα τους εκπαιδευόμενους μου και τους ρωτούσα, είστε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, τι είναι η ψυχή? Φυσικά έδιναν δεκάδες διαφορετικές απαντήσεις. Στη δική μου κατανόηση η ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι έξω από μας. Είναι η ενιαία οντότητα που είμαστε. Οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας, οι πράξεις μας, η βιολογία μας, η υπερβατική φύση μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να κατακτηθεί ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε. Νομίζουμε ότι η αυτογνωσία σημαίνει να μάθω ποιος είμαι σήμερα. Όχι. Η γνήσια αυτογνωσία είναι να ανακαλύπτω τι μπορώ να γίνω. Αν η χθεσινή μου αυτογνωσία είναι ίδια με τη σημερινή και με την αυριανή, δηλαδή εγκλωβισμένη στο χτες, τότε δεν προχωράω, δεν επεξεργάζομαι, δεν εξελίσσομαι. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι ένα άθλημα διαρκείας. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Εδώ θα τελειώσουμε, ας δούμε και εμείς φίλοι ακροατές τον εαυτό μας, τι είμαστε, αν αυτό που είμαστε μας ικανοποιεί, μας φέρνει πιο κοντά στον συνάνθρωπο και το Θεό, και εάν παραμένουμε οι ίδιοι όπως ήμασταν στο παρελθόν και δεν αλλάζουμε και αυτό το θεωρούμε θετικό. Στην πραγματικότητα δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Συνήθως είτε υποχωρεί είτε προοδεύει. Το ίδιος μάλλον σημαίνει περισσότερο υποχώρηση, οπισθοδρόμηση. Δημήτρης Καραγιάννης, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 4634 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 4610 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210 5909 095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξίδου.

Η λαϊκή σοφία έχει αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ξεχωριστή αγάπη και το μοναδικό δέσιμο που αναπτύσσει μια γιαγιά με το εγγόνι της. Στη φράση «του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου», η γιαγιά είναι μία από τις πιο γλυκές και τρυφερές αναμνήσεις στη ζωή κάθε παιδιού και κατέχει μια θέση που στην ελληνική κοινωνία παραμένει ακόμα περίοπτη και αξιοσέβαστη. Η αξία της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια δεν εξαντλείται μόνο στη βοήθεια και στη στήριξη που δίνει στα υπόλοιπα μέλη με τη φροντίδα των παιδιών και στη στήριξη στο νοικοκυριό και την οικονομία. Η ωφέλειά της δεν περιορίζεται μόνο στις γλυκές αναμνήσεις που χαρίζει σε όλους μας όταν αναπολούμε τα γλυκά, τα παιχνίδια ή τις καραμέλες με τις οποίες μας γέμιζε τα χέρια. Η γιαγιά είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και τον εκμοντερνισμό, ανάμεσα στο παλιό και την πρόοδο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος

των ιστορικών γεγονότων και συγκυριών της εποχής εκείνης. Μας κληροδοτεί την ιστορική γνώση και την επιθυμία να θέλουμε να ανήκουμε κι εμείς σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Μας βοηθάει να αντιληφθούμε πως οι νεότεροι είναι η συνέχεια και το αύριο του κόσμου, αγαπητοί ακροατές. Ας ξεφυλίσουμε και σήμερα το βιβλίο της ζωής. Οι γιαγιάδες, όπως και όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με προκαταλήψεις που αφορούν την ηλικία, τις ικανότητες και την πνευματική τους διάβγεια. Βιώνοντας δυσκολίες για την επιβίωσή τους εξαιτίας των πενιχρών συντάξεων που λαμβάνουν, έρχονται επιπροσθέτως πολλές φορές αντιμέτωποι και με την απόρριψη των άλλων μελών της οικογένειας, η οποία μπορεί να πιστεύει πως δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα πια. Ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που έχει τις περισσότερες ανάγκες, καθώς η απώλεια της μεγάλης νεότητας και η σωματική αποδυνάμωση δεν τους δίνει πλέον την ευκαιρία και τη θέληση για εργασία ή την αντοχή για έντονη σωματική καταπώνηση. Παράλληλα, παραμένουν μια ομάδα που είναι περισσότερο ευπαθείς σε αρκετές παθήσεις και έχουν ανάγκη πολλές φορές ακόμη και από φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα να παθαίνουν κατάθλιψη, να αισθάνονται μελαγχολία, να βάλλονται από αισθήματα μοναξιάς και χαμηλή αυτοεκτίμαση. Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν ανάγκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα το αίσθημα του ανήκειν και του δικαιώματος να αισθάνονται πάντοτε αποδεκτοί και ασφαλείς από την κοινωνία και όλα τα μέλη της οικογένειας. Η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων του άλλου βάζουν την υποδομή για την κατάλληλη οικογενειακή γαλήνη. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, λόγω και του περισσότερου ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν, μπορούν να προσφέρουν πολλά και να φροντίσουν με περίσσια αγάπη τα παιδιά και τα νεότερα άτομα. Δίνοντας τα παιδιά την ευκαιρία να έχουν επαφή με τη γιαγιά και τον παππού, αλλά αναφερόμαστε συνέχεια στη γιαγιά συγκεκριμένα, αλλά και για τον παππού ισχύουν τα ίδια. Στο πρόσωπο της γιαγιάς δίνουμε την αίσθηση του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στο παιδί να έρθει κοντά στην παράδοση και του καλλιεργούμε τον σεβασμό για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η γιαγιά μας είναι ένα πρόσωπο που ανήκει μεν σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη, τις περισσότερες φορές, αλλά μας διδάσκει ότι η αληθινή αγάπη βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να προσφέρει παρά την όποια σωματική καταπώνηση. Ερχόμενοι λοιπόν κοντά σε ένα τέτοιο άνθρωπο και μαθαίνοντας τα προβλήματα υγείας στα οποία είναι επιρρεπής ή από τα οποία μπορεί και να πάσχει ήδη, ευαισθητοποιούμαστε και για τους άλλους ανθρώπους αλλά και για τη δική μας υγεία. Η γιαγιά είναι από τα πολυτιμότερα άτομα στη ζωή κάθε ανθρώπου και κυρίως ενός παιδιού. Χωρίς υπερβολή, μερικές φορές μας αγαπά και στηρίζει τα όνειρά μας περισσότερο και από τους ίδιους τους γονείς μας. Ο κάθε γονιός οφείλει να φέρνει κοντά στα παιδιά του σε αυτήν τη γιαγιά ή τον παππού που θα τους διδάξει το χθες και θα τα νουθετήσει με αγάπη για το αύριο.

Υπάρχουν πιο όμορφες αναμνήσεις από το φαγητό της γιαγιάς ή από τα μελομακάρονα που μας έφτιαχνε τα Χριστούγεννα? Όταν το παλιό έρθει σε επαφή με το νέο και όταν η εμπειρία συνδυαστεί αρμονικά με τον αυθορμητισμό, τότε θα δημιουργηθεί η υποδομή για μεγαλύτερη ευδοκίμηση στην κοινωνία και θα ενισχυθεί η πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Η οικογένεια ήταν πάντοτε σημαντικός, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες που όλο και περισσότεροι γονείς στηρίζονται στη βοήθειά τους για τη φροντίδα των παιδιών τους, ο ρόλος αυτός έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και προσοχή. Οι γονείς για πολλά χρόνια είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και απολάμβαναν το ότι δεν βασίζονταν στους γονείς τους. Ξαφνικά όμως, η παρουσία των παιδιών έρχεται και αλλάζει την κατάσταση, επαναφέροντας και κάνοντας τη βοήθεια των γονιών τους και πάλι αναγκαία. Για τους γονείς, ο ρόλος των παππούδων μπορεί να αποκτά ιδιαίτερη αξία εξαιτίας της βοήθειας που παίρνουν. Για τα παιδιά όμως, σημαίνει πολύ περισσότερα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν με τους παππούδες τους. Απολαμβάνουν την ανεκτικότητα και τη λιγότερο αυστηρή στάση τους, τα παιχνίδια και τα χατήρια που τους κάνουν, τις λιχουδιές που δεν δίνονται με μέτρο, τις ιστορίες που τους κάνουν να κρέμονται από τα χείλη τους, τα χαλαρά ωράρια ύπνου, την αγάπη τους. Τι γίνεται όμως όταν οι γονείς παραπονιούνται για τα ανάμεικτα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά από τους παππούδες? Τι γίνεται όταν η αυξημένη συμμετοχή των παππούδων δημιουργεί επιπλοκές στο μεγάλωμα των παιδιών? Άραγε πρέπει η σχέση γονιών, παιδιών και παππούδων να επαναπροσδιοριστεί?

Τα παιδιά έχουν ανάγκη τους παππούδες σχεδόν όσο και τους γονείς τους. Ο ρόλος των παππούδων βέβαια είναι διαφορετικός από αυτό των γονιών. Οι παππούδες συνήθως προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοχή, υποστήριξη, κατανόηση και λιγότερη πειθαρχία στα παιδιά. Έτσι, η σχέση τους με τα εγγόνια τείνει να είναι πιο χαλαρή και γενναιόδορη. Για τους παππούδες αυτό είναι ιδιαίτερα απολαυστικό, γιατί ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν στο μεγάλωμα μιας νέας γενιάς, αλλά από την άλλη δεν έχουν τις καθημερινές ευθύνες των γονιών και δεν χρειάζεται να εμπλέκονται στις έντονες αντιπαραθέσεις και στις διαφωνίες που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Μερικές φορές η παρουσία τους είναι από μόνη τη σημαντική. Μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός σταθερότητας και ηρεμίας τόσο για τα εγγόνια όσο και για τους γονείς. Άλλες φορές η παρουσία τους γίνεται αναγκαία σε καταστάσεις κρίσης, όπου με έναν πιο ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν τη φροντίδα των εγγονών τους. Επιπλέον, έχοντας μια σχετική απόσταση από την οικογένεια και μεγαλύτερη εμπειρία, μπορεί να φανούν χρήσιμοι όταν προκύπτουν προβλήματα και μπορεί να διατηρήσουν οικογενειακές αξίες και να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνέχεια. Η γιαγιά και ο παππούς έχουν επίσης περισσότερο χρόνο να διηγούνται ιστορίες από το παρελθόν, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν μια αίσθηση της οικογενειακής τους ταυτότητας και παράδοσης.

Άραγε, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά η εμπλοκή των παππούδων τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Αρκετά συχνά, οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά μπερδεύονται από τη διαφορετική στάση των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους. Τα παιδιά όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σχέση τους με τους γονείς είναι διαφορετική από τη σχέση με τους παππούδες. Συγκρίνουν και αξιολογούν αυτές τις διαφορές. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι παππούδες και οι γονείς διαφωνούν για το ποιος διαπαιδαγωγεί καλύτερα, πιο σωστά ή ποιος έχει δίκιο. Όταν οι παππούδες εμπλέκονται και επεμβαίνουν υπερβολικά στη διαπαιδαγώγηση των εγγονών τους, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχουν αφήσει ακόμα τα παιδιά τους να αυτονομηθούν και εξακολουθούν να τα χειραγωγούν. Το αποτέλεσμα είναι οι γονείς να λαμβάνουν αυτές τις παρεμβάσεις προσβλητικές. Όπως όλες οι σχέσεις, έτσι και η σχέση των γονιών, των παππούδων και των παιδιών θέλει δουλειά για να πετύχει και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία. Οι παππούδες έχουν σίγουρα πολλά να προσφέρουν στα εγγόνια τους, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ακολουθούν κάποιους αυτονόητους κανόνες. Η γιαγιά και ο παππούς μπορεί να αντιδρούν συχνά πιο ήρεμα, πιο σοφά, βασιζόμενοι στην πείρα που έχουν. Αλλά θα πρέπει να σταματήσουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και όχι ανθρώπους που επεμβαίνουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Από την πλευρά των γονιών, αρκετά συχνά συμβαίνει κάτι αντιφατικό. Από τη μία ζητούν από τους παππούδες να κάνουν χρέη babysitter και από την άλλη προσπαθούν να επιβάλλουν στη γιαγιά και στον παππού τις απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών. Αυτή η απέτηση όμως είναι κάπως υπερβολική, δεδομένου ότι οι παππούδες έχουν τη δική τους σχέση με τα εγγόνια τους. Όταν οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους παππούδες, αναθέτουν ταυτόχρονα και την ευθύνη σε αυτούς. Επομένως, δεν έχει πολύ νόημα να θέλουν να αλλάξουν τους παππούδες. Το σημαντικό είναι να έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους. Τα παιδιά μπορούν να δουν τις διαφορές, να ζυγίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους ανατροφής. Οι παππούδες δεν αντικαθιστούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, αλλά τη συμπληρώνουν και τη διευρύνουν. Όταν οι γονείς και οι παππούδες συνεργάζονται αρμονικά και κρατούν μια ισορροπία μεταξύ επαφής και απόστασης, εμπλουτίζεται και ο ψυχικός κόσμος των παιδιών, αλλά και οι γονείς διευκολύνονται που ξέρουν ότι οι παππούδες θα τους βοηθήσουν όπου και αν χρειαστεί. Το να είναι κανείς παππούς ή γιαγιά είναι μια εμπειρία που χαρίζει ευτυχία, πληρότητα και νόημα στη ζωή. Το να έχει ένα παιδί παππού ή γιαγιά ζει μια εμπειρία μοναδική και ασύγκριτη. Ακόμη και αν υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες, αν η σχέση έχει γερές βάσεις και βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εκτίμηση, η αγάπη θα αντέξει τις τριβές και τις συγκρούσεις και ο καθένας θα απολαύσει από τη δική του πλευρά και ρόλο στην ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται και δημιουργείται.

Κάποτε ζούσε ένας παππούς με το γιο του, την ύφη του και το εγγονάκι του. Ήταν όμως άσχημη η κατάστασή του. Σχεδόν τυφλός, σχεδόν κουφός, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Ούτε να φάει δεν μπορούσε. Σκόρπιζε όλο το φαγητό κάτω και λερωνόταν διαρκώς. Κάποιες φορές μάλιστα έριχνε το πιάτο κάτω και το έσπαζε. Ο γιος και η νύφη σκέφτηκαν ότι ήταν ανυπόφορο όλο αυτό που ζούσαν. Υποχρέωσαν λοιπόν τον γέρο να τρώει σε μια γωνιά πλάι στο τζάκι. Το έδωσαν μάλιστα και ένα ξύλινο πιάτο για να μην το σπάζει. Μια μέρα ο μικρός εγγονός έφτιαχνε κάτι με μερικά κομμάτια ξύλου. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε τι έφτιαχνε ο μικρός, εκείνος απάντησε: «Φτιάχνω ξύλινες γαβάθες για να τρώτε εσύ και η μητέρα όταν μεγαλώσω». Από εκείνη την ημέρα ο παππούς κάθισε και πάλι μαζί του στο τραπέζι. Κανείς δεν είπε ξανά καμία λέξη.

Αγαπητοί ακροατές, η λαϊκή ρίση «θερίζουμε ό,τι σπείρουμε», ανεξάρτητα από τη σχέση μας με τους γονείς μας, έχει μεγάλη βάση. Οι γονείς μας θα μας λείψουν όταν θα φύγουν από τη ζωή. Πάντα θα πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους φροντίζουμε. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εκεί που είναι θα πάμε κι εμείς κάποτε.

Ο ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρός. Στη σημερινή εποχή της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι αναζητούν ξανά καταφύγιο στη φωλιά της πατρικής οικογένειας. Ο ρόλος λοιπόν των παππούδων και των γιαγιάδων δεν είναι μόνο έντονα ενεργό σήμερα, αλλά και πολύ σημαντικός και για την ψυχική υγεία των παιδιών. Η συμβολή στο μεγάλωμα των εγγονιών από τον παππού και τη γιαγιά αναφέραμε νωρίτερα ότι κάνει καλό και στους δύο. Από την πλευρά του εγγονού το αναλύσαμε. Από την πλευρά του παππού και της γιαγιάς όμως παραλείψαμε να πούμε ότι οι ίδιοι αισθάνονται απαραίτητοι και χρήσιμοι. Δεν παροπλίστηκαν επειδή μεγάλωσαν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. Εξάλλου, οι πολλές ώρες εργασίας των δύο γονέων και η ανάγκη για οικονομική συμβολή και από τους δυο οδηγεί αναγκαστικά στην αναζήτηση βοήθειας από τους δικούς τους γονείς. Στην ελληνική πραγματικότητα δε είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι γιαγιάδες θα κρατήσουν τα παιδιά των παιδιών τους, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια που είναι μικρά. Λίγο η πεθερά, λίγο η μαμά της μαμάς προσφέρουν ανάσα στην ίδια τη νέα μητέρα αλλά και στο ζευγάρι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο παππούς και η γιαγιά θα προθυμοποιηθούν να μείνουν με το παιδί. Στηρίζοντας τους νέους γονείς, οι Έλληνες συμβάλλουν στο να έχουν λιγότερο άγχος και κατά συνέπεια να είναι και καλύτεροι με τα παιδιά τους. Όμως οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πολύ σημαντικοί για την ψυχική υγεία των εγγονιών τους και για άλλους πολλούς λόγους. Αρχικά, η ζωντανή σύνδεση με το παρελθόν που προσφέρουν στο παιδί. Για ένα παιδί είναι εκείνοι που μπορούν να δώσουν πληροφορίες και για τους δικούς τους γονείς όταν εκείνοι ήταν παιδιά. Γνωρίζουν την ιστορία της οικογένειας, τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν και τον τρόπο που τους επηρέασαν. Είναι οι ζωντανές μνήμες, προσφέροντας πρόσβαση σε κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει στο παιδί. Γι' αυτό και το δέσιμο μεταξύ τους είναι πολύ ισχυρό. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλύτερα από ένα βιβλίο ιστορίας, πολύ καλύτερα από κάτι που θα δει κάποιος στην τηλεόραση, ένα ντοκιμαντέρ, κάτι επιλεγμένο που μπορεί να επιλέξουμε να δουν τα παιδιά μας, είναι οι ιστορίες που θα διηγηθεί ο παππούς και η γιαγιά. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η φιγούρα, του παππού και της γιαγιάς δηλαδή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα παραμύθια, αφού στη φαντασία όλων μας είναι εκείνοι που ξέρουν ιστορίες τις οποίες τα άσπρα τους μαλλιά τους έχουν διδάξει. Την ίδια στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν μεσολαβητικά ως ένα βοηθητικό εγώ στις δυσκολίες και τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς τους. Απαλλαγμένοι από το άγχος και την αγωνία που είχαν παλιότερα για να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια, έχοντας μάθει από τα λάθη τους και λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους, μπορούν να είναι πιο ζεστοί, συναισθηματικοί και τρυφεροί με τα παιδιά.

Η σχέση που χτίζεται μεταξύ του παππού, της γιαγιάς και των εγγονών είναι σχέση θεμελιώδης. Το παιδί καλείται μεγάλο μέρος της ημέρας να το βιώσει μακριά από τους γονείς του λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που προαναφέραμε. Ο χρόνος με τους παππούδες και τις γιαγιάδες διώχνει την ανασφάλεια. Εκείνοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη και τη φροντίδα τους. Αυτό δεν επιτυγχάνει μόνο μία ομαλή καθημερινότητα σε οικείο περιβάλλον, αλλά πολλά περισσότερα. Ο χρόνος αυτός ενισχύει και υποστηρίζει την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν ειδικούς κώδικες επικοινωνίας με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που τους επιτρέπουν να τους εμπιστευτούν, να μιλήσουν μαζί τους για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, καθώς και για προσωπικές τους ανακαλύψεις για τον κόσμο γύρω τους. Σε αυτή την επικοινωνία συνήθως δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, αντιθέτως παρατηρείται μια ελευθερία στην έκφραση, τοποθέτηση, σκέψη και δράση. Χαρακτηριστικό που καθιστά αναντικατάστατη αυτή τη σχέση και πολλές φορές πολύ σημαντική για τα παιδιά που νιώθουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να κάνουν λάθη να ακουστούν. Στοιχεία που δυστυχώς δεν συναντώνται συχνά σήμερα στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι από τα πολλά που μαθαίνουν τα παιδιά από τον παππού και τη γιαγιά, κάποιες φορές αρέσει και στα ίδια να μπαίνουν στο ρόλο του δασκάλου, να μεταφέρουν στον παππού και στη γιαγιά τι έμαθαν στο σχολείο, ενώ εκείνοι είναι πιο χαλαροί στα ωράριά τους και μπορούν να το ακούσουν και να το δεχτούν, να τους δείξουν σε ό,τι αφορά νέες τεχνολογίες, να κάνουν τον παππού και τη γιαγιά μέρος της σημερινής κοινωνίας. Αυτή η σχέση λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, αλληλεπιδρά και ωφελεί και τις δύο πλευρές. Ξεφυλίζοντας, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο της ζωής, ας μην ξεχνάμε τη συμβουλή που δίνει πάντα ένας ηλικιωμένος ή μία ηλικιωμένη σε κάποιο νέο που μπορεί να τον παρατηρεί. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Διαρκής πρόκληση για τους Ορθόδοξους είναι η αντιπαράθεσή τους με τον κόσμο. Το σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η αρχιερατική προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα που μας διασώζει το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε εκεί τα λόγια τα οποία ο Κύριος απευθύνει προς τον επουράνιο Πατέρα. «Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δεδοκάσμι, ότι σύ εσύν και τα εμά πάντα σά εσύν και τα σά εμά και δεδόξασμε εν αυτής». Τα λόγια του Χριστού σε όλους μας μοιάζουν πολύ φυσιολογικά. Ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, όχι μόνο για τον κύκλο των στενών μαθητών, αλλά όλων που τον ακολούθησαν. Γιατί όμως δεν ζητεί κάτι από τον Πατέρα του και για τον κόσμο? Γιατί, όπως φαίνεται, κυριολεκτικά τον έχει αποκλείσει από τον ορίζοντα του ενδιαφέροντος του. Ο κόσμος σαφέστατα έχει τοποθετηθεί απέναντί του κατά τη δράση του Χριστού και ο Κύριος σέβεται αυτή την τοποθέτηση. Ο κάθε άνθρωπος έχει λάβει το αυτεξούσιο του από τον Θεό και μπορεί, όπως βλέπουμε ήδη στους πρωτόπλαστους και φυσικά και στη συνέχεια της ιστορίας, να το αξιοποιήσει σύμφωνα με τη δική του κρίση. Πρόκειται για τον κόσμο που όχι μόνο προτιμάει να μένει μακριά και να αδιαφορεί για τον Θεό. Αυτή είναι μια εκδοχή του κόσμου. Υπάρχει και άλλη, κατά την οποία ο κόσμος βλέπει τον ίδιο τον Θεό απέναντί του. Μάλιστα, αποστρέφεται και μισεί το πρόσωπο του Θεού λόγω που έλαβε την ανθρώπινη φύση, όπως φάνηκε με τα πάθη και τη σταύρωση του Χριστού. Και συνεχίζει ο Χριστός τον λόγο του προς τον επουράνιο Πατέρα, φανερώνοντας τα γεγονότα που πρόκειται να ακολουθούν. «Και ουκέτι ημί εν το κόσμο και αυτοί εν το κόσμο εσύ. Καγώ προσέ έχουμε, Πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε το κάσμι, ή να όσιν εν καθώς εμείς». Η προστασία για την οποία παρακαλεί ο Χριστός εδώ τον Πατέρα βασικά είναι η τήρηση της ενότητας. Δεν πρόκειται φυσικά για μια κοσμική μορφή ενότητας, αλλά για μια εσωτερική ενότητα την οποία έχει ο Χριστός με τον Πατέρα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Υπογραμμίζει αυτή την ενότητα τονίζοντας ότι ο Πατέρας του έδωσε τους μαθητές. Φυσικά ο ίδιος όσο ήταν στον κόσμο αυτό παρήχε σε όλους που τον ακολούθησαν κάθε μορφή ασφάλειας. Τώρα όμως που θα φύγει από τον κόσμο αυτό παρακαλεί τον Πατέρα ακόμα και για τη χαρά που προκύπτει στον άνθρωπο από την εσωτερική ενότητα και μάλιστα στο βαθμό που υπάρχει στην ενότητα των τριών προσώπων της υπερουσίου Τριάδος. Τα λόγια του Χριστού προς τον Πατέρα είναι τα εξής: «Ότι ήμουν με ταυτόν, εγώ ετήρων αυτούς εν το ονόματί σου, όντε το κάσμι, και εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νύντε προσέ έχουμε, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσιν τη χαρά την ημίν πεπληρωμένην εν εαυτής». Παρακάτω ο Χριστός αναφέρεται στο μίσος του κόσμου προς κάθε τι που προέρχεται από τον Θεό και κυρίως προς τους ανθρώπους που το εκφράζουν. Τονίζει: «Εγώ δέδωκα αυτοίς των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησιν αυτούς, ότι ουκισιν εκ του κόσμου καθώς εγώ ουκιμή εκ του κόσμου». Είναι προφανές ότι ο κόσμος, εφόσον εναντιώνεται στον ίδιο τον Θεάνθρωπο και στον τρόπο ζωής που εκφράζει και προβάλλει με τη ζωή του στον κόσμο αυτό, μεταφέρει το μίσος του από τον ίδιο τον Χριστό στους μαθητές του, που διαδίδουν τον λόγο του και δίνουν συνέχεια στο θεανθρώπινο τρόπο ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ο λόγος αυτός λειτουργεί ως εμπόδιο και έλεγχο του τρόπου ζωής που προβάλλονται οι εκφραστές του κόσμου και των κοσμικών ιδεολογιών. Το αίτημα του Κυρίου προς τον επουράνιο πατέρα δεν είναι να πάρει τους μαθητές του εκ του κόσμου, αλλά είναι να τηρήσει αυτούς εκ του πονηρού, εκ του κόσμου ουκ εισιν, καθώς εγώ ουκ είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ως αλήθεια εστίν, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Ο Χριστός φυσικά είναι ο εκ του ουρανού καταβάς, γεννηθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, είναι ο νέος Αδάμ. Καινή κτήση, και γι' αυτό δεν είναι εκ του κόσμου. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους μαθητές του και όσοι τον ακολουθούν. Δεν είναι εκ του κόσμου, εφόσον με την αναγέννησή τους στο Άγιο Βάπτισμα ανήκουν πλέον στην καινή κτήση, τη νέα ανθρωπότητα. Το αναλύει ο Χριστός στον διάλογο με τον νυχτερινό του μαθητή, τον Άγιο Νικόδημο, ο οποίος ήταν εκ των Φαρισαίων και αυτών των Ιουδαίων. Του εξηγεί την ανάγκη ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν, προκειμένου να δει την Βασιλεία του Θεού. Και στο ερώτημα του Νικοντήμου, πώς μπορεί αυτή η γέννηση να πραγματοποιηθεί, αφού είναι αδύνατο ένας μεγάλος άνθρωπος να επιστρέψει στην κοιλιά της μητέρας του, διευκρινίζει ότι μιλάει για γέννηση εξίτατος και πνεύματος, δηλαδή για το Άγιον Βάπτισμα που γίνεται εν πνεύματι Αγίου. Με αυτή την αναγέννηση οι πιστοί αποκτούν το θεμέλιο της νέας ζωής, αλλά δεν μπορούν να την επιτελούν αποκλειστικά με τις δικές τους δυνάμεις. Την καλή προαίρεση του ανθρώπου στο άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό, εκείνος, ο ίδιος ο Θεός, απαντάει με την πλούσια στήριξη του ανθρώπου, επιτελώντας σχεδόν το παν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Τους προστατεύει από το πονηρό και τους αγιάζει μέσα στην αλήθειά του. Γι' αυτό και η αποστολή των αγιασμένων μαθητών του Χριστού στον κόσμο. Και αυτή η αποστολή συνεχίζεται με τους μαθητές των μαθητών του Χριστού έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό και στην συνέχεια ο Χριστός επεκτείνει το αίτημά του προς τον Πατέρα. Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Δίνει με αυτό την διαχρονική διάσταση της Εκκλησίας, η ενότητα την οποία έθεσε ως θεμέλιο του κύκλου των μαθητών του, λαμβάνει τώρα ως όραμα παγκόσμιες διαστάσεις. Για όλους όσους πιστεύουν αληθινά εις Χριστόν, ο Κύριος ζητάει από τον Πατέρα «Ινα πάντες εν ούσιν, καθώς σύ πάτια, εν εμί και εγώ εν σύ». Είναι και αυτοί εν εμήν όσιν. Είναι ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ με απέστειλας. Είναι φανερό ότι αυτή η αυθεντική ενότητα, η συναντήληψη ζωής, μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο εν Χριστώ. Είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο που παραπέμπει τον κόσμο που κυριαρχείται από τον ατομισμό και το συμφέρον απευθείας τον ενανθρωπίσαντα Θεό Λόγο. Μόνο ως θεανθρώπινο στοιχείο μπορεί να ερμηνεύεται. Ακολουθούν τα λόγια του Χριστού. «Καγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμη δεδοκα αυτής. Ινα όσιν εν, καθώς εμείς εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ινα όσιν τετελειωμένη εις εν. Ινα γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγαπήσας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Ποια είναι αυτή η δόξα του Χριστού, πώς εκδηλώνεται προς τον κόσμο? Είναι η αγάπη του Χριστού, είναι η εξουσία του Χριστού, όχι μόνο επί των ανθρώπων, αλλά και επί των πνευμάτων, ακόμα και πνευμάτων ακαθάρτων. Είναι τα θαυμαστά σημεία, ο δοξασμός της ανθρώπινης φύσης, ότι μετατρέπει τους πιστούς ακόλουθούς του σε καταχάριν θεανθρώπους. Η δόξα του Χριστού φανερώνεται επίσης τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίδονται με την Πεντηκοστή, στη διάκριση των πνευμάτων, την αυθεντία της διδασκαλίας και πολλά άλλα που παρατηρούμε μέχρι σήμερα στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πυραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Θέμα μας σήμερα είναι η σχέση της Ορθοδοξίας και του κόσμου, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. Σε κάθε εποχή η σχέση αυτή ανέδειξε χαόντες διαφορές. Γι' αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου προς τον Επουράνιο Πατέρα. Στην προσευχή αυτή, ξεκινώντας από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, επισημαίνονται κεντρικά σημεία αυτής της τόσο ουσιαστικής διαφοροποίησης. Τονίζεται ότι ο Χριστός και οι μαθητές του σε όλους τους αιώνες δεν είναι συνέχεια του κόσμου, δεν είναι εκ του κόσμου και ακριβώς για τον λόγο αυτό τους μισεί ο κόσμος. Αλλά ο Θεός παρέχει την προστασία του στους πιστούς, οι οποίοι δρούν στον κόσμο αυτό με την αποστολή όσο το δυνατό να το μεταμορφώσουν. Πρόκειται φυσικά για αποστολή και έργο που μόνο με τη βοήθεια και δύναμη του Θεού μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση διωγμών «εγώ γα δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ή ου δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν». Δηλαδή ο Κύριος θα μας ενισχύσει με την δική του σοφία και έτσι δεν θα μπορεί να αντισταθεί κανένας τον λόγο που έχουν να προβάλλουν οι πιστοί. Και όντως αυτό παρατηρούμε σε όλους τους αιώνες της ιστορίας αυτού του κόσμου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ποια είναι η άμυνα του Ορθόδοξου Χριστιανού έναντι του κόσμου σήμερα? Η άμυνά του είναι αυτό που καλείται να είναι ο ίδιος, η νέα θεανθρώπινη πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, στο οποίο μέσω του συνδέσμου όλων των μελών με την κεφαλή τον Χριστό υπάρχει εγγύηση για την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ένωση του θείου και ανθρώπινου στοιχείου. Στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου δίνει ο Απόστολος περισσότερο την εκκλησιολογική διάσταση. Ο Χριστός διδάσκει ως κεφαλή το σώμα, δηλαδή συνέχει και συντηρεί το σώμα του και τα μέλη χωριστά, τα κυβερνά και τα σώζει. Ο Χριστός αποτελεί το ζωοποιό κέντρο της ζωής της Εκκλησίας στον κόσμο. Ο ένας και μοναδικός Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι η μία και μοναδική πηγή σωτηρίας για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως η Εκκλησία είναι μία, αρχή και οντολογικό αλλά και ηθικό θεμέλιο της ενότητας της Εκκλησίας είναι ο Τριαδικός Θεός μας. Στην Εκκλησία κάθε πράξη έχει την αναφορά της στον Πατέρα Θεό, με κέντρο ενότητας στον ένα Χριστό και δύναμη της ενότητας στο Άγιο Πνεύμα. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, όχι μόνο ο Υιός Χριστός, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και πηγή της μυστηριακής ζωής της. Τα πάντα στην Εκκλησία τα οικοδομεί η Αγία Τριάδα. Η Θεία Χάρις και Σωτηρία μεταδίδεται στα μέλη της Εκκλησίας από του Θεού Πατρός διά Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Παρά την ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών των κατατόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών υπάρχει η κοινή δογματική πίστη και η κοινή λατρεία. Οι αιρέσεις και τα σκίσματα δεν μπορούν να διασπούν τον ένα και αντιέρετο σώμα του δεσπότη. Απλώς αποκόπτονται από αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό. Ταυτόχρονα βέβαια διασώζει η Εκκλησία και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου. Η υπεραγία Τριάδα έχει τρία θεία πρόσωπα, αλλά μέσω της μίας κοινής
θείας ουσίας και των κοινών θείων ακτής των ενεργειών εκφράζεται η ενότητα των τριών προσώπων. Το ίδιο οφείλει να συμβαίνει και στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μέσω της μίας κοινής ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, στην οποία εντάσσονται οι πιστοί με το Άγιο Βάπτισμα, τα μοίρια πρόσωπα των αναγεννημένων ανθρώπων καλούνται να εκδηλώσουν εν Αγίω Πνεύματι κοινές ενέργειες, ταυτιζόμενοι με το θεανθρώπινο σώμα. Όπως ο Χριστός εκτέλεσε απόλυτα πιστά το θέλημα του Πατρός και τα μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας, οφείλουν πιστά να εκτελούν το δικό του θέλημα. Εκείνος είναι η μία και μοναδική κεφαλή αυτού του σώματος. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί την εικόνα της υπεραγίας Τριάδος επί της γης. Πέρα από αυτά, η Εκκλησία είναι μία και με την έννοια της μοναδικότητας της σωτηρίας που προσφέρει η κεφαλή της, ο Χριστός. Επομένως, η σωτηρία δεν προκύπτει από συμφιλίωση με τον Θεό, όπως το προβάλλει όλη η δυτική θεολογία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Ακριβώς στο σημείο αυτό τίθεται το κρίσιμο ερώτημα. Είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τις παλιές μας κοινωνίες για να ανήκουμε στη νέα κοινωνία, στην αποστολική κοινωνία, διότι μόνο εκεί πραγματοποιείται η αύξησή μας εν Χριστώ και γινόμαστε όλοι εις εν Χριστώ. Η Εκκλησία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, εκτός από μία είναι Αγία. Όπως το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού έχει το προαιώνιο πρόσωπο του Θεού Λόγου ως κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία, η οποία ταυτίζεται με αυτό το θεανθρώπινο σώμα. Επομένως και αυτή είναι οντολογικά Αγία. Ανεξάρτητα από την ηθική κατάσταση των μελών της Εκκλησίας, με κεφαλή της το πρόσωπο του Θεού Λόγο και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, είναι άσπηλη και άμωμος. Αποτελεί πηγή αγιασμού. Με τη Θεία Διδασκαλία της και τα Άγια Μυστήρια καταρτίζει τα μέλη της και τους παρέχει αγιασμό, αποβλέποντας τη μετάνοια και πνευματική θεραπεία τους. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος αποκάλεσε την Εκκλησία όπου επιτυγχάνεται η εν Χριστώ αναγέννηση και μεταμόρφωση του κόσμου ιατρίων πνευματικών. Επιπλέον η Εκκλησία είναι καθολική. Ο Θεός Λόγος, όπως μας διαβεβαιώνει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εναχή ειν και πάντα δι' αυτού εγένετο. Όπως λοιπόν όλη η δημιουργία έγινε δια του Θεού Λόγου, έτσι και η ενανθρώπιση του στοχεύει στην καθολική αναγέννηση και ανακαίνιση όλου του κόσμου. Έτσι η καθολικότητα ως ιδίωμα της Εκκλησίας έχει τόσο γεωγραφική, ιστορική, όσο και κυρίως πνευματική διάσταση. Στην τελευταία έννοια τονίζεται η ακεραιότητα της αλήθειας, η καθόλου αλήθεια. Ενώ η αίρεση αποσπάει, επιλέγει μόνο ένα μέρος της καθόλου αλήθειας, η Ορθοδοξία την ασπάζεται όλη. Και ολόκληρη αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον έχουμε την ασύγχυτη και αχώριστη ένωση της κτιστής ανθρώπινης φύσης με την άκτιστη Θεία Φύση, το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, εφόσον δηλαδή έχουμε την ενυπόστατη, στην ίδια υπόσταση, ένωση των δύο φύσεων, αυτή η ένωση εκφράζει την πληρέστερη δυνατή σύνδεση ολόκληρης της κτίσης με τον Θεό, ιδίως δε του ανθρώπου, ως διαχειριστού της δημιουργίας του Θεού. Καθολική είναι η Εκκλησία και με την έννοια της τοπικής Εκκλησίας. Το τοπικό στοιχείο δεν αναιρεί την καθολικότητα της αλήθειας και του προσώπου του Χριστού ως κεφαλής της. Αντίθετα,
Σύμφωνα με την ιδιαίτερη εύστοχη παρατήρηση του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, εφόσον ο Χριστός ολόκληρος προσφέρεται σε κάθε Αγία Τράπεζα ως τροφή για όλο το εκκλησιαστικό σώμα, οι τοπικές εκκλησίες είναι οι επιφανειακές πηγές που προέρχονται από το ένα υπόγειο ποτάμι. Φυσικά η έννοια της καθολικότητας αναφέρεται και στην ενότητα και ολότητα της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Χαρακτηριστικά, επισημένοντας την αλληλοεπίτραση τόσο των μελών μεταξύ τους, όσο και με την κεφαλή, τον Χριστό, αναφέρει ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς. Όλα αυτά τα πολυάριθμα μέλη του σώματος, όλα αυτά τα όργανα, όλα τα μέλη, όλες οι αισθήσεις, όλα τα κύτταρα τα ενώνει σε ένα αΐζωο θεανθρώπινο σώμα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εναμονίζοντας την δραστηριότητα εκάστου μέρους με ολόκληρη την καθολική ζωή του σώματος. Κάθε μέρος λειτουργεί κατά το μέτρο των δυνάμειών του. Όλοι μας, με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας τις ευαγγελικές αρετές, την κοινή πίστη, τα θεία μυστήρια, μετέχουμε στον ένα θεανθρώπινο βίο της Εκκλησίας. Καθένας από τη θέση την οποία ο Κύριος, η κεφαλή αυτού του σώματος, του όρισε. Και η μετοχή αυτή πραγματοποιείται εν Αγίω Πνεύματι. Αγαπητοί ακροατές, αυτά τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία οδήγησαν τους Αγίους Πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου να συμπυκνώσουν τα μύρια ιδιώματα της Εκκλησίας στα τρία που αναφέραμε παραπάνω. Για την επόμενη εκπομπή μας μένει να συμπληρώσουμε και το τέταρτο ιδίωμα της Εκκλησίας σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως, την Αποστολικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηρη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρους του Θείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθίστα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνο εις τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο μαθητών πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμην οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στον πρόσωπο Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές υπερχιλιάδας εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμαστε να μαρτωλώνει. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς νοργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σε φρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και τους σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σωδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου το χως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επίκουσάς μου. Ούκα εις την ομοιώση εν θεής Κύριε και ούκα εις κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσω ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσαι με τη αληθεία σου. Εφρονηθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέστην επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λέιμον, μακρόθυμο και πολυέλεος και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και λέισον με δώ στο κράτο το παιδί σου και σώσον τον ιόν τη παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσαν με τεμούς σημειώνες αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξην εύρεστε όπνεστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτου των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθισας μέχρι σέματος ιερομάρτης Βαβύλα. Πρέσβευε Χριστέ το Θεός Αθήνα της ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Του προφήτου σου Μωυσέως την μνήμην Κύριε εορτάζοντες δι' αυτού σε δισοπούμεν σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς επαρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και

0: Λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθέ τη θέλημά σου, όσον ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
1: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μεγάλα πίστεως εν την καρδία περιθεί σε φύλαξα ιερομάρτης Βαβύλα, μη δηλειάσας των τύραννων Χριστού θεράπων διό ημάς φύλατε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντε της Ευαγγελίας των μελών αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα θεντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίους σου αγγέλης να την παρεμβολία αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσω με στενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσύτου σου δόξης ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν σε κύριου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν την όντω θεατόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον πάτε.
1: Θεός, ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας ζήσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Ημάρτουμεν γάρ και ηνομήσαμεν και οκέσμεν άξια ρε τα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν στελήμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώνει μας δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελούει μας το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα εν των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορτά ητήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτό τριών παιδων Ουρβανού, Πριλιδιανού και Επολωνίου, έτη δε Χαριτίνης και Ευτυχίδος και Πετρονίου του διδασκάλου αυτών, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Βαβύλα του διδασκάλου και των μεταυτού παιδων και εντηρίωνος Θεοδόρου Αμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού, έτη δε και της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής, του Αγίου ενδόξου προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου και της Αγίας ενδόξου Ερμιώνης και των διαυτής πιστευσάντων Θεοτήμου και Θεοδούλου και του Οσίου Πατρός ημών Ανθήμου του Νέου του Εκκεφαλινίας ον τη μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχόν

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσω με το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσω με αυτό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσω με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση με μεγαλοπρέπεια να αναδύσω, αναβαλόμενος φως ασημάτιον. Εκτείνον των γανών ο σιδέρινος τεχάς, μην είδεστε παρό αυτού. Ότι δεις νεύθυνε που βάσιν αυτού, όπου περπατών επτερήγω ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια εν αυτής, ου κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων περιβόλων αυτού, επί των ρέων στη συνταγίδατα, απ' επιτιμήσει όσου φεύξονται, απ' φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όρον έθου, όπου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την υγιήν. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του τρώνε κατά σκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι τον υπερόν αυτού απόκαρπο των έργων σου χόρτα αισθήσεται η γη. Ο εξ ανετών χόρτων τη τίνεση τεχλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξ αγίν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρνε πρόσωπον εν ελέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα αισθήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέ του λιβάνου ασεφύτευσα, εκεί του θέανο εύσουση. Του ερεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έγνω την τύση αυτού. Έθου σκότω και γίνεται τον ήξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτρεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω σε μεγαλή φέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα, επληρώθη η γη τη κτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ονέπλασε εμπέζει να αυτή. Πάντα προ επροσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστρίντο χρηστότητο. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αναελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε και ως επί της έργης αυτού. Ο εμπλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κυρίων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γίνε τον ήξ, ω σε μεγαλύνθω έργα σου, Κύριε Πάντα, εν σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή και αή και του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.
1: Ειρήνη Κύριου δεηθόμεν,
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεηθόμεν,
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

0: Αγαπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ερ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των όσουν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης κλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

0: και αϊπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κατά το Κύριο, το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτού, πεδίων εώρακας αποτεχθέντης νεάνιδος, Ζαχαρία θεόπνευστε, πατρός των συνάναρχων και τόσο προδήλος, προλέγεις παιδί ο πρόφητης εσύ αληθώς, τούτου τα στρίβους ετοιμαζόμενος, μεθούσε μακαρίζω.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών ημνών πατεριών και Άγιων Πνεύμα Θεών άξιων σεν πάση κυρίες ημίς τη φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν ο Υιούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον και εν διασπέρατα αυτά να μαρτύρει τους φυλαχθήν εμάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο το έλεος εφ' εμάς, καθά περίψαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσπας, συνένωσόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα. Τα έργα των κοινών σου μη παρήδεις, ξύπρεπει ένος, ξύπρεπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατέ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: να πολλήν στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήν, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγουσε ψευχισμένο σε διθέσει με τη αληθεία σου, εισάγουσε με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει σκίση με αδούλου ότι ο δικαιώθησε τον οποίον σου βάζουν. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση να ζυγίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε. Εκαμέ το πνεύμα μου είναι μεταράχθη η καρδία μου. Εμενή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέντασε από τα σχήρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το αποζαπών σα πεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του έλεο σου ότι επισήλπισα. Γνώρισα με, κύριε, οδόν εν υπορέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελώ με εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξω με του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένα και εν τροματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρεύσει του εχθρού μου. Και απόλυ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου ημί.
2: Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαπάτε.

δόσεις ανάγκης. Προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπανέδειξα σε φημή την συγχάρη, ούτω και νυν δέσποινα μη ελείπησης τέλος, ως επιγύλος και επιν και φρουρήν τους αδυστήρους.

0: των Ιβύρων, πάσης απαλλάτετε δια σου επηρείας και συνεύτη αυτή ελπίδος αραγούς πληρούτε κόρη
1: και πάσο προστρέχονση.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτριμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Όταν ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιόν σε ποιήσε όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικείς νοκρινές θέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήθην και εν αμαρτίας εκείς σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύβε της σοφίας σου δηλώσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και χρωσήν να αγαλιάσουν το οστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάση ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εις εγκάτους μου. Μη απορρίψου με από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην αγαλίασιν σωτηρίους και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβίσαι σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσύν σου. Ό,τι ή θέλει σα, θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ούκ αξιδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία ω την Σιών και κοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσίαν και ο σύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, το ό,τι ανήσου είναι επί τα θυσιαστηριών σου μόσχος.

όσων ημάς, ρώσιν και χάριν αλήθη και έλεος εις η Αγία εικόν, αψιλός βληστάνει η πηγή ακένωτος, και θλίψεον τους άνθρακας καταπάβει παρθένε, δρόσο της εις αγαπητός.

υπέρθεν κόρη των πύλων, ειδόκησα στη στον Ιβύρων μονή. Το Θεό είδε σου, σωθήνε εκτύπωμα. Εντεύθεν πορτά ή τη αφαιρονίμω εκλήθη. Ω θυρωρό αυτοπάγγελτο, αυτή σου τη πύλη.

0: φράντε. Αυτή σου την πίνει Παρθένε ανακειμένη ψη. Και πάσαν άδικον βουλή διάλει ετάχος. Κατ' αυτής δεόμεθα ο πόρτα ήτησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εν της η προστασία και μητρική χάριτη και συμπαθεστάτη προνοία και αντιλήψη σου. Αϊ προστρέφοντες ή των σων κληρών οικούντες, κόρη πόρτα

πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσπη μον στράτου, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε.

Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτίων, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών τη Αγία Εκκλησία ταύτη και πάντων, των μετευλαβία και κατανήξεω συμμετεχόντων,

και Αγίω Πνευματί, τα ψυχικά συμμονοδύνας θεράπευσον και τας νόσους πάσαστας του σώματος, τας δυσφορήτους και χαλεπάς, Ιασε Παρθένε και Θεοφόβος τυχίωσον,

Τύρα μισθών και ψυχών θεραπευτήν και εκτιμένη. Ως αληθώς πορταεί τη ακόρη, τη ευκλαιή σου εικόνη προστρέχομαι και εξ αυτής τας δωρεάς της ευνοίας σου πει.

0: εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες,

0: εσύ και εσείες εξάλειψον τα πλήθη πόνεμων εγκλημάτων.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Έχεις επαναστατήσει.

του Αγίου Πατρόσιμων, εκ του Αρίου Επισκόπου Πεντοπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματούργου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης,

0: Πανουργίας και συμμάχοι μήνα ιός καθυπέσχου κατά του πολεμήτωρος καθημών οριωμένου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έλεον αλεύνων και ίνων, ως επληθεί.

όσων ημάς, ναμάτων ψυχοτρόφων και γλυκερών, ως πηγή σωτηρίου ακένοτος, βλύζει σαΐ, ρήθρα τα θεόβρητα μυστικός, και άπασαν την πίμνη σου, άρδης και εφραίμης προφητικός, αλλά και μετά τέλος ημάς ακατακρίτους,

με λύσον αγνή και τα της ψυχής μου πάθη δεινά. Θεράπευσον και σώσον με εκ της δυναστείας του πονηρού και ώρα του θανάτου εξάρπασον με κόμμα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστη το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σε αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Της ουδες την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

τη σου εικόνα πόρτα ή τη αδέσποινα, η διαθαλάσση επέστη. Θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα επτών και σκήνομα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γαρά να βλύζει τα δωρεά τη πόθο εκβόσηση. Δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου. Δόξα τη προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.

Ora να πορκείς λιμούλη που σεισμό κατά πόντες που σειρός μαχαίρας επιδρόμεις αλλοφύλων εμφύλιου πολέμου και πνίγερ θανάτου και υπερφύλιον εμπαινή και φιάλα και κενέστη των αυτών και φυλάσσου των Θεών και μόνο όπως ρέψε και διασκεδάσε πάσα τον κύριο και δώσε μια στιγμή του μέλη.

0: Αμήν, στερεώς, Υγείος ο Θεός, την Αγία Αντιαμόμητον πίστην των ευσεβών και ορδόξων χριστιανών, συνδύα Αγία αυτού Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμαιωτέρα των χειροφύμ και ενδοξέτερα να συγκύρτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υιαή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός, επί εκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταύρου προστασίας των Τιμίων εκ ουρανίων αίρων, αήλων δυνάμενων σωμάτων. Και εσείς του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου

Επισκόπου σου είναι του ομολογητού και των συνάφτησεν Περσία μάρτυρη σάντων και του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Αθανασίου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς σου

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας εμάς. Καλού σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Με Bayraktari.
5: εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλή και ευλογημένη βραδιά, βράδυ Παρασκευής. Με δύο ραδιοφωνικές εισβολές θα σεριανίσουμε την ραδιοφωνική μας ώρα. Δύο ραδιοφωνικές εισβολές που ανασύραμε από το αρχείο της επίσκεψης, αλλά έχουν να κάνουν με παιδιά και δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να τα παρκάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπροστά σε μία οθόνη τηλεόρασης ή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή δίνοντάς τους ένα κινητό για να απασχοληθούν ή ένα τάμπλετ και εμείς να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και σας παρακαλούμε θερμά, μην ξεχνάτε τους άπορους αδελφούς μας. Μην ξεχνάτε να ενισχύετε, να προσεύχεστε καταρχάς και να ενισχύετε με όποιο τρόπο μπορείτε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που πραγματώνεται στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια. Ένα έργο το οποίο γίνεται με την ευχή, την προτροπή, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και το στηρίζετε όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε θερμά. Εκεί που η Στέλλα η Πλαταρά ήταν αμέριμνη, ήσυχη και ηχογραφούσε την εκπομπή που μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία κάθε Σάββατο πρωί, στην πρωινή ζώνη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάπου εκεί εισβάλαμε εμείς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλώς την κυρία Στέλλα.
1: Τι
0: κάνεις? Σε τι κάνεις, Στέλλα?
1: Καλά, εδώ, ήσυχα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Τι καλά γράφετε?
1: Κάνουμε τις εκπομπές, γράφω.
0: Και εμείς τώρα ηχογραφούμε για να το βάλουμε στην επίσκεψη της Παρασκευής.
1: Τώρα
0: μ' αρέσει να τους βλέπω όλους αποσβολωμένους. Πες μου τι καλά έγραφες, πες μας.
1: Γράφω... Παιδική εκπομπή, ε. Γράφω εκπομπές για πολύ καιρό, που θα ακουστούν πολύ καιρό αργότερα. Τώρα λίγο
0: να σε ρωτήσω
1: αγχώθηκα.
0: Κάτι. Καθόλου, ναι. Για πες μου τώρα, πόσο εύκολο είναι όλα αυτά τα βαριά θεολογικά μηνύματα που φαίνονται σε κάποιους, εσύ να προσπαθείς να προετοιμάζεις και να τα περνάς σε μικρά παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ απλό, όσο απλό ίσως φαίνεται. Γιατί τα μηνύματα είναι πολύ βαθιά θεολογικά και πρέπει να τα πούμε στα παιδιά με έναν πολύ απλό τρόπο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία. Πώς θα πεις κάτι πολύ βαθύ θεολογικό με έναν τρόπο τόσο απλό ώστε να το καταλάβουν τα παιδιά? Είχα για παράδειγμα μία εκπομπή που ήθελα να μιλήσω με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου για τις αιρέσεις. Και σκεφτόμουν με ποιο τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για τις αιρέσεις στα παιδιά, τι είναι οι αιρέσεις. Και έτσι με μια παρομοίωση ότι όπως έχουμε τις πληγές στο σώμα μας, οι οποίες πρέπει γρήγορα να τις, τις οποίες πρέπει γρήγορα να τις φροντίσουμε, να τις, ώστε να γίνουν καλά, να φύγουν, να μην πληγώνουν και μολύνουν πια το σώμα μας. Έτσι λοιπόν και οι αιρέσεις είναι σαν τις πληγές στο σώμα της Εκκλησίας μας. Και εκεί είχαμε προσπάθησε έτσι με απλό τρόπο να το πω στα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το δύσκολο, κάτι βαθύ θεολογικό να το περάσεις με απλό τρόπο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω κάθε φορά, κάθε Σάββατο. Μπορεί...
0: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή την εκπομπή? Τώρα που πες κάθε Σάββατο. Εγώ θυμάμαι ήμουν νιός και γέρασα. Μαζί σου μεγάλωσα.
1: Λοιπόν, την εκπομπή αυτή την ξεκίνησα το 1998.
0: Αγέννητος ήμουνα.
1: Όχι, το 98. Πριν από το 98 απλά συμμετείχα σε κάποιες άλλες εκπομπές πρωινές, στο Καλημέρα τότε που ήταν μια καθημερινή εκπομπή, και μετά το 1998 ανέλαβα αυτή την παιδική εκπομπή. Μπορώ να πω ότι και εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί βλέπω πόσο πολύ και τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό, τα μηνύματα που στέλνουν, τα γράμματα που μας γράφουν.
0: Και να το πούμε αυτό, ότι είναι από τις εκπομπές που λαμβάνει γράμματα, όταν λέμε γράμματα, ταχυδρομικά γράμματα, όχι απλά email, που δεν είναι άσχημα τα email, προς Θεού, τα έχεις και μπροστά σου.
1: Ναι, έχω και μπροστά μου ζωγραφιές, κάρτες, ποίηματα. Τα παιδιά δηλαδή δείχνουν την αγάπη τους, τον ενθουσιασμό τους. Μου γράφουν πόσο πολύ ανυπομονούν να έρθει το Σάββατο να ακούσουν όχι μόνο τη δική μου παιδική εκπομπή και,
0: και την
1: επόμενη, γιατί το πρωί του Σαββάτου είναι αφιερωμένο στις παιδικές εκπομπές.
0: Ναι, έχουμε, είμαστε από τα ραδιόφωνα που δόξα τω Θεώ ακόμα έχουμε παιδική ζώνη.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι ίσως τα πρώτα χρόνια δεν είχα συνέστηση του πόσο πολλά παιδιά, πόσο πολλοί κόσμος μπορεί να ακούει την εκπομπή μου, να με ακούει. Και όταν σταδιακά έβλεπα τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα, εκεί πια συνειδητοποίησα όχι μόνο ότι μας ακούν πολλοί, ακούν πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό μας, αλλά συνειδητοποίησα και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ακροατές που μας ακούν.
0: Έτσι.
1: Και έτσι αυτή η ευθύνη είναι σημαντική. Αυτή την ευθύνη είναι σημαντικό να την νιώθουμε, έτσι ώστε και εμείς να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Να είμαστε και προσεκτικότεροι και όλα αυτά. Γιατί μόνοι σου σήμερα, γιατί η Στέλλα, κυρίες και κύριοι, συνήθως έρχεται και με κάποια μέλη της δικής της οικογένειας ή κοντοχωριανών που λέμε. Ανήψια ξαδέρφια και λοιποί συγγενείς που σε βοηθάνε όμως στην εκπομπή. Θα σου διαβάσουν κάτι, θα σου τραγουδήσουν κάτι.
1: Πράγματι, λένε ποίηματα, τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα τέτοια, επειδή ηχογραφούμε όπως είπαμε και στην αρχή, που τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο.
0: Εντάξει.
1: Οπότε εκμεταλλεύτηκα το χρόνο που ήμουν μόνη μου.
0: Θες και... δεν πάω να γράψω δύο εκπομπές, τρεις να έχω μπροστά μου.
1: Και έτσι, έτσι ήρθα μόνη μου, χωρίς τα παιδιά.
0: Είναι μια εκπομπή, όπως λέει το σήμα της, για παιδιά κάθε ηλικίας, έτσι.
1: Ναι, και αυτό πάλι να... να πούμε ότι μέσα στα γράμματα που λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα υπάρχουν και πολλά ακροατών που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και το λένε και με χαρά κιόλας ότι και εμείς ακούμε την παιδική σας εκπομπή, εμείς είμαστε στα παιδιά μεγαλύτερων
0: της μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Και αυτό είναι επίσης κάτι που μας δίνει χαρά σε όλους εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι είναι μια εκπομπή που μπορεί να την ακούσει ένα παιδί που ακόμα δεν έχει πάει σχολείο, γιατί ακούει τη μουσική, τα τραγούδια, τα παιδικά, και μπορεί να την ακούσει και ένα παιδί δημοτικού, ένας έφηβος, αλλά και ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, και να πάρει τα μηνύματα με αυτόν τον απλό τρόπο που είπαμε και προηγουμένως.
0: Σε δυσκολεύει αυτό στην επιλογή της θεματολογίας σου? Δηλαδή σκέπτεσαι ότι να μην επιλέξω αυτό το θέμα γιατί μπορεί οι τάδε άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν, ή να επιλέξω αυτό το θέμα γιατί αντίστοιχα καλύπτει μεγαλύτερη ηλικιακή γκάμα, να το πούμε έτσι?
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση έτσι κυρίως τους βίους των Αγίων. Εκεί έχω σταθεί τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είχα ξεκινήσει έτσι και με θεματολογία που αφορούσε έτσι και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Σκεφτόμουν όμως ότι αυτά μπορούν τα παιδιά να τα ακούσουν και στον νηπιαγωγείο, στο σχολείο, για τα ζωάκια, για τα...
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον η θεματολογία έχει στραφεί προς, προς την κατήχηση, να το πω έτσι. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν σκέφτομαι δηλαδή ποιος, αν θα είναι μικρή ή μεγάλη σε ηλικία αυτοί που θα με ακούσουν. Σκέφτομαι φυσικά και αυτό. Απλά σκέφτομαι αυτό που θα πω, τον λόγο, τον θεολογικό, ας το πω έτσι, να τον πω με απλό τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητός. Αυτό σκέφτομαι.
0: Πάντως νομίζω ότι η εκπομπή έχει πάρει μία μορφή και έχει διαμορφωθεί, να το πω καλύτερα, ως ένα σύγχρονο ραδιοφωνικό κατηχητικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς έκανες κατηχητικό χρόνια, δεν ξέρω, κάνεις ακόμα? Προλαβαίνεις?
1: Τώρα δεν κάνω. Νιώθω ότι έστω μέσω της εκπομπής γίνεται.
0: Η Στέλλα, απλά να σας πω, τα παλιά καλά στελέχη εδώ της νεότητας στη Μητρόπολη Πειραιός, να μην θυμηθούμε τώρα Βεάκια, γιορτές νεολαίας και πάει λέγοντας. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Τώρα τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Πάντως πράγματι θέλω να το βλέπω σαν κατηχητικό έτσι την εκπομπή αυτή, να έχει μια θεματολογία δηλαδή που αντλείται μέσα από την εκκλησία μας, από την παράδοση της εκκλησίας μας, από τους βίους των Αγίων, και τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα γύρω από την πίστη μας, τη χριστιανική πίστη. Όχι μόνο για τους βίους των Αγίων. Έχουμε πει ακόμα, τι να σας πω, είπαμε για τις αιρέσεις προηγουμένως, έχουμε πει για τα λείψανα των Αγίων, γιατί τα τιμούμε, γιατί τα προσκυνούμε, έχουμε πει για τη σημασία του Σταυρού και πολλά πολλά άλλα, όχι μόνο βίους των Αγίων, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πίστη μας, με τη χριστιανική, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό με αυτή τη μορφή θα έλεγα ότι είναι ένα είδος κατηχητικού.
0: Στελίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την εισβολή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ευνηδιάστηκα.
0: Χαίρομαι. Αυτός είναι ο στόχος μου, να ξέρεις.
1: Ευνηδιάστηκα, ειλικρινά ευνηδιάστηκα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για όλα εμείς.
1: γενικά ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας να στηρίζει τους ακροατές, να έχει λόγο πνευματικό και να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια τώρα με επιτυχία, και πάντα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας όλοι, έτσι ώστε και ο Θεός να ευλογεί αυτό το έργο.
0: Αμήν,
1: και
0: αμήν.
1: Να μας αξιώνει για χρόνια να υπηρετούμε αμήν. Από αυτό το πόστο.
0: Να είσαι καλά, εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν η Στέλλα Πλαταρά, την ευχαριστούμε θερμά, και γρήγορα πάμε να ακούσουμε και τα όσα είχαμε συζητήσει, εισβάλλοντας πάντα, την ώρα που η Κέλλη Κούβαρη, η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός και Γυμνασιάρχης, ηχογραφούσε τη δική της εκπομπή, και η εκπομπή της Κέλλης μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί μέσα από το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει, την ακούμε με προσοχή.
2: Κανονικά το θεσμικό πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμού σε άτομα κάτω των 13 ετών.
0: Διακοπή, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Εμείς κάνουμε ραδιοφωνικές εισβολές, έτσι όποιος γράφει εισβάλλουμε μέσα και έχουμε μια κουβεντούλα έτσι για λίγο.
2: Εξαιρετικά.
0: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν λέγατε?
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Από ποια ηλικία και μετά?
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Το κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι είναι αμφισβητούμενο.
0: Ναι. Η γιαγιά μου, αν ζούσε, θα ήταν μεγάλη σε ηλικία και δεν ξέρει τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πούμε, γιατί μιλάμε καταρχάς.
2: Μιλάμε για μέσα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για να επικοινωνούν κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι μεταξύ τους. Βέβαια και οι ενήλικες, αλλά η δική μου εκπομπή είναι για τα παιδιά και τους εφήβους. Οπότε μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram,
0: Twitter,
2: διάφορες άλλες εφαρμογές που επικοινωνούν τα παιδιά και αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένες συνήθειές τους, διάφορα λεγόμενα φόρουμ ή χώρους στο ίντερνετ που τα παιδιά αναπτύσσουν επικοινωνία, τα λεγόμενα chat rooms.
0: Είναι
2: ή τα μέσα. Όχι, καθόλου ασφαλή δεν είναι. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκπομπές για να ενημερώνουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τα chat room ίσως ή τα forum, πώς τα λες, ίσως είναι αντιληπτό από όλους ότι δεν είναι ασφαλή περιβάλλοντα. Τώρα το Facebook, να το πω έτσι. Για ένα παιδί, μάλλον να το ρωτήσω ανάποδα. Από ποια ηλικία και μετά, με παρακολούθηση και με σωστή χρήση, επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών να αφήσουμε στο παιδί μας να έχει Facebook?
2: Θα λέγαμε ότι μετά τα 15-16 έτη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ανοιχτά. Δηλαδή ότι ο γονέας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα κλειδώματα και στα μέσα επικοινωνίας του παιδιού. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να κάνει εκεί απόκρυψη στοιχείων.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι την ηλικία περίπου της ενηλικίωσης, περίπου τα 18-19 έτη, που πλέον θα έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται και θα τα χρησιμοποιεί για το λόγο ύπαρξής τους, που είναι απλά ένα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως εμείς εδώ έχουμε τη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και μπαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται για το πρόγραμμα του σταθμού, για διάφορες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν και σελίδες ναών.
0: Έχετε και εσείς στα εκπαιδευτήρια,
2: ναι,
0: στο γυμνάσιο,
2: ναι,
0: σελίδα,
2: με συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση, για να μπορούν οι γονείς να βλέπουν κάποια πράγματα όσο εμείς θέλουμε, χωρίς όμως να εκθέτουμε παιδιά.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα. Αντίστροφη ερώτηση, ή μάλλον ερώτηση προεργασίας καλύτερα. Είπες από τα 14-15 και μετά, σωστά? Μέχρι τότε, μέχρι τα 11, 12, 13. Ένα παιδί όταν θέλει επίμονα και ζητάει επίμονα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες να ανοίξει Facebook, πώς το αντιμετωπίζουν? Αναφέρομαι στο Facebook, είναι το πιο διαδεδομένο, γι' αυτό και το Instagram βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει...
2: Δίνουμε στο παιδί εναλλακτικές λύσεις,
0: δηλαδή,
2: για να μπορέσει να επιλέξει άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν αντιλαμβανόμαστε ότι το θέλει για κοινωνικοποίηση, το βάζουμε σε αθλητικές ομάδες, το βάζουμε σε καλλιτεχνικές ομάδες, σε χώρους δηλαδή που θα μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί,
0: ναι,
2: με άλλα παιδιά, με πιο φυσική επαφή.
0: Εκεί δεν είναι οι συμμαθητές του που θέλει να μιλάει, ας πούμε, με το φίλο του το Γιωργάκη ή με τη φίλη του τη Μερούλα?
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επικοινωνούσαμε και εμείς παλιότερα, με το τηλέφωνο. άνετα μπορεί να πάρει τους φίλους του και να έχει μια επικοινωνία. Στο πάρκο, στη γειτονιά, οι γονείς θα διευκολύνουν τις μεταξύ τους λίγο μετακινήσεις, δηλαδή στο σπίτι του ενός παιδιού, στο σπίτι του άλλου, και έτσι θα μπορούν τα παιδιά να έχουν μια επικοινωνία στον ελάχιστο χρόνο που έχουν, γιατί δεν έχουν και περιόριστο ελεύθερο Φυστό. Χρόνο, αλλά και σε ομάδες στις οποίες αρέσουν στα παιδιά και είναι της γειτονιάς, τα κατηχητικά, διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος και περιλαμβάνει παιδιά της περιοχής, όπως μια θεατρική ομάδα που μπορεί να έχει ή ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά για να συναναστρέφονται φίλους και συμμαθητές της περιοχής τους.
0: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν όρια, μάλλον ανάποδα, υπάρχουν όρια.
2: Όρια που βάζουν τα ίδια τα μέσα υπάρχουν.
0: Όχι,
2: δηλαδή, για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ακόμα και το Facebook έχει όριο ηλικία στα 13 έτη.
0: Καλά, προφανώς και δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει, αλλά εκείνο.
0: Εν της πράγμασης δεν ισχύει.
2: Ακριβώς, αλλά εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να δηλώνουν όταν δηλώνουν την ηλικία άνω των 13 ετών. Άρα και εκείνο που μόνο του έχουν ορίσει ότι υπάρχει περιορισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε οικογένεια με τον τρόπο που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της, με τον τρόπο που τα μεγαλώνει, μπαίνει και στη διαδικασία του να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει συγκεκριμένα πράγματα. Για την κάθε οικογένεια αυτά είναι ξεχωριστά και προσωποποιημένα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε άλλες οικογένειες που να είναι πιο ελαστικές σε κάποια πράγματα και άλλες όχι. Αλλά έχει σχέση να κάνει με πολλούς παράγοντες. Από την ωριμότητα του παιδιού. Έχεις παιδί που μπορείς να το εμπιστευτείς πιο εύκολα. Σε μετακινήσεις, επικοινωνίες, βλέπεις ότι είναι υπεύθυνο, προσέχει τους κινδύνους και βλέπεις παιδί πιο ανέμελο συναισθηματικά. Δεν αντιλαμβάνεται εύκολα το τι μπορεί να του συμβεί, δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα την επικινδυνότητα πραγμάτων, οπότε εκεί είσαι πιο διστακτικός. Ή μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά και να έχουν μεταφέρει πληροφορίες στα μικρότερα παιδιά και να είναι πιο εξοικειωμένα. Και να γνωρίζουν πράγματα σχετικά με τους κινδύνους και να τα μεταφέρουν στα μικρότερα παιδιά και να γνωρίζουν και αυτά. Οπότε εκεί μπορεί να είσαι με έναν έλεγχο λίγο πιο καλυμμένος. Αλλά πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά και κυρίως παιδιά που μεγαλώνουν σε πολύ προστατευμένες οικογένειες, δηλαδή που δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια, πολλές πρωτοβουλίες αυτενέργειας, δεν έχουν εκτεθεί και σε πολλούς κινδύνους και δεν έχουν επίγνωση του τι μπορεί να τους συμβεί. Οπότε οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι καλά ενημερωμένα και δεν έχουν καλή αντίληψη του τι δυσχέρεια μπορεί να τους προκληθεί στο μέλλον, πρέπει να είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη χρήση. Και εφόσον είπαμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, μπορεί να οριστεί χρήσης και αυτό με τη συνοδεία του ενήλικα, αυτό είναι λιγάκι πιο εύκολο να το δεχτεί. Παρόλο που ξέρουμε ότι τα 15χρονα, τα 16χρονα θέλουν ένα κομμάτι αυτονομίας ή ανεξαρτησίας και το απαιτούν κιόλας.
0: Εκεί δεν είναι λίγο περιοχή εφηβείας, να το πω έτσι?
2: Είναι δύσκολη, αλλά είναι κάποια χρόνια που πρέπει να διαχειριστείς κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή του παιδιού. Είναι μια δύσκολη περίοδος που κάνει συντήρηση δυνάμεων εκεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις
2: πολλά πράγματα, αλλά μπορείς με νύχια και με δόντια να κρατήσεις κάποια πράγματα που έχεις ήδη κατακτήσει για να μην χαλάσουν, γιατί σίγουρα την επαναστατικότητα των παιδιών θα τη δουν οι γονείς, θα τη βιώσουν. Το πνεύμα της αντιλογίας θα το δουν. Τις απαιτήσεις και την έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής θα τη δουν και αυτοί θα την αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δουν και να μην το εντοπίσουν. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Αυτό? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Εγώ, ας πούμε, ήμουν ήσυχο παιδάκι. Εσύ φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο.
2: Δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Μάλλον ήμουν απαιτητικό. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα αντιμετωπίζει.
2: Αλλά δεν ξέρω και ακριβώς τι σημαίνει ήσυχο.
0: Σωστό και αυτό. Όταν μιλάμε για παιδιά.
2: Ένα παιδί που αναζητούσε. Δηλαδή προσπαθούσα να δω πράγματα, να μάθω πράγματα, να δω για τους ανθρώπους. Δεν καθόμουν εύκολα στα αυγά
0: μου. Λοιπόν, όλα τα παιδιά θα περάσουν από μια τέτοια περίοδο, από τέτοιου είδους στάδια, το καθένα με το μέτρο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα.
2: Ακριβώς.
0: Τους.
2: Ακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η εφηβεία είναι και ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, η κάθε εποχή έχει και την εφηβεία που της αξίζει. Δηλαδή κάθε πενταετία.
0: Τώρα σε τι εποχή είμαστε. Πενταετία.
2: Κάθε πενταετία,
0: τόσο
2: και όχι
0: γρήγορα.
2: Δεκαετία που λέμε γενιά. Ναι, κάθε πενταετία αλλάζουν και τα δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια εφηβεία.
0: Τώρα σε τι περίοδο είμαστε.
2: Είμαστε σε μια περίοδο που, επειδή υπάρχει κρίση παντού, υπάρχει και μια αμφισβήτηση των νέων παιδιών και για την κοινωνία και για το σύστημα και για τους ενηλίκους. Μας αμφισβητούν ανοιχτά και καθημερινά.
0: Εσύ πάντα δεν υπήρχε αυτό όμως. Πάντα οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, η προσενηλικίωση, να το πω έτσι, ή και οι φοιτητές δεν αμφισβητούσαν πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, ιστορικές περιόδους ενδεχομένως.
2: Εντάξει, σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές περιόδους πάντα ο νέος εκφράζει την επαναστατικότητά του. Είναι πιο ελπιδοφόρος και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Όμως υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Ενώ τώρα δεν είναι
0: στενεύουν
2: τόσο,
0: τα όρια, τέλος
2: ναι,
0: πάντων.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθούν. Παλιότερα μπορεί να του πετούσες το κομμάτι μιας πλούσιας, ας πούμε, ενήλικης ζωής και το οθούσες να διαβάζει για να έχει σπουδές και έτσι να ανέλθει στην κοινωνική σκάλα. Τώρα γνωρίζει ότι μπορεί ο φίλος του ή ο αδερφός του ή ο πατέρας του να έχουν εξαιρετικές σπουδές και να είναι άνεργοι. Και αυτό τους κάνει να αμφισβητούν το όλο σύστημα και την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Γιατί βλέπουν ότι οι γονείς τους έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και βιώνουν πολλές αντικσότητες, ενώ έχουν παλέψει αρκετά. Και αυτό τους κάνει να χάνουν τις ελπίδες τους σε κάποια πράγματα. Δεν βρίσκουν εύκολες εναλλακτικές λύσεις τα παιδιά μας. Είναι μια εποχή που, επειδή έχουν χτυπηθεί πολλοί τομείς, νιώθουν και αυτά ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, ότι οι δομές και οι αξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρακωθεί.
0: Επηρεάζει,
2: και έτσι είναι.
0: Επηρεάζει λοιπόν τη ζωή τους
2: είναι.
0: Και τον τρόπο σκέψης τους. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Έχουμε ένα παιδί τελευταίων τάξεων του δημοτικού ή πρώτων τάξεων του γυμνασίου, το οποίο χτυπιέται κάτω, θέλει Instagram και Facebook. Αν δεν πιάσει αυτό που μας περιέγραψες νωρίτερα, ο τομέας κοινωνικοποίησης εννοώ, ή των επισκέψεων, ή μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε, είναι σε θέση να καταλάβει το παιδί και με τι τρόπο, ότι παιδάκι μου αυτό το κάνω για σένα.
2: Αν το παιδί έχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία με τους γονείς.
0: Αν δεν έχει, λέμε. Αν έχει, θα το καταλάβει.
2: Ναι, από μικρότερη ηλικία είναι πιο εύκολο οι γονείς να κάνουν παρέμβαση σε τέτοιους τομείς. Αν όμως έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα στο επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, δηλαδή το ίδιο το παιδί έχει ελλείμματα επακοής και δεν μπορεί εύκολα να πειθαρχήσει σε κανόνες. Αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλοί λόγους και προέρχεται, τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα.
0: Πώς θα αντιμετωπίζουμε, ρε Σικέλη, αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό νομίζω θέμα. Βλέπεις παιδιά που δεν χρειάζεται οι γονείς να μιλήσουν, απλά τα κοιτάνε είτε αυστηρά είτε στοργικά, να το πω έτσι, και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μαζευτούν, να μην κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και βλέπεις και γονείς που ακούγονται μέχρι την άλλη άκρη της γης από τις φωνές. Και το παιδί εκεί πείσμα. Πώς αντιμετωπίζουμε, πρακτικά όμως θέλω να μου το πεις, τέτοιου είδους καταστάσεις.
2: Δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δημιουργείται σταδιακά. Δεν φτάνει ξαφνικά το 12χρονο ή το 14χρονο, που έτσι κι αλλιώς στην εφηβεία το λίγο το προβατάκι γίνεται λίγο λικάκι. Ναι. Αλλά αυτό είναι λόγω της ηλικίας και είναι τόσο όσο. Δηλαδή είναι διαχειρίσιμο, θα έλεγα. Όταν ένα παιδί φτάσει στα 10-12 έτη και δεν έχει μπορέσει ακόμα να συνδιαλλαγεί με τους γονείς, σημαίνει ότι έχουν γίνει βασικά λάθη καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Κάτι έχει πάει στραβά από την αρχή,
2: ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα λάθη, δηλαδή υπάρχουν στανταράκια που λέμε ότι γίνεται συνήθως αυτό, αυτό και αυτό το λάθος.
2: Ναι. Στανταράκια, ας πούμε, όπως λέτε, είναι τα.
0: Συγγνώμη για την έκφραση αυτή.
2: Ναι, τα παιδιά χωρίς όρια. Αυτό είναι ένα στάνταρ, μια στάνταρ. Δηλαδή δεν έχουν μάθει να ζουν σε ένα δομημένο περιβάλλον οριοθετημένο, οπότε δεν μπορούν σε αυτό το πλαίσιο να ακολουθήσουν και τις οδηγίες. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή τα όρια παίζουν πολύ σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της πειθαρχίας.
0: Από ποια ηλικία επιμένουμε στα όρια?
2: Από τότε που γεννιούνται.
0: Εντάξει, να το καταλαβαίνουν όμως κιόλας.
2: Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν ένα παιδί κλαίει, επειδή πεινάει ή καταλαβαίνουμε ότι πεινάει και δεν είναι η ώρα του να φάει, Πρέπει η μάνα, ο πατέρας, είναι παππούς και η γιαγιά
2: είναι βιολογική
0: να του βάλουν όριο ότι δεν θα φας τώρα,
2: όχι,
0: θα φας την ώρα που πρέπει.
2: Όχι, το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για χειριστικές συμπεριφορές. Που καταλαβαίνεις ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει χειριστική συμπεριφορά για διάφορους λόγους. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνει και δεν περιλαμβάνει αυτό τις βιολογικές του ανάγκες, το φαγητό, το άλλαγμα, τις συναισθηματικές, την ανάγκη για αγκαλιά, για φροντίδα, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιδί που γίνεται χειριστικό και επιμένει, για παράδειγμα, να κοιμάται με τους γονείς του μέχρι τα 12 του έτη, τι καταλαβαίνει ένας γονέας? Ότι αυτό το παιδί έχει μάθει να χειρίζεται καταστάσεις με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει γίνει ο τύραννος της οικογένειας. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί θα πειθαρχήσει? Δεν πρόκειται.
0: Πάντως ακούγεται λίγο οξύμορο, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το γεγονός ότι ένα παιδί χειρίζεται έναν ενήλικα.
2: Α, πάρα πολύ εύκολα.
0: Δεν είναι λίγο...
2: Πολύ πιο εύκολα από ότι ένας ενήλικας χειρίζεται έναν άλλον ενήλικα.
0: Έτσι.
2: Γιατί η συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού με το γονέα είναι ανυπέρβλητη. Δηλαδή ποιος γονέας δεν θα κάνει τα πάντα για το παιδί του?
0: Ναι, αλλά όπως το λες, με όρια. Ποιος γονέας δεν θέλει το καλό του παιδιού του? Ή ποιος γονέας όταν βλέπει το παιδί του να πλαντάζει στο κλάμα για κάτι, επειδή είναι χειριστικό αυτό που λες, να μην πάρω άλλο παράδειγμα, δεν θα επιμείνει στο να βάλει τα όρια αφού ξέρει ότι είναι για καλό και δεν είναι για κακό?
2: Όχι, γιατί είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει. Είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί του υποφέρει.
0: Υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη τώρα, ερώτηση στην ερώτηση, υπάρχει περίπτωση το παιδί να πάρει λάθος μήνυμα από μια τέτοια συμπεριφορά? Δηλαδή ενώ ο γονέας θα επιμείνει να βάλει όριο και να κρατήσει το όριο που έχει βάλει, το παιδί να το εισπράξει ως έλλειψη αγάπης, φροντίδας, στοργής ή αρνητικά?
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν το όριο είναι τοποθετημένο λανθασμένα. Δηλαδή, όταν βάζει.
0: Συμπεριφορά δηλαδή.
2: Όχι, όταν βάλει ένα πολύ ψηλό όριο σε ένα παιδί που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί αυτό το πράγμα να το βιώσει ως απόρριψη. Αλλά η μεγαλύτερη πιθανότητα να το βιώσει ως απόρριψη είναι όταν ο ίδιος ο γονέας με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι το όριο που βάζει είναι ψεύτικο.
0: Δηλαδή
2: όταν βάζει όρια στο παιδί του που ο ίδιος δεν μπορεί να τηρήσει.
0: Παράδειγμα.
2: Όταν λέει στο παιδί του να μην βρίσει αλλά ο ίδιος βρίζει και μετά το τιμωρεί κιόλας. Όταν λέει στο παιδί του να διαβάζει αλλά ο ίδιος βλέπει τηλεόραση και μεταφωνάζει στο παιδί του ενώ εκείνος δεν έχει πιάσει ποτέ ένα βιβλίο.
0: Να, το παιδί δεν το ξέρει.
2: Όταν απαγορεύει στο παιδί του να σερφάρει στο ίντερνετ αλλά είναι εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Δικαιολογίες.
2: Όταν μιλάει απρεπώς στο σύντροφο ή στη σύντροφο. Και μετά έχει την απέτηση από το παιδί του να το σέβεται.
0: Για σεβασμό. Ναι, αυτό εντάξει. Η έννοια του σερφαρίσματος επιδέχεται δικαιολογιών. Δηλαδή ότι εγώ παιδί μου το πρωί μου έχω το βράδυ στον υπολογιστή, με πολλές ώρες στον υπολογιστή, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, παράδειγμα.
2: Στο σπίτι όμως δεν εργάζονται μέσω υπολογιστή πλην ελαχίστων περιπτώσεων.
0: Που το ξέρει το παιδί έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
0: Ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά, της μαμάς.
2: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι όταν ένας γονέας έχει ένα παιδί που εκείνη την ώρα έχει ελεύθερο χρόνο, το να κάθεται ο ίδιος να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, για μένα
0: δεν
2: είναι
0: και το καλύτερο μήνυμα.
2: Ναι.
0: Ερώτηση. Ένα παιδί στα 15-16 που μας λες ότι υπό προϋποθέσεις και υπό όρους, όπως ισχύει σε όλα τα πράγματα, το αφήνουμε να δημιουργήσει Facebook, Instagram ή ό,τι άλλο, δεν ξέρω. Πόσο ρεαλιστικό είναι να κάθεται μαζί με τη μάνα του, τον πατέρα του ή τον κηδεμόνα του σε αυτές τις πλατφόρμες? Μην μου απαντήσεις ως ειδικός και θεωρητικά. Πόσο ρεαλιστικό είναι, σε ρωτάω, έτσι πραγματικά, πρακτικά?
2: Όταν βάζει από την αρχή το όριο ο γονέας, δηλαδή εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει η συγκεκριμένη δικτύωση είναι το να μπορεί να το ελέγχει. Δεν θα είναι πάντα εκεί. Αλλά θα πρέπει όταν μπορεί ή όποτε μπορεί να έχει μια επικοινωνία.
0: Κάτσε, περίμενε, τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ είσαι γονέας και εγώ είμαι παιδί. Ξέρουμε τους κωδικούς. Εγώ μπαίνω στο Facebook χωρίς εσένα και σβήνω αυτό που θέλω να σβήσω. Πώς το τσεκάρεις μετά? Ότι δεν έχω παραβεί το όριο, τους όρους σου, τους κανόνες σου.
2: Λίγο δύσκολο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνήθως κάνεις μια ανάρτηση. Και μετά τι? Τη βλέπουν και μετά διαγράφεις την ανάρτηση? Τι νόημα έχει?
0: Ας το χειρότησε, γιατί δεν ξέρω από Facebook εγώ γι' αυτό.
2: Προφανώς, όταν κάνεις αναρτήσεις, βάζεις μια φωτογραφία σου ή γράφεις κάτι λογάκια για να τα δούνε. Ναι, πρέπει ο γονέας να μπορεί να δει ότι αυτό που ανεβαίνει εκεί δεν σε εκθέτει. Δηλαδή να μπορεί όταν δει μια φωτογραφία η οποία δεν θα δημιουργήσει μια προβληματική, να πει στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, επειδή αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό, να σε εκθέσει σε φίλους, σε γνωστούς, να δημιουργήσει μια λανθασμένη εικόνα για σένα.
0: Τους επισημαίνουμε τους κινδύνους, έτσι.
2: Εννοείται. Άφοβα, 15-16 χρονών παιδί, εννοείται.
0: Ίσως και τους ξέρουν και καλύτερα από εμάς.
2: Εννοείται. Μα αυτό δεν τους το λες για τα κακόβουλα άτομα, για παράδειγμα. Δεν τους το λες μόνο στο Facebook.
0: Σωστό.
2: Εδώ, από τη στιγμή που βγαίνουν έξω λίγο και περπατάνε, αρχίζουν και τους εξηγούν όταν σε πλησιάσει κάποιος, κάποια και σου πει αυτό. Το ίδιο πράγμα του λες. Το ενημερώνεις για τα κακόβουλα άτομα.
0: Να ομολογήσω, να υπογραμμίσω και δημοσίως από αίρος με πόσο προσεκτικό τρόπο κάνετε τις αναρτήσεις στο δικό σας Facebook. Δηλαδή βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών προστατευμένα και οι αναρτήσεις σας προσεγμένες. Φαντάζομαι είναι η γενικότερη φιλοσοφία των εκπαιδευτηρίων αυτή, έτσι.
2: Για παράδειγμα, δεν εκθέτουμε ποτέ ατομικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν κάνουμε προσωποποιημένες φωτογραφίσεις για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι παιδαγωγικός, δεν θεωρούμε ότι το πρόσωπο κάποιου παιδιού προσθέτει κάτι στο σχολείο ή αφαιρεί για να έχει μια παρουσία ατομική. Θα ήταν λίγο αντιπαιδαγωγικό να προωθούσαμε ατομικά συγκεκριμένα παιδιά. Το άλλο είναι ότι αποφεύγουμε έτσι να παρουσιάζουμε μια έκθεση των παιδιών για άλλους λόγους. Κάνουμε δηλαδή κάποιες ομαδικές φωτογραφίσεις και αυτό συνήθως από μακριά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πλάτη όταν πάνε σε μια εκδρομή. Yeah. Μόνο και μόνο για να ενημερωθούν οι γονείς ότι τα παιδιά πήγαν και στο αρχαιολογικό μουσείο. Yeah. Και δείχνουμε τα παιδιά με τα εκθέματα, αλλά τα παιδιά πλάτη, να περπατάνε και να μην φαίνονται, να μην υπάρχει
0: ανώδυνα,
2: ναι,
0: πράγματα,
2: έκθεση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό περισσότερο. Γιατί κάποιοι γονείς ήθελαν να έχουν λίγο μια περισσότερη εικόνα όταν πάνε κάπου τα παιδιά, όταν γίνεται μια δραστηριότητα. Εμάς βέβαια πάντα φεύγουν ανακοινώσεις ότι έγινε αυτή η δράση, έγινε αυτό το πρόγραμμα, έγινε αυτή η δραστηριότητα, αλλά έτσι δίνουμε και μια εικόνα στους γονείς για να δούνε τι ήταν αυτό τελικά που πήγαν τα παιδιά μας, με τι ασχολήθηκαν, τι έγινε.
0: Και μετά οι γονείς να το πάρουν, να το κοινοποιήσουν, να το προωθήσουν στο δικό τους Facebook και πάει λέγοντας.
2: Εντάξει, αλλά πάντα, να χαρούν λίγο για τα παιδιά τους, κυρίως όταν αφράβρα. Βεύσεις,
0: να το τα πτυχία τους. Και πάει.
2: Αυτό υπήρχε και παλιότερα. Έπαιρναν τον έλεγχο και το έδειχναν στις κυρίες της γειτονιάς. Εντάξει, πάντα ο γονέας όταν το παιδί του έχει ένα επίτευγμα θέλει λίγο να το καμαρώσει.
0: Λογικό.
2: Θεμητό και λογικό.
0: Στα όρια του λογικού.
2: Ναι. Θέλει να χαρεί με τη χαρά του παιδιού του και έτσι κάνει τις κοινοποίησεις στις φωτογραφίες ότι τα παιδιά απέκτησαν τα πτυχία τους και αμέσως βάζει και τη φωτογραφία εκεί και γεμάτη χαρά ή κάνει σχόλια. Ευχαριστούμε για να πούν και εκείνη συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας.
0: Ναι.
2: Χαίρονται. Οι άνθρωποι δεν είναι θεμητό και λογικό. Είναι και αυτό.
0: Μήπως όλος αυτός ο έλεγχος που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, η τοποθέτηση ωραία είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις βάζω όρια, κάποιος άλλος μπορεί να το πει, μα θα γίνω δυνάστης στο παιδί μου. Θα με θεωρεί ότι είμαι ένας δράκος πάνω από το κεφάλι του που επιβλέπω και παρατηρώ τα πάντα. Υπάρχουν αυτά. Έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω και μαζί το έχουμε συζητήσει, για τη μόδα των τελευταίων αρκετών ετών πλέον, που θέλουν τους γονείς να λένε ότι εγώ θέλω να είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Που είναι λάθος, νομίζω, από την αρχή ως το τέλος, έτσι.
2: Όσο κακό είναι ο αυταρχικός γονέας, αλλά τόσο όμως κακός είναι και ο ενδοτικός ή παραχωρητικός γονέας. Οι γονείς οι οποίοι γενικά φτάνουν στα άκρα δημιουργούν πρόβλημα στην ανατροφή του παιδιού. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να είσαι εσύ ο τύραννος του παιδιού σου και να μην του αφήνεις καμία πρωτοβουλία, να μην αναλαμβάνει καμία προσπάθεια, κανένα καθήκον και να του ελέγχεις τη ζωή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην του αφήνεις κανένα ίχνος ελευθερίας, να είσαι δηλαδή απόλυτα αυταρχικός. Αυτό είναι πολύ προβληματική κατάσταση, όμως εξίσου προβληματική

0: Ο άνθρωπος στη ζωή του ξεκινάει με τις προτεραιότητες. Θεωρεί κάποια πράγματα σημαντικά, κάποια λιγότερο σημαντικά. Κάποια ιεραρχικά θα τοποθετεί πιο υψηλά και κάποια δεν τους δίνει πολύ σημασία.
1: Σε κάθε ηλικία αυτό, έτσι.
0: Σε κάθε ηλικία.
1: Ανάλογα την ηλικία.
0: Ανάλογα την ηλικία, βάζει και τις προτεραιότητές του. Στην πορεία, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, κάνει και τις επιλογές του. Ό,τι αξιολογεί ως σημαντικό, το καταχωρεί εκεί και μετά λειτουργεί και συμπεριφέρεται με βάση αυτό που επιθυμεί. Η επιθυμία του είναι αυτό που είναι στο πάνω μέρος των προτεραιοτήτων του. Οι επιθυμίες του, τα όνειρά του, τα θέλω του, οι στόχοι του είναι βασισμένες πάνω σε αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Και το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι των συνεπειών. Ανάλογα τις επιλογές που θα κάνει και ανάλογα τα πράγματα που έχει θεωρήσει ως σημαντικά και ως ασήμαντα και τα έχει επιλέξει στη ζωή του, θα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι χωρίς κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει σωστή αξιολόγηση στη ζωή του, το αξιακό του σύστημα είναι πολύ μπερδεμένο, είναι βασισμένο σύμφωνα σε πολύ επιφανειακά πράγματα, σε πολύ επιφανειακές καταστάσεις, σε πολύ λυσμό, σε πράγματα προσωρινά και τα επιλέξει, οι συνέπειες θα είναι να βασιστεί η ζωή του σε ένα επιφανειακό πεδίο, σε ένα επιφανειακό πλαίσιο και να εισπράξει ελάχιστη ουσία. Εάν προσανατολιστεί σε πράγματα που το ωφελούν μόνο, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα, παράνομα, κακοπροαίρετα, θα επομιστεί και το αντίστοιχο κόστος. Θα έχει και το αντίστοιχο κόστος η ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος επιλέξει περισσότερη αγάπη, περισσότερο ανθρωπισμό, περισσότερη δικαιοσύνη, λειτουργεί με κάποιο τρόπο έτσι το αξιακό του σύστημα, που αυτό θα εισπράξει, θα είναι αυτό που πνευματικά το ακολουθεί. Άρα λοιπόν, όλα στη ζωή βασίζονται προτεραιότητες, επιλογές και μετά συνέπειες. Αυτό για μένα, αν το έχει ο καθένας στο μυαλό του, θα βάλει σε τέτοια σειρά τις προτεραιότητες του και θα κάνει με τέτοιο τρόπο τις επιλογές του, έτσι ώστε να εισπράξει και τις αντίστοιχες συνέπειες.
1: Εσύ σήμερα έκανες μια λάθος επιλογή. Ήρθες να ηχογραφήσεις τέτοια μέρα και τέτοια ώρα και εισέπραξες τη συνέπεια της διακοπής από εμένα.
0: Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση.
1: Με στενοχώρησες που δεν πίστεψες, γιατί εγώ το είδα στο βλέμμα σου ότι ήμουν καλό και ήσυχο παιδί μικρός. Πολύ στενοχωρήθηκα. Δίκιο είχες, αλλά με στενοχώρησες.
0: Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία που αναζητά και αναζητάει το να βρει τον εαυτό του, μπορεί να παραμείνει για πολύ ήσυχο. Ό,τι και να είναι, μόνο και μόνο ο άνθρωπος που προσπαθεί να αυτορυθμιστεί δεν μπορεί να είναι στατικός. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Η στατικότητα, ναι, δεν είναι καλή.
1: Ναι. Αναλόγως το θέμα και πώς το
0: εξελίσσεις. Η στατικότητα δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι η σχέση μας με τον εαυτό μας πρέπει να είναι όπως η σχέση μας με τον Θεό. Δυναμική και ενεγρηγόρση.
1: Σωστό αυτό. Ναι, με αυτό τη θεολογική, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι στατικός. Πρέπει να αναζητάει συνέχεια το καλύτερο για τον εαυτό του. Πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να προοδεύει.
1: Ακίνητος λοιπόν, ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση. Κάτι τελευταίο. Θεωρώ δεδομένο, μάλλον παίρνω ως δεδομένο, ότι κάθε γονέας αγαπά το παιδί του. Θέλει τα καλύτερα, θέλει να το φροντίσει, θέλει να το αγκαλιάσει, θέλει να το προσφέρει αγάπη και μόνο αγάπη.
0: Ακριβώς, πάντα έτσι ξεκινάμε.
1: Πού την πατάμε, ως γονείς.
0: Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες.
1: Δηλαδή.
0: Ο κάθε άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία, μαθαίνει να τη διαχειρίζεται. Προβλήματα υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν, δοκιμασίες υπάρχουν, δεν γίνεται η ζωή μας χωρίς αυτό. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Σωστό.
0: Πριν την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Σωστό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο τρόπος που κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του είναι αυτός που θα τον καθοδηγήσει αν τελικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτά που επιθυμεί. Δεν υπάρχει λοιπόν κάθε φορά που εμφανίζεται μία

0: δυσάρεστη κατάσταση, ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα, όλοι οι άνθρωποι δεν το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι το διαχειρίζονται με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να οδηγηθούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα και άλλοι το διαχειρίζονται με τρόπο που θα τους δημιουργήσει δυσκολίες. Δεν είπαμε προηγουμένως για προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Παρουσιάζεται το πρόβλημα σύμφωνα με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, τις αρχές σου και τις αξίες σου, παίρνεις κάποιες αποφάσεις και στο τέλος δέχεσαι και τις συνέπειες. Λέω πάντα στους γονείς ένα μυστικό όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούν. Τους λέω λοιπόν να σκεφτούν πώς θα ήθελαν να είναι το παιδί τους μετά από 20 χρόνια. Να το οραματιστούν αυτό, να το φανταστούν πώς θα είναι και να λειτουργήσουν ακριβώς με τρόπο που θα το καθοδηγήσει εκεί. Για παράδειγμα, αν είναι ένα πιτσιρίκι και χτυπιέται όλη την ώρα γιατί απαιτεί να γίνει το δικό του και δεν μπορεί να ματαιωθεί και ο γονέας προκειμένου να μην το στενοχωρήσει υποχωρεί σε εκείνη τη στιγμή, ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι χειριστική συμπεριφορά και ότι το παιδί του έχει άδικο, θέλω να σκεφτεί το παιδί του να κάνει αυτή τη συμπεριφορά στα 25 του ή στα 30 του όταν θα έχει οικογένεια. Αν αυτό θα είναι καλό για το παιδί του και για τη συνέχεια της πορείας του ή όχι. Αν δεν είναι καλό, καλύτερα είναι να κλάψει εκείνη τη στιγμή, αλλά να το οραματιστεί μετά από λίγα χρόνια ότι αυτό θα το έχει βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα με τον τρόπο που φαντάζεται εκείνος. Θα του έχει κόψει τον εγωκεντρισμό.
1: Προβολή στο μέλλον, λοιπόν.
0: Να σκέφτεται πώς θέλω το παιδί μου να είναι όταν μεγαλώσει. Αν, για παράδειγμα, νιώθει ότι το παιδί του τον έχει μετατρέψει σε έναν υπηρέτη, που τον υπηρετεί όλη την ώρα, που ποτέ το παιδάκι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που οι γονείς μονίμως τρέχουν για να το φροντίσουν και να το νοιαστούν, να σκεφτούν σε 25 χρόνια, όταν εγώ δεν θα είμαι εκεί να το νοιαστώ, δεν θα είμαι εκεί να το φροντίσω, θα μπορεί να τα βγάλει μόνο του? Θα επιθυμεί από τους άλλους να τους κάνει συναισθηματικούς υπηρέτες όπως μας έχει εμάς τώρα? Και αν δεν το εισπράξει αυτό, θα είναι ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο το παιδί μας? Αν θα είναι δυστυχισμένο, πρέπει κάτι να κάνω τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή, έτσι.
0: Ακριβώς. Πρέπει τώρα να κάνω κάτι με προοπτική ότι τώρα μπορεί το παιδί μου να με κακολογήσει, να με βρίσει, να θυμώσει μαζί μου. Αλλά σε 20-25 χρόνια αυτό θα το έχει κάνει ένα δυνατό άνθρωπο. Ένα πράγμα που αναγνωρίζω στη μητέρα μου τώρα και για το οποίο τη μισούσα όταν ήμουν μικρή, ήταν η συνεχή παρότρισή της να βγάζω τις δυσκολίες, να τις βγάζω πέρα μόνη μου. Παράδειγμα, θυμάμαι να τη μισώ φρικτά όταν πήγαινα και της έλεγα ότι μάλωσα με ένα παιδάκι στη γειτονιά και ήθελα τη βοήθειά της για να μου τακτοποιήσει το πρόβλημα. Και εκείνη γύριζε με έναν ήρεμο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο στόμφο, γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε γυναίκα και πολλά γράμματα, αλλά είχε, πιστεύω, ένα μητρικό ένστικτο σπουδαίο και είχε πολύ καλές καταβολές ηθικές από τη γιαγιά μου. Γύριζε λοιπόν και μου έλεγε: αν εσύ νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι καυγατζού και μαλώνεις με όλα τα παιδιά, εγώ θα πάω να μαλώσω με τις γειτόνισσες, είσαι πολύ γελασμένη. Ένας μήλος του μόνο δεν αλέθει. Κάτι θα έκανες κι εσύ, κάπου θα έβαλες το χεράκι σου. Λοιπόν, μη με θυμώνεις περισσότερο και βγάλω από το μυαλό σου ότι θα πάω εγώ να μαλώσω με τη γειτονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, ακριβώς.
0: Το ίδιο πράγμα, για παράδειγμα, τα πήγαινε και της έλεγα η δασκάλα στο σχολείο μου έβαλε χαμηλό βαθμό και εγώ νόμιζα περισσότερο. Η δασκάλα έχει φάει όλα της τα χρόνια, μου έλεγε στα θρανία, και δεν είσαι εσύ σε θέση ούτε να την κρίνεις, ούτε να τη σχολιάσεις. Φτάσε πρώτα στο σημείο που είναι εκείνη και μετά θα έρθεις να μου πεις. Τότε είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου και πάρα πολύ οργή. Πίστευα ότι δεν με καταλάβαινε ποτέ. Τώρα που τα αξιολογώ, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να μου. Ναι. Πιστεύω ότι δημιούργησε δύο καλά στοιχεία. Το ένα είναι στις συγκρούσεις να αρχίζω να ψάχνω τι έχω κάνει και εγώ στραβά. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν ενοχικό, αλλά εμένα με έχει κάνει να εντοπίσω πολλά πράγματα από το τι μπορεί να με δυσκολεύει όταν σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξεκινάς πρώτα από το τι μπορείς να κάνεις εσύ, και άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, ψάξε να δεις και πού άλλου μπορείς να βοηθηθείς. Αλλά ξεκινά από τον εαυτό σου. Μην κάθεσαι και περιμένεις ότι όλα θα έρθουν με ένα μαγικό ραβδί και θα λυθούν.
1: Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, για την ακρίβεια, θέλουμε να αλλάξει όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι, ωραίοι. Και τώρα με όλα τα τελευταία που είπες, δύο πράγματα μου θύμισες. Θυμάμαι αυτό που μας λέγανε παλιά στο κατηχητικό σε σχετικά μαθήματα, ότι όταν είστε λίγο μπροστά σε ένα δίλημα, σκεφτείτε. Ο Χριστός θα το έκανε αυτό, αυτό που είπες πριν. Και το δεύτερο μου θύμισες και αυτή την υπακοή που πρέπει να έχουμε και στο θέλημα του Θεού, βέβαια ύστερα από προσευχή, από καθαρότητα, όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Βέβαια, γιατί και η διάκριση πόσο δύσκολο είναι.
1: Αυτό που είπε ο Χριστός πρώτου πάθους, που είπες ότι για να έρθει η Ανάσταση προηγείται το πάθος. Αυτό που ο Χριστός πρώτου πάθους, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν να μην το πιω αυτό το πικρό ποτήρι, αλλά πάλι όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γεννηθείτε το θέλημά σου.
0: Έτσι ακριβώς, γεννηθείτε το θέλημά σου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες αυτή την επίσκεψη της εισβολής.
0: Το βρίσκω, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εκπομπές μου είναι λίγο μοναχικές. Θα το δούμε, μήπως μπορέσουμε αυτό και το κάνουμε λίγο πιο διευρυμένο.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για τα εκπαιδευτήρια θα μιλήσουμε άλλη ώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντάς σας να ενισχύουμε την φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά. Σας παρακαλούμε πολύ να εύχεστε και να προσεύχεστε για αυτό το έργο και μετά όποιος μπορεί υλικά από το περίσσευμα της αγάπης του, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, είναι καλό και ευλογημένο. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθεώ την ερχόμενη Παρασκευή. Να είστε όλοι και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά. Παραμένουμε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

Χριστοδούλη μοναχή. Η Ζηνοβία Χαραλάμπους από το Πεντακόμο Λεμεσού της Κύπρου γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1940. Οι γονείς της ονομάζονταν Χριστοφής και Ιουλία. Όταν ήταν μικρή, ο Θεός επέτρεψε να αρρωστήσει με την φοβερή ασθένεια της μηνιγκίτιδος. Κινδύνευσε η ζωή της, αλλά γλίτωσε με τη χάρη του Θεού. Μόνο που της άφησε ένα σοβαρό ελάττωμα στην ομιλία. Ψεύδιζε έντονα. Δεν μιλούσε καθαρά. Αν και ήταν πανέξυπνη, παρέμεινε ένα μεγάλο παιδί. Στη Βιθανία έζησε πολλά χρόνια μαζί με την κατασάρκα αδελφή της, Μακαρία μοναχή. Κοιμήθηκε στην Κύπρο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, όπου ήταν και η μονή της μετανοίας της. Η μονή αυτή επαναλειτουργήσε ως γυναικεία πλέον, διότι παλιά ήταν ανδρική, το 1949. Πρόκειται περί τοπικού Αγίου. Ήταν ένας από τους 300 ασκητές που πέρασαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη μετά την επικράτηση του Ισλαμισμού. Προείδε την ημέρα και την ώρα του θανάτου της, και όταν η διακονήτρια που την περιποιούνταν ήθελε να την ταΐσει, η αδελφή Χριστοδούλη προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν υπάρχει λόγος, διότι πεθαίνει από λεπτό σε λεπτό. Ωστόσο, η διακονήτρια δεν την πίστεψε και επέμεινε να της δώσει τροφή. Σε μια στιγμή εκείνη έγειρε απαλά το κεφάλι της στον ώμο της αδελφής και παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Μακαρία μοναχή. Η Κλεοπάτρα Χαραλάμπους του Χριστοφή και της Ιουλίας γεννήθηκε στο Πεντάκομο Λεμεσού Κύπρου στις 7 Φεβρουαρίου 1939 και ήταν κατασάρκαν αδελφή της Χριστοδούλης μοναχής που μόλις αναφέραμε. Πήγε πολύ νέα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο. Μόλις 17 ετών ήταν όταν ασπάστηκε τον μοναχικό βίο. Έζησε ως γνήσια μοναχή με μεγάλο και ανυποχώρητο πνευματικό αγώνα κατά των παθών. Η κουρά της, εις μοναχή Μικρόσχημο, έγινε στη μετάνοιά της τον Αύγουστο του 1958 υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, ο οποίος τόσο πολύ εκτιμούσε τον βίο και τους μοναχικούς της αγώνες, ώστε της έδωσε το όνομά του, με το ονομάζοντάς την Μακαρία. Αξιώθηκε του μεγάλου αγγελικού σχήματος στις 22 Δεκεμβρίου 1968 υπό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γερμανού, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά Άγιος Γέροντας. Έζησε δύσκολες στιγμές σε εποχές σκληρές, εποχές φτώχειας και κινδύνων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το μοναστήρι έμεινε τελείως αποτρόφιμα. Και κάθε φορά που η αδελφή Μακαρία σκεπτόταν με τον λογισμό της «Ας είχαμε λίγες φακές ή λίγα φασόλια», ο δεσπότης ο Μακάριος, που ήταν αλήθεια φιλομόναχος, έστελνε ένα τσουβάλι όσπρια και τα έβρισκαν στην πύλη της μονής. Η Μακαρία έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής, αρκεί μόνο ένα σημείο για να καταλάβει κανείς τι εννοούμε. Σε ηλικία 30 ετών, μια μέρα που κατέβαινε την σκάλα για να πάει στην εκκλησία, μια λαϊκή τότε κοπέλα, η οποία αμφιταλαντευόταν αν θα γίνει μοναχή ή όχι, κατάπληκτη την αντίκρισε να περπατά στον αέρα. Σαστισμένη την πλησίασε και καθώς είχε χάσει τα λόγια της από την έκπληξη, μπόρεσε να ψιθυρίσει μόνο «Καταλαβαίνεις τι γίνεται?» Και η Μακαρία, ψύχρεμη, απάντησε χαμηλόφωνα «Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν έχεις ευλογία να το πει σε κανέναν μέχρι το τέλος της ζωής μου». Αυτό ήταν. Η κοπέλα εκείνη αμέσως ξεκαθάρισε μέσα της τι θέλει να κάνει. Τα εγκατέλειψε όλα και έγινε δόκιμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην αδελφή, την οποία και ακολούθησε αργότερα στο μοναστήρι της Βιθανίας. Από τότε ως την κοίμηση της Μακαρίας δεν χώρισαν ποτέ. Ήταν αδελφές ψυχές. Πράγματι, το θαυμαστό αυτό γεγονός το κράτησε κρυμμένο μέσα της ως το θάνατο της μακαριστής Μακαρίας το 2017. Μήπως η γερόντισσα Μακαρία
το είχε προείδει και αυτό, ότι δηλαδή θα ήταν συνοδοιπόρη στον μοναχικό βίο και ότι εκείνη θα έφευγε από αυτή τη ζωή πρώτη. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μετικήσει στην Αγία Γη. Ωστόσο, στη Βιθανία ήρθε το 1986. Έζησε και εδώ με αυταπάρνηση και αγωνιστική διάθεση. Είχε απέραντη αγάπη για όλη την συνοδεία. Μα και για τις άλλες αδελφές των Ιεροσολύμων και για όλο τον κόσμο. Για όσους την πλησίαζαν, είχε μια καλή κουβέντα, μια ευχή που τους ταιριάζε προσωπικά. Η καθαρότητα της καρδιάς της και η ειλικρίνεια καθεπτριζόταν στα μάτια της. Το βλέμμα της ήταν καθαρό σαν κρίσταλο, αλλά και συμπονετικό προς κάθε άνθρωπο. Όλο να δίνει ήθελε, ήταν πολύ ελεήμων. Έμαθε και αραβικά, οι πάντες την σέβονταν. Οι ηλικιωμένοι Άραβες ήθελαν με έκδηλο σεβασμό να φιλήσουν το χέρι της στον δρόμο για να πάρουν την ευχή της. Το χειμώνα του 2017 φάνηκε να επιδεινώνεται η υγεία της. Οι σωματικές της δυνάμεις μειώνονταν σταθερά, αλλά είχε πλήρη διάβγεια και πολλή υπομονή. Έπεσε στο κρεβάτι και έπαψε να μιλά. Το τελευταίο 24ωρο πρωτού κοιμηθεί, κουνούσε τα χέρια της. Έκανε κινήσεις όπως όταν διώχνουμε κάποιον. Έπειτα από αρκετές ώρες, σήκωνε τα φρύδια της όπως όταν κάποιος απαντά αρνητικά σε μια ερώτηση. Και τελικά παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό ειρηνικά και ήσυχα. Στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, όταν ρίξαμε το λάδι πριν την κατεβάσουμε στον τάφο, η καντιλήθρα στάθηκε στο μέτωπό της, στη μέση ακριβώς, σαν να την είχε τοποθετήσει χέρι ανθρώπινο. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναμοναχή Γεράκη. Η καταγωγή της ήταν από την Σίμη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές του μοναστηριού. Η μοναχική της κουρά έγινε στη Βιθανία και κοιμήθηκε το 1966. Ξένη μοναχή. Η αδελφή ξένη ήταν Αγγλίδα στην καταγωγή και είχε παντρευτεί έναν πολύ πλούσιο Έλληνα. Έτσι γνώρισε την Ορθοδοξία που την ήλκυσε τόσο ώστε βαπτίστηκε. Όταν πέθανε ο σύζυγός της, αποφάσισε να γίνει μοναχή και ήρθε στην Αγία Γη. Μόνασε στη Βιθανία και ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος την έκυρε ρασοφόρα μοναχή. Τα χρόνια πέρασαν, ο γέροντας κοιμήθηκε και η αδελφή ξένη, μεγάλη πλέον σε ηλικία, άρχισε να μπερδεύει την Ορθοδοξία με τον Καθολικισμό. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχιέντερο και χειρουργήθηκε. Ψυχοραγούσε πολλές μέρες. Κατόπιν παρακλήσεως της γερόντισσας, οι αγιοταφίτες πατέρες που επισκέπτονταν το μοναστήρι της διάβαζαν ευχή εις ψυχοραγούντα. Δύο αδελφές την διακονούσαν και ήταν πάντα δίπλα της ένα λάξ. Κάποια στιγμή η αδελφή συνήλθε και χαρούμενη διηγήθηκε ένα όνειρο που είχε δει. Ένα χρυσό λουλούδι στην έρημο και μια φωνή που ακούστηκε ότι το λουλούδι εκείνο ήταν η Ορθοδοξία. Έπειτα από λίγες μέρες σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε. Μετά έπεσε σε κόμμα και δίχως να ξαναμιλήσει εκοιμήθη εν κύριο.

Νυμφοδόρα μοναχή. Καταγόταν από τη Μάνη και εκ γονέων Ευσεβών, οι οποίοι μεγάλωσαν όλα τα παιδιά τους με φόβο Θεού. Η Παναγιώτα, αυτό ήταν το όνομα που έλαβε κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, γεννήθηκε το 1924. Η οικογένεια Πετρόλια ζούσε στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, και μάλιστα ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Είχε άλλες δύο αδελφές, τη Γρηγορία και την Ιωάννα, και δύο αδελφούς. Τα δύο κορίτσια, η Παναγιώτα και η Γρηγορία, καθώς μεγάλωναν, έδειχναν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και σεμνότητα. Άρχισαν να προσανατολίζονται προς τον μοναχισμό. Ένας θείος τους ιερομόναχος ονόματι Νύφων διακονούσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κάποτε επισκεπτόταν την πατρική οικία των κοριτσιών. Εκείνες του εξομολογήθηκαν την πνευματική τους επιθυμία και ο πατήρ Νύφων τις προσκάλεσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να διακονήσουν. Ήταν όμως μικρές ακόμη και οι γονείς δίστασαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η μητέρα ήταν πολύ επιφυλακτική και ο ένας αδελφός αρνητικός εντελώς. Ένα όνειρο όμως που είδαν τόσο οι δύο κόρες όσο και η ίδια η μητέρα διέλυσε κάθε αμφιβολία. Είδαν τον τίμιο πρόδρομο να τις προσκαλεί στα Ιεροσόλυμα. Η μητέρα μάλιστα τον άκουσε με τρόμο να της λέει «Έχεις δύο δικές μου, να τις αφήσεις να φύγουν». Μετά την ολόθυμο συγκατάθεση των γονέων και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο θυγατέρων ασφαλώς, ο πατήρ Νύφων ενήργησε τα δέοντα για την μοναχική του σκουρά. Επειδή όμως ήταν ανήλικες, η Παναγιώτα ήταν τότε 16 ετών και η Γρηγορία μόλις 13, όλα έγιναν μυστικά. Βέβαια, για το μυστικό του πράγματος υπήρχε κι άλλος λόγος. Το γεγονός ότι ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο ήταν τότε υποδιωγμόν στην Ελλάδα. Οπότε ο πατήρ Νύφων κανόνισε να γίνουν οι κουρές τους σε ένα μικρό, απόμερο εξοκλήσι στο Κοροπή, το οποίο ετοιμάτω στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Παναγιώτα έλαβε το όνομα Νυμφοδόρα Μοναχή και η μικρή Γρηγορία μετονομάστηκε Θεοδούλη Μοναχή. Έπειτα επέστρεψαν στην οικογενειακή οικία. Δεν έπρεπε ωστόσο να γίνουν αντιληπτές από τον κοινωνικό περίγυρο. Γι' αυτό ενεδίθησαν όχι μοναχικά ενδύματα, ράσα κλπ, αλλά μαύρα μακριά φορέματα και κάλυψαν τα μαλλιά τους με μαντήλια. Γρήγορα προέκυψε ανάγκη να μετοικήσουν σε άλλη κατοικία οι μοναχές, διότι η οικογένεια είχε τον δικό της ρυθμό ζωής και οι νεοκαρίσες ήθελαν να ακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μοναχικών καθηκόντων. Οι γονείς, αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, αγόρασαν ένα σπίτι στον Μπραχάμι και τις εγκατέστησαν εκεί. Σκόπευαν να τις κρατήσουν εκεί για να τις προστατεύουν έως ότου μεγαλώσουν αρκετά και μπορέσουν να προσέχουν τους εαυτούς τους. Μια χρονιά πήγαν με τους γονείς τους στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου που πανηγύριζε. Η Θεοδούλη ήθελε τόσο πολύ να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο, μα δεν έφτανε. Ο Επίτροπος ανυπόμονα ήθελε να την απομακρύνει. «Αφού παιδί μου δεν φτάνει, είσαι μια σταλιά». Και η Θεοδούλη του απάντησε με όλη την αθωότητα της ηλικίας της. «Δεν είμαι μια σταλιά. Αφήστε με να προσκυνήσω. Είμαι και μοναχή». Τα χρόνια πέρασαν και οι αδελφές ήταν πλέον των 20 ετών. Είχε έρθει η ώρα να μεταβούν στη μοναχική τους παλέστρα, στην Αγία Γη. Ακολούθησαν λοιπόν τον πατέρα Νύφωνα στην ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο όρο Σταφόρ. Εκεί παρέμειναν 3,5 έτη σε κατάσταση φτώχειας και συνεχών κινδύνων λόγω των τότε συνθήκων. Αργότερα, ο πατήρ διορίστη ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπου Ιεροσολύμων, ακολούθως στην Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου Ιεροσολύμων και στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων Ιεροσολύμων. Οι αδελφές τον ακολούθησαν σε όλα αυτά τα προσκυνήματα και διακόνησαν με πίστη, υπομονή και ευλάβεια. Τη δεκαετία του 1970
εγκαταστάθηκαν στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων και μετά την κοίμηση της καθηγουμένης Κασιανής Μοναχής, η Νυμφοδόρα διορίστη ηγουμένη. Ως προς τον χαρακτήρα, είχε ανδρικό φρόνημα. Ήταν συνετή, ολιγομήλυτη, ψύχρεμη και σπανιότατα ένιωθε φόβο. Συνεπής στο μοναχικό πρόγραμμα. Στις καλογριές της δεν επέτρεπε τα περιτά και ασύνετα λόγια, αλλά τις αγαπούσε και τις φρόντιζε. Προτιμούσε να μην φάει εκείνη, παρά να στερηθούν οι αδελφές της μονής. Ήταν μάλιστα και πολύ φυλακόλουθος. Επί 40 συναπτά έτη, διεικόνησε εκ της θέσεως της ηγουμένης με υπομονή και διάκριση. Εκοιμήθη πλήρης ημερών την 3η Νοεμβρίου 2011, ανήμερα της ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ας έχουμε την ευχή της.

Ευπραξία μοναχή, Χαραλαμπού Σάβα. Γεννήθηκε στην ερήμη Κύπρου μεταξύ των ετών 1927-1928. Παιδί διαζευμένων γονέων, οι οποίοι ωστόσο την υπεραγαπούσαν και της άφησαν μεγάλη περιουσία. Από πολύ νέα επέλεξε τον μοναχισμό και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε δυστυχώς κλονισμένη υγεία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σπονδυλική στήλη. Έγινε μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο και κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Ευπραξία Μοναχή. Αγάπησε πολύ τις ακολουθίες και ποτέ δεν έλειψε από το ναό. Η υγεία της όμως επιδεινωνόταν και επειδή η ιατρική περίθαλψη στην πατρίδα της ήταν μάλλον περιορισμένη εκείνα τα χρόνια, πήρε ευλογία από τη γερόντισά της να ταξιδέψει στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στα Ιεροσόλυμα για να επισκεφθεί τους ειδικευμένους γιατρούς που υπήρχαν εκεί. Πράγματι, είδε ωφέλεια από τις θεραπείες και σε τακτικά χρονικά διαστήματα επαναλάμβανε αυτό το ταξίδι για επανεξέταση και θεραπευτική αγωγή. Τελικώς η γερόντισσα της έδωσε ευλογία να εγκατασταθεί μόνιμα στα Ιεροσόλυμα. Της παραχωρήθηκε ένα ταπεινό κελί στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Εξαιτίας της κλονισμένης υγείας της, αδυνατούσε να εργαστεί χειρονακτικός και η μόνη οικονομική πόρη που διέθετε ήταν η σύνταξη την οποία ο φιλομόναχος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρός Μακάριος, είχε μεριμνήσει να δοθεί σε όλες τις μοναχές του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Με αυτά τα χρήματα κάλυπτε τις ανάγκες διαβιώσεώς της και έκανε και ελεημοσύνη. Ενδεχομένως, την μεγάλη περιουσία που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της να την είχε κάνει και αυτή ελεημοσύνη. Η αδελφή Ευπραξία ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθη και αψηφούσε τους δυνατούς σωματικούς πόνους που την βασάνιζαν προκειμένου να παραβρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο και σε όλα τα προσκυνήματα εν ώρα ακολουθίας. Γνώριζε καταπληκτικά το τυπικό. Κατήχε άριστη γνώση των τυπικών διατάξεων όλων των ακολουθιών. Είχε ως εκ τούτου χαρακτηριστεί από τους αγιοταφίτες πατέρες ως η βασίλισσα του τυπικού και μάλιστα πρόσεχαν ιδιαίτερα εν τη παρουσία της στους ναούς μήπως πέσουν σε κάποιο λάθος. Όπου πήγαινε για θεία λειτουργία, εσπερινό ή άλλη ακολουθία, πρωινή ή μη, έπαιρνε πάντα μαζί της τα ανάλογα λειτουργικά εγχειρίδια ώστε να παρακολουθεί από μέσα και να μην φεύγει ο λογισμός. Χαριτολογώντας μάλιστα, συνήθιζαν να λένε οι αγιοταφίτες. Διπλές ακολουθίες γίνονται. Μία από εμάς και μία από την Ευπραξία. Το καθημερινό της πρόγραμμα επί δεκαετίες ήταν το εξής. 12 τα μεσάνυχτα, αγρυπνία, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα ή και λίγο αργότερα. Λίγη ανάπαυση και ακολούθως στις 5 θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας έφευγε με τα πόδια για το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή για να παρακολουθήσει και εκεί την θεία λειτουργία. Επέστρεφε κατόπιν στο κελί της και έπαιρνε λιτό πρωινό. Φυσικά ποτέ δεν παρέλειπε να πάει για εσπερινό στο Ναό της Αναστάσεως στις 2:30 τον χειμώνα και στις 4 το καλοκαίρι. Τέλος στις 6, απόδειπνο στο φρικτό Γολγοθά. Το πρόγραμμα αυτό το τήρησε με νεανικό ζήλο ως το τέλος της επιγείου ζωής της σε βαθύ γύρας. Η γερόντισσα ήταν άνθρωπος προσευχής και παρενέσεως. Πάντα είχε μια καλή και ωφέλιμη συμβουλή για όλους. Κάποτε πλησίασε εν ώρα θείας λειτουργίας μια μοναχή, ηγουμένη μοναστηριού και χωρίς εκείνη να της έχει πει απολύτως τίποτε για τους λογισμούς που την βασάνιζαν, της είπε απλά «Μην αφήνεις τους λογισμούς να σου κάνουν το κεφάλι καζάνι». Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η πόνη γίνονταν αφόρητη. Καμία θεραπεία δεν της πρόσφερε πια τίποτα. Μόνο μια αληφή αντιφλεγμονώδη χρησιμοποιούσε, έτσι για να ξεγελά τον λογισμό. Μάλιστα, αυτό το σκεύασμα είχε μια τόσο έντονη οσμή ευκαλύπτου
ώστε από όποιο προσκύνημα περνούσες αντιλαμβανόσουν αμέσως εάν η γερόντισσα είχε περάσει από εκεί. Το βράδυ της 1ης Μαΐου 2014, σε ηλικία 86 ετών, διάβαζε στο απέριτο κελί της το απόδειπνο. Την βρήκαν το πρωί γονατιστή έμπροσθεν του εικονοστασίου και με ανοιχτό το βιβλίο στους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ήταν η μόνη μέρα που δεν παρευρέθη στον Άγιο Κωνσταντίνο και την αγαπημένη της Γεθσημανή. Ας έχουμε την ευχή της. Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
8: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
8: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
8: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 9.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει. Και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης. Και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους. Είναι οι μπροστάριδες μας. Είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη ματρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα. Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια. Δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του.
προστάτη ακαταγόνιστο, βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαΐσματα τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μακρύμα η Χριστότητά του να μην μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εν αλλάξει αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση. Από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή του στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν.

ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί εισάσει, η τύση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί εισάσει, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές Του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε, τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη παθήμασή του.

ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του «Χαίρετε εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρετε». Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

Το ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπα Φιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική. Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο Αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενορίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών, μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθηκα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα των Αγίων Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια, αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου.
Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αουράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε κακίνα μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει.
Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος. Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγερε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελίκια. Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας, τον Γεώργιο, από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Κοσμά του Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο Όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα ιερουργή το άνος σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 μερίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος, και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγί τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως οσημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος.
με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα Χρυσόστομέ μου να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ο ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει. Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος Θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα γιορίτικα ταφικά. Τα δέσεις με ένα σκηνή τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, παιδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισα στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργεί, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος, σε αθωνικό φοβερό βήμα, να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο.
τα λαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Ιναώσι εν», που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες οι Παμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγη στίχη από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχία καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της, όπως 10 χρόνια πριν. Και έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες, χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι, είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο, αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζετε το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει. Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου, για εσπερινό Αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος Αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια. Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεώ θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε. Εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

0: Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του. Στην επόμενη Συνθεώ εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 4634 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 4610 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες έχεις σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα ποινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου, και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ανημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ανημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Και
1: Χριστός
0: συν
1: ανημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα.

0: ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαβώνων αγνώνιον πώς εστίτεχθηνε δυνατόν λέψον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβου πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε, δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε, και άλμα συνωσάς μας συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδουθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον, χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τεσμά, γιατί τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια. Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της Τριάδος τους μίστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες ημάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη δότα ψάλιν αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους το σκότος τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνηση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου της όφησης, χαίρε πολλών τεών των συγχώρησης, Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων Νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφη.

0: ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό γοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο απερίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια. Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό γόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σοφού δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φω οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν ποτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωση έχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Την υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένου.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όσα παρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεις, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενούς Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξαμε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του στο μήν.
6: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
1: Θεό. Θεός χωρίς μιλήσουν και εκείνη.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ο Υιός των Δακρύων. Ο Ιερός Αυγουστίνος του Αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Μέρος πρώτο.

Ο Αυγουστίνος είναι τέκνον της Αφρικής. Στην Ταγάστην της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας, εγεννήθη ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας την 13η Νοεμβρίου του έτους 354 μετά Χριστόν. Αποτελεί δια τούτο την δόξαν και το καύχημα της Αφρικής, η οποία και αυτή ως Ήπειρος δεν υστέρησεν εις μεγάλους άνδρας, μάρτυρας και Αγίους της θρησκείας του Χριστού. Δεν άργησεν άλλωστε ο χριστιανισμός να φτάσει μέχρι εκεί από την Δύση και την Ανατολή, να κατακτήσει ψυχές και να δημιουργήσει εκκλησία χριστιανική. Βεβαίως δεν επεκράτησεν εύκολα. Έγιναν αγώνες πολλοί και αίμα χριστιανικών εχήθη άφθονων μέσα εις ποικίλα μαρτύρια και σφαγές. Και την εποχήν ακόμη αυτήν που γεννιέται ο Αυγουστίνος, αγωνίζεται ο χριστιανισμός να στερεωθεί και να επικρατήσει. Έχει να παλέψει κυρίως εναντίον της ειδωλολατρίας, η οποία επηρεάζει ακόμη κατά τρόπον έντονον την κοινωνία. Εναντίον της πρακτικής κυρίως ειδωλολατρίας που επικρατούσεν εις τις μάζες των ανθρώπων ως μία ζωή έκλειτος, ομής αμαρτίας και ανηθικότητος. Εις αυτήν την εποχή και εις αυτό το περιβάλλον εγεννήθη ο Αυγουστίνος. Ο πατέρας του ονομάζεται Πατρίκιος. Δι' αυτόν ολίγα μόνον πράγματα γνωρίζομεν, διότι ο Αυγουστίνος δεν ομιλεί πολύ για τον πατέρα του. Άλλωστε, απέθανεν ενωρίς μετά τα πρώτα εφηβικά χρόνια του Αυγουστίνου. Ήτο ο Πατρίκιος δημόσιος υπάλληλος, εις την Ταγάστην, ειδωλολάτρης δυστυχώς, αλλά και άνθρωπος ευέξαπτος και άσωτος. Η μητέρα του Μόνικα, χριστιανή αυτή, την εποχήν εκείνη νεοφώτιστος. Συν το χρόνο όμως διεφωτίζεται από την αλήθεια και το πνεύμα του Χριστού. Κατά την ωραίαν έκφραση του Υιού της, την εποχήν εκείνη είχε να αρχίσει ο Θεός να οικοδομεί εις την καρδίαν της τον ναόν του και να παρασκευάζει εκεί την κατοικία του. Δι' αυτήν τη μεγάλη και ηρωική Μόνικαν, ο Αυγουστίνος ομιλεί πολύ τακτικά. Έχει ζυμωθεί η ζωή του με την στοργική μητέρα του. Εις κάθε σχεδόν σελίδα των εξομολογήσεών του γράφει πολλά για την πιστήν και ενάρετον την αγνήν και αγίαν μητέρα του, την λεπτήν και ευαίσθητον καρδίαν της Μόνικας. Και πώς όχι, εφόσον εις αυτήν, εις τις προσευχές και τα δάκρυά της, οφείλει το παν. Είναι η Μόνικα από τις λαμπρές και ευγενείς εκείνες μητέρες που ποθούν να βλέπουν τα παιδιά τους εις τον δρόμο του Χριστού και της σωτηρίας, φωτισμένα και ενάρετα, σεμνά και αγνά. Από την πρώτη στιγμή που τον συνέλαβε και τον εγέννησε, από τότε που για πρώτη φοράν τον έσφιξε με λαχτάρα εις την αγκάλη της και τον εγέμισε με τα φιλιά της αγάπης και της στοργής της, αυτός ήτο ο πόθος της, αυτή και η προσευχή της, να τον ειδεί χριστιανών τέλειων, αγνών και άγιων. Θα γράψει ο ίδιος αργότερα εις τις εξομολογήσεις του ότι το όνομα και το θέλημα του Χριστού το είχε ρουφήξει κατά τα παιδικά του χρόνια από την Μόνικαν, όπως ακριβώς ρουφούσε και το μητρικόν της γάλα. Ευθύς λοιπόν εξ αρχής, από την πρώτη του ηλικίαν, ο Αυγουστίνος εδέχθη την επίδραση δύο αντιθέτων κόσμων, δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέσα εις την ίδια οικογένεια, εις το ίδιο σπίτι, προσεπάθησαν να τον ελκύσουν κοντά τους. Από το ένα μέρος η πιστή και ευλαβής μητέρα του να του εμπνεύσει την πίστη και την αγάπη του Χριστού, και από το άλλο ο ειδωλολάτρης πατέρας του τον επηρέαζε με την άσωτον και έκλειτον ζωή του. Φανταστείτε την θλίψη της σεμνής Μόνικας
όταν έβλεπε τον σύζυγόν της Πατρίκιον να γκρεμίζει ό,τι αυτή ιερών και θείων προσπαθούσε να οικοδομήσει μέσα στην νηπιακή και έπειτα παιδική ψυχή του πρωτότοκου ιού της. Κι όμως, διότι είχεν ελπίδα εις τον Θεόν, δεν απεθαρρύνετο. Με την λεπτήν της χριστιανικήν συνείδησιν και με τη συνέστηση της ευθύνης ενώπιον του Θεού και της κοινωνίας, επιτελούσε το έργο της με πίστην και υπομονήν. Συνεβούλευε και δίδασκε των μικρών της Αυγουστίνων και συγχρόνως προσήφιετο. Προσήφιετο με δάκρυα θερμά εις τον Θεόν. Εκείνος να προστατεύσει την ψυχή του παιδιού της και είχε την ελπίδα ότι θα επιδράσουν ευνοϊκώς εις την παιδική ψυχή του και το παράδειγμά της και τα θερμά της λόγια, αλλά και η επίμονος προσευχή της. Ω, μητρική καρδιά, που σε έπλασεν ο Θεός δι' αυτήν την ιεράν και ωραίαν πλην δύσκολων αποστολήν. Ω, μητρική ευσέβεια και μητρική αγάπη, πόσα οφείλομεν σε σένα.

Ήταν λοιπόν ο Αυγουστίνος Αφρικανός, νουμιδός, και αγάπησε την πατρίδα του πολύ, όπως αγάπησε και τους ανθρώπους της και την γλώσσα της. Τα πρώτα του χρόνια τα επέρασε στην γενέτειρά του, τα Γάστην, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, μαζί με τους γονείς του Πατρίκιον και Μόνικαν, των νεότερων αδελφών του Ναβίγκιον και την αδελφήν του. Εις το σχολείο της Σταγάστης επήρε την πρώτη στοιχειώδη μόρφωση. Ποιαν όμως μόρφωση του έδωσε τότε το σχολείο της ιδιαιτέρας του πατρίδος? Όπως και όλα τα άλλα σχολεία, μόρφωση καθαρά εξωχριστιανική, ειδωλολατρική. Οι μικροί μαθητές της εποχής εκείνης δεν άκουαν τίποτα άλλο από μύθους για ανήθικες θεότητες, για θεούς και θεές που οι ποιητές τους έβαζαν να ζουν σε ατελείωτα έσχη, και έστελαν οι γονείς τα παιδιά τους εις το σχολείο και τα έριχναν, λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, εις τον χήμαρον της κολάσεως μαζί με το χρήμα για τα δίδακτρα, για να μαθαίνουν τα πιο άτοπα πράγματα. Αυτά έμαθε και ο Αυγουστίνος, και τέτοιο δηλητήριον απεθυσάβρισεν εις την άδολον τότε ψυχήν του από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Και ήρχοντο αυτές οι πρώτες γνώσεις να συνεργαστούν και να συμπληρώσουν το μόλισμα που εγίνετο από την διαγωγή και το παράδειγμα του πατρός του Πατρικίου, ο οποίος συζητούσεν ευκαιρίαν να μοιήσει τον μικρόν του ιόν εις τα έσχη του. Ευτυχώς που υπήρχεν ο άλλος εκείνος θησαυρός, η αναντικατάστατη ύπαρξης, η πιστή μητέρα η Μόνικα, αντιστάθμισμα της πατρικής πονηρίας και των μαθητικών μολύνσεων, έριπτεν εις την παιδική ψυχή του Αυγουστίνου τα σπέρματα της χριστιανικής μορφώσεως. Τον αποτοξίνωνεν από ό,τι πονηρών άκουεν εις το σχολείο του. Τον διεφώτιζε δια τα ψεύδη των θεών της ειδωλολατρίας και του εδίδασκε με υπομονή και σύστημα την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως με τις αγιογραφικές ιστορίες και τα ηθικά τους διδάγματα. Σοφή και συνετή μητέρα που όλα τα εσκέπτετο και τα προλάμβανε. Ακίμητος φρουρός εις τους πρώτους πειρασμούς του παιδιού της, όταν αυτό δια πρώτην φοράν ήλθεν εις επαφήν με το σχολείο και τους συμμαθητάς του. Παράξενον όμως, αυτός ο αργότερα κολοσσός της γνώσεως και της φιλοσοφίας, ο ακάματος εργάτης των γραμμάτων, ο Αυγουστίνος, εις τα παιδικά του χρόνια δεν είχε καλές σχέσεις με τα γράμματα. Δεν αγαπούσε την μελέτη, δεν μπορούσε να αντιληφθεί γιατί έπρεπε να μελετά και γιατί να επακούει εις τους γονείς και διδασκάλους του. Δια τούτο και αγανακτούσεν, αντιδρούσεν όταν τον εξυνάγκαζαν να πηγαίνει στο σχολείο και να μελετά. Ενθυμείται και διηγείται μεγάλος πλέον το ξύλο, τις βιτσιές που έτρωγεν όταν αντιδρούσεν εις τα μαθητικά του καθήκοντα και παραμελούσε τη μελέτη του. Και όπως γράφει, κατέφευγε τότε εις την προσευχή με δακρυσμένα τα μάτια και με το αφελές αίτημα προς τον Κύριον να το σώσει από το ξύλο ή να τον δείρουν ο λιγότερον για να μην πονεί. Αθώες παιδικές προσευχές που δείχνουν την ελπίδα της απλής ψυχής εις των Θεών, την καταφυγή εις το σταθερό στήριγμα της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού, που είναι ανώτερον από κάθε άλλο ανθρώπινο στήριγμα και αυτόν ακόμη των γονέων. Κι όμως ομολογεί αργότερα ο ίδιος ότι ο εξαναγκασμός αυτός εκ μέρους των γονέων και διδασκάλων του και η βία για την μελέτη ήταν δι' αυτόν κατεξοχήν ευεργετικός, διότι εάν τον άφηναν ελεύθερον εις την ασθενή του θέληση, δεν θα εμάθαινε τίποτα. Ή το αμελήσει στα μαθήματα. Η αμέλειά του όμως αυτή έφερε συν το χρόνο και τις συνέπειες.
Κατέφευγε συχνά εις το ψεύδος, έλεγε ψέματα πολλά και προσπαθούσε με αυτά να εξαπατήσει διδασκάλους και γονείς. Και αυτά όλα, εκπληκτική αμέλεια και ακατάσχετος ψευδολογία, διότι αγαπούσε πολύ το παιχνίδι. Είχε ζωηράν την επιθυμία να παίξει, να παίζει κυρίως κωμωδίες και να μιμείται κωμωδούς. Όμως, και από αυτό το παιδικό παιχνίδι δεν έλειπεν η πονηρά διάθεσης. Όσες φορές προέβλεπεν ότι θα νικηθεί από τους συντρόφους του, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους εξαπατήσει, ώστε τελικώς αυτός να βγει νικητής. Και όσες φορές οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο ή ανεκάλυπταν την ειδική του απάτη, εχρησιμοποιούσε τότε τη σωματική του δύναμη για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Δεν εδέχεται ποτέ να αναγνωρίσει το σφάλμα του και να υποχωρήσει. Παρά το μικρόν όμως της ηλικίας, μέσα στην παιδική του ψυχή φαίνεται ότι υπήρχε και μάλιστα έντονος η συνέστηση της ενοχής που του εδημιουργούσαν τα παιδικά ελαττώματα και σφάλματα. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω περιστατικό της εποχής εκείνης. Μίαν ημέρα αισθάνθηκε πόνον δυνατόν εις το στομάχι του και ο πόνος αυτός τον έριξε με πυρετόν εις το κρεβάτι. Ο υψηλός πυρετός και ο ισχυρός πόνος του εδημιούργησαν τον φόβο ότι θα απέθνησκεν. Αμέσως οι σκέψεις του εστράφει στην αιώνιο ζωή για την οποία τόσα πολλά του είχε υπεί η καλή του μητέρα. Ανελογίστη τα σφάλματά του. Εσκέφτη ότι δεν είχεν ακόμη βαπτιστεί, εφοβήθη, ετρόμαξε. Πώς λοιπόν θα παρουσιαστώ ενώπιον του Χριστού και πώς θα κληρονομήσω την αιώνιον ζωή χωρίς να έχω βαπτιστεί. Με πόνον βαθύν, με δάκρυα θερμά, εζήτησε από τη μητέρα του την κρίσιμον εκείνην ώραν το ιερόν μυστήριον, με πόσην ζέσιν και πίστην εζήτησα από την ευσέβεια της μανούλας μου και την Εκκλησία, μητέρα όλων των πιστών, το βάπτισμα του Υιού σου και Κυρίου μας. Και έσπευσε τότε υπό το κράτος της αγωνίας και του φόβου η μητέρα της σαρκός του να τον μοιήσει στο μυστήριο του βαπτίσματος για να φύγει από τον κόσμο αυτόν, αφού ομολογούσε πίστην εις τον Χριστόν εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά με θείαν επέμβαση, έξαφνα η ασθένεια τον άφησε και η υγεία του αποκαταστάθη. Το βάπτισμα όμως ανεβλήθη και ανεβλήθη δια των φόβων μήπως μετά το βάπτισμα και την ανάρρωση ο μικρός και ζωηρός Αυγουστίνος επανέλθει εις τα ίδια σφάλματα και μολύνει το λευκό χιτώνα που εθαελάμβανε με το ιερόν μυστήριον. Απορεί ο ιερός πατήρ και ρωτά αργότερα «Διατί, ο Θεέ μου, είχε να αναβληθεί η βάπτισής μου, αλλά παρακυρίου τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνεται» Ψαλμός λάμδα σίγμα τάφ 23. Η μετέπειτα εξέλιξη στη ζωή του Αυγουστίνου θα δικαιολογήσει πλήρως την επιφύλαξη της ευσεβούς Μόνικας και την αναβολή του βαπτίσματος. Χήρ Κυρίου κατήφθηνε και το περιστατικόν αυτό εις το αγαθόν. Όλε, ελεπτομέρειε της ζωής του ανθρώπου κατευθύνονται από τη σοφήν πρόνοιαν του Μεγάλου Πατρός του Αγίου Θεού. Πάντως, καθώς ο καιρός επερνούσε και η ηλικία προχωρούσε, η αποστροφή του Αυγουστίνου εις τα γράμματα ελαττώνεται. Άρχισε το παιδικό του ενδιαφέρον να ελκύεται από τη μελέτη του συγγραφής και ποιητάς. Αρέσκεται το ιδιαίτερος εις τον Βυργίλιον και τον εμελετούσε με εκπληκτική βουλημία, έτσι ώστε αν κάποτε του έπαιρναν με βίαν από τα χέρια του το βιβλίο, εάν του εστερούσαν την ανάγνωση, εφώναζε δυνατά και έκλαιε. Πόση διαφορά από την προηγούμενη κατάσταση. Η αλλαγή αυτή ή το φυσικό να γεμίσει τους γονείς του με πολύ χαρά και ελπίδες, ιδίως τον πατέρα, ο οποίος
ονειρεύεται τον Αυγουστίνον μέγαν ρητοροδιδάσκαλον, με μεγαλείον και έγλιν, με φήμην και δόξαν, όπως άλλωστε κάθε γονεύς πλάθει όνειρα και περιμένει πολλά από τα παιδιά του που με τόσες φροντίδες και ελπίδες τα ανατρέφει. Αλλά όσα είχε να προσφέρει το σχολείο της Ταγάστης εις τον Αυγουστίνον, τα προσέφερε. Δεν μπορούσε τίποτε νεότερο να δώσει εις το ανήσυχον εφηβικό πνεύμα που άρχισε να αναζητεί πάντοτε κάτι περισσότερο. Δια τούτο και ο Πατρίκιος με οικονομίες και μάλιστα αιματηρές, με υπολογισμούς και στερήσεις, συνέλεξε το απαιτούμενον χρηματικών ποσών δια να στείλει τον Αυγουστίνον δια ανώτερες σπουδές. Η γειτονική πόλη στα Μάδαυρα προσεφέρετο δι' αυτό.

Πράγματι, η ηλικία 15 ετών, ο Αυγουστίνος άφησε την γενέτειρα και εγκατεστάθη εις τα Μάδαυρα. Γειτονική πόλης προς την Ταγάστην, τα Μάδαυρα, ήτο ονομαστή για τους συγγραφείς και φιλοσόφους που εγέννησεν. Εδώ λοιπόν ο Αυγουστίνος θα συμπληρώσει τις σπουδές του και θα μοιηθεί εις την λογοτεχνία και φιλοσοφία, εις την ρητορική όπως το επιθυμούσεν ο πατέρας του. Και εξόδευεν ο πατρίκιος περισσότερα από τις δυνάμεις του για να ανταποκριθεί στα μεγάλα έξοδα που απαιτούσεν η διαμονή του Αυγουστίνου και η σπουδή του μακράν της οικογενείας. «Είχεν ο πατέρας μου», γράφει ο Αυγουστίνος, «σύμβουλον περισσότερον την φιλοδοξίαν παρά το χρηματοκιβώτιόν του». Το ευχάριστον είναι ότι εδώ, εις τα Μάδαυρα, ο νεαρός σπουδαστής έδειξε περισσότερον ενδιαφέρον για τα γράμματα. Άρχισαν να εμφανίζονται στο ζωηρόν έφηβον και τα χαρίσματα της μεγάλης του προσωπικότητος, τα διανοητικά του χαρίσματα και τάλαντα. Θαυμαστή αντίληψης, εξαίρετος μνήμη, σπανία κριτική ικανότης, ζωηρά φαντασία, καταπληκτική ευκολία εις την ομιλία. Αυτά επληροφορούντο οι γονείς του και γέμιζαν από ικανοποίηση και χαράν. Έτσι ο Αυγουστίνος έγινε την εποχήν αυτήν για τον Πατρίκιον και την Μόνικαν το καύχημά τους, το τέκνον των αγαθών ελπίδων. Έως πότε όμως το πατρικόν πενιχρόν Βαλάντιον θα αντίχεν εις τις πολλές απαιτήσεις της σπουδής εις τα Μάδαυρα? Οι οικονομίες εξυντλήθησαν και ο Αυγουστίνος ήτο αδύνατο να συνεχίσει τη διαμονή και σπουδήν μακράν της Θαγάστης. Δια τούτο, παρά την θλίψη του πατέρα, παρά τον πόνο του ιδίου, αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του και μετά από ένα έτος απουσίαν να επιστρέψει στην γενέτειραν. Ήτο τότε 16 ετών. Ηλικία εφηβείας, κρίμσιμος εποχή για την ηθικήν υπόσταση όλων των νέων και δια των Αυγουστίνων, περισσότερον μάλιστα δι' αυτών που ήτο έφηβος, προσοντούχος και δυναμικός, φύσης ορμητική όπως τον είδαμε και εις την μικροτέραν ηλικία. Και πράγματι, όπως ο ίδιος αναφέρει, κατά αυτήν την εποχήν ακριβώς ευλάστησαν επάνω εις το κεφάλι μου η ακανθωτή θάμνη των ειδονών, χωρίς ένα ευεργετικό χέρι να μπορέσει να τους ξεριζώσει. Έντονοι ηθικοί πειρασμοί τον περικύκλωσαν με σημεία ανησυχητικά για την ηθική του υπόσταση και εξέλιξη, όμως εκπληκτικών. Όταν ο πατέρας του αντελήφθη τις τάσεις του αυτές, τις ηθικές του ανησυχίες και τα πρώτα του εφηβικά παραπτώματα, δεν ανησύχησεν. Αφώτιστος γονεύς, έκλειτος ο ίδιος εις τις ειδονές, εγέμισεν από ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τον ανδρισμόν του παιδιού του και έσπευσε, γεμάτος χαρά, να αναγγείλει το γεγονός εις τη σύζυγόν του Μόνικαν. Όσον όμως τούτο είναι παράξενον για ένα πατέρα, άλλο τόσο είναι εκπληκτικόν ότι ο μόλις 16ετής Αυγουστίνος με φοβερόν καλπασμόν έτρεχε προς την αμαρτωλή ζωή και την ακολασία. Δια εκείνη την εποχή νομολογεί ο ίδιος ήμουν έρμεων παθών, σφοδροτάτων και ειδονών της κολάσεως και δεν εντρεπόμουν να εμπλέκομαι εις έρωτας ασταθείς και σκοτεινούς. Παρασυρώμενος από τον στρόβιλον των αθεμήτων ερώτων μου, κατασπαταλούσα τα σανθυράς και ακμαίας δυνάμεις μου. Είχεν εξαφανιστεί η ομορφιά μου και ήμουν πρώτον οφθαλμό σου, ο Θεέ μου, σαπίλα. Πώς είναι η ειλικρίνεια, αλλά και πόσον βάθος κρύβουν οι ομολογίες αυτές του Αγίου Πατρός. Πώς αλήθεια να παραμείνει η θεόσδοτος, η χαριτόδοτος ψυχική ομορφιά. Πώς να διατηρηθούν οι δυνάμεις σώματος και ψυχής εις έναν νέον που έχει παραδώσει την ψυχή του εις τα ακατονόμαστα και φοβερά πάθη. Η αμαρτία είναι αγγελόμορφος τύραννος που υπόσχεται πολλά, αλλά βασανίζει τον άνθρωπον
όσον ουδής άλλος ποτέ τον εβασάνισεν ή μπορεί να τον βασανίσει. Ας μαρτυρήσουν περί αυτού όσοι εγεύθησαν τον απάνθρωπον σιγών της. Κι όμως ο Αυγουστίνος εις αυτήν εζητούσε την ικανοποίησην. Εις τον περίβολόν της εκυνηγούσε τη χαράν, χωρίς ποτέ να την πιάσει. Τουναντίον το αποτέλεσμα ήτο η πικρία και η αηδία. Ο ίδιος το ομολογεί. Δεν υπορούσε να δικαιολογηθεί ο Αυγουστίνος ότι το έκαμνεν από άγνοιαν, ούτε πολύ περισσότερον ή το δυνατόν να καθησυχάσει τη συνείδησή του με την πρόφαση ότι ο πατέρας του ευχαριστήτο και αρέσκετο σε αυτά. Ο Αυγουστίνος είχε δίπλα του ως φύλακα άγγελων της ψυχής του την ευλογημένη εκείνη μητέρα, η οποία δεν έπαβεν ημέρα και νύχτα με τους λόγους της, και τα δάκρυα να τον ελέγχει δια τις παρεκτροπές του, να τον συμβουλεύει και να τον παρακινεί εις ζωήν ηθικήν. Αλλά τότε για τον Αυγουστίνον εις ότα μη ακουόντων. Δεν είχε αυτιά τότε ο ζωηρός νεανίας, δεν είχε νουν, δεν είχε μάτια, όλα τα έκλεινε. Τα εθάμπωνε η αμαρτία, ένα μόνον έβλεπε, την ειδονήν, και την εκυνηγούσε με κάθε θυσία. Θα ενθυμηθεί αργότερα και θα διηγείται τις συμβουλές που του έδιδε την εποχήν εκείνη η σοφή και ευλαβής μητέρα του. Ενθυμούμε με πόση αγωνιώδη ανησυχία μου συνιστούσε η μητέρα μου την αποφυγή των αθεμήτων ερώτων. Η μητέρα συνεβούλευε, αλλά ο γιος τότε εκόφευε. Γιατί? Διότι εθεωρούσε τις συμβουλές αυτές ως γεννήματα γυναικείας αντιλήψεως. Θα λέγαμε εις τη γλώσσα της εποχής μας ότι εχαρακτήριζεν ως κουριασμένες ιδέες. Τις έβρισκε ως το κατεστημένο της εποχής από το οποίο ήθελε να φύγει, να απομακρυνθεί και να γλιτώσει. Να έβρει την χαράν και την ευτυχία της ευβικής του καρδιάς. Ο καημένα παιδιά, πόσοι τέτοιοι νέοι φθύρονται, καταστρέφονται, διότι θεωρούν αναχρονιστικών και ασύμφορων να ακούν και να υπακούν εις τις συμβουλές των ευσεβών γονέων τους. Πόσοι άνθρωποι εις την όριμον ανδρικήν ηλικίαν κλαίνε για τα λάθη της εφηβείας και νεότητός των ή προσπαθούν να τα διορθώσουν χωρίς πάντοτε να το κατορθώνουν, διότι πολλά δεν διορθώνονται. Αλλά οι γονείς το καθήκον των να μην το παραμελούν, να παρακολουθούν με αγάπη, να συμβουλεύουν με υπομονή, εγκαίρως και με τον κατάλληλον τρόπον. Υπάρχουν και ζητήματα εις τα οποία πρέπει να είναι και αυστηροί, ανυποχώρητοι για το καλό των παιδιών τους. Θα το αντιληφθεί αργότερα ο Αυγουστίνος και θα γράψει ότι θα έπρεπε οι γονείς του να είναι περισσότερο αυστηροί την εποχή εκείνη για να μην παραστρατήσει.

Εις το σημείο αυτό ο ιερός πατήρ αποκαλύπτει κι άλλο μυστικόν. Παρουσιάζει την άλλη εκείνη σοβαράν αιτίαν, η οποία κι αυτή συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε να παρασυρθεί εις ηθικά ολισθήματα και παρεκτροπές. Και αυτή ήτο η κακή συναναστροφή. Η παρέα με ομιλίκους διεφθαρμένους με νέους κακής διαγωγής. «Ήκουα», λέγει, «τους συντρόφους μου να διαφημίζουν τα σπαρεκτροπάστων και να εξυμνούν τους εαυτούς των τόσων περισσότερων όσων ήσαν ανηθικότεροι. Έτσι αγαπούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν και εκείνοι, όχι μόνον χάριν της απολαύσεως, αλλά και χάριν της δόξας. Ιδού, οι σύντροφοί μου, με τους οποίους διέτρεχα τα σπλατεία της Βαβυλώνος και εκυλιόμουν μέσα στην λάσπην». Και τα γράφει αυτά εις όριμον ηλικίαν ο ιερός πατήρ ως θλιβεράν ομολογίαν της ειδικής του προσεξίας, αλλά και για να αποτελέσουν πολύτιμον δίδαγμα για την νεότητα κάθε εποχής. Πόσοι νέοι και σήμερα, με ηθικά ερίσματα και οικογενειακές παραδόσεις, παρασύρονται εις των βόρβορων της πολιονίμου αμαρτύρας, όχι διότι δεν γνωρίζουν το ορθόν, αλλά διότι δεν έχουν την ετοιμότητα και τον ηρωισμό να αντιταχθούν εις τις προκλήσεις της κακής παρέας. Δεν έχουν το σθένος να υπούν το όχι εις τους κακούς και ύπουλους φίλους, οι οποίοι τους προσκαλούν εις της αμαρτίας την απώλειαν και οι οποίοι, όπως και στην περίπτωση του Αυγουστίνου, με ανερυθρίαστον ανεσχυντίαν διηγούνται τα κατορθώματά τους, τις κατακτήσεις και παρεκτροπές τους. Μεγάλος πλέον ο Αυγουστίνος ενθυμείται και ελέγχεται από μίαν παρεκτροπή την οποία έκαμε με τους συντρόφους του εις την ηλικία αυτήν των 16 ετών. Έξω δηλαδή από την Ταγάστην, κοντά εις το αμπέλι τους ευρίσκεται μια αχλαδιά γεμάτη αχλάδια. Αχλάδια τα οποία δεν διεκρίνονται καθόλου, ούτε για την εμφάνισή τους, ούτε για τη γεύση τους. Συνοδευόμενος λοιπόν διηγείται από μίαν ορδήν εφήβων, ακολάστων και ουτιδανών, έκαναν ευνηδιασμόν κατά του ξένου δέντρου τα μεσάνυχτα και ελεηλάδισαν τους καρπούς του. Μετέφεραν ολόκληρα φορτία αχλαδιών, όχι προς μεγαλοπρεπή εστίαση, αλλά για να τα ρίξουν εις τους χείρους. Όχι λοιπόν για τα αχλάδια, όχι για τον καρπόν, αλλά για το κακόν, για την αμαρτίαν και μόνον δι' αυτήν έγινε η κλοπή. Απλώς και μόνον χάριν του κακού. Ή το μισητόν και το ηγάπησα, ομολογεί ο ίδιος, για να διευθεί κατόπιν ως καρπόν της κλοπής την εσχήνην και μόνον την εσχήνην. Αυτό απέμεινε το οποίον ενθυμείται και κοκκινίζει. Εις την όριμον ακόμη ηλικία ο Αυγουστίνος λυπείται για την παρεκτροπή του, την οποία και αυτή αποδίδει εξ ολοκλήρου εις την κακήν του συναναστροφήν. Ομολογεί ότι εάν ήταν μόνος του, δεν θα έβρισκε εις το έγκλημά του καμία απόλαυση και δεν θα το διέπρατε ποτέ. Ω, εχθροτάτη φιλία, αναφωνεί, παραπλάνησης ακατανόητη της ψυχής μανία να βλάπτομε τους συνανθρώπους μας. Μανία που γεννάται από τα παιχνίδια και τους αστεϊσμούς, από την τέρψη που αισθανόμεθα να ζημιώνουμε τους άλλους. Ενθυμείται εις τις εξομολογήσεις του όλα τα περιστατικά αυτά της πρώτης του νεότητος και μεγάλος πλέον συναισθάνεται το βάρος της ενοχής του και μαζί με τη συνέστηση αυτήν έμπειρος τώρα δίδει εξήγηση γιατί δεν αντιλαμβάνεται τότε το σωστόν την αλήθεια. Διότι δεν άκουε την φωνή του Θεού και δεν έβλεπε το φως, διότι ομολογεί από όλα αυτά τις παρεκτροπές του, εξαπλώνεται ομίχλη πυκνή που απέκρυπτεν από τους οφθαλμούς μου το φως της αληθείας σου, ο Θεέ μου, και με πόνον ψυχής προσθέτει, ελιποτάκτησα μακράν σου, ο Θεέ μου, κατά τα πρώτα νεανικά μου χρόνια, μακράν της βοηθείας σου και έγινα δια τον εαυτόν μου τόπος ενδεής και πενιχρός.

Παραμένει ακόμη ο Αυγουστίνος στην πατρίδα του, την Ταγάστην, αλλά ο Πατρίκιος θλίβεται βαθύτατα, διότι δεν μπορεί ακόμα να εκπληρώσει τον πόθον του ιού του, που είναι και ειδικός του πατρικός πόθος, να τον στείλει και πάλι διανότερες σπουδές. Και παρά την αδυναμία του, ο φιλόδοξος πατέρας δεν υποχωρεί. Συγκεντρώνει χρήματα για να γίνει κάποτε ο πόθος του πραγματικού.

θάνατος δεν τον άφησε να τις πραγματοποιήσει. Το έτος αυτό, όταν δηλαδή ο Αυγουστίνος ήτο εις την ηλικία των 17 ετών, ο Πατρίκιος απέθανε. Τον επήρεν ο Θεός εις την βασιλεία του. Εις τη βασιλεία του, θα ρωτήσετε, έναν άνθρωπον αμαρτωλόν, ο οποίος επέρασε τη ζωή του εις την ακολασία και εγνώρισεν όλα τα είδη των ηθικών παρεκτροπών. Όχι. Ο Πατρίκιος δεν έφυγεν από τη γη αμαρτωλός και ακόλαστος. Ο Θεός που διέκρινεν εις τα βάθη της ψυχής του την αγαθήν διάθεση, τον οδήγησεν εις μετάνοιαν. Χρόνια άλλωστε τώρα άκουε τις θερμές προσευχές της ευγενούς εκείνης ψυχής της Μόνικας. Έβλεπε τα πικρά της δάκρυα, παρακολουθούσε την ανεξάντλη των υπομονή της και αυτήν την Μόνικα εχρησιμοποίησεν ως όργανό του δεξιών για την επιστροφή του. Και αν ο σκληρός και οργύλος και ακόλαστος κάποτε Πατρίκιος δεν εδέχεται τις επίμονες παρακλήσεις της και τις συμβουλές της για να αλλάξει ζωή, δεν υπόρεσε όμως τελικώς να ανθέξει εις την ενάρετον και λαμπρά ζωή της, εις την αφοσίωσή της προς Αυτόν. Και όλα αυτά, προσευχές και δάκρυα, συμβουλές και παρακλήσεις, αφοσίωσης και αρετή, επέδρασαν τελικώς επάνω του. Η ψυχή του εμαλάκωσε. Συνισθάνθη το βάρος της παρασταρτημένης ζωής του. Ομολόγησε την ενοχή του, μετενόησε. Και μίαν ημέραν αγίαν και μεγάλη δι' αυτόν και δια την αφοσιωμένη Μόνικα, απετάχθη το σατανά και συνετάχθη το Χριστό. Εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα, εφόρεσε τον λευκό χιτώνα που έδειχνε της ψυχής την καθαρότητα και την νέαν του ζωή. Έτσι, έπειτα από καιρόν, τον ευρήκε ο θάνατος μετανοημένων, βαπτισμένων και πιστών, βαδίζοντα εις την νέαν εν Χριστόν οδόν. Και μετεφέρθη τότε ο Πατρίκιος εις τας αιωνίους μονάς, για να συνεντήσει εκεί τον αίτιον της σωτηρίας μας, τον Κύριον Ιησούν και πλησίον του πλήθος άλλων ψυχών μετανοημένων και αγίων, που μαζί με τους Αγίους Αγγέλους ψάλουν το σανά. Ω, η χαρά της Μόνικας, ω, η εφροσύνη της υπομονετικής και αφοσιωμένης συζύγου, έλαβε των μισθών των δακρύων της με την νίκη και σωτηρία του συζύγου της.

ανέβει εις τους ουρανούς. Ο Πατρίκιος προτού προλάβει να πραγματοποιήσει τους πατρικούς του πόθους για την εξέλιξη του Υιού του. Ό,τι όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει στη γη, θα το κάνει από τον ουρανό με την προσευχή του εις τον Θεόν υπέρ της προκοπής και σωτηρίας του Υιού του. Και ο Αυγουστίνος, για τον Αυγουστίνο τη θέση του πατρός επήρε τώρα ο πατρικός φίλος Ρωμινιανός. Αυτός ανέλαβε να πραγματοποιήσει ό,τι ο Πατρίκιος δεν επρόλαβε. Και γενναιόδωρος προσέφεραν όλα τα έξοδα να εγκατασταθεί ο Αυγουστίνος εις την Καρχιδόνα και να πάρει τη μόρφωση την οποίαν ονειρεύεται ο Πατρίκιος. Η Καρχιδόν. Τι ήταν τότε η Καρχιδόν? Η μεγάλη πόλη της Αφρικής.

με τα εντυπωσιακά οικοδομήματα και τις στοές, με τα μνημεία και τον πλούτον των πολλήν. Η πόλης που συνηγωνίζεται και ανταγωνίζεται την Ρώμην, η οποία ως πρωτεύουσα τότε αντιδικούσε με την Καρχιδόνα και ζητούσε να την εξαφανίσει. Κι όμως η Καρχιδόν συνεκέντρωνε κόσμο πολλήν που κατέφευγεν εις αυτήν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ένας από αυτούς και η σπουδή, διότι Καρχιδόν εκτός της άλλης έλξεως ή το και επίσημων κέντρων σπουδών. Φιλόσοφοι και ρήτορες συνεκέντρωναν γύρω τους πλήθος μαθητών και με τα συστήματά τους τους καθοδηγούσαν εις τους δρόμους της γνώσεως και της σοφίας. Δεν ήταν όμως μόνον κέντρο σπουδών η Καρχιδόν, ήταν συγχρόνως και κέντρον ακολασίας. Με την πολυκοσμία της και των πλούτων έδιδεν άφθονα τα μέσα μιας εύκολης και φιλίδωνης ζωής, ζωής κρεπάλης και ποικίλης ακολασίας. Εις αυτήν την πόλη έφτασε ο Αυγουστίνος νέος μόλις 17 ετών, με το μελαχρινό πρόσωπο που το φώτισαν τα άπλιστα μάτια του. Ήλθε μόνος του και με πόθον και σκοπόν τη σπουδήν και με ιδανικό να αποκτήσει δόξαν για να το θαυμάζουν όλοι. Ερήφθη λοιπόν με όρεξη και ζήλωνη στη μελέτη. Εμελέτησε με απληστίαν φιλοσόφους και ρήτορας για να διακριθεί, όπως σημειώνει ο ίδιος, εις την ρητορική τέχνη με τον αξιοκατάκριτον και ματαιόδοξον σκοπόν να απολαύσει τα σιδωνά της ανθρωπίνης ματαιότητος. Και το πράγματι εις τα σχολά των ρητόρων ο πρώτος μαθητής και η χαρά του εμεγάλωνε με υπεροψίαν και έπαρσιν. Οι συμμαθητές του εθαύμαζαν αλλά και ζήλευαν μαζί με το μεγάλο του τάλαντο και τις σοφιστικές του ικανότητες. Δεν έμεινεν όμως δυστυχώς μόνον εις τη σπουδήν. Μέσα στο φιλίδωνο και διαγερτικό περιβάλλον της Καρχιδόνος, όπου παντού γύρω του έβρεζε με τριγμόν ο Λέβης των επεσχήντων ερώτων, το 17χρονον αγέροχον αγόρι της Ταγάστης δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από τα ηθικά παραστρατήματα. Υπεροψία και φιλιδονία, ματαιόδοξο σπουδή και ακόλαστο ζωή συνενώθησαν την εποχήν αυτήν ως πόθη και προσπάθειες του Αυγουστίνου. Αμαρτωλών περιβάλλον και φιλίδωνος ορμή συνεργάστησαν για να γίνει ο υιός της Μόνικας και του Πατρικίου έρμεων των παθών. Και τούτο όχι διότι δεν υπήρχε τρόπος να αντισταθεί, όχι διότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αλλά διότι ο ίδιος άφησε τον εαυτό του αδύνατον και αστήρικτον. Δεν ήθελε να συνδεθεί και να στηριχθεί εις τον Θεόν. Έμεινε μόνος του μέσα στα κύματα και τους ανέμους των παθών. Ακόμη περισσότερον, ο ίδιος με τη θέλησή του απομακρυνόταν από τον Θεόν και ζητούσε να ακολουθεί τις δικές του επιθυμίες και όχι του Θεού το Άγιον θέλημα. «Απομακρυνόμουν καθημερινώς περισσότερον από σένα. Αγαπούσα τα σοδούς μου και όχι τα σιδικά σου. Εζητούσα την ελευθερία του λιποτάκτου δούλου σου». Εδιψούσε ο Αυγουστίνος από αγάπη. Η αγάπη ήταν ο διακαής πόθος της μεγάλης ψυχής του. Δεν την ανεζήτησε όμως εκεί που υπήρχε η ειλικρινής, η αγνή, η αγία αγάπη. Εις την πηγή της αγάπης των Θεών, ο Θεός κατευθύνει εις την αγνήν αγάπη. Αυτός γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου από την αγαλίαση και εφροσύνη της γνησίας αγάπης. Σημειώνει ο ίδιος Αυγουστίνος. «Έστειλες, Θεέ μου, μέσα στην ψυχή μου πείναν. Η ψυχή μου όμως ήταν άρρωστη και όρμησε προς τον εξωτερικό κόσμο όλο επιθυμία για τις ελεηνές γοητείες». Ο πόθος του λοιπόν να αγαπά και να αγαπάτε δεν έμεινε εις τα ύψη της αγνής και αληθινής φιλίας, αλλά τον παρέσυρεν εις αηδείς και αισχρές παρεκτροπές. Εκυλίδωσα γράφει την πηγή της φιλίας για του βορβόρου της φιλιδονίας μου. Εγλίστρησα κρυφά εις τους δεσμούς της Σιδωνής και τρελαμένος από τη χαρά μου έπεσα μέσα εις τα δίκτυα της δυστυχίας για να παραδοθώ αργότερα
εις αναμένα σιδηράς ράβδους της ζηλοτυπίας, του φόβου, της οργής και των ερίδων. Προσωπικά αυτά βιώματα του Αγίου Πατρός, τα οποία εξηγούν επάνω εις τα πράγματα την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων που ομιλούν για την απάτη της αμαρτίας, Εβραίους γάμα 13. Έτσι χάθηκε η ομορφιά μου. Και είχε ομορφιά ο νεαρός Αυγουστίνος, ποικίλη ομορφιά, που κάθε άνθρωπος ως εικόν του Θεού έχει επάνω του. Αλλά όταν την εικόνα αυτή τρύψει εις την λάσπην και την κοπριάν της αμαρτίας, η ομορφιά χάνεται και ο άνθρωπος γίνεται δυσμορφός εις το σώμα και την ψυχή, ανήμερον, άγριον θηρίων, ικανό να κατασπαράξει κι άλλους. Έτσι χάθηκεν η ομορφιά μου.

Απάτησε και τον Αυγουστίνον η αμαρτία, όπως απατά κάθε νέον, κάθε άνθρωπον πάσης εποχής, διότι ενώ από το ένα μέρος εις την αρχήν με τους δεσμούς της Ιδονής τον κάνει να τρελαίνεται από τη χαρά του, από το άλλο μέρος γρήγορα τον οδηγεί εις τη φοβερά συνέπεια που είναι τα δίκτυα της δυστυχίας, όπως τα ζουν και πολλοί εις την εποχή μας. Για να αποδεικνύεται πάντοτε αληθινός ο λόγος του πνεύματος, τα οψώνια, ο μισθός, η πληρωμή της αμαρτίας θάνατος, Ρωμαίου σίγμα τάφ 23, δια τούτο και το σύνθημα των πιστών θα είναι πάντοτε μακριά από την αμαρτία, μακριά από την ακολασία, φεύγε και σώζου, διότι αυτή διώχνει την ειρήνη και τη χαρά του ανθρώπου, τον κάνει δυστυχή, τον γεμίζει με αγωνία και άγχος, τον τυλίγει εις τα δίχτυα της ταλαιπωρίας και τυραννίας, όπως και τον Αυγουστίνον. Μέσα εις αυτήν την έκλειτον ζωήν, την παραφοράν των ερώτων, ο Αυγουστίνος εις ηλικία 18 ετών, το έτος 371, αποκτά εξόγαμον τέκνον. Όμως, παρά τα αυτά, παρά των καλπασμών του προς την αμαρτωλήν ζωήν, παρά το κύλισμά του εις των βούρκων της αμαρτίας, ο εσωτερικός του κόσμος δεν διεφθάρει ολοσχερός. Εις τα βάθη της ψυχής του υπήρχε ακόμη η σπίθα, υπήρχαν ζωντανά ακόμη τα αγαθά σπέρματα, ο λόγος του Θεού, ο ζών και ενεργής, Εβραίους Δέλτα 12, που η Αγία Μητέρα του, η αγαθή Μόνικα, του είχε φυτέψει από την πρώτη του την υπιακή ηλικία. Εις το βάθος του είναι του παρέμενε ανικανοποίητος αλλά απαιτητικός ο πόθος για το ανώτερον. Άλλωστε και η Μόνικα τι άλλο κάνει τώρα. Τώρα που ικανοποιήθη ο μεγάλος της πόθος και ο σύζυγός της έφυγεν από τη ζωή αυτήν μετανοημένος και χριστιανός, στρέφει όλον το ενδιαφέρον της πλέον προς τον Αυγουστίνον. Προσεύχεται συνεχώς για την μετάνοια και σωτηρία του. Προσεύχεται με δάκρυα και λυγμούς η Μόνικα, αλλά και ο ουράνιος πατέρας αγρυπνεί. Θα δώσει πολλές ευκαιρίες στον Αυγουστίνο να δεχθεί την κλίση. Θα χτυπήσει πολλές φορές την θύραν της ψυχής του. Και πράγματι, μίαν ημέραν έπεσεν εις τα χέρια του Αυγουστίνου το βιβλίο του Κικέρονος, Ορτένσιος. Μέσα εις το βιβλίο αυτό, ο Κικέρον, αφού πρώτα κρίνει τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του, εν συνεχεία πλέκει το εγκόμιον της φιλοσοφίας και υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία, περισσότερον από κάθε άλλη επιστήμη, οδηγεί τον άνθρωπον εις την πραγματική ευτυχία. Αυτή δε η ευτυχία δεν είναι η απόλαυση υλικών ή αισθησιακών ειδονών, διότι αυτές γρήγορα δημιουργούν εις τον άνθρωπον τον κορεσμόν και την αηδία, αλλά ζωή ανωτέρα και υψηλωτέρα ζωή του πνεύματος. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, το ύφος και οι ιδέες του συνεκίνησαν βαθύτατα και ενεθουσίασαν την ευαίσθητον και ευσυγκίνητον ψυχήν του Αυγουστίνου. Έβαλεν εμπρός του νέες διαστάσεις, νέους ορίζοντας. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, γράφει ο ίδιος, μετεμόρφωσε την ψυχή του. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, γράφει ο ίδιος, μετεμόρφωσε την ψυχική μου κατάσταση. Έστρεψε τα προσευχάς μου προς εσένα, ο Θεέ μου, και μετέβαλε ριζικός τας επιθυμίας και τους πόθους μου. Ήδη άρχισα να υψώνομαι και να επιστρέφω σε σένα. Πού θα έβρισκεν όμως την αληθινή σοφία, αυτήν την υψηλωτέραν και ανωτέραν ζωή του πνεύματος, εις την οποία τον παρέπεμπε το βιβλίο του Κικέρονος, και πώς επάνω εις την πράξη θα έβρισκε την πραγματική ευδαιμονία? Το ήξευρεν ότι την αληθινή σοφία θα την έβρισκε μόνον πλησίον της εσαρκωμένης σοφίας εις τον θεάνθρωπον Κύριον Ιησούν, που το όνομά του δυστυχώς δεν το ευρήκε.
δεν ήταν δυνατόν να το έβρει στον Ορτένσιον. Αλλά εάν δεν το ευρήκε εις το βιβλίο που του έκανε τόση εντύπωση το όνομα Ιησούς, το εγνώρισε πολύ καλά από βρέφους ο Αυγουστίνος, διότι όπως σημειώνει ο ίδιος, το είχα ροφήσει μαζί με το γάλα της μητέρας μου, με την παιδική καρδιά μου, και έμεινε εις τα βάθη της ανεξάλειπτον. Αυτός ο πόθος να έβρει την πραγματική σοφία και η συνέστηση ότι μόνον εις τη σοφία του Θεού θα έβρει τη σοφία, τον οδηγεί στην μεγάλη απόφαση να μελετήσει την Αγία Γραφή. Εκεί ήλπιζεν ότι θα έβρισκε πλέον το πλήρωμα της ανήσυχης καρδιάς του, την χαράν και την ευτυχίαν, και ήτο τόσον κοντά της. Αλλά δυστυχώς όχι. Δεν τον ικανοποίησεν η Αγία Γραφή. Θαυμωμένος από τη βαθιά φιλοσοφία του Κικαίρονος, δεν ικανοποιήθηκε από την απλότητα της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο τούτο σημειώνει μου εφάνηκε ανάξιον να παραβληθεί με το μεγαλείον ενός Κικαίρονος. Η υπεροψία μου περιφρονούσε την απλότητα και τα μάτια μου δεν ήσαν ικανά να διασχίσουν τα βάθη. Δυστυχώς ο Αυγουστίνος, με τη μεγάλη τότε ιδέα για τον εαυτόν του, δεν επήρε το βιβλίο του Θεού στα χέρια του με ταπείνωση, και η έπαρσή του, η υπεροψία του, απόθυσε τη χάρη και την ωφέλεια που μπορούσε να πάρει από τη μελέτη της γραφής. Δεν ήμουν ικανός, γράφει, να εισέλθω εις αυτήν ή να χαμηλώσω το κεφάλι μου για να βαδίσω ελεύθερος. Μέγας ογκόλιθος πράγματι η υπερηφάνεια εις την ψυχή του ανθρώπου. Δεν επιτρέπει το φως, τη χάρη του Θεού, να εισδύσει και να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Εγωισμός και υπερηφάνεια είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την αλήθεια και τη σωτηρία. Τι κρίμα! Έτσι και για τον Αυγουστίνο, η πρώτη συνέστηση και ανάνυψη, η πρώτη μετάνοια, δεν μπόρεσε να ζήσει. Απέθανε εις την γέννα της.

ανήσυχον πνεύμα. Ζητεί, ψάχνει να έβρει την αλήθεια και από τίποτε δεν ικανοποιείται. Αποθαρρυμένος τώρα και από την Αγία Γραφή, στρέφεται με προσδοκίες εις τον Μανιχαϊσμόν. Ελπίζει ότι εις αυτόν θα έβρει ό,τι το ανήσυχον πνεύμα του ζητεί. Ο Μανιχαϊσμός, ένα συνοθήλευμα περσικής, ελληνικής, ιουδαϊκής και χριστιανικής θρησκείας, γεμάτο από ανόητες δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Οι Μανιχαίοι επίστευαν ότι υπάρχουν δύο ύψιστες συνεώνιες ζώσες αρχές, η μία αγαθή και η άλλη κακή. Ότι μέσα εις κάθε άνθρωπον υπάρχουν δύο ψυχές, η μία αγαθή, νοήμων, λογική και η άλλη κακή. Επίστευαν οι Μανιχαίοι ότι όλα γύρω μας έχουν ψυχή. Δια τούτο και απηγόρευαν εις τον εαυτόν τον να πατούν επάνω εις βόλων από χώμα ή να κόβουν χόρτα με τα νύχια τους, παρεδέχοντο τον ήλιον και τη σελήνην ως θεούς. Βεβαίως, με τα παράδοξα αυτά δόγματα ήταν συνδυασμένη και η ηθική των Μανιχαίων. Επίστευαν και δίδεσκαν ότι τις κακές πράξεις δεν τις διαπράττει το καθεαυτό εγώ του ανθρώπου, αλλά κάποια άλλη φύσης που υπάρχει εις το εσωτερικό του ανθρώπου. Με τον τρόπον αυτόν εξηγούσαν και εδικαιολογούσαν κάθε ηθικήν παρεκτροπήν. Επέτρεπαν εις τον εαυτόν τους την έκλειτον ζωήν, χωρίς να θέλουν να παραδεχθούν καμίαν ενοχήν, καμίαν τύψην συνειδήσεως. Από αυτές τις ταπεινές και μωρές θεωρίες ελκύστηκε το διψασμένο πνεύμα του Αυγουστίνου. Ψυχή διψασμένη δια την αλήθειαν επλανήθη από την αληθοφάνειαν των λόγων τους, από το ψέμα. Ταλαιπωρήθηκε μέσα στα απέσια και δραματικά ψευδολογήματά τους. Δια τούτο και όταν αργότερα κατενόησε την πλάνην και ανένυψεν, έγραψεν. Ήλθα εις επαφήν με ανθρώπους υπερφύαλους και καινοδόξους, σαρκικούς και φλιάρους εις το έπακρον. Το στόμα των ήτο διαβολική παγής, γλιώδης συμφυρμός από συλλαβάς του ονόματός σου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του παρηγορητικού παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος. Τα ονόματα ταύτα δεν εγκατέλειπαν ποτέ τα χείλη των, αλλά δεν ήσαν παρά ήχοι. Η καρδία των ήτο κενή αληθείας. Εφώναζαν διαρκώς η αλήθεια, η αλήθεια, αλλά ουδέποτε ευρίσκετο η αλήθεια σε αυτούς. Εδίδασκαν την πλάνην. Λυπείται και θλίβεται αργότερα ο ιερός Αυγουστίνος. Ταλανίζει τον εαυτόν του, διότι ο λίγων κατολίγων έγινε και αυτός μωρός μέσα εις τις μωρίες των Μανιχαίων. Έφτασε εις το σημείο αυτή η μεγάλη διάνοια να πιστεύει ότι η σικιά αισθάνεται πόνον όταν κόβομεν από το δέντρο της το σίκον και ότι το σίκον τόσο πολύ πονεί ώστε δέντρον και καρπός χύνουν δάκρυα γαλακτώδη. Επίστευεν ότι όταν κάποιος τρώγει σίκο, χωρίς βεβαίως να κάνει το μεγάλο έγκλημα να το κόψει ο ίδιος με το χέρι του, τότε μαζί με το σίκο έμπαιναν εις το στομάχι του και κατεσκήνωναν άγγελοι και περισσότερον ακόμη κάποιο μόριον θεότητος. Τέτοιες παιδαριώδεις μορίες έφθεσε να πιστεύει ο μέγας και αφιέστατος Αυγουστίνος, αυτός που αντέδρασε εις την μελέτη της Αγίας Γραφής, διότι δεν ηθέλησε να φανεί αφελής, έτσι όμως είναι. Όποιος δεν θελήσει να πιαστεί καλά από την μόνην αλήθεια τη χριστιανική, όποιος νομίζει ότι του Χριστού ο νόμος δεν αξίζει για μεγάλα και ελεύθερα πνεύματα, δεν θα αργήσει να περιπλεχθεί εις την πλεκτάνην γελίων θεωριών και αιρέσεων, μέσα εις τις οποίες η μία ανοησία θα συναγωνίζεται την άλλην. Λάμπουν, γυαλίζουν ορισμένα, εντυπωσιάζουν και παραπλανούν πολλούς, με το θλιβερόν όμως αποτέλεσμα να μένει η ψυχή κενή, διψασμένη, σκοτεινή, ανικανοποίητη.
ενώ δίπλα υπάρχει η αλήθεια, η μόνη ικανή να δροσίσει, να φωτίσει, να γεμίσει και ικανοποιήσει κάθε άνθρωπον, τον θεόπλαστον άνθρωπον, ο οποίος μόνον με τον Χριστόν και τον νόμον του ικανοποιείται και ευτυχεί. Απλή αυτή η αλήθεια, αλλά και τόσο μεγάλη που την απολαμβάνουν οι πιστοί του Χριστού μαθητέ. Ήδη ο Αυγουστίνος είναι 20 ετών. Έχει πλέον ολοκληρώσει τις ρητορικές σπουδές του στην Καρχιδόνα. Είναι ένας εξαίρετος ρήτορ με επιτυχίες μεγάλες, για τις οποίες τον θαυμάζουν οι πάντες, όπως το επιθυμούσεν. Έτσι, δαφανοστεφανωμένος με τις επιτυχίες την δόξαν, αλλά και φορτωμένος με τις μωρές δοξασίες των φανατικών και ανοήτων μανιχαίων και συντροφευόμενος από την παράνομον γυναίκα του και το παιδί του, αδεοδάτων, επιστρέφει εις την γενέτειρά του την Ταγάστην. Σκοπός του να αρχίσει ο επιτυχημένος ρήτορ την διδασκαλία της ρητορικής. Και βρίσκει τότε εις την Ταγάστην ο Αυγουστίνος το θείον εκείνο πλάσμα, την μητέρα του, εις κατάστασιν κλαθμού και θρήνου. Δεν δίδει η πιστή Μόνικα σημασίαν εις τις φιλοσοφικές πτήσεις του γιού της. Δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία και την δόξαν της ρητορίας. Θρηνεί των θρήνων της καρδιάς του, το κατάντημα της αθανάτου ψυχής του, εκείνη η οποία τον επότισε με το γάλα της Θείας Διδασκαλίας του Χριστού, που τον επόθησε πιστών αγνών και ενάρετων, τον συναντά θλιβερών αποστάτην του Χριστού, τυφλωμένων από την μορία της αιρέσεως, έρμεων των παθών, παράκυρων και παράνομων πατέρα, ρακένδιτων και πτωχών, τουλάχιστον να ήρχε το μετανοημένος, να επέστρεφε ενωσάν τον άσωτον της παραβολής, με σκυμμένο το κεφάλι ζητώντας συγχώρηση, τότε θα άνοιγε την αγκάλιν της να τον δεχθεί εις το σπίτι της και να τον πλύνει με τα δάκρυά της. Έχησεν άλλωστε τόσα πολλά όταν έμαθε την ζωή του εις την Καρχιδόνα, ώστε τα μάτια της μετεβλήθησαν εις κρουνούς δακρύων που αναβλίζουν από μιαν καρδιάν γεμάτην πληγές. Όχι όμως, ο Αυγουστίνος δεν επέστρεψε μετανοημένος, τουναντίον ήλθε εις την Ταγάστην ως αγέροχος τριαμβευτής με την εντύπωση του επιτυχημένου σοφού. Δια τούτο και βρήκε το σπίτι της μητέρας του κλειστόν δι' αυτόν. Όχι, η Μόνικα δεν θα ανοίξει το σπίτι της να βάλει μέσα τον Αυγουστίνον εις την κατάσταση αυτήν. Δεν θα δεχθεί να μολυνθεί το χριστιανικό σπίτι της με την αποστασία του ιού της. Χύνει δάκρυα η Μόνικα. Δάκρυα περισσότερα από ό,τι χύνουν οι πονεμένες μητέρες εις την σωρών των αγαπημένων τους παιδιών. Διότι πράγματι τον έβλεπε νεκρόν και μάλιστα πνευματικός.

Για το νεκρό αυτό παιδί της πού να καταφύγει? Εις ποιον άνθρωπο να επί των πόνων της να ζητήσει παρηγορίαν και ενίσχυση? Πού αλλού? Εις την εκκλησίαν. Τρέχει εις τον επίσκοπον. Με λιγμούς και δάκρυα του εξιστορεί των πόνων της ψυχής της. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το μιλεί πια τον Αυγουστίνον της. Τώρα όμως η θλιμμένη μητέρα του ζητεί μαζί με την παρηγορίαν και βοήθειαν. Ζητεί από τον επίσκοπο να πλησιάσει το παιδί της και να του ομιλήσει, να τον πείσει να αφήσει την πλάνην και την αμαρτωλήν ζωήν. Ήλπιζε ότι με τη σοφίαν του ο επίσκοπος με το κύρος του θα έπειθε τον ανήσυχον Αυγουστίνον και θα τον επανέφερε εις την ηθικήν πιστήν ζωήν πλησίον του Χριστού και της Εκκλησίας του. Ο επίσκοπος, για να την παρηγορήσει και την ενισχύσει, την εβεβαίωσεν ότι θα επιστρέψει ο υιός της. Δεν μπορεί, της είπεν, όσον μεγαλώνει, όσον η πείρα της ζωής γίνεται κτήμα του, τόσον και θα ηρεμεί. Θα διακρίνει την πλάνη και θα επιστρέψει στην αλήθεια. Μην απελπίζεσαι. Προσεύχου και περίμενε με πίστη. Η μάνα όμως με την πονεμένη καρδιά δεν φεύγει. Παραμένει κοντά εις τον αντιπρόσωπον του Θεού. Και ο επίσκοπος τότε με έντονον ύφος της τονίζει τις λέξεις. Πήγαινε και ειρήνευε. Ένα παιδί τόσων δακρύων δεν είναι δυνατόν να χαθεί. Ο λίγες λέξεις αυτές βάλσαμον όμως παρηγορίας για τη Μόνικα. Θα τις ενθυμείται δια πάντα. Τις περισυνέλεξεν ως σαν μάνα του ουρανού. Πόσες φορές αυτές οι λέξεις την παρηγόρησαν, την εστήριξαν, την ενίσχυσαν, την έκαναν περισσότερον θερμήν εις την προσευχή. Πράγματι, η Μόνικα προσεύχεται. Η ζωή της είναι μία συνεχής προσευχή δια των Αυγουστίνων. Προσεύχεται και συγχρόνως κλαίει. Πιστεύει ότι δάκρυα και προσευχές θα δώσουν την αναγέννηση εις τον υιό της. Άλλωστε είχε πείραν του μεγάλου θαύματος που έκαναν οι προσευχοί και τα δάκρυα εις την περίπτωση του συζύγου της Πατρικίου. Δεν δέχεται τον Αυγουστίνον η Μόνικα εις το σπίτι της. Αναλαμβάνει την προστασία του πάλιν ο Ρωμομηνιανός. Τον βάζει στο σπίτι του αυτόν την παράνομον γυναίκα του και τον αδεοδάτον. Και ο Αυγουστίνος αναστρέφεται με τους φίλους του εις την Ταγάστην ως διαφωτιστής πλέον. Φανατικός εις την αίρεση, ενεργητικός και δραστήριος ελκύει εις τον Μανιχαϊσμόν, των Ρωμινιανών, των Αλήπιων, των Ονοράτων και άλλους πολλούς φίλους του. Ετόλμησε και αυτήν τη μητέρα του να την πλησιάσει για να τη μοιήσει εις την αίρεση. Η τολμηρή αυτή ενέργεια του Αυγουστίνου προσέθεσεν όπως ή το φυσικό νέαν πληγήν εις την πονεμένη ψυχή της Μόνικας. Εδυνάμωσε τα ασταμάτητα δάκρυα δια το κατάντημα του αγαπημένου της. Κάποια ημέρα, έτσι πονεμένη όπως ή το η Μόνικα, την επήρεν ο ύπνος. Και μέσα εις τον ύπνον είδε το όνειρον. Ονειρεύτηκε ότι ενώ εστέκεται επάνω εις ένα ίσιο ξύλο, σανίδι, κανόνα, είδεν έναν νέον θαυμάσιον και φεδρότατον. Ο νέος αυτός την έβλεπε γεμάτην λύπην και αγωνίαν και χαμογελούσε. Την ερώτησε, «Διατί είτο τόσο πολύ θλιμμένη και διατί έχινε καθημερινώς τόσα δάκρυα?» Και εκείνη του εξήγησε ότι θρηνεί την καταστροφή του ιού της, του Αυγουστίνου. Και ο νεανίας αυτός, ο θαυμάσιος και φεδρότατος, με τρόπον σοβαρών και επιβλητικών, της έδωσε την εντολή να ησυχάσει. Την παρεκάλεσε να προσέξει καλά και να είδει ότι εκεί, επάνω, εις το ίδιο ξύλο που ευρίσκεται και εστέκεται εκείνη, ευρίσκεται και ο υιός της, ο Αυγουστίνος. Η Μόνικα με αγωνίαν, με προσδοκίαν έστρεψεν αμέσως το βλέμμα της εκεί που της υπέδειξεν ο νεανίας
και είδε πράγματι. Κοντά της όρθιος επί του ιδίου κανόνος ο Αυγουστίνος. Τότε ο Νεανίας εξυφανίστη και το όνειρον έσβησεν. Εξύπνησεν η Μόνικα γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Εξέλαβε το όνειρον ως φωνήν του Θεού, ως παραγγελία του Κυρίου, ότι ο πολύκλαυστος Αυγουστίνος θα έλθει κάποτε εις την ιδίαν θέση, εις τον ίδιον κανόνα πίστεως με αυτήν. Το χαρακτηριστικόν όνειρον δεν το εκράτησε για τον εαυτόν της η πιστή μητέρα. Με δάκρυα χαρά το διηγήθη εις τον υιόν της, αλλά εκείνος με την σοφιστική του ερμηνεία προσεπάθησε να το αλλοιώσει. Ναι, της είπε, βεβαίως, όπου είμαι εγώ τώρα, εκεί θα έλθεις κι εσύ και ό,τι είμαι εγώ τώρα, έτσι θα γίνεις κι εσύ. Αλλά η θερμή μητέρα, με πεποίθηση εις το αγαθόν σχέδιο του Θεού και χωρίς των παραμικρών δισταγμών, του έδωσε αποστομωτική την απάντηση. «Όχι, δεν μου είπεν ότι θα είσαι κι εσύ εκεί όπου είναι ο Υιός σου, αλλά ότι θα είναι ο Υιός σου εκεί που είσαι κι εσύ». Και συνεκινήθη τότε βαθύτατα ο νεαρός Αυγουστίνος, όχι τόσον δια το όνειρον όραμα, όσον δια την ετοιμότητα που είχε η μητέρα να προφυλαχθεί από την σοφιστική ερμηνεία του ονείρου, από την οξυδέρκειά της να ειδεί εκείνο που ο ίδιος δεν έβλεπεν, όνειρο, όραμα, από τα σπάνια με το οποίον ηθέλησεν ο Θεός να αποκαλύψει εις την ευσεβή προσευχομένη μητέρα το απότερον μέλλον της σωτηρίας του Υιού της και να την παρηγορήσει με την υπόσχεση μιας μεγάλης χαράς δια την οποία όμως έπρεπε να περιμένει. Έως την ημέραν εκείνη η αγνή, η εγκρατής χείρα Μόνικα ετρέφεται με την ελπίδα του θαύματος και δεν έπαβε να χύνει δάκρυα και να αναπέμπει προσευχάς προς τον θαυματουργόν Κύριον.

Μετά το παρήγορον αυτό όνειρον, η Μόνικα συγκατέβει και έκανε την υποχώρηση να δεχθεί εις το σπίτι της των Αυγουστίνων, με την ελπίδα ότι δεν θα αργήσει να έλθει η ώρα να τον ειδεί κοντά της πιστών χριστιανών. Την εποχή αυτήν ο Αυγουστίνος συνεδέθηκε πάλι με ένα παιδικό του φίλον. Είχαν μεγαλώσει μαζί, εφητούσαν μαζί στο σχολείο της Σταγάστης και έπαιζαν αγαπημένοι. Τώρα, έπειτα από τόσων ετών διακοπήν, ευρέθησαν και πάλι κοντά. Και συνεδέθη με φιλίαν τόσο θερμήν και στενήν, που σπάνια παρατηρείται μεταξύ φίλων. Φιλίαν όμως παθολογικήν, η οποία επήρε τη μορφήν προσκολήσεως και λατρείας. Και βρήκε τότε την ευκαιρίαν ο σπουδασμένος Αυγουστίνος να χύσει το δηλητήριο της αιρέσεως εις την ψυχή του καλού του φίλου, που μόλις είχε να αρχίσει τότε να γνωρίζει τον χριστιανισμό. Τον απεμάκρυνα να εξομολογείται αργότερα ο ίδιος από την αληθινή εκείνη πίστη που η νεότης του δεν είναι το πράγματι ικανή να βαστάζει. Τον απεμάκρυνα, Θεέ μου, για να το σπρώξω μέσα εις τα σολεθρίας εκείνας δυσιδαιμονίας. Και αυτός ακολούθησε εκείνους που απέστρεψαν το πρόσωπό των από εσέ, ο Θεέ μου. Δυστυχώς, δεν είναι το μόνο παράδειγμα ανθρώπου που ο φίλος, οι ενέργειες και η επιμονή του φίλου τον απεμάκρυναν από την πίστη και των Χριστών. Πλήθη νέων σήμερα αγοριών και κοριτσιών παρασύρονται από τις ύποπτες ύπουλες ποικίλες θεωρίες που τους σερβίρουν οι επιτίδιοι φίλοι. Απεμπολούν τα όσια και ιερά που τους προσέφεραν η οικογένεια. Ανοίγουν τα χέρια τους για να αρπάξουν με βίαν και ανεξέταστα αυτό το εντυπωσιακό που τους προσφέρουν και χάνουν τον θησαυρό της πίστεως που είχαν κτήμα τους. Αυτά τα αποτελέσματα έχει η απρόσεκτος φιλία. Και θα το σημειώσει αργότερα ο ιερός πατήρ. Δεν υπάρχει φιλία πραγματική παρά μόνον εκείνη της οποίας τους δεσμούς σφυριλατείς σύ, ο Θεέ μου, δια της χριστιανικής αγάπης. Ο φίλος αυτός όμως κάποτε αρρώστησε και ευρίσκεται ρηγμένος στο κρεβάτι με πυρετών και αγωνίαν. Τότε οι οικοί του, πιστοί στον Χριστόν, έσπευσαν και τον εβάπτισαν και ανένυψε μεν προς καιρόν μετά τη βάπτιση ο ασθενής, δεν έζησε όμως ακόμη πολύ. Νέος πυρετός τον οδήγησεν εις τον θάνατον. Τον οδήγησεν όμως χριστιανόν, μακριά από την πλάνη των μανιχαίων και αυτό που ο φανατικός Αυγουστίνος με τον φανατισμό του αιρετικού επεδίωξε, το επρόλαβαν οι πιστοί συγγενείς και μάλιστα ο Θεός, ο οποίος είδε την ειλικρίνεια του εσωτερικού του κόσμου και τον οδήγησεν δια του βαπτίσματος εις τη σωτηρίαν. Και είναι μεν αλήθεια ότι ευαπτίσθη χωρίς επίγνωση μέσα εις τον λίθαργον του πυρετού. Όταν όμως το αντελήφθη, το απεδέχθη με ενθουσιασμόν και συγκίνηση, μέχρι βαθμού αγανακτήσεως εναντίον του Αυγουστίνου, ο οποίος τον ηρωνεύεται για το βάπτισμα. Ο θάνατος του στενού του φίλου συνετάραξε τον Αυγουστίνον και εξαιτίας αυτού γράφει εις τις εξομολογήσεις του τα συναισθήματά του. «Η λύπη μου, γράφει, δια τη σκληράν αυτήν απώλειαν, εβήθησε σε φοβερό σκοτάδι την ψυχή μου. Όλα γύρω μου ήσαν νεκρά. Η πατρίδα μου ήταν μαρτύριο για μένα. Τα μάτια μου τον ζητούσαν εδώ και εκεί. Όλα γύρω μου ήταν νεκρά. Τίποτε δεν με παρηγορούσε. Ούτε η γοητεία των δασών, ούτε τα αρωματισμένα τοπία, ούτε τα μεγαλοπρεπή συμπόσια, ούτε οι ειδονές, ούτε και αυτά τα βιβλία και οι ποίησεις. Όλα ήσαν για μένα φρικαλέα, ακόμη και το φως. Απορούσα όταν έβλεπα τους άλλους ανθρώπους ζωντανούς, αφού είχε να αποθάνει εκείνος, ως εάν επρόκειτο να μην αποθάνει ποτέ. Και απορούσα ακόμη να ζω εγώ, το άλλο εγώ μου,
αφού αυτός δεν ευρίσκεται πλέον εις την ζωή. Πόσο ωραία είναι η φράση σε εκείνη του ποιητού Οβιδίου, ο οποίος ομιλούσε για τον φίλον του και τον ονόμαζε ίμιση της ψυχής του. «Ω ναι, αισθανόμουν ότι η ψυχή του και η ψυχή μου ήσαν μία και μόνη ψυχή εις δύο σώματα. Δια τούτο η ζωή μου ήταν φρικαλέα. Δεν ήθελα πλέον να ζω αφού το εγώ μου είχε μειωθεί κατά το ίμιση. Μόνον τα δάκρυα μου ήσαν γλυκά και αυτά διαδέχθηκαν των φίλων μου στα σιδονά της ψυχής μου». Αλήθεια, και στην περίπτωση του θανάτου του αγαπημένου του φίλου, πόσο πολύ θα επαρηγορεί το Αυγουστίνος εάν ενεπνέεται από την πίστη του Χριστού. Το ομολογεί αργότερα. «Έπρεπε να υψώσω την καρδιά μου προσέ για να την θεραπεύσεις. Το εγνώριζα, αλλά δεν ήθελα, ούτε είχα το θάρρος. Και θα εθεραπεύει το πράγματι η ψυχή του με την πίστη ότι ο καλός του φίλος δεν απέθανε, ζει. Και ζει πλησίον του Θεού εις την μακαριότητα των ουρανών, εις την οποίαν επιθυμούσε και ο ίδιος να τον συναντήσει. Έτσι όμως παρηγορούνται μόνο οι ψυχές που έχουν το προνόμιο να πιστεύουν εις την αλήθεια του Θεού, εις την μεταθανάτιον μακαρίαν και αιώνιον ζωήν».

Δεν μπορεί να μείνει άλλο εις την ταγάστην ο Αυγουστίνος. Δεν μπορεί να υποφέρει την απουσία του φίλου του. Και επειδή δεν μπορεί να υποφέρει, πρέπει να φύγει. Και έφυγε πράγματι κάποια νύχτα με πόνον βαθύν εις την ψυχή του και με μάτια υγρά από τα δάκρυα. Είχε την ελπίδα ότι και η απόσταση, ο χρόνος, η απασχόλησή του με τις μελέτες του θα βοηθήσουν να λησμονήσει κάπως το θλιβερό γεγονός και θα απαλύνουν τον πόνον. Ήλθε λοιπόν και πάλι εις την Καρχιδόνα. Αυτήν όμως τη φοράν τον ακολούθησε και η Μόνικα, πιστός άγγελος κοντά του για να παρακολουθεί, να συμβουλεύει, να προσεύχεται πιο θερμά να ειδεί το θαύμα που της προανήγγειλεν ο Κύριος. Εδώ στην Καρχιδόνα ο Αυγουστίνος ανοίγει σχολήν ρητορικής. Δέχεται μαθητάς και τους καταρτίζει εις την τέχνη του λόγου. Συγχρόνως όμως βρίσκει την ευκαιρία να τους ομιλεί και δια των μανιχαϊσμών. Δεν θέλει, βλέπετε, να απομακρυνθεί από αυτόν. Νομίζετε ότι είναι εύκολον όταν ο Σατανάς συλλάβει τον άνθρωπο εις τα δίκτυα της πλάνης και της αιρέσεως να τον αφήσει να φύγει. Σκοπός του είναι να συνθλίψει το θύμα του έως ότου το φωνεύσει. Δεν θέλει ο Αυγουστίνος, δεν παίρνει την απόφαση να απομακρυνθεί από τον μανιχαϊσμό, μολονότι όσον ο καιρός περνά, μεγαλώνει μέσα του το ανικανοποίητον δια τους μανιχαίους και του δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά, απορίες και αντιρρήσεις δια τις θεωρίες τους. Υποβαθμίζεται συνέχεια ο ζήλος του νεαρού ρητόρο διδασκάλου για τον μανιχαϊσμόν. Όμως του μένει μία ελπής ακόμη, ο Φαύστος. Από καιρόν τώρα περιμένουν εις την Καρχιδόνα το Φαύστον, των κορυφαίων των μανιχαίων, των διδάσκαλων και ρήτορα. Αυτός θα έλυε τις απορίες του ανήσυχου Αυγουστίνου και θα του ικανοποιούσε το πνεύμα του. Του το υπεσχέθησαν απολύτως. Και η μέρα η μεγάλη ήλθεν. Ο Φαύστος εμφανίστηκε εις την Καρχιδόνα και τα μάτια όλων εστράφησαν επάνω του με προσδοκίες πολλές, κυρίως του Αυγουστίνου. Και το πράγματι, όπως σημειώνει Αυγουστίνος, εντυπωσιακός, ένας εύγλωτος, ελκυστικός, ευχάριστος άνθρωπος, με λεπτούς τρόπους ευγενίας. Όμως στην πραγματικότητα, ο πολυθρύλητος εκείνος νουμιδός, Φαύστος ονομαζόμενος, ή το γλιώδης ουσία του διαβόλου, όπου πολλοί συνελαμβάνοντο, προσελκυόμενοι από το δόλωμα της ευγλωτίας του. Αυτό συνέβη και με τον Αυγουστίνον. Άκουε ο άπλιστος νέος με παιδικήν προσήλωση της διαλέξης του γοητευτικού αυτού ανδρός, που ομιλούσε με εφράδιαν και δύναμην. Έβρισκεν απερίγραπτον ευχαρίστησιν εις την φλογεράν πυρύπνον ζωηρότητα που συνόδευε τις συζητήσεις του. Εφραίνετο εις την επιτυχημένην εκλογήν των λέξεων με τις οποίες εστόλιζε τις ιδέες του ως αν ένα λαμπρόν ένδυμα. Εγωιτεύθη από την πρώτη του εντύπωση και συνηγωνίζεται να τον επενέσει αυτός περισσότερον από τους άλλους. Όμως κάτι εσωτερικόν ενοχλούσε τον ανήσυχον νεανίαν. Και αυτό ήτο ότι δεν μπορούσε ποτέ να έβρει εις κατάλληλον ευκαιρίαν το Φαύστον για να του υποβάλει τις απορίες του και να δεχθεί τις φωτισμένες εξηγήσεις που επερίμενεν από καιρόν. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιον να μας διηγηθεί τη συνέχεια. Τέλος γράφει, μου εδόθη η ευκαιρία. Κατόρθωσαν να τον αρπάξω με τους φίλους μου σε μια κατάλληλη διασυζήτηση στιγμή. Αλλά πία απογοήτευσης. Ευρήκα τότε, συνεχίζει, έναν άνθρωπο που δεν είχε καμίαν γνώση των επιστημών εκτός από την γραμματική, την οποία και αυτήν δεν την ήξευρε κατά βάθος.
είχε διαβάσει μόνον μερικούς λόγους του Κικέρονος, ελάχιστον αριθμών βιβλίων του Σενέκα, αποσπάσματα ποιημάτων και ολίγες πραγματείες της αιρέσεως. Η καθημερινή μόνον εξάσκηση του λόγου του επέτρεψε να αποκτήσει ρητορική ικανότητα. Την πρώτην αυτήν απογοήτευση από τον σπουδαίον καθηγητή επικολούθησε και Δευτέρα. Όταν δηλαδή εις την ιδιαιτέραν με αυτόν επικοινωνίαν υπέβαλεν ο Αυγουστίνος εις το Φαύστον ορισμένες απορίες του και προβλήματα και περίμενε να λάβει από τη σοφία του τις φωτεινές λύσεις, ο κορυφαίος του μανιχαϊσμού δεν ηθέλησε να απαντήσει. Υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είτο εις θέσιν? Και αυτό ακριβώς ήτο και το τελευταίο κτύπημα για τον Αυγουστίνον. Από τότε ο ζήλος του που τον είχε στρέψει εις τα εντυπωσιακά συγγράμματα των Μανιχαίων έσπασε και οι ελπίδες του για τη λύση των απορριών του από τον Φαύστον διεψεύστησαν πλήρως. Δια τούτο και ομολογεί με βεβαιότητα πλέον και πεποίθηση ακράδοντον ότι τα βιβλία των αιρετικών Μανιχαίων δεν έχουν καμίαν αλήθεια, είναι όλα γεμάτα από μύθους ανοήτους. Έτσι, μετά τη γνωριμία του με τον Φαύστον και την απογοήτευση από το όλον σύστημα, παραιτήθη από κάθε προσπάθεια να προχωρήσει στην αίρεση. Και ο Φαύστος που ήταν δια πολλούς παγής θανάτου, διότι τους εσαγήνευε και τους υπεδούλωνεν εις τον Μανιχαϊσμόν, δια τον Αυγουστίνον εφάνει ευεργετικός, διότι άρχισε να χαλαρώνει τα βρόχια που είχε πλέξει την ψυχή του η αίρεση των Μανιχαίων. Όμως και πάλιν θέλει να περιμένει έως ότου ευρεθεί κάτι ανώτερον προς εκλογήν. 9 χρόνια ο Αυγουστίνος είναι συνδεδεμένος με τους Μανιχαίους. 9 χρόνια πλανάται μέσα εις τα σκοτεινά σατραπούς της αιρέσεως που είναι όλο απάτες και προσδοκίες με αναζητήσεις και κενές ελπίδες. Όμως και δια την περίοδον αυτήν είναι ευγνώμων εις το Θεόν, διότι ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, δεν του επέτρεψε, δεν άφησε να ικανοποιηθεί μέσα εις την πλάνη, διότι αυτή η ικανοποίηση θα τον οδηγούσε τελικώς εις την απώλεια της σωτηρίας. Αγρυπνούσεν ο ουράνιος πατέρας, ενώ η μητέρα του προσέφερεν από τα βάθη της ματωμένης καρδιάς της ημέραν και νύχτα τα δάκρυά της θυσίαν εις το βωμόν του Θεού. Την εποχή αυτήν ο Αυγουστίνος παίρνει άλλην απόφαση. Θα εγκαταλείψει την Καρχιδόνα και θα μεταφέρει το διδακτήριό του εις τη Ρώμη. Τι τον ήλκησεν? Ασφαλώς και η ανωτέρα εκεί κοινωνική θέσης. Θα γίνει το γνωστός εις τα ευρύτερα στρώματα μαθητών και τα μεγαλύτερα δίδακτρα θα του εξασφάλιζαν μεγάλη οικονομική άνεση. Η πρώτη όμως και βασική αιτία είναι η ποιότης των σπουδαστών της Ρώμης. Οι σπουδαστές της Ρώμης είναι φρόνιμοι και πειθαρχικοί, εν αντιθέσει προς τους ατίθασους φοιτητάς της Καρχιδόνος, των οποίων η αυθάδεια ή το φρικαλέα και αχαλήνοτος. Ορμούν γράφει ο Αυγουστίνος με κινησμόν εις την αίθουσαν των παραδόσων και σαν λυσσασμένοι διαταράσσουν την τάξη. Δεν εντρέπονται και μέσα ακόμη εις την αίθουσαν των παραδόσεων να διαπράττουν κάθε είδος εσχράς πράξεως που δείχνει την ηθική τους αθλειότητα. Και τις ασέβειες αυτές τις ετιμωρούσε μεν ο νόμος, τους φοιτητάς όμως τους επροστάτευεν η συνήθεια. Όλα αυτά έκαναν τον Αυγουστίνο να αγανακτεί και να μην μπορεί να συνεχίσει με σοβαρότητα τις ρητορικές του παραδόσεις. Δια τούτο και αποφασίζει να φύγει. Η Ρώμη τον περιμένει με τόσες υποσχέσεις. Η Ρώμη τον προκαλούσεν, η Ρώμη τον επερίμενεν, αλλά υπάρχει και το σοβαρόν εμπόδιον, η μητέρα,
Όταν αυτοί έμαθαν ότι ο Ιώστη πήρε την απόφαση να φύγει από την Αφρική και να εγκατασταθεί στη Ρώμη, κατεθλίβει. Με όσην δύναμη διέθετε, αντέδρασε. Δεν ήθελεν ούτε επί στιγμήν να τον αφήσει να φύγει από κοντά της. Θα τον έχανε πλέον για πάντα. Άστατος όπως ήτο, απομακρυσμένος από το Θεόν και απορροφημένος από την κοσμική δόξαν, θα είχεν εξέλιξην αθλίαν. Η Ρώμη δια των Αυγουστίνων θα ήταν η τελική του καταστροφή. Έτσι το έβλεπε η μητρική καρδιά της Μόνικας και το όραμα να τον ειδεί χριστιανών πιστών δεν θα πραγματοποιεί το ποτέ. Αντιδρά λοιπόν και δεν το επιτρέπει να φύγει από κοντά της. Κι όμως ο Αυγουστίνος έφυγε και ο χωρισμός ήταν σπαραξικάρδιος. Το συνόδευσε δηλαδή η Μόνικα μέχρι της ακτής και εκεί έπεσε επάνω του και τον έσφιγγε σπασμωδικά για να τον κρατήσει ή έστω να τον πείσει να την πάρει και εκείνη μαζί του, η μάνα. Αλλά τότε ο Αυγουστίνος για τη μάνα του, αυτήν τη μάνα χρησιμοποίησε τέχνασμα, την εξυπάτησε με ένα ψέμα. Προσεποιήθη δηλαδή ότι θα την υπακούσει και ότι δεν θα φύγει από την Καρχιδόνα. Την έπεισεν όμως να μείνει στην ακτήν και να περάσει τη νύχτα της εις ένα εξοκλήσι του Αγίου Κυπριανού. Αυτός θα επήγαινε εις το πλοίον να κατεβοδώσει δια την Ρώμην των καλών του φίλων. Και όταν ο άνεμος θα ήρχε το ευνοϊκός και το πλοίον θα αναχωρούσε, ο Αυγουστίνος θα επέστρεφε εις τον ναόν να παραλάβει τη μητέρα του και θα επέστρεφαν εις το σπίτι μαζί. Είπα, ψέματα γράφει εις τη μητέρα μου, σε μια τέτοια μητέρα. Και το τέχνασμα έπιασεν. Εις μάτινε περίμενεν η δυστυχής Μόνικα την επιστροφή του ιού της. Και όταν, βγαίνοντας από τον ναόν, αντίκρισε την ακρογιαλιάν άδειαν και το πλοίον φευγάτο, ξέσπασε εις λυγμούς και κραυγές. Αναζητούσε τον Αυγουστίνον της, αυτός όμως είχε αναχωρήσει μαζί με το πλοίον εις τη Ρώμην. Ο Θεός δεν είχε ακούσει την ολονύκτιον προσευχήν της πονεμένης μητέρας για τον πολύκλαυστον Αυγουστίνον της. Έτσι εφάνει. Όμως ο Θεός έχει το σχέδιό του. Τον μεταφέρει τώρα το πλοίον από την Αφρική εις την Ιταλία, άπιστον και άσωτον. Θα τον ξαναφέρει σε λίγο από την Ιταλία εις την Αφρική, μεταμορφωμένον, μετανοημένον, βαπτισμένον, πιστόν, έτοιμον εργάτην της Εκκλησίας του. Δεν άκουσε ο Θεός εκείνο που ζητούσε η Μόνικα εις την ακτήν της Καρχιδόνος, να μη φύγει εις την Ιταλία ο γιος της. Άκουσε όμως εκείνο που ζητούσε πάντοτε να σωθεί.

Στη Ρώμη έρχεται ο Αυγουστίνος το καλοκαίρι του έτους 383. Έρχεται φορτωμένος ελπίδες διά δράσιν επιτυχίαν δόξαν. Έρχεται όμως φορτωμένος και με τον γνωστόν εαυτόν του, τον ανικανοποίητον και αγχώδη. Και εδώ δυστυχώς ευρίσκε μπρος του τους αιρετικούς μανιχαίους. Πρόθυμοι να τον εξυπηρετήσουν, επρόλαβαν να του προσφέρουν φιλοξενία εις το σπίτι ενός από αυτούς. Εξάλλου, ο στενός του φίλος, ένας από τους πολλούς που είχε να αποκτήσει την Καρχιδόνα, ο Αλίπιος, είχε έλθει πριν από αυτόν εις τη Ρώμη και προετοίμασε τα πράγματα. Μαθητέ, ακροατέ και θαυμαστέ περικύκλωσαν ευθύς από τις πρώτης στιγμής των νεοφερμένων και φημισμένων διδάσκαλων της ρητορικής. Όμως, προτού ακόμη ο Αυγουστίνος προλάβει να αρχίσει το έργο του, Ισθένησε με ασθένεια σοβαράν, η οποία τον οδήγησε μέχρι το χείλος του θανάτου. Με υπεδέχθη γράφει το μαστίγιο μιας ασθενείας σωματικής. Ήδη ευάδιζα προς τον Άδην, φορτωμένος με τα ανομήματα που είχα διαπράξει εναντίον σου, ο Θεέ μου, εναντίον μου, εναντίον των άλλων, ανομήματα πολυάριθμα και βλεδιρά. Εν τω μεταξύ, ύφξανε ο πυρετός μου. Παρέδιδα την τελευταία πνοήν, ευάδιζα προς τον θάνατον. Πού θα επορευόμην εκείνην τη στιγμήν, εις τας βλόγας, εις βασάνους ανταξίας των ανομημάτων μου. Ενθυμείται μίαν άλλην ασθένειαν που είχε περάσει παιδί ακόμη και από την οποία με θαύμα εσώθη. Τότε όμως επόθησεν, εζήτησε το βάπτισμα για να αποθάνει χριστιανός, να συγκαταρρυθμηθεί εις τους πιστούς του αρνίου εις των ουρανών. Τώρα όμως δεν εζήτησε, δεν εσκέφτη, δεν ήθελε το βάπτισμα. Όταν ήμουν μικρό παιδί ήμουν καλύτερος, αφού εζήτησα το βάπτισμα από την ευσεβή μητέρα μου. Τώρα μολονότι διέτρεχα των έσχατων των κινδύνων, δεν ήθελα να βαπτιστώ. Πού να εγνώριζε η Αγία Μητέρα του την ασθένεια του Υιού της. Εάν όμως δεν εγνώριζε την ασθένεια του σώματος, η μητρική καρδιά διέβλεπε τους ηθικούς κινδύνους του ασώτου παιδιού της. Οι σκέψεις της διαρκώς προς την Ρώμη την κάμνει να γονατίζει συνεχώς ενώπιον του θρόντου του Θεού και να ζητεί θαύμα. Εάν η προφήτης Άννα κλαίουσα ζητούσε εις την Σιλό να κάνει ο Θεός το θαύμα του και να της δώσει παιδί, εάν ο Ιωακείμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ εδέοντο του Κυρίου να τους εξηλαιώσει από το όνειδος της ατεκνίας, η Μόνικα προσεύχεται να δώσει ο Θεός για τον Αυγουστίνον δεύτερην γέναν, να τον αναγεννήσει πνευματικός, να τον κάνει νέον άνθρωπον. Και επεσκέπτετο την εποχήν εκείνην η αγνή εγκρατής η φιλελεήμων χείρα Μόνικα των ναών δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, για να ακούσει το λόγον του Θεού, αλλά και να εικετεύσει τον Θεόν, να ειδεί τα δάκρυα, να ακούσει την ηκεσία της, εφόσον δεν ζητούσε χρυσών και άργυρων, αλλά την σωτηρία της ψυχής του παιδιού της. Και ο

Κύριος, ικτήρμων και λεήμων, άκουσε την προσευχή της μητέρας. Άκουσε την προσευχή της και έδωσε τη θεραπεία. Ω, αλήθεια, εάν απέθνεις και... Ο Αυγουστίνος, υπό τη αυτή συνθήκας, απομακρυσμένος από την Εκκλησία και ένοχος, πώς θα έβρισκε παρηγορίαν η πονεμένη Μόνικα, πώς θα εθεραπεύεται η πονεμένη ψυχή της, εφόσον θα ήξευραν ότι ο ταλέπορος ιός της δεν εσώθη? Έγινε υγιής ο Αυγουστίνος, όμως μόνον κατά το σώμα. Η ιερόσυλος ψυχή μου, γράφει, δεν είχε ακόμη θεραπευθεί. Δεν εθεραπεύτη. Κλειστή ακόμη δια τον ευεργέντη της Θεών, εξακολουθούσε να δέχεται άλλες επιδράσεις. Αειδιασμένος και απογοητευμένος από ό,τι οι ανθρώπινες φιλοσοφίες και τα διάφορα φιλοσοφικά κατασκευάσματα της προσέφεραν, δεν εστράφη στην πηγή της χάριτος. Δεν υπήκουσεν ακόμη στη φωνή εκείνου, ο οποίος καλεί τους κοπιώντας και επεφορτισμένους να τους αναπαύσει. Ο Αυγουστίνος λοιπόν ευθύς από τις πρώτες στιγμές που ήλθεν εις τη Ρώμη, περιβάλλεται από τους μανιχαίους που εδώ ονομάζονται εκλεκτοί. Όμως, παρά τις περιποιήσεις που δέχεται κατά την περίοδο της ασθενείας του, δεν μένει και εδώ ικανοποιημένος. Τουναντίον μάλιστα επίστη ακόμη περισσότερον ότι πρόκειται περί ανθρώπων υποκριτών και παρανόμων. Υποκρίνονται τον ασκητήν, ενώ στην πραγματικότητα είναι φιλίδωνοι και ακόλαστοι. Στρέφεται λοιπόν αλλού. Εις την Ρώμη που είναι το σταυροδρόμι και συναντώνται όλες οι φιλοσοφικές ιδέες και τα συστήματα και το ένα συγκρούεται με το άλλο, ο Αυγουστίνος γνωρίζεται με τους ακαδημικούς. Μεγάλο όνομα, με πολλές υποσχέσεις, αλλά με κανένα για την διψασμένη ψυχή του Αυγουστίνου αποτέλεσμα, διότι οι ακαδημικοί αμφιβάλλουν για όλα. Δόγμα τους ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να προσεγγίσει και να γνωρίσει την αλήθεια. Έτσι η γνωριμία του αυτή με την ακαδημική φιλοσοφία του Αρκεσιλάου και του Καρνεάδη τον οδήγησε γρήγορα εις τον απόλυτο σκεπτικισμό και αργότερα εις τον αγνωστικισμό και νεοπλατωνισμό. Κανένα όμως από τα συστήματα δεν ξεκουράζει τον Αυγουστίνον, ούτε αυτά ούτε η αστρολογία. Απέναντίας, ταλαιπωρημένος όπως ήτο, εδέχθη και άλλες, τη μίαν κατόπιν της άλλης, της απογοητεύσης, μέχρι σημείου εξουθενώσεως. Είναι κουρασμένος, αναζητητής της αληθείας, ο διψασμένος, ο διπόρος της χαράς. Περιπλανάται με αγωνίαν και ζητεί την αλήθειαν και τη χαράν. Χριστός, φιλοσοφία και αισθησιακή ζωή παλεύουν μέσα του. Και είναι φυσικόν, οι πάλι αυτοί, οι συγκρούσεις να μην τον αφήνουν να απολαύσει την ποθητήν γαλήνη, τη χαράν που επιθυμούσε. Τουναντίον αισθάνεται τον εαυτόν του δυστυχή, αν και βρίσκεται μέσα εις περιβάλλον γεμάτο από θαυμαστά στις ρητορίες του. Και πώς όχι, η ψυχή δεν είναι είδος που μπορείς να παίζεις μαζί της. Ή θα προσέξεις τις απαιτήσεις της και θα την ικανοποιήσεις για να σε αμύψει κι αυτή με το συνέστημα της ειρήνης και της χαράς, ή όταν δεν γίνει αυτό θα την ταλαιπωρείς και θα σε ταλαιπωρεί με το άγχος, το κενόν, την αηδία. Θα γράψει αργότερα εις τις εξομολογήσεις του με γράμματα μεγάλα, ζωηρά, τα λόγια αυτά τα οποία θα μείνουν σύνθημα δια κάθε ψυχήν που ζητεί ανάπαυση και χαράν. Τίποτε, Θεέ μου, δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπον έως ότου έβρει εσέ. Και ο Θεός που βλέπει την ταλαιπωρία του δούλου του αγρυπνεί, δεν θα αργήσει και την αλήθεια να του γνωρίσει και τον εαυτόν του να το αποκαλύψει και η ειρήνη και η σωτηρία να τον οδηγήσει. Ήτο τότε διοικητής της Ρώμης και αντιπρόσωπος του αυτοκράτορος,
ο Αβρίλιος σύμμαχος, ιός αυτός οικογενείας συγκλητικών και λόγιος, αναζητούσε κάποιον ικανόν ρήτορα να τον αποστείλει εις τα Μεδιόλανα Μιλάνων ως διδάσκαλον της ρητορικής. Οι μανιχαίοι του επρότειναν ως ικανότερον πάντων τον Αυγουστίνον. Και όταν και ο ίδιος ο Αβρίλιος αντελήφθη την θαυμαστήν ρητορική ικανότητα του ανδρός, έσπευσε να τον στείλει το γρηγορότερον εις τα Μεδιόλανα για να αρχίσει αμέσως το έργο του. Και τον έστειλε με προσωπικές συστάσεις και επένους. Να ήξευρε άραγε ο ευγενής διοικητής τι επρόκειτο να συμβεί εις τα Μεδιόλανα δια των Αυγουστίνων? Ασφαλώς όχι. Όμως χωρίς να το γνωρίζει, έγινε το όργανο του Θεού να προωθήσει και οδηγήσει τον Αυγουστίνον εις τον τόπο του φωτισμού και της σωτηρίας του, για την οποία χρόνια τώρα αυτός αγωνιούσε και η πονεμένη μητέρα του προσήφιετο. Ήταν φθινόπωρο του έτους 384 και ο Αυγουστίνος εις ηλικίαν 30 ετών.

με Διόλανα, μία ξακουστή πόλης εις το βόρειον μέρος της Ιταλίας, πόλης αξιόλογος που έχει συνδεθεί πολύ στενά με την ιστορία του χριστιανισμού. Δεν είχε βεβαίως τότε τους πολλούς κατοίκους της Ρώμης, είχεν όμως την αριστοκρατία. Εδώ έμενε συνήθως ο αυτοκράτορ, εδώ και η αυλική του, με όλην την κοσμική λάμψη και μεγαλοπρέπεια. Ήτο τότε αυτοκράτορ ο Βαλεντιανός, ο δεύτερος νεανίας, μόλις 18 ετών, που τον επιτρόπευεν η μητέρα του Ιουστίνη. Εις τα Μεδιόλανα και η έδρα του ονομαστού επισκόπου της Δύσεως, του Αμβροσίου, που θα γίνει δια των Αυγουστίνων ο χειραγωγός εις Χριστόν. Είναι άλλωστε ο Αμβρόσιος το πρόσωπον, δια το οποίον όλοι ομιλούν με θαυμασμόν. Είναι ο ατρόμητος ηρωικός επίσκοπος, ο οποίος αντετάχθη και εις αυτούς τους αυτοκράτορας. Ύψωσε το αρχιερατικόν του ανάστημα για να τους επιτιμήσει δια σφάλματάτων και αστόχους ενεργίας όπως των Θεοδόσιων δια το γνωστό του μέγα έγκλημα εις Θεσσαλονίκη. Είναι ο Αμβρόσιος, η φωτεινή εκείνη φυσιογνωμία η οποία με την Αγία Ζωή της με το εμπνευσμένον ορθόδοξον κήρυγμα εφώτιζεν, αγίαζε και το περιβάλλον. Είναι ο πατέρας των χριστιανών με την μεγάλη καρδιά η οποία εχωρούσε όλους τους πιστούς. Ήτο επίσκοπος με τη συνέστηση της υψηλής τιμής που του έκανε ο Θεός, όπως και της μεγάλης ευθύνης που είχε ενώπιον του Θεού και ανθρώπων. Για τούτο και ως ποιμήν των λογικών προβάτων του Χριστού, παρά τις άλλες πολλές διοικητικές απασχολήσεις του ως επίσκοπος, δεν παρέλειπε να δίδει και μάλιστα πολλές φορές την εβδομάδα εις τους χριστιανούς το πνευματικόν σιτομέτριον του Θείου Λόγου με κηρύγματα βαθιά και παρατεταμένα. Μάλιστα δε την εποχή εκείνη που εχρειάζεται ιδιαίτερα κατήχησης και εις τους νεοφωτίστους και εις τους παλαιότερους πιστούς για να κατανοούν και εμπεδώνουν μέσα των τις χριστιανικές αλήθειες. Και ο Αμβρόσιος εκήρυτε και κατηχούσεν ο ίδιος τους πάσης φύσεως ακροατάς του, οι οποίοι και τις Κυριακές και άλλες ημέρες της εβδομάδος κατέκλυζαν την βασιλική των Μεδιολάνων. Και για να ανταποκριθεί εις τις πολλές απαιτήσεις των ακροατών, εις το κήρυγμα και την κατήχηση, ετοιμάζεται πολύ ο Άγιος Πατήρ. Η Αγία Γραφή και οι λόγοι των μεγάλων πατέρων, Αθανασίου και Βασιλείου, ήσαν το καθημερινό εντρίφημα και βοήθημά του. Τον Χριστόν είχεν ως κέντρον των κηρυγμάτων του ο Αμβρόσιος και αυτόν έθεταν ως κέντρον της ζωής των ακροατών του, εφόσον ο Χριστός είναι το παν δια των άνθρωπων. «Ο Χριστός είναι το παν δι ημάς», εφώναζεν. «Επιθυμείς να θεραπευθούν οι πληγές σου? Είναι ο ιατρός. Να γαληνεύσει ο πυρετός σου? Είναι το ζών είδωρ. Να τιμωρηθεί η αδικία? Είναι δικαιοσύνη. Εάν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμη. Εάν φοβάσαι τον θάνατον, είναι η ζωή. Εάν ζητείς τον ουρανόν, είναι η οδός. Εάν μισείς το σκότος, είναι το φως. Εάν πεινάς, είναι η τροφή». Αυτός ήτο ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, η ισχυρά και δεσπόζουσα φυσιογνωμία της εποχής, ο μεγάλος χριστιανός των λόγων και των έργων που τον εθαύμαζαν όλοι και τον αγαπούσαν. Ήτο φυσικόν λοιπόν με την άφηξή του εις Μεδιόλανα και ο τριακονταετής της Αφρικής ρητοροδιδάσκαλος προς τον Αμβρόσιον να στρέψει την προσοχή του, εφόσον πολλά περί αυτού και εις Καρχιδώνα και εις Ρώμην θα είχε ακούσει. Άλλωστε ήτο απογοητευμένος από πάσης πλευράς από όλους τους ανθρώπους και τα συστήματά τους. Η άτακτη ζωή του, με όλες τις ψεύτικες υποσχέσεις της, εκινεί το πάντοτε μέσα
εις των φαύλων κύκλων, τέρψης, κόρος, πικρία. Εις την πικρίαν εκείνην που συντρόφευε την κοσμική μας ζωήν, γράφει την εποχήν αυτήν, συχνά ερωτούσαμε τον εαυτόν μας τι σκοπόν έχουν τα βάσανά μας. Μας εκύκλωνε σκοτάδι βαθύ, τρομερόν, και λέγαμε στενάζοντας, «Έως πότε λοιπόν θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση έτσι?» Ενώ η απελπισία τον εκύκλωνε απ' έξω, μέσα του ο πόθος δια την λύτρωση εμεγάλωνε ημέραν με την ημέραν. Ο Αμβρόσιος εις την περίσταση αυτήν ήτο δια των Αυγουστίνων μία αποκάλυψης, θεία και σωτηρία αποκάλυψης. Το σημειώνει ο ίδιος, χωρίς να το γνωρίζω. Το χέρι σου με οδηγούσε προς αυτόν για να με οδηγήσει εις εσέ. Αυτήν την φοράν ευσυνειδήτως. Μία λοιπόν από τις πρώτες επισκέψεις του Αυγουστίνου εις Μεδιόλανα, ήτο και προς τον Αμβρόσιον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνον κοινωνικοί λόγοι τον οδήγησαν προς αυτόν, κυρίως η φήμη του ως ψυχής εκλεκτής και ευσεβούς, αλλά και η προσδοκία της ψυχής του Αυγουστίνου, περισσότερον όμως το χέρι του μεγάλου πατρός του Θεού. Και θα ενθυμείται εις όλη του τη ζωή ο Αυγουστίνος την θερμήν υποδοχήν την οποία του έκανε ο γέρον επίσκοπος των Μεδιολάνων. Τον υπεδέχθη όπως ο πατέρας υποδέχεται το παιδί του και εξεδήλωσε με κάθε τρόπον την ειλικρινή χαρά του δια τη γνωριμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο διακριτικός επίσκοπος θα διεισθάνθει από την πρώτη επικοινωνία το ανήσυχον πνεύμα του Αυγουστίνου, όπως και την σπινθυροβόλων του σκέψην. Να μπορούσεν όμως να φανταστεί ότι ο νεαρός επισκέπτης του είναι ο μελλοντικός μεγάλος πατήρ, τον οποίον έστελε τώρα πλησίον του ο Θεός για να τον οδηγήσει τελικώς εις την πίστην και την αναγέννηση. Βεβαίως όχι. Κι όμως, εάν και τίποτε άλλο δεν είχε να παρουσιάσει εις την αρχαιρατικήν του δράσην ο Αμβρόσιος παρά μόνον την επιστροφήν και χειραγώγησιν εις την πίστην του Αυγουστίνου, θα ήταν μέγα έργον παγκοσμίου και αιωνίου σημασίας. Το ευχάριστον είναι ότι η πρώτη αγαθή εντύπωσης με την υποδοχήν και την απροσποίη των χαράν γρήγορα οδήγησεν εις κάτι ανώτερον, την αγάπην. Αγάπησεν ο Αυγουστίνος τον Αμβρόσιον και τον αγάπησεν όχι βεβαίως ως διδάσκαλον της χριστιανικής αληθείας εις την αρχήν, αλλά διότι ήτο ο άνθρωπος που του έδειξε αγάπη ειλικρινή, ευμένιαν και καλοσύνην. Είναι, βλέπετε, ο πόθος του ανθρώπου δια την αγάπην. Είναι η ανάγκη κάθε ψυχής. Παρακολουθούσε ο νεαρός ρητοροδιδάσκαλος τα δημόσια κηρύγματα του Αμβροσίου με προσοχήν πολλήν για να διαπιστώσει το ρητορικό χάρισμα του επισκόπου και να κρίνει το ύφος του. Και δεν άργησε να διακρίνει ότι οι λόγοι του επισκόπου Μεδιολάνων, αν και οι πολύποντο εις ευστροφίαν, ήσαν όμως ανώτεροι και σοφότεροι από τους λόγους του αρχιμανιχαίου φαύστου. Ενώ ο ένας επλανάτο μέσα εις τους μύθους και την πλάνην, ο άλλος εδίδασκε το ανώτερο δόγμα της αληθείας. Με συνήρπαζεν η γλυκύτης των λόγων του, εκκρεμόμουν από τα χείλη του, μολονότι ήμουν ακόμη αδιάφορος και περιφρονητής κατά βάθος. Δεν δίδει, βλέπετε, πάντοτε ο Θεός αμέσως το φως του. Με μικρά βήματα οδηγεί τον άνθρωπον από το σκότος προς το φως, από την αμαρτίαν και την άγνοιαν εις την σωτηρίαν. Και ο Αυγουστίνος επλησίαζε προς αυτήν βαθμιδών, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Δεν επέρασε όμως καιρός για να κάνει και το δεύτερον βήμα.
κάτω από την λογοτεχνική φράση που αγαπούσεν, άρχισε να ανακαλύπτει βαθύτητα νοημάτων το πνεύμα, την πίστη, την αλήθεια της Εκκλησίας. Ο απλούς και ειλικρινής τρόπος με τον οποίον ο Αμβρόσιος ερμήνευε τα αγιογραφικά χωρία έκανε τον Αυγουστίνον να αποστραφεί την ερμηνευτική δολιότητα των Μανιχαίων και των άλλων θεωριών. Και έτσι όπως εθαύμαζε τον ομιλητήν και το βάθος του λόγου του, επήρε την μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει οριστικώς πλέον των μανιχαϊσμών και κάθε άλλο ανθρώπινων πονηρών κατασκεύασμα και συνοθήλευμα. Εις τους φιλοσόφους εκείνους γράφει που αγνοούσαν το σωτήριον όνομα του Ιησού, δεν ήθελα πλέον να εμπιστευθώ την μέρημναν των πόνων της ψυχής μου. Απεφάσισε λοιπόν να μείνω κατηχούμενος εις την εκκλησίαν του πατρός και της μητρός μου, με την ελπίδα ότι κάποιο ασφαλές φως θα καθοδηγούσε μίαν ημέραν την πορεία μου. Την εποχήν αυτήν, κατά την οποίαν ο ιερός Αυγουστίνος ευρίσκεται εις την πλέον σοβαράν καμπίν της ζωής του και διέρχεται την τελική φάση της πλάνης του με τις αμφιβολίες, τον κόσμο και τη συνείδησή του, την εποχήν αυτήν που θα ανοίξει ο ουρανός για να του φωνάξει δυνατά και να του κάνει την τελική κλίση. Έρχεται επικαίρος, εις τα μεδιόλανα, να τον συναντήσει κι ο άλλος εκείνος άγγελος της ζωής του, η μεγάλη μητέρα του, η Μόνικα.

πρέπει και αυτή, μαζί με το σκεύος της εκλογής του Θεού, των Αμβρόσιων, να χαρεί το μεγάλο θαύμα, τη νέα γέννηση, την αναγέννηση του Υιού της. Το μεγάλο θαύμα που δεν θα αργήσει να γίνει. Έρχεται η Μόνικα εις τα Μεδιόλανα. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο εις την Αφρική, μακριά από τον Αυγουστίνον. Από την ώρα άλλωστε που το παιδί της με τέχνασμα κατόρθωσε να φύγει από κοντά της και ήλθεν εις την Ιταλία, η Μόνικα από την απέναντι Ήπειρον ανησυχεί και αγωνιά. Εις ποιαν κατάσταση άραγε να ευρίσκεται ο υιός των δακρύων της και πώς να μένει μόνος του χωρίς την ειδική της επίβλεψη και φροντίδα. Η μητρική καρδιά ενίκησε τα λογικά επιχειρήματα της σκέψεως και παρά την ηλικία, παρά τη δυσκολία του ταξιδίου, διασχίζει την θάλασσα και μαζί με τον άλλον υιόν της, το Ναβίγκιον, έρχεται στην Ιταλία. Κινδυνεύει στην θάλασσα, αλλά μένει με την ακλόνητον πεποίθηση ότι ο Θεός θα την αξιώσει οπωσδήποτε να συναντήσει τον Αυγουστίνον. Ακλόνητος στην ευσέβειά της, γράφει ο Αυγουστίνος, «Με εκολούθησε πέραν της ξηράς και της θαλάσσης, εμπιστευωμένη εν μέσω κινδύνων παντοειδών εισέ, Θεέ μου, την ασφάλειά της». Κατά τα σκρισίμου στιγμάς του ταξιδίου της, έδιδε θάρρος στους ναύτας, από τους οποίους οι διασχίζοντες για πρώτη φοράν την τρικυμιώδη θάλασσαν, αναμένουν ενθάρρυνση και παρηγορία. Και υπέσχετο εις αυτούς ότι θα προσορμίζοντο εις γαλήνων λιμένα σόι και αυλαβείς. Αυτή δε αντλούσε το θάρρος της από ένα οραματισμό που προφανώς οφείλεται σε σένα. Αυτό θα πει μητρική καρδιά και αγάπη της μάνας. Μητέρα η Μόνικα, αλλά μητέρα χριστιανή, η οποία δεν χαίρει μόνον διότι ευρύκε τον Αυγουστίνον με υγεία σωματική. Η πρώτη της φροντίς ήταν να διαπιστώσει την κατάσταση της ψυχής του. Και όταν ο υιός της την επληροφόρησε ότι απογοητευμένος από την πλάνη του μανιχαϊσμού έφυγε μακριά του, ευχαριστήθη βεβαίως πολύ. Δεν αισθάνθηκε όμως την ολοκληρωτική χαράν. Δεν φτάνει να απομακρυνθεί κάποιος από το ψεύδος. Είναι απαραίτητο να φτάσει και στην αλήθεια. Δια τούτο και η καρδιά της δεν συνεκλονίστη από την ανέκφραστον χαράν. Είχε ελπίδα η Μόνικα. Επερίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που της έδωσε με το όραμα εκείνο εις την Ταγάστην. Είχε να κράδω τον εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα της έδιδε το δώρον όχι μόνον κατά το ίμιση, αλλά ολόκληρον. Δια τούτο και όταν άκουσεν από τον υιόν της να της διηγείται την αποστροφή προς την πλάνη, άνοιξε την καρδιά της να εκφράσει και στον ίδιο την προσδοκία και την ελπίδα ότι προτού αποθάνει θα τον εχαίρετο πιστών χριστιανών. Πεποίθηση σε αυτή που εστηρίζεται εις την θερμή της πίστην εις τον πάνσοφων και πανάγαθων Κύριων, και αυτή η πεποίθηση, αυτή η ελπής και προσδοκία την έκανε να εντείνει, να διπλασιάσει τα δάκρυά της και τις προσευχές και να οικετεύει τον Θεόν ως την πηγή των νυκτηρμών, να επισπεύσει τη βοήθειά του και να φωτίσει τα σκότη της. Και αυτή η πεποίθηση, αυτή η ελπής και η προσδοκία την έκανε να εντείνει, να διπλασιάσει τα δάκρυά της και τις προσευχές και να οικετεύει τον Θεόν ως την πηγή των νυκτηρμών, να επισπεύσει τη βοήθειά του και να φωτίσει τα σκότη του Υιού της. Έτρεχεν η πιστή μητέρα εις τον ναόν του Θεού και με ζήλον πολλήν άκουε τα κηρύγματα του Αμβροσίου και εκρέμετο από τα χείλη του ως από πηγήν που αναβλήσει αιωνίαν και σώζουσαν αλήθειαν. Αγάπησε και αυτή τον Αμβρόσιον, όχι μόνον ως Άγιον Επίσκοπον και Αγγελιοφόρον της Αληθείας του Θεού, αλλά και ως όργανον του Κυρίου, που οδήγησε τον Αυγουστίνον εις την ελπιδοφόρον θέση που ευρίσκεται τώρα. Ήτο βεβαία πλέον ότι μετά των φοβερών κίνδυνων,
Μετά την κρίση της ασθενείας, ο Θεός θα έδιδεν εις τον υιόν της την πλήρη υγεία της ψυχής. Δεν άργησεν όμως να γνωρίσει και ο Αμβρόσιος την Μόνικα. Την εγνώρισε και την εθαύμασε δια την ευσέβεια της ψυχής της, δια την προθυμία της, δια τα έργα της φιλανθρωπίας, δια την πλουσίαν και θεάρεστον αγάπην εις τον υιόν της. Και όσες φορές συναντούσε τον Αυγουστίνον, δεν έβρισκε λόγους να το συγχαίρει δια τη μητέρα του και να επαινεί τα χαρίσματά της. Έτσι, η μητέρα και ο υιός από το ένα μέρος και Αμβρόσιος από το άλλο συνεδέθησαν με σύνδεσμον πνευματικών αδιάσυστον, με εκτίμησιν και αγάπην ιδιαιτέραν. Ο Αυγουστίνος και μάλιστα η Μόνικα προσέβλεπαν εις τον Αμβρόσιον και περίμεναν από αυτόν ό,τι ο Θεός θα λαλήσει δι' αυτούς. Ο Αυγουστίνος εθαύμαζε τον Αμβρόσιον. Τον εθεωρούσε ως άνθρωπον ευτυχή, διότι πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής θέσεως και μορφώσεως τον εκτιμούσαν βαθύτατα. Όμως ο Αμβρόσιος ήταν πάντοτε απασχολημένος με πλήθος υποθέσεων του ποιμνίου του. Και αυτό το πολυάσχολον του επισκόπου ήταν το παράπονον του Αυγουστίνου. Διότι ποτέ δεν κατόρθωσε να τον πλησιάσει με ευκολία και με κάποιαν άνεση να συζητήσει τα προσωπικά του προβλήματα, και είχε πολλά προβλήματα να συζητήσει ο Αυγουστίνος με τον πολύπορον επίσκοπον των χριστιανών. Υπό το κράτος των αμφιβολιών και της αμηχανίας μου γράφει, επερίμενα μία κατάλληλο στιγμή για να του ανοίξω την καρδιά μου, αλλά μου ήταν αδύνατον να την έβρω. Έστω κι αν είχαν προκαθορίσει συζήτηση, πλήθος πολυασχόλων ανθρώπων του υπέκλεπταν την συνέντευξη και τη συνδιάλεξη αυτήν. Δια τούτο ο Αυγουστίνος κατέφευγε πάντοτε εις τα δημόσια κηρύγματά του. Δεν άφηνε ούτε μίαν Κυριακήν χωρίς να παρακολουθεί την ομιλία του που ερμήνευε των λόγων της Θείας Αληθείας. Έκαμεν εξαιρετική εντύπωση στην ψυχή του Αυγουστίνου οι φράσεις του Αμβροσίου που επαναλάμβανε συχνά. «Το γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». Β' Κορινθίους γάμα 6. Ήταν αυτό που έπρεπε ιδιαιτέρως να προσέξει ο ανήσυχος ρητοροδιδάσκαλος. Να μη στέκεται δηλαδή στο γράμμα, εις την λέξη και των ήχων των λέξεων, εις την ρητορίαν. Έπρεπε να εμβαθύνει εις το νόημα των λόγων του γράμματος και εκείνα να ζητήσει το πνεύμα, το βαθύτερο νόημα, το οποίον επειδή κρύβει πνεύμα Θεού, δίδει ζωήν. Το ζήτημα ετέθη σαφώς πλέον εις την ψυχή του. Έπρεπε να εμβαθύνει και τα μάτια του να προσκοληθούν με εμπιστοσύνη εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που είναι αλήθεια αιωνία και άφθαρτος. Όμως, έχει ακόμη τις επιφυλάξεις του. Είχε ταλαιπωρηθεί, είχε πονέσει από τους κακούς ιατρούς της ψυχής του, και αυτοί αντί να τον θεραπεύσουν προσέθεσαν εις την ψυχική του ασθένεια και άλλες αρρώστιες. Δια τούτο τώρα πονεμένος δεν αντέχει να εμπιστευθεί ούτε εις αυτόν τον Αμβρόσιον ως ικανόν ασκληπιάδην, και έτσι η αρρώστια της ψυχής μου, που μόνον η πίστηση το ικανή να τη θεραπεύσει, φοβουμένη μήπως εξαπατηθεί από την πίστη, ειρνείτο να θεραπευθεί. Δεν ήθελε να λάβει φάρμακον το οποίον παρεσκεύασες σύ, Θεέ μου, δια των χειρών σου, και διένυμες εις τους αρρώστους, εις ολόκληρον τη γην με υπέροχον αποτέλεσμα. Πόση αλήθεια άνθρωποι και σήμερα, νέοι μάλιστα, θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα ίδια ειλικρινή λόγια του Αυγουστίνου. Λόγια που δείχνουν πόσα στερείται η ψυχή όταν δεν ζει με την εν Χριστώ πίστη. Όταν η πίστη η χριστιανική απουσιάζει από την ζωή του ανθρώπου. Πόσα πράγματι στερείται. Είναι ημέρα χωρίς ήλιον. Ζωή χωρίς ελπίδα. Τι κρίμα. Και κατενόησα, αργότερα γράφει ο ίδιος, όταν το χέρι του Θεού το γλυκό
και φυλές σπλαχνών σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνει και λαξεύει την καρδιά μου ότι η πίστη είναι τόσο λογική. Επίστευα μέχρι τώρα τόσα πράγματα χωρίς να τα ειδώ, χωρίς να παραστώ αυτόπτης μάρτυρας. Γεγονότα της ιστορίας των λαών, τόσα πράγματα με αυτούς ή τους άλλους τόπους που δεν είδα ποτέ. Εσκέφτηκα την πίστη που είχα εις τους φίλους μου, τους ιατρούς, τους γονείς μου. Πώς θα ήξερα ότι αυτοί είναι οι γονείς μου, εάν δεν το επίστευα? Χωρίς αυτήν την πίστη δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τη ζωή μας. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει να φωτίζεται το πνεύμα του. Αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής για να ειδεί κάποιο φως. Αρχίζει να αναγνωρίζει την αλήθεια. Με τον τρόπο αυτόν οδηγήθηκε ο Αυγουστίνος στη σκέψη ότι δεν είναι αξιοκατάκριτοι όσοι πιστεύουν εις την Αγία Γραφή. Αντιθέτως, αξιολείπητοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν. Και αυτήν την πίστη, άλλοτε κάπως ασθενή και άλλοτε πιο δυνατή, άρχισε πλέον να την αισθάνεται μέσα του. Αρχίζει λοιπόν να αισθάνεται πίστη εις την Αγία Γραφή, πίστη εις την αυθεντία της, την ονομάζει σεβαστήν και αξίαν Αγίας και Ιεράς πίστεως. Αναγνωρίζει ότι η Αγία Γραφή είναι μεν προσιτή εις όλους λόγω της σαφηνίας της γλώσσης και της απλότητος του ύφους, κρύβει όμως και βαθιά νοήματα που δεν γίνονται κατανοητά από όλους. Ενθυμείται παλαιότερα πώς εσκέπτετο δια τη Γραφή όταν την επήρεν εις τα χέρια του και την εδιάβασε μετά το εντυπωσιακόν βιβλίο του Κικέρονος. Έμεινε ανικανοποίητος, δια τούτο και την άφησε με απογοήτευση από τα χέρια του. Τώρα πόση διαφορά! Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Το έργο της Χάριτος προχωρεί στην ψυχή του και θα προχωρήσει ακόμη περισσότερον. Δεν είναι μακριά η ώρα που αυτή η χάρις θα τον οδηγήσει εις την πλήρη πίστην και σωτηρία. Υπό την επίδραση λοιπόν του Θείου Λόγου της χριστιανικής αληθείας, υπό την επίδραση της Χάριτος του Θεού, ο Αυγουστίνος αρχίζει να αναγνωρίζει μέσα του αδυναμίες και πάθη. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα πάθη του είναι εμπόδιο σοβαρόν για να ταπεινωθεί, να δεχθεί και να κατανοήσει όλη την αλήθεια της Εκκλησίας. Ένα συμπτωματικό περιστατικό του έδωσε ένα αφορμή να σκεφτεί την κατάστασή του. Μία ημέρα δηλαδή, περνώντας με το φίλο του από ένα δρόμο το μεδιολάνων, συνείδησε κάποιον επέτειν μεθυσμένον, εύθυμον και ηλαρών. Βαθία θλίψης τον κατέλαβε τότε. Ένας βαθύς αναστεναγμός ευγήκεν από μέσα του. Ήθελε να φιλοσοφήσει και έστρεψε την προσοχή εις τον εαυτό του. Εάν εκείνος εσκέφθη ο μεθυσμένος επέτης, έβρισκε την ευτυχία του εις την μέθην, εγώ επιθυμώ να έβρω την ευτυχία εις την δόξα, τα μεγαλεία, την διαφήμιση. Η χαρά του επέτου δεν είναι πραγματική, αλλά και η δική μου δόξα είναι πραγματική. Και ο μεν επέτης τη νύχτα αυτήν θα κοιμηθεί και θα δώσει τέλος εις την μέθην του. Εγώ όμως και μετά τον ύπνον θα ξυπνήσω πάλιν με την ιδίαν μέθην της ψευδούς δόξης. Εποθούσα γράφει αργότερα με απληστίαν δόξαν, τιμές, κέρδη, συζυγική συμβίωση, πράγματα που εμεθούσαν προσωρινά ως, δεν έδιδαν όμως την πραγματική χαρά. Διασώζει ο ιερός πατήρ και ένα άλλο περιστατικό της εποχής εκείνης. Ετοιμάζεται κάποιαν ημέρα να απαγγείλει εγκομιαστικών λόγων εις τον αυτοκράτορα. Για να γίνει όμως ο λόγος αυτός εντυπωσιακός και για να αποσπάσει τα χειροκροτήματα και τους επένους του αυτοκράτορος και των άλλων ακροατών, αναγκάστηκε να τον γεμίσει με εντυπωσιακά ψευδολογήματα.
Με αυτά θα επιχειρούσε να κολακεύσει και ευχαριστήσει αυτοκράτορα και ακροατάς. Η προσπάθειά του όμως αυτή, όταν την εσκέφθη καλύτερα, τον εγέμισε με τύψεις και τον συνετάραξε. Θα χρησιμοποιήσει λοιπόν ψεύδι και κολακίες για να αποσπάσει χειροκροτήματα και δόξαν. Αλλά αυτό είναι κατάπτωσης. Και αισθάνθηκε να τον κυριεύει εντροπή. Μέσα όμως εις αυτήν την εντροπή και τις τύψεις διακρίνεται το έργο της χάριτος του Θεού εις την ψυχή του. Ότι η φωνή του Θεού άρχισε να γίνεται ακουστή εις την ψυχή του. Ευλογητός ο Θεός.

Εδώ ήσταν με Διόλανα. Συνεκεντρώθη γύρω από τον Αυγουστίνον μία ωραία και ευχάριστο συντροφιά. Πρωτίστως η οικιακή του, η μητέρα του, η Μόνικα και ο αδελφός του Ναυίγιος, η παράνομος σύζυγός του και το παιδάκι των, ο Αδεοδάτος, που είναι τώρα πια μεγαλωμένος 13 ετών παλικάρι. Ακόμη και οι πιστοί φίλοι του, ο Αλίπιος και ο Νευρίδιος. Ο οικογενειακός φίλος των από την Ταγάστην, ο Ρωμινιανός, έστειλε τα παιδιά του Λικέντιον και Τριγίτιον για να μαθητεύσουν κοντά εις τον Αυγουστίνον, που η φήμη του πλέον δεν περιορίζεται μόνον εις την Ταγάστην και Καρχιδόνα, την Ρώμην και τα Μεδιόλανα, αλλά άρχισε να γεμίζει όλη την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθούν εδώ ορισμένες πληροφορίες για τους φίλους του Αυγουστίνου και μάλιστα για τον Αλίπιον. Ήτο ο Αλίπιος πιστός σύντροφος του Αυγουστίνου καθόλου το μακρόν διάστημα των πειρασμών και αμφιβολιών του, όπως επίσης αργότερα βοηθός ειλικρινής του αγώνος και της πίστεως. Ο Αλίπιος ήτο συμπατριώτης του Αυγουστίνου. Εγεννήθηκε αυτός εις την Ταγάστην και ήτο μαθητής του εις την ρητορική του σχολήν. Μαθητής και τότε που εδίδεσκεν εις την ιδιαίτερα του πατρίδα και όταν μετέφερε την σχολήν και την ανέπτυξεν εις την Καρχιδόνα. Το ρητορικόν τάλαντον του Αυγουστίνου, η φιλοσοφική του μόρφωσης όπως επίσης το ανήσυχον και σπινθυροβόλον πνεύμα του ήλκησεν όχι μόνο το θαυμασμόν του νεαρού μαθητού προς το συμπατριώτη του διδάσκαλον, αλλά και πολύν την αγάπη του. Αυτό ίσως συνετέλεσε ώστε όταν ο Αυγουστίνος συνελήφθη εις τα δίκτυα των Μανιχαίων να μην ξεφύγει και ο Αλίπιος. Υπεδουλώθηκε αυτός εις την μανιχαϊκήν αίρεση και δυσιδαιμονίαν. Όσος όμως κι αν ήτο ο σύνδεσμός των και τα κοινά χαρακτηριστικά της ζωής των, υπήρχαν και οι διαφορές και οι αντιθέσεις. Ο Αλίπιος δηλαδή μέσα στην θορυβώδη Καρχιδόνα, με το πλήθος των ανθρώπων, τα γνωστά ήθη και τα ποικίλα έθιμα, παρεσύρθη στην μανία των υποδρομιών. Μανία η οποία τον απερόφησε και τον έκανε κυριολεκτικός έρμεον του υποδρόμου. Ισμάτιν ο φίλος και διδάσκαλός του χρησιμοποίησε τις δύο ιδιότητές του και με συζητήσεις, με επιχειρήματα και αυστηρότητα προσεπάθησε να τον αποσπάσει. Είναι νομίζετε εύκολο να πιστεί ο άνθρωπος και να απαλλαγεί από το πάθος εις το οποίο έχει υποδουλωθεί? Δύσκολον έστω και αν βλέπει τα θλιβερά εις τη ζωή του αποτελέσματα. Κάποιον όμως φοράν που ο Αυγουστίνος εδίδασκεν όλος τυχαίως, συνεδίασε το θέμα του με τον υπόδρομο. Τότε ο Αλίπιος ανένυψεν, άνοιξαν τα κλειστά μάτια του και ενώ μέχρι τότε, παρά τα επιχειρήματα, δεν αισθάνεται το σφάλμα του, τότε το συνιστάνθη, το κατενόησε με όλο το πλάτος και βάθος και το μάθημα εκείνο έγινε αφορμή να εγκαταλείψει πλέον δια πάντα των ελκυστικών υπόδρομων με όλα τα φοβερά έσχη του. Ήτο λοιπόν φυσικόν από την ημέρα εκείνη ο Αλίπιος να αγαπήσει διπλά τον Αυγουστίνον. Ισχύει και στην περίπτωση αυτήν του σοφού παροιμιαστού η αλήθεια. Έλεγχε σοφών συνετών και αγαπήσισε. Παροιμίες θήτα 8. Ο Αλίπιος συνόδευσε τον Αυγουστίνον και εις τη Ρώμην. Παιδί και αυτός της εποχής του, εδέχθη όλη την επίδραση της κοσμικής ζωής. Την έζησε με όλη του τη δύναμη και εγεύθη τις αμαρτίες την θλιβεράν και ολεθρίαν γεύση. Και όλα αυτά με την όθηση των γονέων του και αυτή μέσα στην άγνοια και την πλάνη, όπως παλαιότερα και ο πατέρας του Αυγουστίνου Πατρίκιος εθεωρούσαν εξέλιξη και πρόοδον του παιδιού των την νυχτερινή και αμαρτωλή ζωή. Εδώ όμως εις την Ρώμην ο Αλίπιος παρεσύρθη από άλλο πάθος, την τρέλα της μονομαχίας. Πώς όμως έγινε αυτό, αφού από την αρχή τα θεάματα αυτά
του προκαλούσαν τον αποτροπιασμό και το μίσος, αξίζει να παρακολουθήσουμε την περίεργον ιστορία τόσο διδακτική. Κάποιαν ημέρα, γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος, συνήντησαν τον Αλίπιον εις τον δρόμον ορισμένοι φίλοι του, οι οποίοι επήγαιναν εις το αμφιθέατρο να παρακολουθήσουν μίαν από τις πιο σκληρές ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Οι φίλοι του, φανατισμένοι θεατές, εζήτησαν με επιμονή να τον πάρουν μαζί τον. Ο Αλίπιος, ενώ στην αρχή αντέταξαν άρνηση, κατόπιν υπεχώρησαν. Εδέχθη να τους ακολουθήσει. Εδικαιολογήθη στον εαυτόν του και πήρε την απόφαση ότι μόνο το σώμα του θα είναι στο αμφιθέατρο. Τα μάτια του θα τα έχει κλειστά καθόλου το διάστημα του αγώνος της μονομαχίας. Το εδήλωσε και στους φίλους του. «Την ψυχή μου», τους είπε, «δεν είστε ικανοί να την εκβιάσετε, να κάνει ό,τι εσείς θέλετε». Όταν έφτασαν εις το αμφιθέατρο, ευρήκαν τους θεατάς εις το αποκορύφωμα του πάθους. Ο Αλίπιος, συνεπής εις την απόφαση και υπόσχεση, έκλεισε τα μάτια του και απηγόρευσε εις την καρδιά του να συμμετάσχει εις την φρικαλαιότητα. Ήθε να έκανε το ίδιο και στα αυτιά του. Δεν το έκανε όμως. Έτσι, ένα ζωηρών επεισόδιων του αγώνος δημιούργησε τόση ένταση στους θεατάς, ώστε όλοι μαζί το αμέτρητον εκείνο πλήθος εξέσπασαν εις φωνές έντονες σε αλλαλαγμούς. Όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις των και φώναζαν. Εγέμισε το αμφιθέατρον από βοή. Τότε συνέβη το κακόν. Ο Αλίπιος δεν υπόρεσε εις το σημείο αυτό να τηρήσει την υπόσχεσή του. Άνοιξε με περιέργεια τα μάτια του να ειδεί τι το εκείνο που έκανε τους θεατές να φωνάζουν. Τα άνοιξε για να μην τα κλείσει πλέον. Τόσο πολύ τον συνεπήρε το θέαμα, τόσο πολύ τον απερόφησε η μονομαχία, ώστε εις το υπόλοιπο διάστημα μάτια και αυτιά, σώμα και ψυχή αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά εις το θέαμα. Και όταν είδε να τρέχει το αίμα του νικημένου μονομάχου, ερώφησε και αυτός μέσα στη ψυχή του όλη την αγριότητα του μακαβρίου θεάματος. Από τότε ο Αλίπιος έγινε δέσμιος του αμφιθεάτρου, μανιακός θεατής των εγκληματικών αγώνων. Έτρεχε πλέον πρώτος αυτός εις το αμφιθέατρο και δεν έπαβε να προτρέπει τους άλλους. Η μόνη εκείνη φορά που θα επήγαινε δεν έμεινε μόνη. Το θέαμα του έγινε πάθος. Για να αποδειχθεί πόσο σοφός είναι ο λόγος, ό,τις ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Β. Πέτρου, Β. 19. Διδακτικών περιστατικών δια όλους, ιδίως για τους νέους, οι οποίοι με αυτοπεποίθηση ζητούν να γευθούν το κακόν, το απειγορευμένον, για να λάβουν πείραν μίαν μόνον φοράν και έπειτα υποδουλώνονται. Αυτό σημειώνει και ο Αυγουστίνος δια των φίλων του Αλίπιον. «Συ, Κύριε, του εδίδαξες να μην εμπιστεύεται στον εαυτόν του, αλλά εισέ. Τούτο όμως έγινε ύστερα από πολύν καιρόν». Πάντως, ο Αλίπιος ήταν στολισμένος με ικανότητες και αρετές, οι οποίες έλαμψαν εις τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, όπως τα εκθέτει ο Αυγουστίνος μαζί με όλη του την προσωπικότητα εις το 6ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. Απεδείχθη πολύτιμος φίλος και συμπαραστάτης του ιερού πατρός μέχρι τέλους της ζωής του. Φίλος του Αυγουστίνου ήταν και ο Νευρίδιος, γόνος της Αφρικής, ιός πλουσίας οικογενείας, εμοίρασε τη διαμονή του πότε εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα και πότε εις την Καρχιδόνα. Τώρα εγκατέλειψε τα κτήματα της πατρικής του οικογενείας και την οικογενειακή του εστίαν και εφόσον η μητέρα του δεν ήθελε να τον ακολουθήσει, ήλθε μόνος του εις τα Μεδιόλανα με το σκοπό να ζήσει μαζί με τον φίλον του Αυγουστίνων. Ήτο, όπως μας τον παρουσιάζει ο Ιερός Πατήρ, μελετητής, οξυνούστατος των ακανθοδεστέρων προβλημάτων και είχε διακαέστατον πόθον να εξεύρει τους όρους μιας ευτυχισμένης ζωής. Δια τούτο και περιεπλανάτο εδώ και εκεί, όπως και ο Αυγουστίνος, με τον πόθον που θα έβρει την αλήθεια και την ευτυχία.
Είμαι, θα γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, τρία πεινασμένα στόματα. Αυγουστίνος, Αλίπιος, Νευρίδιος. Που ερσκόρπιζε το ένα στο άλλο την απόπνοια της πνευματικής πτωχίας του και τα οποία στρεφόμενα προσέ επερίμεναν όπως δώσει στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Γύρω από διάφορα καυτά για την εποχή των και την περίπτωση των θέματα συζητούσαν διαρκώς οι τρεις ανήσυχοι και προβληματικοί φίλοι. Χωρίς όμως να μπορούν να καταλήξουν εις κάτι ορθόν και ασφαλές. Μας περιεστήχιζε, γράφει, από παντού φοβερό σκοτάδι και λέγαμεν αναστενάζοντες, άραγε, έως πότε θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Είναι εμφανές ότι όσον ο καιρός περνά, τόσον και περισσότερον Αυγουστίνος ποθεί να κάνει κτήμα του την όλην αλήθεια. Αυτός είναι ο διακαής και μεγάλος πόθος της ψυχής του. Θέλω να διευθύνω τα βήματά μου εκεί, όπου με οδήγησαν οι γονείς μου κατά την τρυφεράν ηλικία μου, έως ότου η αλήθεια ανέφελος με φωτίσει. Όσον όμως το ποθεί, τόσο και βλέπει ακόμη την δυσκολία. Δυσκολίες εξωτερικές και εσωτερικές. Ο Αμβρόσιος είναι διαρκώς απεισχολημένος και δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει ιδιαιτέρως τον Αυγουστίνον και να του δώσει λύση στα πολλά ερωτηματικά που τον πιέζουν. Ο ίδιος πάλι είναι συνεχώς απεισχολημένος με το κοπιώδες επάγγελμα του ρητοροδιδασκάλου. Πώς άλλωστε θα εξοικονομήσει και τα απαραίτητα για να θρέψει τόσα στόματα του σπιτιού του που τον περιστοιχίζουν? Δεν μπορεί λοιπόν μόνος του να διαβάσει και να ερευνήσει. Δεν έχει καιρόν. Και αν είχε, βιβλία δεν υπάρχουν. Ποιος να του δανείσει? Με τις δυσκολίες αυτές ο καιρός περνά και η καρδιά του παρασύρεται από ανέμους αντιθέτους. Η αμφιβολία ακόμη τον ταλαιπωρεί. Κι εγώ, Θεέ μου, ευράδυνα να στραφώ προσέ. Ανέβαλα από ημέρα σε ημέρα να ζω εις τους κόλπους σου. Αλλά δεν ανέβαλα να πεθαίνω καθημερινώς εις τον εαυτόν μου. Μολονότι αγαπούσα την ευτυχισμένη ζωή, εφοβούμαι να τη ζητήσω εκεί όπου πραγματικώς υπάρχει. Την εζητούσα ενώ έστρεφα προς αυτήν τα νότα μου. Απασχολεί τη σκέψη του Αυγουστίνου το θέμα της εγκρατείας. Βλέπει τον Αμβρόσιο να ζει χωρίς γυναικεία συντροφιά και απορεί πώς το κατορθώνει. Το θαυμάζει δια όλα. Εκπλήσεται όμως πώς μπορεί να σηκώνει το βάρος της αγαμίας. Και πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτόν του εις την θέση του Αμβροσίου. Για τις απόψεις αυτής θεωρεί τον Αμβρόσιον δυστυχή. Δεν είχε δοκιμάσει, βλέπετε, ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος ό,τι αργότερα θα ήταν πίστης και ζωή του. Ότι δηλαδή η Θεία Χάρις δίδει το φάρμακο εκείνο που είναι δυνατόν να θεραπεύσει κάθε αδυναμία, κατά συνέπεια και την αδυναμία της σαρκός. Θα το αισθανθεί αργότερα, όταν θα τον επισκιάσει ολόκληρον η χάρις του Θεού και θα τον κάνει όχι απλώς εγκρατή, αλλά κατά πάντα ασκητικών και άγιων διδάσκαλων της ασκήσεως και της αγιότητος. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της απορίας, ευρίσκει την ευκαιρία ο Αυγουστίνος και κάμνει μακρά συζήτηση με τον Αλίπιον για το θέμα του γάμου. Ο Αλίπιος είχε περάσει κι αυτός εις το παρελθόν περίοδον ζωής, όχι ηθικήν. Είχε δοκιμάσει ό,τι οι πολλοί νέοι της εποχής εκείνης εζούσαν. Όμως, η φιλίδωνος εκείνη ζωή όχι μόνο δεν τον εκυρίευσεν, όχι μόνο δεν τον εδελέασεν, αλλά κυριολεκτικώς τον απεγοήτευσε, τον εγέμισε με αηδία και αποτροπιασμό. Απεμακρύνθη λοιπόν από τις συνήθειες εκείνες και ζούσε από τότε ζωήν απολύτου εγκρατείας. Αυτήν την ηθική ζωή της εγκρατείας επιθυμούσε να συνεχίσει μέχρι τέλους της ζωής του. Εις αυτό ήθελε να πείσει και τον Αυγουστίνον. Την εποχήν ακριβώς αυτήν, η παράνομος σύζυγος του Αυγουστίνου, η μητέρα του Αδεοδάτου,
παίρνει την απόφαση να φύγει. Αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει θέση πλέον πλησίων του Αυγουστίνου, του οποίου αλλάζουν πλέον οι σκέψεις και τα ενδιαφέροντα. Έφυγε λοιπόν για την Αφρική. Δεν γνωρίζομαι τίποτε πλέον για αυτήν. Ο Αυγουστίνος δεν γράφει τίποτε εις το εξής ή στις εξομολογήσεις του. Ουδέ το όνομά της αναφέρει. Εν τω μεταξύ, τίθεται και πάλι προς συζήτηση η επιθυμία του Αλυπίου. Όλοι δηλαδή οι φίλοι, 10 τουλάχιστον, να απομακρυνθούν από τα Μεδιόλανα, να αποσυρθούν από τον κόσμο και να ζήσουν εν ειρήνη. Το πρόγραμμα κατηρτίστη. Καθής θα διέθετε τα αγαθά του και το σύνολο των αγαθών δεν θα ανήκει στον καθένα, αλλά εις την όλην ομάδα. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ των 10 της ομάδος υπήρχαν και άνθρωποι πλουσιότατοι, το πρόβλημα ελύεται με πολύ ευκολία. Μάλιστα, ο Ρωμινιανός που απεδείχθηκε ο πλέον ενθουσιώδης υποστηριχτής του σχεδίου, ήτο ο πλουσιότερος όλων. Όμως, το σχέδιο δεν επραγματοποιήθη. Εμπόδια που δεν τα είχαν υπολογίσει, δεν τους άφησαν να χαρούν εις την πράξη, ό,τι και οι 10 επόθησαν. Επεστρέψαμε λοιπόν, γράφει ο Αυγουστίνος, εις τους αναστεναγμούς μας και αρχίσαμε εκ νέου να διευθύνουμε τα βήματά μας εις τους ευρυχώρους και πεπατημένους δρόμους του αιώνος μας. «Και εσύ, Κύριε, από του ύψου σου εγελούσες με τις αποφάσεις μας, προετοίμαζες τα σιδικά σου, επερίμενες να δώσεις την τροφή ημών εν ευκαιρία και να δωρήσεις εις τας ψυχάς μας την ευλογία σου».

Ο Αυγουστίνος είναι ένα από τα πλέον ανήσυχα πνεύματα που εγνώρισε ποτέ η ιστορία. Ανήσυχον και άστατον, με συνεχείς αναζητήσεις και μεταπτώσεις. Τώρα ανεβαίνει στην κορυφή και σε λίγο κυλίεται εις τον Βούρκον για να σηκωθεί και πάλιν για να πάρει την ανωδική πορεία προς τον ήλιον. Ξεκινούσε με την ελπίδα να βρεθεί εις όμορφους ανθοστόλιστους κάμπους που τα άνθη των θα γέμιζαν με την ευωδία των και ξαφνικά ευρίσκεται περιπλεγμένος εις κρυμνούς μέσα εις αγκάθια, πληγωμένος και ματωμένος. Αυτές οι συνεχείς αναζητήσεις, οι μεταπτώσεις από το ένα σύστημα στο άλλο και κυρίως αυτές οι απογοητεύσεις τον είχαν ταλαιπωρήσει, τον είχαν κουράσει αφάνταστα. Η κρίση στην οποία δοκιμάζει ακόμη δεν είναι μόνον φιλοσοφική. Είναι συγχρόνως και κυρίως συναισθηματική και ηθική. Όλα αυτά τον κάνουν να αναστενάζει βαθιά

Ζούσαν την περίοδον αυτήν τη σκέψη του Αυγουστίνου. Η φύση του Θεού αφενός και η προέλευση του κακού αφετέρου. Και αυτά δεν έπρεπε να τα συζητεί με τους δύο κυρίως φίλους του των Αλήπιων και Νευρίδιων. Με φιλοσοφικές διάφορες υποθέσεις προσπαθούσε να κάνει απτήν μέσα του την έννοια και τη φύση του Θεού και να αντιληφθεί ποιαν σχέση έχει ο Θεός με τον κόσμο. Εχρησιμοποίησε όμως μόνο την ανθρωπίνη σκέψη και όχι τη Θεία Αποκάλυψη. Και οι ανθρωπίνες σκέψεις του, όπως ήτος συνηθισμένοι και απατημένοι από τις μανιχαϊστικές και άλλες ηλιστικές δοξασίες, δεν τον οδήγησε η σωστή λύση. Εφαντάζεται τον Θεόν ως σαν ένα τεράστιο όν που διαπερνούσε από παντού δια των απείρων εκτάσεων ολόκληρον τη μάζα του σήμαντος και που από εκεί διεχέετο εις ολόκληρον τη φύση, ώστε να τον περιλαμβάνει και αυτή η γη, όπως επίσης και ο ουρανός και όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα. Αλλά η θεωρία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος πανθεϊσμού, εφόσον ταυτίζει σχεδόν τον Θεόν με τον κόσμο. Θεωρία για την οποία ο Ιερός Πατήρ αργότερα θα εντρέπεται και θα ομολογεί. Έτσι εσκεπτόμουν επειδή δεν μπορούσα να φανταστώ άλλο τίποτα. Αλλά η πλάνη μου ήτο ικτρά. Με αγωνίαν επίσης αναζητούσε να έβρει την αιτία του κακού. Από πού προέρχεται το κακό? Ποιος ο αίτιος του κακού που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας? Το εγνώριζε ο Αυγουστίνος ότι ο Άγιος Θεός δεν υπόκειται ούτε εις μεταβολήν ούτε εις ιανδήποτε φθοράν. Εφόσον όμως ο Θεός είναι τέλειος, πώς προκαλεί το κακόν ή πώς το ανέχεται? Εις αυτήν τη δύσκολη στιγμή, για να οδηγηθεί κάπως ευχερέστερα εις τη λύση των μεγάλων αυτών προβλημάτων, κάποιος από τους φιλοσόφους που ευρίσκεται τότε στα Μεδιόλανα του έδωσε να διαβάσει τις θεωρίες του Πλάτωνος, ίσαν εις λατινική μετάφραση που την είχε κάνει ο Αφρικανός ρήτορ Βικτορίνος. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζει ο Αυγουστίνος φιλοσόφους Έλληνας. Με τη μελέτη όμως τώρα του Πλάτωνος και έτσι ετοιμασμένη όπως ήταν η ψυχή του, υψώθηκε εις μίαν ανωτέραν ιδέαν περί Θεού, θεωρουμένου σαν ενότητα, σαν άδολο πνεύμα, σαν άπειρη τελειότητα. Αντελήφθη ότι το κακόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά άρνηση του αγαθού και στέρηση του αγαθού. Ότι το αγαθόν έχει προέλευση αυτών των Θεών που είναι πηγή κάθε καλού και αγαθού. Αυτό δε το αγαθόν επιτυγχάνεται από κάθε άνθρωπον αρκεί ο ίδιος να το θελήσει και να το επιδιώκει συνεχώς. Με τη μελέτη αυτήν ζητεί ο Αυγουστίνος να έβρει την αλήθεια. Την αλήθεια εις τις επιμέρους απορίες του και τα προβλήματα που τον απασχολούν και την αλήθεια γενικώς. Όλην την αλήθεια. Και αισθανόταν τόσο μεγάλη παρόρμηση προς αυτήν, ώσαν να τον εκέντριζαν με ένα μυστηριώδες βούκεντρο του Θεού που τον προέτρεπε να την αναζητεί. Να την αναζητεί συνεχώς με περισσότερον πόθον και συγχρόνως αυτός ο Θεός με τρόπον μυστικών και απόρριτων τον καθοδηγούσεν έως ότου απέκτησε την βεβαιότητα περί της υπάρξεώς του. Αλλά για να έβρει πλήρη την αλήθεια ο Αυγουστίνος έπρεπε να γνωρίσει και να συνδεθεί με την πηγή της αληθείας. Για να γνωρίσει το φως έπρεπε να συνδεθεί με την πηγή του φωτός, των Χριστών, ο οποίος διακήρυξεν «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», Ιωάννης Ήτα 12. Εζητούσα γράφει για την εποχήν εκείνη την οδόν όπου ο άνθρωπος ευρίσκει δύναμη να γευθεί τα αγαθά σου και δεν την εύρων προτού εναγκαλιστώ μεσί την Θεού και ανθρώπων, άνθρωπων Χριστών Ιησούν. Α. Τιμόθεος Β. 5. Τον όντα επί πάντων Θεών ευλογητών εις τους αιώνας. Ρωμαίους Θήτα 6. Και καλούντα ημάς δια των λέξεων «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή».
Δεν είτο εις θέση να εννοήσει τις αλήθειες αυτές εις τη σημερινήν του ηλικίαν ο Αυγουστίνος.

Αυγουστίνος. Δεν ήμουν, γράφει, αρκετά ταπεινός ώστε να κατέχω τον Ιησούν που είναι ο Θεός της ταπεινοφροσύνης. Δεν ήταν ταπεινός και επειδή δεν ήταν τότε ταπεινός, δεν το απεκαλύφθη ο Θεός, ο οποίος αποκαλύπτεται εις τις ταπεινές και αγνές ψυχές. Η υπερηφάνεια έκανε τα μάτια της ψυχής του να βλέπουν ακόμη θαμπά. Θαμπά να βλέπουν και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Έτσι εξηγείται ότι την περίοδο εκείνη έβλεπε ο Αυγουστίνος τον Χριστόν ως έναν άνδρα μεγάλης μεν σοφίας, με τον οποίον κανείς ποτέ δεν ήταν δυνατό να συγκριθεί. Τίποτα όμως περισσότερον από άνθρωπον. Αντιθέτως, ο φίλος του Αλίπιος γρηγορότερα από τον Αυγουστίνον κατενόησε τη χριστιανική ορθόδοξον αλήθεια περί του Κυρίου Ιησού ως Θεού και ανθρώπου. Έτσι ασφάλισε τον εαυτόν του από την ύπουλον πλάνη της εποχής του Απολιναρίου. Ο πόθος να γνωρίσει τον Χριστόν και τις αλήθειές του οδηγεί τον Αυγουστίνον στην απόφαση να μελετήσει και πάλι την Αγία Γραφή και μάλιστα τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Τη φοράν όμως αυτήν παίρνει τη Γραφή στα χέρια του με δέος και την ανοίγει με ιδιαίτερα ευλάβεια. Άρχισα, γράφει, να αναγνώσκω με απληστία τα σεβάσμια εκείνα βιβλία που υπηγόρευσε το πνεύμα σου, ιδίως δε τα του Αποστόλου Παύλου. Το θείο φως άρχισε να φωτίζει τη διάνοιά του περισσότερον και διαβιέστερα πλέον Αυγουστίνος κατανοεί τις θείες έννοιες. Ίσως το πνεύμα του που άρχισε να κάμπτεται με ταπείνωση ενώπιον του πνεύματος έδωσε αυτό το θείον αποτέλεσμα. Αισθάνεται να βαδίζει ανετότερα τώρα εις τον δρόμο της κατανοήσεως των θείων γραφών, δια τούτο και με ευχαρίστηση διαπιστώνει. Είδα να διαλύονται εδυσκολίε ως προς τα χωρία εκείνα, όπου ο Παύλος με φάνει άλλοτε ότι αντέφασκε προς τον εαυτόν του. Συγκρίνει τώρα τα βιβλία εκείνα που είχε διαβάσει προηγουμένως με την Αγία Γραφή και τα ευρίσκει τόσον χαμηλά, τόσον ανθρώπινα. Όχι, οι σελίδες εκείνες δεν είχαν το ύφος της ευσεβίας, τα δάκρυα της εξομολογήσεως, την θυσίαν προσέ το συντετριμένο πνεύμα, την συντετριμένη και τα ταπεινωμένη καρδία, τη σωτηρία του λαού, την υπεσχημένη πόλη, τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Κανείς εις τα βιβλία εκείνα δεν ακούει τον βοώντα δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες. Αυτά απασχολούσαν τα σπλάχνα μου όταν εδιάβαζα τον ελάχιστον των Αποστόλων. Είχα επισκοπήσει τα έργα σου και μεγάλη υπήρξεν η κατάπληξή μου. Φωνή αυτή ειλικρινής της ψυχής του Αυγουστίνου που διψούσε την αλήθεια, και όταν την ανεγνώρισεν εις το γάργαρο νερό των θείων γραφών, την ερώφησε με απληστία, αλλά συγχρόνως και φωνή ψυχής, εις την οποία αναγνωρίζει κανείς εύκολα τη μεταβολή. Ο λίγον κατ' ο λίγον, κάθε ημέρα η ψυχή μεταβάλλεται, η έπαρσης, η σκληρότης, η αγωνία, δίδουν τη θέση των εις την ταπείνωση, την απαλότητα, την ειρήνη. Η δυσπιστία δίδει τη θέση της εις την πίστη, η οποία δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Εις αυτήν θα παραδοθεί άνευ όρων πλέον ο Αυγουστίνος με όλη του την ψυχή και την ειλικρίνεια. Είχε και μίαν άλλην επιθυμία ο Αυγουστίνος τότε, τη γνησιότητα. Εποθούσε να γνωρίσει γνησίαν την αλήθεια, να ζήσει γνήσιον τον χριστιανισμό, διότι έβλεπε μεν τότε γεμάτο τον ναόν, αλλά μέσα σε αυτόν διέκρινε ανθρώπους οι οποίοι επορεύονται ο ένας κατά τούτον και ο άλλος κατά εκείνον των τρόπων. Και τώρα που μέσα του διακρίνει ότι δεν τον απασχολούν πλέον τα πάθη που τον ευλόγιζαν προκαιρού, οι τιμές και τα πλούτη, τώρα που παρά πάνω από αυτά ποθεί τη γλυκύτητα της γνωριμίας και της ενώσεως με τον Θεό, τώρα ζητεί τη γνησιότητα εις την οποία θέλει να επαναπαυθεί και να δοθεί εξ ολοκλήρου.

Είναι αλήθεια ότι η επίδραση στο Αποστόλου Παύλου υπήρξε μεγάλη. Τα λόγια του Θεού είχαν χαραχθεί εις τα βάθη της καρδιάς του Αυγουστίνου. Η συνήθεια όμως της κοσμικής ζωής δεν τον άφηνε ακόμη να βαδίσει με εμπιστοσύνη των νέων ανηφορικών δρόμων. Δυσκολεύεται να αφήσει την ευρύ χρονοδόν για να βαδίσει την τεθλιμμένη εις την οποία πρέπει να εισέλθει δια της στενής πύλης, Ματθαίος Ζήτα 13-14. Ξεύρει που θα τον οδηγήσει εις την ζωή που ποθεί, και επειδή ξεύρει του αρέσει και την αγαπά, όμως τον φοβίζει. Αμφιβάλλει και γι' αυτό είναι επιφυλακτικός. Αυτός ο δρόμος, σωτήρ μου, μου ήρεσεν, αλλά δεν είχα το θάρρος να πορευθώ διαμέσου των στενών ποριών του. Υπό την επίρρεια της νέας αυτής κρίσεως, αποφασίζει να επισκεφθεί τον Συμπλικιανόν. Τι ήτο ο Συμπλικιανός? Ήτο βοηθός και πρώτος στενός συνεργάτης του Αμβροσίου, ο μετέπειτα διάδοχός του. Είχε ελκύσει την προσοχή του Αυγουστίνου η προσωπικότης του Ανδρός ως προσωπικότης ενάρετος και αφοσιωμένη εις τον Θεόν. «Μου εφαίνετο γράφει, δούλος σου αγαθός, εις τον οποίον απίστραπτε το φως της χάριτός σου». Και επειδή ο Αυγουστίνος είχε ακούσει ότι από της νεανικής του ηλικίας ήτο αφοσιωμένος εις τον Θεόν, και επειδή έβλεπεν ότι είχε τόσον ζήλον αλλά και σοφίαν και πείραν λόγω της ηλικίας του, απεφάσισε να του ανοίξει την καρδιά του και να του εμπιστευτεί τα προβλήματά του, εφόσον μάλιστα δεν του ήτο δυνατόν να συζητήσει με τον ίδιο τον επίσκοπον Αμβρόσιον. Είχε τη βεβαιότητα δια τούτο και την εμπιστοσύνη ότι ο Συμπλικιανός με στοργήν πατρικήν θα τον ήκουε, και αφού αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, θα του υπεδείκνυεν έναν τρόπον κατάλληλον, κατά τον οποίον θα του ήτο δυνατόν να βαδίσει την οδόν του Χριστού. Ενέργεια αξιόλογος αυτή του Ιερού Αυγουστίνου, την οποίαν ήθε να μιμούντο όλοι οι νέοι. Είναι, βλέπετε, η νεότης ηλικία προβληματισμού, πολλών απορριών και αμφιβολιών, οι οποίες κρατούν εις αγωνίαν την ευαίσθητον ψυχή του νέου. Εάν δε εις αυτό προσθεθεί και η άλλη πραγματικότης, ότι η νεότης είναι ευόλιστος και ευεξαπάτητος, αντιλαμβάνεται καθής πόσον εύκολον είναι να παρασυρθεί από εντυπωσιακές διάφορες θεωρίες, οι οποίες και οδηγούν εις ανάλογων τρόπων ζωής. Δια τούτο εις την λεπτήν αυτήν ηλικία της κρίσεως και του κινδύνου του αποπροσανατολισμού, οι νέοι μας πρέπει να καταφεύγουν εις πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης και να τα συμβουλεύονται. Και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και εις τις ημέρες μας τέτοιοι άνθρωποι κληρικοί και λαϊκοί, μορφωμένοι διανοητικός, όριμοι, πνευματικός, καλλιεργημένοι ψυχικός, με σύνεση και διάκριση, με αγάπη και στοργήν, οι οποίοι θα ακούσουν με προσοχή τις απορίες των νέων μας και με κατανόηση απόλυτον θα δώσουν τις κατάλληλες πιστικές απαντήσεις, όπως και τις πρακτικές οδηγίες. Αρκεί οι νέοι μας να τους αναζητήσουν, να τους εμπιστευτούν και να τους ακούσουν, θα μείνουν απολύτως ικανοποιημένοι, ωφελημένοι και ασφαλείς. Με πολλή παραστατικότητα διηγεί το Αυγουστίνο στη σπουδαία αυτή συνάντηση με το Συμπλικιανόν. Τον επλησίασε με εμπιστοσύνη ως άνθρωπον κύρους. Επήγε γράφει εις το Συμπλικιανόν, ο οποίος δια των Αμβρόσιων ή το πατήρ εν χάριτη, και τον οποίον ο Αμβρόσιος αγαπούσε πράγματι ως πατέρα. Και του άνοιξε τότε την καρδία του ολόκληρον και του διηγήθηκε τον κικαιώνα των πλανών του. Του ανεκοίνωσε συγχρόνως ότι εμελέτησε βιβλία πλατωνικών από την λατινική μετάφραση του ρήτορος Βικτορίνου, ο οποίος είχε αποθάνει χριστιανός, και δόθη τότε ευκαιρία
εις το σοφόν Συμπλικιανόν να ομιλήσει εις τον Αυγουστίνον για την θαυμαστήν περίπτωση του Βικτορίνου. Ο εκλεκτός αυτός ρήτορ της Ρώμης, ο οποίος μέχρι της γεροντικής του ηλικίας ελάτρευε τα είδωλα και ο οποίος ελάμβανε μέρος εις τα βδελικτά μυστήρια του εθνισμού, ο άνθρωπος εκείνος που εδίδαξε τον κόσμο να λατρεύει τον Όσιριν και τους άλλους τερατώδεις θεούς, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπερίσπισε και ύμνησε τους θεούς αυτούς με καταπληκτική νεφράδια επί πολλά έτη, αυτός ο μέγας ρήτορ δεν εθεώρησε καθόλου εντροπή να κύψει τον αυχένα υπό της ταπεινοφροσύνης των ζυγών και να κλείνει υπό το όνειδος του σταυρού το μέτωπον, να γίνει τέκνον της πηγής της χάριτος θεράπων του Χριστού. Του ανέφερε ο Συμπλικιανός με πόσον ζήλων ο Βικτορίνος εμελέτησε την Αγία Γραφή και τα άλλα χριστιανικά βιβλία και πόσην ωφέλιαν και φροσύνην απεκόμιζεν από αυτά, ώστε με συγκίνηση και ενθουσιασμό να βεβαιώνει το Συμπλικιανόν «Ήδη είμαι χριστιανός και είναι βεβαίως αλήθεια ότι εις την αρχήν απέφυγεν να παρευρεθεί εις τον ναόν, μήπως και θίξει τους φίλους του, οι οποίοι ήσαν υπερήφανοι λάτρεις των δαιμόνων. Με τη μελέτη όμως της Αγίας Γραφής συνισθάνθη ότι το ένοχος μεγάλου εγκλήματος και με το φόβον μήπως η δηλία του ενώπιον των ανθρώπων κάνει τον Χριστό να τον αρνηθεί έμπροσθεν των Αγίων Αγγέλων, έδιωξε κάθε ματαιότητα και έξαφνα είπεν εις το Συμπλικιανόν «Εμπρός πάμε εις την Εκκλησία, θέλω να γίνω χριστιανός». Η χαρά του Συμπλικιανού ήταν μεγάλη και αφάνταστος. Έτσι από τις ώρες εκείνης ο Βικτορίνος ενεγράφει στους καταλόγους των ανθρώπων που επιθυμούσαν να λάβουν το χριστιανικό βάπτισμα και να αναγεννηθούν εις τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το γεγονός αυτό κατέπληξε τους ανθρώπους της Ρώμης. Οι αλαζόνες έβλεπαν και εμένοντο, έτριζαν τους οδόντας και ετίκοντο. Εγέμισεν όμως με χαράν μεγάλην η Εκκλησία, εις την οποίαν εχάριζεν ο Θεός ένα τέτοιον άνδρα. Και όταν η κατήχηση του Βικτορίνου συνεπληρώθη, ήλθεν η ώρα της ομολογίας της πίστεως και προτίμησε τότε ο διαπρεπής αυτός ρήτορ να κάνει την ομολογία του όχι εις περιορισμένων κύκλων όπως το επιτράπει, αλλά να διακηρύξει μεγαλοφόνος τη σωτηρία του επί παρουσία του Αγίου λαού. Και όταν ο χριστεπώνυμος λαός είδε τον μέγαν και ονομαστόν Βικτορίνων να στέκεται επί του ορισμένου εκείνου ειδικού υψηλού τόπου για να ομολογήσει την εις Χριστόν πίστην, εψιθύρισεν ο ένας προς τον άλλον με έκπληξην και συγκίνησην, ενθουσιασμών και χαράν. Ο Βικτορίνος. Και εξέσπασε τότε το πλήθος εις αλλαλαγμών εφροσύνης και πάλι αμέσως εσιώπησε για να ακούσει με προσοχήν. Απήγγειλε λοιπόν ο Βικτορίνος την ομολογία της αληθούς πίστεως με υπέροχον παρησίαν και όλοι αποθούσαν να τον αρπάξουν από εκεί και να τον βάλουν εις τα βάθη της καρδιάς των και τον έβαλαν πράγματι. Τα δε χέρια που τον έφεραν έως αυτούς ήσαν η αγάπη και η χαρά των. Γεμάτος θαυμασμών και κατάπληξην, για την υπέροχον ιστορία του ξακουστού ρήτορος, ο Αυγουστίνος σημειώνει εις τις εξομολογήσεις του. «Ω Κύριε, Κύριε, Συ ο οποίος έκλεινες ουρανούς και κατέβεις, Συ ο οποίος ύψο των ωραίων και εκαπνίστησαν, πώς εισέδισες στην καρδία του Βικτορίνου», για να καταλήξει με μίαν θαυμαστή προσευχή την οποία μεταφέρομεν και εδώ. «Συ Πάτερ, φιλεύσπλαχνε, χέρις περισσότερον, επενή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης ήτινες ουχρίαν έχουσι μετανοίας.
και εμείς χαίρομεν χαράν μεγάλην όταν ακούομεν με πόσην αγαλία συνοπημήν επαναφέρει εις τους ώμους του το απολωλός πρόβατον και πόση γυναίκα εναποθέτει εις το θησαυροφυλάκιό σου τη δραχμήν που ευρήκε προς χαράν των γειτόνων της. Και τα δάκρυά μας τρέχουν για την πανηγυρικήν αγαλίαση του οίκου σου όταν αναγυνώσκομεν περί του νεωτέρου ιού σου. Νεκρός ειν και ανέζησεν, απολωλός ειν και ευρέθη. Συ χαίρις δι' ημάς και τους Αγίους σου αγγέλους, δι' αγάπης Αγίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη αυτή η συζήτηση με το συμπλικιανόν και ιδιαιτέρως η εξιστόρησης περί την μεταστροφήν, τη μετάνοιαν και ομολογίαν της πίστεως και το βάπτισμα του Μεγάλου Βικτωρίνου έκανε βαθυτά την εντύπωση εις τον Αυγουστίνον, αλλά συγχρόνως του δημιούργησε τον πόθον να τον μιμηθεί. Ενώ όμως από το ένα μέρος υπήρχε ο ειλικρινός αυτός και διακαής πόθος να μιμηθεί τον Βικτωρίνον, από το άλλο μέρος οι παλαιές μακροχρόνιες συνήθειες τον εκρατούσαν ακόμη δέσμιον. Το πάθος γράφει με κρατούσεν εις δουλείαν σκληράν, ώστε η νέα θέλησης που άρχισε να βλαστάνει σε μέ για να σε λατρεύω ανιδιωτελώς, να σε απολαμβάνω, ο Θεέ μου, μοναδική χαρά μου, δεν είτο ακόμη ικανή να υπερπηδήσει την χρονίαν δύναμην της παλαιάς θελήσεώς μου. Έτσι δύο θελήσεις εμάχοντο, η μία παλαιά και η άλλη νέα, η μία σαρκική, η άλλη πνευματική, η μία εναντίον της άλλης και ανταγωνιζόμενε μεταξύ των διέσχιζαν την ψυχή μου. Αισθάνεται ότι ο Απόστολος Παύλος έγραφεν εις την επιστολήν του προς τους Γαλάτας. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, Γαλάτας ε17. Του άρεσε, τον κατέκτησεν η αγάπη του Θεού, αλλά δεν είχεν αποσπαστεί ακόμη από το πάθος του. Και όταν άκουε τη φωνή του Θεού να του λέγει «έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών» και «επιφαύσισι ο Χριστός» Εφεσίους ε14. Αυτός με λέξεις μαλθακές και νησταλές απαντούσε «ναι, αμέσως παρευθείς, περίμενε ο λίγον», αλλά αυτό το αμέσως και το παρευθείς δεν ήρχε το παρευθείς και αμέσως. Όμως ήλθεν ο καιρός. Ο καιρός να συντριβούν πλέον οι αλυσίδες που τον είχαν δεμένον επί τόσα χρόνια. Ήλθεν ο καιρός της τελικής υπερνικήσεως και αποδεσμεύσεως από το πάθος. Έφτασε ο καιρός που την εσωτερική αγωνία και την πάλι θα τη διαδεχθεί η ανέκφραστος ειρήνη και η ευφροσύνη. Το κλάμα, τα δάκρυα και ο θρήνος θα μετατραπούν εις χαράν και αγαλίαση και δόξαν. Ήδη ευρίσκεται εις το κατόφλι του οίκου της σωτηρίας. Και ευάδισε τόσο πολύ, τόσο κουραστικόν δρόμο Αυγουστίνος, έως ότου έβρι, έως ότου φτάσει εις το κατόφλι αυτό του οίκου του Θεού, του οίκου της λυτρώσεως. Είναι έτοιμος πλέον να διηγηθεί την αρχήν του τέλους του δράματός του. «Πώς με ηλευθέρωσες από τα σαλίσεις της αρχικής Σιδωνής, που με κρατούσαν χειροδέσμιον και από την δουλείαν των κοσμικών υποθέσεων. Θα το διηγηθώ για τη δόξα σου, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου».

Ήταν τότε Αυγουστίνος εις ηλικίαν 32 ετών. Κάποιαν ημέρα του Ιουλίου του έτους 386 επεσκέφθη την κατοικία των φίλων ο Ποντικιανός, ήτο Αφρικανός συμπατριώτιστον και αγαπητός εις όλους. Τώρα κατήχε μίαν εξέχουσαν θέσιν εις τα ανάκτορα. Ευρήκεν εις το σπίτι των μόνον τους δύο, τον Αυγουστίνον και τον Αλίπιον. Ο Νευρίδιος απουσίασε την ώρα εκείνην από την κοινή κατοικίαν. Παρατήρησε λοιπόν ο φίλος επισκέπτης ότι επάνω στο τραπέζι υπήρχε κάποιο χειρόγραφον, το οποίον εξέλαβε καταρχάς ως ένα από τα κείμενα που χρησιμοποιούσε ο Αυγουστίνος εις την διδασκαλία του. Όταν όμως αντελήφθη ότι το απόσπασμα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και όταν τον εβεβαίωσε ο Αυγουστίνος ότι μελετά και θέλγεται από τη μελέτη αυτήν, ο Ποντικιανός, βαπτισμένος αυτός συνειδητός χριστιανός, αισθάνθηκε ανακούφιση, εγέμισε από χαρά, τον ατένισε με εγκάρδιον αδελφικών χαμόγελων και το συνεχάρι με έκπληξη, διότι μόνον αυτό το βιβλίο ευρήκε εμπρός του. Άρχισε τότε ζωηρά η συζήτηση, έως ότου ο Ποντικιανός έστρεψε το ενδιαφέρον των συνομιλητών του εις τον Μέγα Αντώνιον. Και δόθη ευκαιρία τότε εις τον χριστιανόν επισκέπτη να παρουσιάσει την φωτοβόλων προσωπικότητα του Αγίου Ανδρός, όπως επίσης να ομιλήσει και δια το πλήθος των ιερών μονών εις την έρημον, δια τις αρετές των μοναχών, οι οποίες ως άρωμα ανεβαίνουν εις τον θρόνο του Θεού. Δεν είχε να ακούσει ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος και ο Αλίπιος για το Μέγα Αντώνιον, για τις μονές της ερήμου και τους μοναχούς. Ούτε καν αντελήφθησαν ότι έξω από αυτά τα μεδιόλανα ελειτουργούσαν επανδρωμένη μονή υπό την προστασία του Αμβροσίου. Εις τη συνέχεια ο Ποντικιανός τους διηγήθη ότι δύο φίλοι του, όταν διάβαζαν τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, τόσο πολύ συνεκινήθησαν, τόσον επηρεάστησαν, ώστε απεφάσισαν να τον μιμηθούν, να αφήσουν τα εγκόσμια και να αποσυρθούν εις την ασκητική ζωή. Όσην ώρα ο Ποντικιανός ομιλούσε, ο Αυγουστίνος ήτο συντετριμένος και αισθανόταν φρικιαστική εντροπή. Και όταν ο επισκέπτης έφυγε, απεσύρθη τότε εις τον εαυτόν του. «Και τι δεν εξεστόμησα εναντίον του εαυτού μου? Δια ποιον χτυπημάτων δεν εμολόπησε την ψυχή του το μαστίγιο των σκέψεών μου? Αλλά η ψυχή μου δεν ήκουε, δεν ήθελε και δεν απελογείτο, πόση ώρα έμεινε μόνος του και στην κατάσταση αυτήν δεν το αναφέρει. Σημειώνει όμως τη δυναμική συνέχεια. Μετά την βιαίαν αυτήν μάχην που συνετάραξε τον εσωτερικόν του κόσμο με το πρόσωπο και το πνεύμα του ταραγμένων, τρέχει και συναντά τον Αλίπιον και του φωνάζει: «Λοιπόν Αλίπιε, εμείς τι κάνουμε? Αμαθείς άνθρωποι σηκώνονται και αρπάζουν τον ουρανό και εμείς με τη μάθησή μας χωρίς καρδιά κυλιόμεθα εις τη σάρκα και το αίμα? Εντρεπόμεθα να ακολουθήσουμε αυτούς επειδή προηγήθησαν και δεν εντρεπόμεθα δια το ότι δεν τους ακολουθούμε?» Αυτά είπεν, αλλά πώς τα είπε, με ποιον τρόπον τα εξέφρασε? Κατάπληκτος τον ατένιζε ο Αλίπιος. Πρώτη φοράν είδε το φίλον του εις την έξαλλον αυτήν κατάσταση. Θα εξηγήσει αργότερα το γιατί αυτός ο ίδιος ο Αυγουστίνος. Διότι ήτο διαφορετική η φωνή μου. Περισσότερο ομιλούσε ψυχή μου, το μέτωπό μου, επαριέ μου, η οφθαλμή μου, το χρώμα του προσώπου μου, παρά ελέξεις που εξήρχονται από το στόμα μου. Τα είπε και έφυγε. Απεμακρύνθη από τον Αλίπιον και κατέφυγε εις το περιβόλι της κατοικίας του. Τον ακολούθησε από κοντά και ο φίλος του με τον φόβον μήπως παρεφρόνησε.
αλλά η παραφροσύνη αυτή με έφερεν εις τη σοφροσύνη, αυτός ο θάνατος εις τη ζωή. Αξίζει να παραθέσουμε ορισμένα αποσπάσματα από την εναγώνιο συζήτηση που είχε ο Αυγουστίνος με τον εαυτόν του μέσα στο περιβόλι της σωτηρίας του, όπως ο ίδιος μας αφηγείται εις το 8ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. Εκαθίσαμε εις όσο το δυνατόν μεγαλυτέραν απόσταση από το σπίτι. Εφρικιούσα υπό το κράτος μιας θυελώδους αγανακτήσεως για το ότι δεν είχα το θάρρος να συνάψω συμβόλαιον με τα σου, ο Θεέ μου, ενώ όλα τα οστά της σαρκός μου εφώναζαν να έλθω εις σε και εξύψωναν έως των ουρανών τους ύμνους και τους επένους σου. Και δι' αυτό δεν εχρειάζεται ούτε πλοίον ούτε όχημα, ούτε καν τα βήματα εκείνα που εχώριζαν το σπίτι από το μέρος όπου ευρισκόμεθα. Διότι για να βαδίσει κανείς προς εσέ και μάλιστα για να σε φτάσει, αρκούσε η θέλησης, αλλά θέλησης ισχυρά και αρτία, όχι μολοπισμένη θέλησης που άγεται και φέρεται εδώ και εκεί, που κατέρχεται εις ένα αγώνα κατά τον οποίον το ένα μέρος της προσπαθεί να εξυψωθεί, ενώ το άλλο κατάκειται εις το έδαφος. Τέλος, εν μέσω του στροβίλου των δισταγμών, έκανα χίλιες δυο κινήσεις, ομοίας με εκείνες τας οποίες του κάκου κάμνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν ορισμένα μέλη του σώματός των ή όταν τα μέλη των είναι δεμένα με αλύσεις, όταν είναι εξασθενισμένα εξαιτίας μιας μακροχρόνιας νόσου ή δια κάποιαν άλλην αιτίαν παράλυτα. Η ψυχή διατάσσει το σώμα και το σώμα υπακούει αμέσως. Η ψυχή διατάσσει τον εαυτόν της και βρίσκει αντίδραση. Διατάσσει το χέρι να κινηθεί και η κίνηση σε αυτή γίνεται με ευκολία, ώστε μόλις διακρίνουμε τη διαταγή από την εκτέλεση. Κι όμως η ψυχή είναι ψυχή και το σώμα είναι σώμα. Η ψυχή διατάσσει την ψυχή να θέλει, δηλαδή διατάσσει η ίδια τον εαυτό της, όμως δεν ενεργεί. Πόθεν αυτό το παράδοξο θαύμα, ποια η αιτία του, η ψυχή λέγω, διατάσσει τον εαυτό της να θέλει, δεν θα διέτασεν αν δεν ήθελεν, κι όμως δεν γίνεται ό,τι διατάσσει. Εγώ ο ίδιος όταν εσκεπτόμουν να υπηρετήσω τον Κύριον των Θεών μου, καθώς είχα λάβει απόφαση από χρόνου μακρού, ήμουν εγώ που ήθελα και εγώ πάλιν που δεν ήθελα. Ήμουν εγώ και μόνος, ούτε ήθελα καθ' ολοκληρίαν, ούτε καθ' ολοκληρίαν δεν ήθελα. Επάλαια λοιπόν με τον εαυτό μου, με διασπούσε ο εαυτός μου, αυτή δε η διάσπασης εγίνε το τρόπον τεινά χωρίς να το θέλω εγώ, ούτε μαρτυρούσε περί μιας φύσεως ξένης προς την δική μου, αλλά εδείκνυε την ειδική μου φύση. Δια τούτο δεν ήμουν εγώ που διενεργούσα τη διάσπαση εκείνη, αλλά οικούσα εν εμή αμαρτία, η οποία η τοπινή διαμαρτία διαπραχθήσαν περισσότερον εθελουσίως, διότι ήμουν τέκνον του Αδάμ. Με συγκρατούσαν εαθλειότητες των αθλειοτήτων και εματαιότητες των ματαιοτήτων οι παλαιοί φίλοι μου που ετίναζαν το σάρκεκον τριβωνάν μου και μου εψιθύριζαν, μας διώχνεις. Από αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε πια αιωνίως μαζί σου. Από αυτή τη στιγμή τούτο ή εκείνο δεν θα σου επιτρέπεται πια ποτέ. Και τι δε μου υπέβαλαν, ο Θεέ μου, τι δε μου υπέβαλαν, η ευσπλαχνία σου, ας απαλείψει τούτο από την ψυχή του δούλου σου. Πίας δελιγμίας, πίας ατιμίας δε μου υπέβαλαν, αλλά ήκουα τα σφωνά στάφτας ο λιγότερον παρά κατά το ίμιση. Δεν ετολμούσα πλέον να έρχονται λευθέρως για να με πολεμούν, αλλά διολίσθεναν όπισθεν μου. Εψιθύριζαν και με δάγκαναν τρόπο την άλλα θρέως όταν απεμακρυνόμουν για να στραφώ, κι όμως με παρεμπόδιζαν επειδή εδίσταζαν να τα σαποθήσω, να απαλλαγώ από αυτάς και να πορευθώ εκεί όπου εκαλούμην. Και η παντοδύναμος συνήθεια μου έλεγε, μήπως φαντάζεσαι ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτάς. Αλλά ενώ από το ένα μέρος, από το ένα αυτί του, ήκουγε τη φοβεράν αυτή φωνή, από το άλλο μια διαφορετική γλυκιά φωνή άλλα το εψιθύριζεν,
ας τα ακούσουμε πάλιν από τον ίδιον, από τον τόπον όπου έστρεφα το πρόσωπό μου και όπου έτρεμα να μεταβώ, απεκαλύπτει το αγνή η αξιοπρέπεια της εγκράτειας. Απεκαλύπτει το ήρεμος, όχι ασελγός η λαρά, και με καλούσε σεμνοπρεπώς να προσέλθω χωρίς διόλου να διστάσω. Έτεινε προς εμέ τα ευσεβή χέρια της για να με δεχθεί και να με αγκαλιάσει γεμάτη από άπειρα παραδείγματα. Πόσα αγόρια και κορίτσια, πολυάριθμοι νέοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας, χείρες, σεβάσμοι και γυραιέ παρθένοι, εις όλους αυτούς η εγκράτεια δεν υπήρξεν άγωνος, αλλά μητέρα πολύτοκος αγαθών τέκνων που της εδόρισε εσύ, Κύριε, ο νυμφίος της. Και η εγκράτεια με επεριέπεζε με παρενετικήν ηρωνίαν. Εσύ άραγε δεν θα μπορούσες να κάμεις ό,τι έκαμαν εκείνοι. Και εκείνοι κατόρθωσαν τούτο μόνοι των ή με τη βοήθεια του Κυρίου και Θεού των. Εις αυτούς με εδόρισε Κύριος ο Θεός μου. Γιατί στηρίζεσαι εις τον εαυτό σου και μένεις έτσι χωρίς στήριγμα. Σπεύσε προς εκείνον, μη φοβηθείς. Δεν θα αποχωρήσω για να σε αφήσει να κρυμνιστείς. Σπεύσε προς αυτόν με θάρρος, θα σε δεχθεί και θα σε θεραπεύσει.

και ερυθρεούσε υπερβολικά, διότι ήκουα ακόμη το ψιθύρισμα αυτών των ματαιοτήτων και ήμουν εν μέσω των δισταγμών μου μετέωρος. Και η εγκράτεια μου ομιλούσε και πάλι σαν να μου έλεγε να μην ακούς τα κάθαρτα εκείνα μέλη σου επί της γης για να απονεκρωθούν. Διηγούνται σι αδολεσχίας, αλόχος ο νόμος Κυρίου του Θεού σου. Ψαλμός Ρήτα Ιωταΐτα 85. Αυτή ήταν σιωπηλή αλλά συγχρόνως και θορυβώδη συζήτησης μέσα στην καρδιά του Αυγουστίνου. Συζήτησης και αγών που έκανε τον Αλίπιο να παρακολουθεί σιωπηλός δίπλα του για να ειδεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των περίεργων κινήσεων. Και ποιο ήταν. Από την αγωνιώσα ψυχή του Αυγουστίνου εξεράγει φοβερή θύελα και η θύελα αυτή έφερε γοερό κλάμα και βροχή δακρύων και με τον φόβο μήπως αφήσει τον εαυτό του και ξεσπάσει σε φωνές έφυγε μακριά από τον Αλίπιον για να μην ενοχλεί ούτε αυτόν ούτε άλλον κανένα. Απεμακρύνθηκε και εξάπλωσε κάτω από μία σικιάν και άφησε τότε ελεύθερον τον εαυτό του και εξαπέλυσε νέους ποταμούς δακρύων. Δάκρυα βουβάδια τους ανθρώπους, προς το Θεόν όμως βοή και κραυγή όπως άλλοτε εκείνη του Μωυσέως. Έξοδος Ιωτα Δέλτα 15. Φωνή ισχυρά, η οποία εις την καρδιά του Αυγουστίνου μετεφράζονται με τους ψαλμικούς στίχους. «Και εσύ Κύριε, έως πότε, έως πότε Κύριε οργιστήσει εις τέλος, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων». Αισθανόμουν γράφει ότι με εδέσμευαν ακόμη και εξέβαλα φωνήν απογνώσεως. «Αχ, τέλος πότε, αύριο, όλο αύριο, γιατί όχι αμέσως, γιατί η ώρα αυτή να μην είναι ο τερματισμός της εσχήνης μου». Την ώρα όμως εκείνη η ταραχή της ψυχής του, η εσωτερική θύελα και ο συγκλονισμός αυτομάτως διακόπη κατά τρόπων εκπληκτικών και τα αυτιά του Αυγουστίνου που μόλις ως αν να κατέβηκε από κάποιον άλλον κόσμο συνέλαβαν τις λέξεις μιας μακρινής παιδικής φωνής «Πάρε και διάβασε». «Αγόρι ή κορίτσι ή το εκείνο» δεν μπόρεσε να διακρίνει. Τραγουδούσε και έψαλε το παιδί και συνεχώς επανελάμβανε «Πάρε και διάβασε». «Πάρε και διάβασε». Τη φωνή την εξέλευε ο Αυγουστίνος ως φωνή αγγελική, ως φωνή του Θεού που απευθύνεται εις αυτόν και μόνον. Φωνή ως απάντηση εις την προσευχή του και ως θεία εντολή που τον παρακινούσε να πάρει να ανοίξει και να μελετήσει την Αγία Γραφή. Και ενεθυμήθη τότε την περίπτωση του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος με ένα και μόνο χωρίο της Αγίας Γραφής που άκουσε στην Εκκλησία έδωσε νέα κατεύθυνση στη ζωή του και το χωρίον εκείνο δια τον Αντώνιον ήτο, είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανών και δεύρω ακολούθημη». Ματθαίος Ιώτα Θήτα 21. Με τις σκέψεις αυτές και με την έντονη παρόρμηση του Αγίου Πνεύματος έσπευσε και επέστρεψε εις τον τόπο όπου ευρίσκεται ακόμη ο Αλίπιος. Εκεί είχε αναφήσει μόλις προλίγου το βιβλίο του Αποστόλου ανοιχτό. Το άρπαξε και διάβασε αμέσως την πρώτη φράση που έπεσε εις τα μάτια του. «Και πία ήτο αυτή, μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας». Ρωμαίους Ιώτα Γάμα 14. «Δεν ήθελα να διαβάσω άλλο», γράφει, «ούτε υπήρχε ανάγκη». Μετά το τέλος της παρενέσεως αυτής διεχύθη φως βεβαιότητος εις την καρδία μου που διεσκόρπισαν όλα τα σκότη της αμφιβολίας μου. Ήτο η μεγάλη και σωτήριος ώρα της χάριτος, η ώρα για την οποία επιέτει πολλά η Αγία Μητέρα μου η Μόνικα προσήφχετο και δέετο και οικέτευεν επί ώρες καθημερινώς και έχινεν ποταμούς δακρύων, η ώρα που κι αυτός ο ίδιος την επερίμενε πότε θα έλθει,
πότε θα ανατείλει και δι' αυτόν η μέρα του φωτός που θα σκορπίσει τα σκότη και θα τον περιλούσε με φως ουράνιον, ειρήνης, χαράς, ευφροσύνης. Και ήλθεν η ώρα της χάριτος που συνέλευεν ενίκησε πλέον ολοκληρωτικά τον φυγάδα Αυγουστίνων. Και εκείνος έγινε εθελουσίος, δέσμιος και εχμαλωτός της. Η ώρα της χάριτος που διέχισε το φως βεβαιότητος εις την καρδιά του και διεσκόρπισε όλα τα σκότη της αμφιβολίας. Το φως αυτό υπενθυμίζει ένα άλλο φως, το φως της Δαμασκού, το οποίο πριν από 3,5 περίπου αιώνας περιέλαμψεν αυτόν που με τις επιστολές του ομίλησεν εις την καρδιά του Αυγουστίνου των Παύλων. Και είναι μεν αλήθεια ότι η επιστροφή του Αυγουστίνου δεν έγινε τώρα από τόμος και φνηδίως όπως τότε του Παύλου. Η μεταστροφή του Αυγουστίνου δεν είναι απότομος έλαμψης μιας τυφλωμένης ψυχής, αλλά το τελευταίο σκαλοπάτι μιας αργής ανόδου. Την ημέρα που άκουσε ο Αυγουστίνος τη φωνήνη των κήπων, δεν έσπασε τα βρόχια της πλάνης, αλλά τα μάγια της σαρκός. Πάντως είναι φως που παλαιότερα μετέστρεψεν εκ της πλάνης εκείνων που ενέπνεε απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Πράξεις θήτα 1. Και τώρα αλλάζει τον ρουν της ζωής ενός από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων που μέχρι τώρα επάλεε μεταξύ πίστεως και απιστίας, μεταξύ πνεύματος και σαρκός, μεταξύ λάσπης και ουρανού. Ο Αλίπιος δίπλα του παρατηρεί αλλαγμένων φωτεινών το πρόσωπο του φίλου του τη στιγμή που του δείχνει το αποφασιστικό γραφικών χωρίων. Και ενώ διαβάζει εις τη γραφή τη φωνή του Θεού προς το φίλο του, το μάτι του πέφτει στη συνέχεια της επιστολής. «Τον ασθενούντα την πίστη προσλαμβάνεστε» Ρωμαίους Ι.Δ.1. Και έτσι όπως το διάβαζε, το θεώρησε ως φωνή του Θεού, δι' αυτόν πλέον ως εντολή του Θεού, να ενισχύσει και να βοηθήσει εις την κρίσιμη αυτή στιγμή τον φίλο του Αυγουστίνων. Τι απομένει πλέον να κάνουν κοινωνών των αισθημάτων των, κοινωνών της αλλαγής, τη στοργική μητέρα, την μεγάλη ψυχήν τη Μόνικαν. Ποιος αλήθεια μπορεί να περιγράψει την απέραντον, την άφατον χαράν της? Ποιος να ζωγραφίσει του προσώπου της την έκφραση, της μορφής της την έγκλην? Είναι στιγμές και καταστάσεις ανεπανάληπτες, απερίγραπτες, που τις αντιλαμβάνεται μόνον όποιος τις έζησε ή έζησε παρόμοιες στιγμές αναστάσεως ψυχικής του παιδιού του. Ενθουσιάζεται, θριαμβεύει και ευλογεί εσέ ο Θεέ, δυνάμενον υπέρ πάντα ποιήσε υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα εινοούμεν. Εφεσίους γάμα 20. Και έδωσε πράγματι ο Θεός εις τη Μόνικαν περισσότερα από όσα με τους στεναγμούς και τα δάκρυα της εζητούσε. Διότι ο Αυγουστίνος όχι μόνον παρεδόθη εις την χάρη του Θεού πιστός, αλλά αφοσιώθη εξ ολοκλήρου εις αυτόν. Έτσι ήλθεν ο καιρός και βρέθη ο Αυγουστίνος επί του ιδίου κανόνος πίστεως, όπως το επαρουσίασε δι' Αποκαλύψεως προετών ο Θεός εις την οδυρωμένη Μόνικαν. Και έστρεψας ο Θεέ των κοπετών της εις χαράν αυτή, πολύ μεγαλυτέραν παρόσον εποθούσε, πολύ προσφυλεστέραν και αγνωτέραν εκείνης που επερίμενε εκ των εγγονών της, εκ της σαρκός της.

Ήδη η απόφαση συλλήφθη. Δεν υπάρχει πλέον λόγος για καθυστέρηση, ούτε καιρός. Πρέπει ο Αυγουστίνος να τακτοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες και να ετοιμαστεί για το βάπτισμα. Προτού όμως μας γνωρίσει τις νέες του σκέψεις και μας διηγηθεί τα της ετοιμασίας του, ενθυμείται και πάλι τη θαυμαστή αλλαγή που συνετελέστη μέσα του, την αλλίωση που αισθάνθηκε στην ψυχή του και η οποία ήταν αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Ποιος ήμουν και πώς ήμουν. Πόση κακία δεν ενεφόλευεν εις τας πράξεις μου. Ή εάν όχι εις τας πράξεις μου, τουλάχιστον εις τους λόγους μου. Εάν όχι εις τους λόγους μου, τουλάχιστον εις τη θέλησή μου. Αλλά σύ, Κύριε, ο δια του βλέμματος αναμετρών τα βάθη του θανάτου μας. Ανέσυρες από την καρδία μου άβυσον διαφθοράς. Και τούτο εσήμενεν ότι απέκρουα εκείνο που επιθυμούσα προηγουμένως και ποθούσα ό,τι ήθελε εσύ. Ήδη απειλαγμένη η καρδιά μου από τας ανησυχητικάς φιλοδοξίας, από το χρήμα, από τον πυλόν εις τον οποίον κυλιόμεθα. Από τα πάθη, την λέπραν, απευθύνεται προσέ το γλυκύτατο φως μου, τον πλούτον μου, τη σωτηρία μου, τον Κύριον και Θεόν μου. Έφυγα λοιπόν από την ψυχή του Αυγουστίνου η αγωνία και η ταραχή. Δεν είναι πλέον ο Αυγουστίνος δέσμιος των παθών και του κόσμου. Είναι νέος άνθρωπος γεμάτος ηρεμία και αγαλίαση. Μετά την αλλίωση αυτήν επήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το διδασκαλικόν έργον, όχι όμως αμέσως. Διότι ως έργον υπεύθυνον, δημόσιον υπούργημα και μάλιστα μεγάλης περιοπής, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει απότομα. Τότε θα έδιδεν αφορμή σχολείων, τα οποία και δεν ήθελε. Άλλωστε, μόλις 20 ημέρες υπελείποντο μέχρι τις διακοπές ή το καλοκαίρι του έτους 386. Θα παρητεί το τότε για να αφιερώσει στο εξής όλη του τη σκέψη, το χρόνο και τις δυνάμεις εις την ετοιμασία του βαπτίσματος. Δεν έπρεπε να προσέλθει εις το μεγάλο μυστήριον ανέτοιμος. Επιθυμεί όλος ο εσωτερικός του κόσμος να συγκλονιστεί, να συναισθανθεί τη σημασία του βαπτίσματος, την είσοδόν του στην Εκκλησία του Χριστού, τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το όλο σχέδιο ήταν τότε γνωστόν μόνον εις τους στενούς φίλους του και απεφάσισαν να το κρατήσουν μυστικόν από τους άλλους. Μόνον οι ολίγοι αυτοί θα το εγνώριζαν και ο Θεός για να το ευλογήσει. Νέων όμως εμπόδιων παρουσιάστη, νέα δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος συσθένησεν από υπερκόπωση. Εξισθένησαν οι πνεύμονές του και ο ίδιος αισθανόταν πόνον εις το στήθος. Ανέπνεε με δυσκολίαν. Εις την αρχή να φοβήθη, έχασε το ηθικόν του. Του εφάνει ότι η νέα αυτή δοκιμασία θα εμπόδιζε την εκπλήρωση των ιερών του σχεδίων. Γρήγορα όμως ενισχύθη από την πίστη. Εξέλαβε την ασθένεια ως ενέργεια του Θεού και διευκόλυνση ώστε με δικαιολογημένη πρόφαση να αποσυρθεί από το δημόσιον έργον του. Άλλωστε δεν διήρκησεν επί πολύ η δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος ανέλαβε σχετικώς γρήγορα τις δυνάμεις του και ελεύθερος πλέον από κάθε δέσμευση ή το έτοιμος να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου του. Την αυτοσυγκέντρωση, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, την προσευχή και τη σύντονον ετοιμασία. Επικαίρως ήλθε και σπουδαία ευκαιρία. Ο φίλος του, Βερεκούνδος, έθεσεν στη διάθεση του Αυγουστίνου και των φίλων του το αγρόκτημά του που ήταν έξω από τα Μεδιόλανα εις την τοποθεσία Κασισιακών. Εκεί εγκαταστάθησαν ο Αυγουστίνος με τον ιόν του Αδεοδάτων, ο αδελφός του Ναυίγιος, ο φίλος του Αλίπιος και δύο μαθητέ του, Λικέντιος και Τριγίτιος. Οι δύο ανεψυχοί του Λαστιδιανός και Ρουστίκος επεσκέπτονται κατά καιρούς την κοινοβιακή ομάδα του Κασισιακού. Το ιδιότυπο αυτό κοινόβιον ομοίαζε και με μονήν και με σχολήν, όπου ηγούμενος και διδάσκαλος ήταν ο Αυγουστίνος. Ηγούμενος και διδάσκαλος, ο οποίος ενισχυμένος από τους φίλους που τον περιεστήχιζαν,
σταθεροποιημένος εις τις νέες του ευαγγελικές πεπιθήσεις και φωτισμένος από το Θεό, είναι το αντικείμενο της χαράς όλων. Μαζί τον εις το αγρόκτημα και η πολύτιμος Μόνικα. Εζούσε παρά το πλευρόν μας γυναίκα μόνον κατά το ένδυμα, αλλά αρενοποί ως προς την πίστη και με την ηρεμία εκείνη που προσδίδει η ηλικία, με τη μητρική τρυφερότητα, με τη χριστιανική ευσέβεια. Έμενε κοντά τον για να τους περιποιείται και να χαίρει μαζί τον εις τη νέα ζωή. Τον πρώτο καιρό ο Αυγουστίνος στο αγρόκτημα του Κασισιακού περνά εν σιωπή. Πρέπει άλλωστε να αναρρώσει από την υπερκόπωση. Περνά λοιπόν με σιωπή και με μελέτη. Μελετά ιδιαίτερος τους ψαλμούς του Δαβίδ. Απορροφάται ολόκληρος από τη μελέτη των ψαλμών και βρίσκει μέσα εις κάθε ψαλμικών στίχων θησαυρών πολύτιμων, άγνωστον δι' αυτόν μέχρι τη στιγμή εκείνης. Βλέπετε πόσον επέδρασε εις την κατανόηση της αληθείας η εσωτερική του αλλαγή. Έφυγε από μέσα του ο ογκόλιθος της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας και μόλις παρέδωσεν ανεπιφυλάκτως την ψυχή του εις τον Χριστόν, εφωτίστη ο νους του, εξηγιάστη η καρδιά του. Η μελέτη των ψαλμών τον εβοήθησε ουσιαστικώς. Όλος ο εσωτερικός του κόσμος διεποτίστη από το πνεύματον. Αισθάνθηκε τη μεγαλειότητα του Θεού εν αντιθέσει προς τη μικρότητα και ταπεινότητα του ανθρώπου. Ετονώθη η πίστη του, ολοκληρώθη η μετάνοιά του. Κατά το διάστημα λοιπόν της ημέρας ασχολείται ο Αυγουστίνος με την αγιογραφική μελέτη. Εμβαθύνει εις τα νοήματά της, δε μένει όμως αργός και τη νύχτα. Ένα μέρος της νυχτός το χρησιμοποιεί για να εξετάζει και εμβαθύνει εις τον εαυτόν του, να συνομιλεί εν προσευχή με το Θεό. Ήσαν αυτές οι ώρες τόσον κατανυχτικές και πολύ συχνά δακρύβρεκτες, οι οποίες ορίμασαν την ψυχή του και την ανέβασαν ψηλά εις τον ουρανό. Εις αυτές τις ιερές αγρυπνίες έχουν την αρχή των οι μονόλογοι, μέσα στους οποίους δεσπόζει η ενθουσιώδης έξαρσής του προς τον Θεόν, ο θείος έρος του που παίρνει τη μορφή ύμνου και πεάνος. Εδώ γράφει στο απόρριτον αυτό άσυλον, όπου συντετριμένος από τον πόνο της μετανοίας, εδώ όπου πλήρης αγαθών ελπίδων, ήρχισα να ετοιμάζομαι για κάποιον ολοκληρωτική αναγέννηση. Εδώ αισθάνθηκα για πρώτη φοράν την γλυκύτητά σου, την ευρωσύνην, ειν έδωκασαι στην καρδία μου. Ψαλμός Δέλτα 8. Περί τα μέσα των διακοπών γράφει από το ερημητήριό του ο Αυγουστίνος δύο επιστολές. Τη μία την απευθύνει εις τους γνωστούς του μαθητάς και συνεργάτες του και τους ανακοινώνει ότι από τις προσεχούς περιόδου θα έπρεπε να αναζητήσουν νέων διδάσκαλων της ρητορικής, εφόσον αυτός δεν προτίθεται να συνεχίσει τη διδασκαλία. Την άλλη την απευθύνει προς το πρόσωπο του θαυμασμού του των Άγιων Επίσκοπων Αμβρόσιων. Του γνωστοποιεί την τελική του πλέον απόφαση να βαπτιστεί. Του αναφέρει ορισμένες απορίες του και τελικώς του ζητεί οδηγίες για τη μελέτη την οποία πρέπει να κάνει προς ετοιμασία για το βάπτισμα. Ο Αμβρόσιος δεν άργησε να το απαντήσει. Του υπέδειξεν ως βοηθητική μελέτη τον προφήτην Ισαΐαν, τον μεγαλοφωνότατον προφήτην, ο οποίος σαφέστερα από τους άλλους προφήτες προανήγγειλε το Ευαγγέλιο του Θεού, την ενανθρώπιση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού και την κλίση των εθνικών εις τη σωτηρία. Όμως εις τον Αυγουστίνον ο Ισαΐας εφάνει δύσκολος. Δεν μπόρεσε να εμβαθύνει εις το πνεύμα του, δια τούτο και επανήλθε στη μελέτη των αγαπητών του ψαλμών και του Παύλου. Ο Ιερός Πατήρη μας διασώζει και ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό της περίοδου αυτής. Τον εφασάνιζε, λέγει, φοβερός πονόδοντος και δεν μπορούσε ουδέ να μιλήσει. Τότε κάλεσεν όλους τους φίλους του να προσευχηθούν δι' αυτόν. Επειδή δε λόγω του πόνου δεν μπορούσε να τους ομιλήσει, έγραψε εις ένα

είχα δοκιμάσει κάτι παρόμοιο και τότε αισθάνθηκα την αναγγελία σου μέχρι του βυθού της ψυχής μου και ευτυχής στην πίστη μου εδόξασα το όνομά σου. Από του Νοεμβρίου και πέρα βγαίνει έξω από την αυστηρά απομόνωση και αρχίζει συζητήσεις με τους συντρόφους συνασκητάς του. Προσεύχονται από κοινού, αλλά συγχρόνως διαθέτουν και πολλήν χρόνο της ημέρας για συζητήσεις με σκοπό να εμβαθύνουν εις τις φιλοσοφικές και χριστιανικές έννοιες που τους απασχολούν. Δεν έλειπαν και οι επισκέπτε μαθητέ και θαυμαστέ του Αυγουστίνου, οι οποίοι ήρχονταν να τον ακούσουν και να εκμεταλλευτούν τη σοφία του. Στις συζητήσεις παίρνουν μέρος ο Αλίπιος, ο Λικέντιος, αλλά και αυτή η Μόνικα, η οποία με απλές σκέψεις, όμως γεμάτες σύνεση και θεία σοφία, δίδει σωστές και θαυμαστές απαντήσεις στα διάφορα επίμαχα θέματα. Ένα από τα θέματα που θέτει ο Αυγουστίνος προς συζήτηση είναι το θέμα που απασχολούσε έντονα τους Έλληνας φιλοσόφους. Είναι απαραίτητο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και η πολυπόθητος ευτυχία χωρίς αυτήν τη γνώση της αληθείας είναι άραγε δυνατή. 6 ολόκληρες ημέρες διαρκεί αυτή η συζήτηση. Τελικώς ο Αυγουστίνος καταλήγει στο συμπέρασμα. 2 δρόμοι οδηγούν εις τη γνώση της αληθείας. Η αυθεντία και το λογικόν. Ως προς εμέ απεφάσισα να μη απομακρυνθώ από την αυθεντία του Χριστού, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη ως αν αυτήν η οποία δεν επιδέχεται ποτέ αντίρρηση. Ολίγες ημέρες αργότερα ο Αυγουστίνος εόρτιζε τη συμπλήρωση του 32ου έτους της ηλικίας του. Η Μόνικα ετοίμασε διόλους κάτι καλύτερον από το καθημερινόν συνηθισμένο φαγητόν. Και όταν τα ωραία δέσματα ετελείωσαν, ο Αυγουστίνος συγκρίνοντας την τροφή του σώματος με την τροφή της ψυχής, έθεσε το ερώτημα εάν αυτός που έχει πάντοτε ό,τι κάθε φορά ποθεί είναι ευτυχισμένος. Εκτεταμένη και ζωηρή ήταν η συζήτηση που επικολούθησε, μέσα στην οποία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο η Μόνικα. Το συμπέρασμα της όλης συζητήσεως ήταν ότι μόνον όποιος έχει μαζί του το Θεόν, εκείνος κατέχει τη μακαριότητα. Άλλη φορά έγινε κάποιος διάλογος που είχε μίαν παράξενον αρχήν. Τη νύχτα εκείνον ο Αυγουστίνος αγρυπνούσε βυθισμένος εις σκέψεις και εις προσευχήν. Κάποια στιγμή άκουσε κελάρισμα νερού, που δεν είναι το πάντοτε το ίδιο, αλλά άλλοτε γρήγορον και άλλοτε αργών. Αναζητούσε να έβρει την αιτία της διαφοράς αυτής και επειδή δεν μπορούσε να την έβρει, απευθύνθη εις το Λικέντιον, που ήταν κι αυτός άγρυπνος, εις το παραπλεύρος κρεβάτι. Τότε Αυγουστίνος, Λικέντιος και Τριγύτιος, ανακαθισμένοι στα κρεβάτια των και μέσα εις τη σιωπή και ησυχία της νυχτός, άρχισαν μακροτάτην και κατεξοχήν ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παγκόσμιον αρμονίαν και τάξη. Όλες αυτές οι πολλές και ποικίλες πάντοτε ενδιαφέρουσες και βαθιές συζητήσεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό στο αγρόκτημα του Κασισιακού απετέλεσαν τη βάση ώστε αργότερα ο Ιερός Πατήρ να επεξεργαστεί τα θέματα και να τα παρουσιάσει πλήρης συγγράμματα, όπως θα δούμε κατωτέρω όταν θα αναλύουμε το συγγραφικό του έργο. Έτσι αποδεικνύεται ότι η απομόνωση, οι σκέψεις, οι συζητήσεις, η μελέτη, η αυτομελέτη, η προσευχή όλης αυτής της περιόδου εβοήθησε τον Αυγουστίνο να οριμάσει, ενεβάθυνε περισσότερο εις τη χριστιανική αλήθεια και εξυγνίστη. Ετοιμάστηκε όσον μπορούσε καλύτερα για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Είναι τώρα πρόθυμος να κύψει τον τράχυλόν του και να δεχθεί με συνέστηση το ιερόν μυστήριον το οποίον από τα παιδικά του χρόνια επόθησεν, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τη σημασία του.

Ο καιρός προς το βάπτισμα επλησίασεν. Ήτο ήδη Μάρτιος και μεγάλη τεσσαρακοστή του έτους 387. Οι ασκητέ του κοινοβίου εγκατέλειψαν πλέον το ευλογημένον δι' αυτούς Κασιακών και ήλθαν εις τα Μεδιόλανα για να εγγραφούν εις τους καταλόγους της Εκκλησίας να κατηχηθούν ιδιαιτέρως για να μπορέσουν το Πάσχα έτοιμοι να δεχθούν το Άγιον Βάπτισμα. Προς το φώτισμα, μαζί με τον Αυγουστίνον και ο φίλος του Αλίπιος, μαζί του και το παιδί του, ο νεαρός Αδεοδάτος. Εις το σημείο αυτό των εξομολογήσεών του, ο ιερός πατήρ ομιλεί με συγκίνηση και θαυμασμόν δια το σαρκικόν αυτό τέκνον του. Είχεν ο Αδεοδάτος ανατραφεί σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία και είχε πλήρη επίγνωση της αληθείας του Χριστού. Ήτο τότε 15 ετών έφηβος και είχε τόση νεφίαν ώστε υπερέβαλε άνδρας σοβαρούς και σοφούς. Οι δε βαθιές σκέψεις που παρουσιάζονται εις το βιβλίο του Αυγουστίνου, ο διδάσκαλος, είναι σκέψεις του 15χρονου αυτού εφήβου που δια την ηλικία του είναι πράγματι καταπληκτικές. Συνδυάζει θαυμαστήν οριμότητα και ευφίαν που ήσαν και τα δύο δώρα του δωρεοδότου Θεού. Εις εκείνον τα αποδίδει ο ιερός πατήρ. Η μεγαλοφία του, γράφει, μου ενέσπειρεν ένα είδος τρόμου ιερού. Αλλά ποιος εκτός σου, ο Θεέ μου, να είναι ο δημιουργός τιούτων αριστουργημάτων. Πατέρας λοιπόν και Υιός συνεδέθησαν ως αδελφοί εν Χριστώ, εφόσον μαζί εκατηχούντο και από κοινού ετοιμάζοντο και ανέμεναν την ώρα του βαπτίσματος. Κάθε ημέραν Αυγουστίνος, Αλίπιος και Αδεοδάτος επήγαιναν εις τον ναόν και παρακολουθούσαν ειδικήν διδασκαλίαν για να κατατοπιστούν αυθεντικώς από επίσημα στόματα ανθρώπους της Εκκλησίας εις τις βασικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Έπρεπε να διδαχθούν το σύμβολον της πίστεως, να εμβαθύνουν εις αυτό και να ξεύρουν να το απαγγέλουν, να γνωρίζουν και την Κυριακήν προσευχήν. Συγχρόνως ως κατηχούμενοι και προς φώτισμα ευτρεπιζόμενοι παρακολουθούσαν την Θεία Λειτουργία έως το σημείο που τους επετρέπετο και το έκαναν αυτό οι τρεις υποψήφοι του βαπτίσματος με ζήλον πολλήν και ευλάβιαν ιδιαιτέραν. Γράφει δια τις ημέρες εκείνες ο Αυγουστίνος «Δεν μπορούσα να χορτάσω από την καταπληκτική γλυκύτητα που εδοκίμασα αναμετρών τους βαθυτάτους σκοπούς σου για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Πόσα δάκρυα έχινα ακρόμενος του ύμνου σου, τα σοδά σου, τους γλυκείς φθόγκους, τους αντιχούντας εις την εκκλησία σου. Πόση συγκίνησης διέδραμε το σώμα μου, εισήρχοντο εις τα ότα μου και διήλυζαν την αλήθεια εις την καρδία μου. Την εποχήν εκείνην εισήχθη εις τα Μεδιόλανα το ωραίον έθιμον που επικρατούσεν εις την Ανατολήν, η συμψαλμωδία. Όλον δηλαδή το εκκλησίασμα με τάξην θαυμαστήν έψαλε, συνέψαλε τους ύμνους προς τον Θεόν εν ενή στόματι και μια καρδία. Γλώσσες και καρδιές ενώνοντο εις κοινών ένων του εν τριάδι Θεού. Και κάποιο άλλο θαυμαστό γεγονός των ημερών εκείνων ενθυμείται ζωηρά ο Αυγουστίνος και το καταχωρίζει εις τις εξομολογήσεις του. Απεκάλυψε δηλαδή τότε ο Θεός εις τον Αμβρόσιον τον τόπον όπου είχαν ταφεί τα σώματα των μαρτύρων Προτασίου και Γερβασίου. Με πολλήν λοιπόν ευλάβιαν έγινε η εκταφή των ιερών λειψάνων και με μεγαλοπρεπή εκκλησιαστικήν πομπήν μετεφέρθησαν εις τον ναόν. Την ημέραν ακριβώς εκείνην, κατά την διάρκεια της λιτανίας και της Θείας Λειτουργίας, οι Άγιοι Μάρτυρες εθαυματούργησαν. Άνθρωποι που εβασανίζοντο από πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα,
προσέτρεξαν με πίστη στους Αγίους και θεραπεύθησαν. Και ένας τυφλός, γνωστός εις όλους, διέκοψε την πορεία της λιτανίας και ίγγισε το μανδύλι του εις την Λάρνακα των Αγίων. Όταν έπειτα έβαλε το μανδύλι αυτό εις τα μάτια του, τα μάτια του άνοιξαν και είδε το φως. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εις ημέρες κρίσιμες για την Ορθόδοξον Εκκλησία των Μεδιολάνων, διότι η μητέρα του νεαρού Αυτοκράτορος, ο Αλενδιανού, η Ουστίνη, η οποία παρεσύρθη από τους Αριανούς, έφερεν αναστάτωσιν εις την Ορθόδοξον Εκκλησία και απαιτούσεν από τον Αμβρόσιον να της παραχωρήσει κεντρικών ναών των Μεδιολάνων για τους αιρετικούς. Και επειδή ο επίσκοπος δεν ενέδωσεν εις τις παράλογες αξιώσεις της Ιουστίνης, αυτή τον απεδοκίμασε. Με τα θαύματα όμως των Αγίων Μαρτύρων, ο Ορθόδοξος λαός επήρε θάρρος και ενισχύθηκε, και η Ιουστίνη, αν και δεν μετεστράφει δυστυχώς εις την αληθινήν πίστη, τουλάχιστον κατέστειλε την καταδιωκτική μανία της. Αλλά και τον Αυγουστίνο τα θαύματα αυτά, εις ημέρες μάλιστα προετοιμασίας του βαπτίσματος, τον εστήριξαν πολύ. Έπειτα από χρόνια πολλά, όταν γράφει τις εξομολογήσεις του, τα ενθυμείται και με ευγνώμονα καρδία ευχαριστεί τον Θεό. «Σε ευχαριστώ, ο Θεέ μου, από πού ανεκάλεσες τας αναμνήσεις μου, για να δυνηθώ να σου εξομολογηθώ αυτά τα γεγονότα, τα οποία παρά την σπουδαιότητά των θα εκαλύπτουν το κάτω από το πέπλον της λύθης και επομένως της σιωπής». Επερίμεναν λοιπόν με πόθον την ημέρα του Πάσχα να ενδυθούν των λευκών εμφώτιων χιτώνα και να πολιτογραφηθούν ως χριστιανοί εις την Εκκλησία του Χριστού. Και η αναστάσιμος λαμπρά ημέρα δεν άργησε να έλθει, σύμφωνα με τα τότε έθιμα τη Μεγάλη Πέμπτη, 22 Απριλίου, ο Αυγουστίνος απήγγειλεν ενώπιον όλου του πληρώματος της Εκκλησίας καθαρά, ζωηρά και με έννοιαν το σύμβολον της πίστεως. Έδωσε με τον τρόπον αυτόν επίσημον βεβαίωσιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, την οποίαν απεδέχθη από τα βάθη της ψυχής του. Ήτο αυτό το πρώτον στάδιον της διαδικασίας του βαπτίσματος. Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως το Μέγα Σάββατο ανέμενε με προσευχήν και νηστείαν. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, έτοιμος καθόλα ο Αυγουστίνος, με την ψυχή του κατανενιγμένην έκυψε ταπεινά τον Αυχένα ενώπιον του Επισκόπου Αμβροσίου. Γονατιστός και εστραμμένος προς Ανατολάς, υπεσχέθη τρεις φορές υποταγήν εις το θέλημα του Χριστού. Και ο Αμβρόσιος με το χέρι του επί της κεφαλής του Αυγουστίνου απήγγειλε τους εξορκισμούς, τον εσταύρωσεν εν συνεχεία εις το μέτωπον, το στόμα, τα αυτιά και το στήθος. Τώρα πλέον ο Αυγουστίνος είναι καθόλα έτοιμος για το βάπτισμα. Μέσα εις την πανηγυρικήν φωτόλουστον και κατεξοχήν εφρόσινον ατμόσφαιραν σχηματίζεται η Ιερά Πομπή. Προηγείται επιβλητικός ο επίσκοπος και ακολουθούν με πάσαν επισημότητα και μεγαλοπρέπεια οι προς το βάπτισμα ευτρεπιστέντες κατηχούμενοι και έρχονται εις το βαπτιστήριον. Οι χριστιανοί που κατέκλυσαν το βαπτιστήριον και τους γύρω χώρους παρακολουθούν με συγκρατημένη την αναπνοή, με τα μάτια και τα αυτιά ολάνυκτα και προσεκτικά, μήπως χάσουν κάτι και δεν το αντιληφθούν. Ο Αυγουστίνος βγάζει τα ρούχα του και εστραμμένος προς Ανατολάς αποτάσσεται τον Σατανάν και ομολογεί πάλιν πίστην εις τον εν τριάδι Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Ο Αμβρόσιος, το δεξιόν του Θεού όργανον, ο επίσκοπος του θαυμασμού του Αυγουστίνου, παίρνει από το χέρι των νεοφώτιστων φιλόσοφων
και τον βαπτίζει με τριτήν κατάδυσιν εις το αγιασμένον είδωρ του βαπτιστηρίου. Τον αλήφιν συνεχεία με ευλογημένον έλεον, τον ενδύει με τον λευκόν χιτώνα του νεοφωτίστου και τον παραδίδει εις το εκκλησίασμα, λευκόν κατά το σώμα και την ψυχήν λαμπρών και απαστράπτοντα, χριστιανών πλέον, μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Το ίδιο κάμνη και δια τους άλλους. Και εμφανίζεται τότε εις το υψηλόν βάθρον ο Αυγουστίνος με το λευκόν χιτώνα, με λαμπράν την όψιν, με την καρδίαν γεμάτην από ανέκφραστον χαράν. Και δίπλα του βαπτισμένη και αυτή, ο υιός του Αδεοδάτος και ο εκλεκτός φίλος του Αλίπιος. Κοντά του παραστέκει με λιγμούς και δάκρυα χαράς η μεγάλη μάνα, η Μόνικα, να πιστεύσει αλήθεια εις αυτά που μαρτυρούν τα μάτια της. Είναι πραγματικό της αυτό που βλέπει, ο ευλογητός ο Θεός. Αλήθεια, πέρα ως πέρα και ψηλαφητή πλέον, ο Αυγουστίνος της είναι χριστιανός και μάλιστα συνειδητός. Κλαίει η Μόνικα και προσεύχεται, ευχαριστεί και δοξάζει, ψάλλει και ευγνωμονεί το Θεόν της αγάπης για το μεγάλο δώρον που της χαρίζει εκείνη τη στιγμή. Τώρα βλέπει των πολλών δακρύων της των καρπών, των μακρών προσευχών της το αποτέλεσμα της μεγάλης υπομονής της στην αμοιβή. Μαζί της όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας πανηγυρίζει τη νίκη του Χριστού που απέσπασε από τα νύχια του Σατανά και του αιώνος τούτου των μεγάλων ρήτορα και φιλόσοφων και τον έκανε τέκνον φωτός, μέλος του σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας. Αοράτος συμπαρίσταται ψάλλει και υμνή και ο αγγελικός ουράνιος κόσμος. Ουρανός και γη συναντώνται γύρω από το βαπτιστήριον των Μεδιολάνων και ψάλλουν θριαμβευτικώς υμνούντες των Θεών. Τώρα ο επίσκοπος Αμβρόσιος είναι σχεδόν γονατισμένος μπροστά στον Αυγουστίνο, εκείνος που ως τώρα δεν είχε καιρό να τον ακούσει, χαμηλώνει τώρα το μέτωπο μπροστά του σε μία κίνηση σχεδόν δουλική. Ο αρχιερεύς που μιλούσε σαν ίσως με ίσους με τους αυτοκράτορας, σφουγγίζει τα πόδια εκείνου που θα είναι σύντροφός του στην αιωνιότητα, στη μνήμη της Εκκλησίας και στη δόξα του Παραδείσου. Οι δυο Άγιοι, για στερνή φορά στην επίγεια ζωή τους, βρίσκονται ο ένας αντίκρις τον άλλο και ο πιο ηλικιωμένος ταπεινώνεται μπροστά στον πιο νέο. Ο δάσκαλος μπροστά στο μαθητή, έχοντας συνείδηση ίσως ο ένας και ο άλλος της μυστικής ισότητας που για αυτήν είχανε προοριστεί μέσα στη λατρεία της χριστιανοσύνης και τη στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα. Μετά από αυτές τις μεγάλες και ανεπανάληπτες στιγμές, οι νεοφώτιστοι και ο Αυγουστίνος ενδεδειμένοι όλοι εις τα λευκά, παίρνουν από μίαν λαμπάδα εις το χέρι των και εις μίαν μεγαλοπρεπή λευκήν λιτανίαν επιστρέφουν εις το ναόν για να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργίαν. Πρώτη φορά παρακολουθούν ολόκληρον τη Θεία Λειτουργίαν, την επίκλησιν, την καθαγίασιν. Εις το τέλος ο ένας κατόπιν του άλλου με ευλάβιαν βαθυτάτη εις το κάλεσμα του διακόνου πλησιάζουν την Αγίαν Τράπεζα και κοινωνούν από τα χέρια του Επισκόπου για πρώτην φοράν σώμα και αίμα Χριστού. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια. Κατόπιν δίδουν και εις τον Αυγουστίνον μαζί με τους άλλους νεοφωτίστους κατά τα έθιμα της εποχής, να πιει γάλα αναμεμειγμένον με μέλι που είναι συμβολισμός της χαράς ότι ήδη αποτελεί πολίτην της ουρανίου γης της Επαγγελίας όπου ρέει μέλι και γάλα. Με τις αναστάσιμες πανηγυρικές ψαλμοδίες ετελείωσε η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής 25 Απριλίου
του Σωτηρίου έτους 387 που μας παρέδωσε τον Αυγουστίνο Χριστιανών. Εντός ολίγου ο ήλιος ανέτειλε και ο Αυγουστίνος είχε μπει στο φως εκείνης της αξέχαστης αυγής, στο στρατό του Χριστού όπου θα πολεμήσει ως το θάνατό του, στρατιώτης, ύστερα καπετάνιος. Ο πόθος των παιδικών του χρόνων, αναστημένος χάρη σε μια φωτεινή πεποίθηση στο απόγειο της ανδρικής του ωριμότητας, έχει ικανοποιηθεί.

Ο ιός των δακρύων. Ο ιερός Αυγουστίνος του αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ο Υιός των Δακρύων. Ο Ιερός Αυγουστίνος του Αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Μέρος πρώτο.

Ο Αυγουστίνος είναι τέκνον της Αφρικής. Στην Ταγάστην της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας, εγεννήθη ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας την 13η Νοεμβρίου του έτους 354 μετά Χριστόν. Αποτελεί δια τούτο την δόξαν και το καύχημα της Αφρικής, η οποία κι αυτή ως Ήπειρος δεν υστέρησεν εις μεγάλους άνδρας, μάρτυρας και Αγίους της θρησκείας του Χριστού. Δεν άργησεν άλλωστε ο χριστιανισμός να φτάσει μέχρι εκεί από την Δύση και την Ανατολή, να κατακτήσει ψυχές και να δημιουργήσει εκκλησία χριστιανική. Βεβαίως δεν επεκράτησεν εύκολα. Έγιναν αγώνες πολλοί και αίμα χριστιανικών εχήθη άφθονων μέσα εις ποικίλα μαρτύρια και σφαγές. Και την εποχήν ακόμη αυτήν που γεννιέται ο Αυγουστίνος, αγωνίζεται ο χριστιανισμός να στερεωθεί και να επικρατήσει. Έχει να παλέψει κυρίως εναντίον της ειδωλολατρείας, η οποία επηρεάζει ακόμη κατά τρόπον έντονον την κοινωνία. Εναντίον της πρακτικής κυρίως ειδωλολατρείας που επικρατούσεν εις τις μάζες των ανθρώπων ως μία ζωή έκλειτος, ομής αμαρτίας και ανηθικότητος. Εις αυτήν την εποχήν και εις αυτό το περιβάλλον εγεννήθη ο Αυγουστίνος. Ο πατέρας του ονομάζεται Πατρίκιος. Δι' αυτόν ολίγα μόνον πράγματα γνωρίζομεν, διότι ο Αυγουστίνος δεν ομιλεί πολύ για τον πατέρα του. Άλλωστε, απέθανεν ενωρίς μετά τα πρώτα εφηβικά χρόνια του Αυγουστίνου. Ήτο ο Πατρίκιος δημόσιος υπάλληλος, εις την Ταγάστην, ειδωλολάτρης δυστυχώς, αλλά και άνθρωπος ευέξαπτος και άσωτος. Η μητέρα του Μόνικα, χριστιανή αυτή, την εποχή εκείνη νεοφώτιστος. Συν το χρόνο όμως διεφωτίζεται από την αλήθεια και το πνεύμα του Χριστού. Κατά την ωραία έκφραση του Υιού της, την εποχή εκείνη είχε να αρχίσει ο Θεός να οικοδομεί εις την καρδία της τον ναόν του και να παρασκευάζει εκεί την κατοικία του. Δι' αυτήν τη μεγάλη και ηρωική Μόνικαν, ο Αυγουστίνος ομιλεί πολύ τακτικά. Έχει ζυμωθεί η ζωή του με την στοργική μητέρα του. Εις κάθε σχεδόν σελίδα των εξομολογήσεών του γράφει πολλά για την πιστήν και ενάρετον την αγνήν και αγίαν μητέρα του, την λεπτήν και ευαίσθητον καρδίαν της Μόνικας. Και πώς όχι, εφόσον εις αυτήν, εις τις προσευχές και τα δάκρυά της, οφείλει το παν. Είναι η Μόνικα από τις λαμπρές και ευγενείς εκείνες μητέρες που ποθούν να βλέπουν τα παιδιά τους εις τον δρόμο του Χριστού και της σωτηρίας, φωτισμένα και ενάρετα, σεμνά και αγνά. Από την πρώτη στιγμή που τον συνέλαβε και τον εγέννησε, από τότε που για πρώτη φοράν τον έσφιξε με λαχτάρα εις την αγκάλιν της και τον εγέμισε με τα φιλιά της αγάπης και της στοργής της, αυτός ήτο ο πόθος της, αυτή και η προσευχή της, να τον ειδεί χριστιανών τέλειων, αγνών και άγιων. Θα γράψει ο ίδιος αργότερα εις τις εξομολογήσεις του ότι το όνομα και το θέλημα του Χριστού το είχε ρουφήξει κατά τα παιδικά του χρόνια από την Μόνικαν, όπως ακριβώς ρουφούσε και το μητρικόν της γάλα. Ευθύς λοιπόν εξ αρχής, από την πρώτη του ηλικίαν, ο Αυγουστίνος εδέχθη την επίδραση δύο αντιθέτων κόσμων, δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέσα εις την ίδια οικογένεια, εις το ίδιο σπίτι, προσεπάθησαν να τον ελκύσουν κοντά τους. Από το ένα μέρος η πιστή και ευλαβής μητέρα του να του εμπνεύσει την πίστη και την αγάπη του Χριστού, και από το άλλο ο ειδωλολάτρης πατέρας του τον επηρέαζε με την άσωτον και έκλειτον ζωή του. Φανταστείτε την θλίψη της σεμνής Μόνικας
όταν έβλεπε τον σύζυγόν της Πατρίκιον να γκρεμίζει ό,τι αυτή ιερών και θείων προσπαθούσε να οικοδομήσει μέσα στην νηπιακή και έπειτα παιδική ψυχή του πρωτότοκου ιού της. Κι όμως, διότι είχεν ελπίδα εις τον Θεόν, δεν απεθαρρύνετο. Με την λεπτήν της χριστιανικήν συνείδησιν και με τη συνέστηση της ευθύνης ενώπιον του Θεού και της κοινωνίας, επιτελούσε το έργο της με πίστην και υπομονήν. Συνεβούλευε και δίδασκε των μικρών της Αυγουστίνων και συγχρόνως προσήφιετο. Προσήφιετο με δάκρυα θερμά εις τον Θεόν. Εκείνος να προστατεύσει την ψυχή του παιδιού της και είχε την ελπίδα ότι θα επιδράσουν ευνοϊκώς εις την παιδική ψυχή του και το παράδειγμά της και τα θερμά της λόγια, αλλά και η επίμονος προσευχή της. Ω, μητρική καρδιά, που σε έπλασεν ο Θεός δι' αυτήν την ιεράν και ωραίαν πλην δύσκολων αποστολήν. Ω, μητρική ευσέβεια και μητρική αγάπη, πόσα οφείλομεν σε σένα.

Ήταν λοιπόν ο Αυγουστίνος Αφρικανός, νουμιδός, και αγάπησε την πατρίδα του πολύ, όπως αγάπησε και τους ανθρώπους της και την γλώσσα της. Τα πρώτα του χρόνια τα επέρασε στην γενέτειρά του, τα Γάστην, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, μαζί με τους γονείς του Πατρίκιον και Μόνικαν, των νεότερων αδελφών του Ναβίγκιον και την αδελφή του. Στο σχολείο της Σταγάστης επήρε την πρώτη στοιχειώδη μόρφωση. Ποιαν όμως μόρφωση του έδωσε τότε το σχολείο της ιδιαιτέρας του πατρίδος? Όπως και όλα τα άλλα σχολεία, μόρφωση καθαρά εξωχριστιανική, ειδωλολατρική. Οι μικροί μαθητέ της εποχής εκείνης δεν άκουαν τίποτα άλλο από μύθους για ανήθικες θεότητες, για θεούς και θεές που οι ποιητές τους έβαζαν να ζουν σε ατελείωτα έσχη, και έστελαν οι γονείς τα παιδιά τους εις το σχολείο και τα έριχναν, λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, εις τον χήμαρον της κολάσεως μαζί με το χρήμα για τα δίδακτρα, για να μαθαίνουν τα πιο άτοπα πράγματα. Αυτά έμαθε και ο Αυγουστίνος, και τέτοιο δηλητήριον απεθυσάβρισεν εις την άδολον τότε ψυχήν του από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Και ήρχοντο αυτές οι πρώτες γνώσεις να συνεργαστούν και να συμπληρώσουν το μόλισμα που εγίνετο από την διαγωγή και το παράδειγμα του πατρός του Πατρικίου, ο οποίος συζητούσεν ευκαιρίαν να μοιήσει τον μικρόν του ιόν εις τα έσχη του. Ευτυχώς που υπήρχεν ο άλλος εκείνος θησαυρός, η αναντικατάστατη ύπαρξης, η πιστή μητέρα η Μόνικα, αντιστάθμισμα της πατρικής πονηρίας και των μαθητικών μολύνσεων, έριπτεν εις την παιδική ψυχή του Αυγουστίνου τα σπέρματα της χριστιανικής μορφώσεως. Τον αποτοξίνωνεν από ό,τι πονηρών άκουεν εις το σχολείο του. Τον διεφώτιζε δια τα ψεύδι των θεών της ειδωλολατρίας και του εδίδασκε με υπομονή και σύστημα την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως με τις αγιογραφικές ιστορίες και τα ηθικά τους διδάγματα. Σοφή και συνετή μητέρα που όλα τα εσκέπτετο και τα προλάμβανε. Ακίμητος φρουρός εις τους πρώτους πειρασμούς του παιδιού της, όταν αυτό για πρώτη φοράν ήλθεν εις επαφήν με το σχολείο και τους συμμαθητάς του. Παράξενον όμως, αυτός ο αργότερα κολοσσός της γνώσεως και της φιλοσοφίας, ο ακάματος εργάτης των γραμμάτων, ο Αυγουστίνος, εις τα παιδικά του χρόνια δεν είχε καλές σχέσεις με τα γράμματα. Δεν αγαπούσε την μελέτη, δεν μπορούσε να αντιληφθεί γιατί έπρεπε να μελετά και γιατί να επακούει εις τους γονείς και διδασκάλους του. Δια τούτο και αγανακτούσεν, αντιδρούσεν όταν τον εξυνάγκαζαν να πηγαίνει στο σχολείο και να μελετά. Ενθυμείται και διηγείται μεγάλος πλέον το ξύλο, τις βιτσιές που έτρωγεν όταν αντιδρούσεν εις τα μαθητικά του καθήκοντα και παραμελούσε τη μελέτη του. Και όπως γράφει, κατέφευγε τότε εις την προσευχή με δακρυσμένα τα μάτια και με το αφελές αίτημα προς τον Κύριον να το σώσει από το ξύλο ή να τον δείρουν ο λιγότερον για να μην πονεί. Αθώες παιδικές προσευχές που δείχνουν την ελπίδα της απλής ψυχής εις των Θεών, την καταφυγή εις το σταθερό στήριγμα της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού, που είναι ανώτερον από κάθε άλλο ανθρώπινο στήριγμα και αυτόν ακόμη των γονέων. Κι όμως ομολογεί αργότερα ο ίδιος ότι ο εξαναγκασμός αυτός εκ μέρους των γονέων και διδασκάλων του και η βία για την μελέτη ήταν δι' αυτόν κατεξοχήν ευεργετικός, διότι εάν τον άφηναν ελεύθερον εις την ασθενή του θέληση, δεν θα εμάθαινε τίποτα. Ή το αμελήσει στα μαθήματα. Η αμέλειά του όμως αυτή έφερε συν το χρόνο και τις συνέπειες.
Κατέφευγε συχνά εις το ψεύδος. Έλεγε ψέματα πολλά και προσπαθούσε με αυτά να εξαπατήσει διδασκάλους και γονείς. Και αυτά όλα, εκπληκτική αμέλεια και ακατάσχετος ψευδολογία, διότι αγαπούσε πολύ το παιχνίδι. Είχε ζωηράν την επιθυμία να παίξει, να παίζει κυρίως κωμωδίες και να μιμείται κωμωδούς. Όμως και από αυτό το παιδικό παιχνίδι δεν έλειπεν η πονηρά διάθεσης. Όσες φορές προέβλεπεν ότι θα νικηθεί από τους συντρόφους του, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους εξαπατήσει, ώστε τελικώς αυτός να βγει νικητής. Και όσες φορές οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο ή ανεκάλυπταν την ειδική του απάτη, εχρησιμοποιούσε τότε τη σωματική του δύναμη για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Δεν εδέχεται ποτέ να αναγνωρίσει το σφάλμα του και να υποχωρήσει. Παρά το μικρόν όμως της ηλικίας, μέσα στην παιδική του ψυχή φαίνεται ότι υπήρχε και μάλιστα έντονος η συνέστηση της ενοχής που του εδημιουργούσαν τα παιδικά ελαττώματα και σφάλματα. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω περιστατικών της εποχής εκείνης. Μίαν ημέρα αισθάνθηκε πόνον δυνατόν εις το στομάχι του και ο πόνος αυτός τον έριξε με πυρετόν εις το κρεβάτι. Ο υψηλός πυρετός και ο ισχυρός πόνος του εδημιούργησαν τον φόβο ότι θα απέθνησκεν. Αμέσως οι σκέψεις του εστράφει στην αιώνιο ζωή, για την οποία τόσα πολλά του είχε υπεί η καλή του μητέρα. Ανελογίστη τα σφάλματά του. Εσκέφτη ότι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί, εφοβήθη, ετρόμαξε. Πώς λοιπόν θα παρουσιαστώ ενώπιον του Χριστού και πώς θα κληρονομήσω την αιώνιο ζωή χωρίς να έχω βαπτιστεί? Με πόνον βαθύν, με δάκρυα θερμά, εζήτησε από τη μητέρα του την κρίσιμον εκείνην ώραν το ιερόν μυστήριον. Με πόσην ζέσιν και πίστην εζήτησα από την ευσέβεια της μανούλας μου και την Εκκλησία, μητέρα όλων των πιστών, το βάπτισμα του Υιού σου και Κυρίου μας. Και έσπευσε τότε υπό το κράτος της αγωνίας και του φόβου η μητέρα της σαρκός του να τον μοιήσει στο μυστήριο του βαπτίσματος για να φύγει από τον κόσμο αυτόν, αφού ομολογούσε πίστην εις τον Χριστόν εις άφεσιν αμαρτιών. Αλλά με θείαν επέμβασιν έξαφνα η ασθένεια τον άφησε και η υγεία του αποκαταστάθη.